Αβίβ, ένα βοσκόπουλο που είχε πρωταγωνιστήσει σε μία μάχη των Ισραηλιτών, όπου συνέβη το περίφημο περιστατικό με τον Γολιάθ, χρήστηκε βασιλιάς κρυφά από τον προφήτη Σαμουήλ. Υπηρέτησε στην αυλή του Σαούλ, παντρεύτηκε μία από τις κόρες του, έγινε γαμπρός του. Αλλά ο Σαούλ άρχισε να φθονεί τον Δαβίδ και αποπειράθηκε 3 φορές να τον σκοτώσει. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Δαβίδ γράφει ως προσευχή τον 141 ψαλμό. Πεθαίνει ο Σαούλ, ανεβαίνει στον θρόνο ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ κάνει και αυτός παιδιά. Ένα από τα παιδιά του είναι ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ βιάζεται να διαδεχθεί τον γυραιό πατέρα του και δημιουργείται μία διαμάχη ανάμεσά τους. Ο Αβεσσαλόμ συνωμοτεί να δολοφονήσει τον πατέρα του. Το μαθαίνει αυτό ο πατέρας του και φεύγει με 600 έμπιστους φύλακες και πάει στην έρημο όπου στρατοπεδεύει. Τελικά γίνεται ο πόλεμος, νικάει ο Δαβίδ και κατά τη φυγή του ο Αβεσσαλόμ παγιδεύεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς στα οποία εμπλέκεται η μακριά κόμη του. Οι στρατιώτες του Δαβίδ που τον καταδιώκουν τον βρίσκουν ακρέμεται από τα κλαδιά και τον ακοντίζουν θανάσιμα. Ο Δαβίδ θρυνεί τον χαμό του γιού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένα στρατιώτης αναγγέλει ότι βρέθηκε ο Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς, του λέει ένας άλλος στρατιώτης, «Γιατί δεν τον σκότωσες?» «Μα», λέει ο πρώτος, «τι λες, θα σκοτώσω το παιδί του βασιλιά. Αφού τον αγαπάει ο βασιλιάς, θα με τιμωρήσει». Καρπός αυτής της ιστορίας είναι ο 142ος ψαλμός. Αρχίζουμε λοιπόν από τον 141 ψαλμό που εκτείνεται σε 8 στίχους και που γράφεται κάτω από καταστάσεις δύσκολες για τον ποιητή. Τον καταδιώκει ο Σαούλ και έχει κρυφτεί σε μια σπηλιά. Βρίσκεται κινδύνο. Η επιγραφή που αριθμείται ως πρώτος στίχος του ποίηματος μας λέει «Συνέσεως Δαβίδ», σαν να συνέρχεται από κάτι φοβερό ο Δαβίδ, «εν το είναι αυτόν εν το σπηλαίο», ενώ ήταν κρυμμένος στη σπηλιά. Και η επιγραφή τελειώνει με τη λέξη «προσευχή». Οι δύο επόμενοι στίχοι ξεδιπλώνουν το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Είναι κραυγή, είναι δέηση, είναι έκχυση ενδόμηχων καταστάσεων, είναι απαγγελία θλίψεων. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και με αυτή τη φωνή δέομαι σε Αυτόν. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ξεδιπλώνω ενώπιον του τα παρακάλια μου, του εκθέτω τη θλίψη μου». Η προσευχή προϋποθέτει αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου και όσα αφορούν τον εαυτό μου. Έχω συνείδηση της κατάστασης, όχι μόνο των εξωτερικών καταστάσεων που με επηρεάζουν, αλλά και των εσωτερικών ροπών που επίσης με επηρεάζουν. Και αυτά επιθυμώ να τα κοινωνήσω με τον Θεό, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα συνδράμει με τις θείες του ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της θείας συνδρομής θα είναι η ενθρόνηση εντός μου της νύψεως, της εσωτερικής ειρήνης. Μια τέτοια εσωτερική ειρήνη, μια ειρήνη του Χριστού, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει λέγοντάς μας «ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν», επανατοποθετεί τις σχέσεις μας με τις εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Πρώτα-πρώτα ταξινομεί τις προτεραιότητες. «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού», όπως υπογραμμίζουν οι Άγιες Γραφές. Εάν γνωρίσω τα ουσιώδη της ζωής, εάν προσανατολιστώ στην παρουσία του Χριστού, ξεκίνησα το μεγάλο βήμα για να πορευτώ εις τα σωδούς του Κυρίου. Ο 4 στίχος καταγράφει «Εν το εκλείπειν εξεμού το πνεύμα μου και σύ έγνωστα στρίβους μου, εν οδό ταύτη ή επορευόμην
έκρυψαν παγίδα μου. Κινδυνεύω να χαθώ, κινδυνεύει η ζωή μου. Εσύ γνωρίζεις το δρόμο που πορεύομαι. Σε αυτό το δρόμο κρύβουν παγίδες οι εχθροί μου. Είναι θλιμμένος ο ποιητής, κινδυνεύει. Νιώθει να φεύγει η ζωή του, η αναπνοή του, η ανάσα του. Ξέρει ότι ο Θεός τον γνωρίζει τον ποιητή, τον έχει εκλέξει. Ακόμα δεν έχει γίνει βασιλιάς, αλλά ο Σαμουήλ ο προφήτης τον έχει χρήσει ήδη βασιλιά. Επομένως ο Θεός γνωρίζει τη ζωή του, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο όμως είναι κρυμμένες παγίδες και αρχίζει να περιγράφει αυτή την αμηχανία του μπροστά σε αυτές τις παγίδες. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν ο επιγεινώσκον με απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστειν ο εξητών την ψυχή μου. Παρατηρώ στα δεξιά μου, στον τόπο των φίλων μου και κανείς δεν αντιλαμβάνεται την επικίνδυνη θέση μου. Έχω χάσει τον δρόμο του γλιτωμού και δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Εκέκραξα προσέ Κύριε, είπα, σύ η ελπής μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Σε σένα Κύριε υψώνω τη φωνή μου. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο πλούτος μου ανάμεσα στους ζώντες. Η μερίδα έχει τη σημασία μιας ιδιοκτησίας. Συνήθως ο καθένας έχει μια μερίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ο ποιητής νιώθει ενδεής, δεν έχει τίποτα παρά μόνο τον Θεό που τον αντιλαμβάνεται ως μοναδικό πλούτο του. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Ανταποκρίσου Κύριε στη δέησή μου γιατί νιώθω πολύ αδύναμος. Γλίτωσέ με από αυτούς που με καταδιώκουν γιατί δείχνουν δυνατότεροι από μένα. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Λευτέρωσέ με από τη φυλακή για να μπορέσω να κηρύττω το όνομά σου. Οι δίκαιοι περιμένουν να δουν τις ανταποδόσεις σου στα δεινά μου. Ή αλλιώς, λευτέρωσέ με για να σου μιλήσω, όχι υπό την απειλή των δεσμών, αλλά στον χώρο της ελευθερίας, αφού άλλες σκέψεις υπό την απειλή της φυλακής και άλλες χωρίς αυτή την απειλή. Βγάλε με από τη φυλακή να στα πω όλα. Συσχετίζει λοιπόν εκείνη την ώρα τον εαυτό του με τους δικαίους. Έξω από τη φυλακή θα συναντήσω δίκαιους. Με αυτούς μπορώ να μιλήσω και με τη συζήτηση που θα έχω με δικαίους θα είναι σαν να έχω μια συζήτηση μαζί σου. Θα στα πω όλα. Αυτή είναι η εξομολόγησή του. Να βρει άλλους, να συσχετιστεί με δίκαιους για να μπορέσει να έχει μια ανταπόδοση από το Θεό. Η ανταπόδοση θα είναι η σχέση του ακριβώς με το Θεό εν ελευθερία.

Πάμε τώρα στον 142 ψαλμό, που όπως είπαμε έχει μια αναλογία με τον προηγούμενο ψαλμό, τον 141. Και στους δύο ο ποιητής βρίσκεται σε εμπερίστατη κατάσταση και στους δύο βρίσκεται υποδιώγμα. Στον προηγούμενο, τον 141, τον καταδιώκει ο Σαούλ, συγγενής του Εξαγχιστίας, πενθερός του. Στον 142 τον καταδιώκει ο Αβασαλόμ, συγγενής του Εξαίματος, γιος του. Η συνθήκη αυτή μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού: «Εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτού». Στην κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, μόνη καταφυγή του είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο πραγματικός συγγενής του, πατέρας του και μάνα του και αδελφός του. Αυτή η συγγένεια στη βιβλική γλώσσα εκφράζεται με τη λέξη φίλος. Φίλος του Θεού Αβραάμ, όπως μας καταθέτει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος στην επιστολή του, φίλος του Θεού ο Μωυσής, φίλοι του Θεού οι προφήτες και κυρίως φίλοι του Θεού οι μαθητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τους μαθητές του φίλους του. «Λέγω δε ημίν της φίλης μου». Ακόμη εμφατικότερα, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Και βέβαια φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Ο 142 ψαλμός είναι ο ψαλμός των αποδείπνων. Επίσης είναι ένας από τους ψαλμούς του εξαψάλμου, που αναπέμπεται ως προσευχή κατά την έναρξη του όρθρου. Στην επιγραφή διαβάζουμε «Ψαλμός το Δαβίδ», δηλαδή το ποίημα ανάγεται στον Δαβίδ και θεωρείται ποίημα του Δαβίδ. Επίσης διαβάζουμε την αιτία που συνθέτει ο ποιητής σε αυτή την προσευχή: «Ότε αυτόν ο Υιός καταδιώκει». Ο ψαλμός είναι μια προσευχή η οποία αναπτύσσεται σε σιωπηλό διάλογο του πιστού με τον Θεό. Ο πιστός καταθέτει τη θερμή του πίστη και τη βούληση να ακολουθεί την οδό Κυρίου. Έχει όμως επίγνωση ότι αυτή η οδηπορία χρειάζεται άνωθεν ενίσχυση. Γι' αυτό ζητάει βοήθεια από τον Θεό. Ζητάει να διδαχθεί με μυστικό τρόπο το θέλημα του Θεού. Ζητάει επίσης το έλεος του Θεού για τις αστοχίες του και για την πλεισμονή του νόμου του. Αυτή την οικεσία την καταθέτει σε στιγμές εμπερίστατης κατάστασης. Ο ίδιος ο γιος του επιβουλεύεται τη ζωή του. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο Αβεσσαλόμ που παραβιάζει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη δικαιοσύνη των ανθρώπων? Ή φταίει ο Δαβίδ που δεν είναι επαρκώς ευσεβής και που συχνά γίνεται επιλύσμων των εντολών του Θεού? Τα ερωτήματα μένουν μετέωρα. Παρόν είναι ο κίνδυνος και εξάπαντος χρειάζεται η άνωθεν βοήθεια. Λοιπόν, όταν ο Υιός τον καταδιώκει, ο Δαβίδ συνθέτει αυτό το ποίημα, αυτόν τον ψαλμό. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία για τα οποία γράφτηκε. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν έχει σημασία, γιατί όλα αυτά τα ποίηματα τροπολογούνται κατά κάποιον τρόπο, πάβουν να έχουν σχέση με ένα άμεσο περιστατικό και ανάγονται σε μια καθολική αντίληψη που έχουμε για τη ζωή, στην οποία υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν πόνοι, υπάρχουν βάσανα. Είναι δηλαδή μια προσευχή για κάθε άνθρωπο. Ο ψαλμός ξεκινάει με το στίχο: «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου». Ήδη έχουμε τρεις λέξεις στον πρώτο στίχο: προσευχή, αλήθεια, δικαιοσύνη. Η προσευχή έχει αφετηρία τον άνθρωπο και απευθύνεται στο Θεό που είναι αλήθεια και δικαιοσύνη. Επομένως η αλήθεια και η δικαιοσύνη έχουν αφετηρία τον Θεό. Η προσευχή στον Ισραήλ, σε όλη την παράδοση του Ισραήλ, πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστορικά πλαίσια. Έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα, αυτό που συνέβη, αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα επιθυμούσαμε να συμβεί. Πάντοτε βέβαια με αναφορά σε ένα γενικότερο σχέδιο που ο πιστός Ιουδαίος το ονομάζει σωτηρία. Όλες οι προσευχές αναφέρονται στη σωτηρία. Είτε την προσωπική σωτηρία του ανθρώπου, αν έχουμε μία προσευχή προσωπική, είτε τη σωτηρία του λαού. Το ψαλτήρι έχει και τέτοιες αναφορές που ο λαός γίνεται καθολικός λαός, φεύγει από το στενό εθνικό πλαίσιο, πολλές τέτοιες αναφορές, τις οποίες αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας
με πρώτο τον μεγάλο Αθανάσιο, τις βλέπουν ως προφητείες. Γιατί προσεύχεται ο ευσεβής άνθρωπος, ο ευσεβής Ισραηλίτης, αν πάμε στην εποχή των ψαλμών, ο ευσεβής άνθρωπος, αν φτάσουμε μέχρι σήμερα? Η εύκολη απάντηση είναι για να τον ακούσει ο Θεός. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, στο κήρυγμα του Ιησού και αργότερα των Αποστόλων, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας να μάθει για μας. Εξού και αυτό που λέει ο Χριστός: «Μη βατολογείτε, μην απεραντολογείτε. Ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες σας». Η προσευχή κατ' ουσίαν, με μία παρετιμολόγηση της λέξης, όχι πολύ αυθαίρετη, είναι πορεία, είναι οδός. Πορεία και οδός δημιουργούν και έναν τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής είναι ότι βρίσκομαι εν πορεία, και αυτό το εν πορεία θα μπορούσαμε να το πούμε βρίσκομαι ως προσευχόμενος. Το ζητούμενο είναι να φτάσω στην ευχή. Η ευχή είναι η διαρκής παρουσία του Κυρίου. Για να φτάσω στην ευχή έχω ανάγκη από τον δρόμο. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, που ούτως ή άλλως γνωρίζει. Αυτό το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός γνωρίζει πριν εγώ αιτήσομαι. Αλλά προσεύχομαι για να μπω σε μία αντίληψη σχέσης με τον Θεό, για να ακούσω εγώ εμ' αυτόν να ζητάει από το Θεό. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος καταθέτει ότι «Τιγάρ χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον». Η σωτηρία έρχεται ως δωρεά, δεν έρχεται ως συνέπεια των έργων μου. Δεν είναι εξ έργων αυτή η δωρεά, ούτως ή άλλως αυτή η δωρεά δίδεται. Το ερώτημα είναι πώς θα την προσλάβω εγώ αυτήν την δωρεά και αν αυτή τη δωρεά θα την αφήσω να ενεργήσει. Η προσευχή είναι μια διαρκής άσκηση που ετοιμάζει την ύπαρξή μου να αποδεχθεί αυτό το εκ Θεού δώρο. Λοιπόν, εισάκουσον της προσευχής μου. Γιατί εισάκουσον? Θα μπορούσε να μην εισακούσει ο Θεός της προσευχής ενός πιστού? Πάλι ας το δούμε με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Εγώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε κοινωνία με το Θεό. Το εισάκουσον καταθέτει την παρουσία μιας κοινωνίας με τον Θεό. Η φορά από τον Θεό υπάρχει, είναι δεδομένη. Η φορά από εμένα είναι το ζητούμενο. Πώς εγώ θα κάνω την αναγωγή στον Θεό? Το εισάκουσον δηλαδή αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Το εισάκουσον δείχνει να απευθύνεται στον Θεό, αλλά κατ' ουσίαν αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Ο Θεός ούτως ή άλλως εισακούει την προσευχή, γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία του Ισραήλ με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά: την αλήθεια του και τη δικαιοσύνη του. Η λέξη αλήθεια στον Ισραήλ έχει να κάνει με την πιστότητα. Ο Θεός είναι πιστός. Στην πρώτη θεοφάνεια ενώπιον του Μωυσή στο όρο Σινά, ο Θεός φανερώνει το όνομά του, ο Ον, ο υπάρχον. Συνδέει την αποκάλυψή του στον Μωυσή με την αποκάλυψη που έχει γίνει προηγουμένως στους πατέρες του. Δηλαδή αποκαλύπτεται ως ο ίδιος Θεός που υποσχέθηκε στους πατέρες του Μωυσή τη σωτηρία και ενεργεί πάντοτε για να πραγματοποιηθεί η σωτηρία. Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι η πιστότητα του Θεού, η πιστότητα στην υπόσχεσή του. Ποιες είναι αυτές οι προηγούμενες αποκαλύψεις? Στην Αγία Γραφή περιγράφονται ουσιαστικά μεγάλες αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη στον Αδάμ, στον οποίο μετά την ανταρσία υπόσχεται ο Θεός ότι από τη γυναίκα του θα προέλθει αυτός που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντα, μια υπόσχεση που την ονομάζουμε πρωτευαγγέλιο. Η αποκάλυψη στον Νόε, μετά από μια καταστροφή που κινδύνευσε η δημιουργία να επιστρέψει στο χάος, υπόσχεται ο Θεός ότι το κάλος θα συνεχίσει να είναι διαρκώς παρόν στη δημιουργία. Η αποκάλυψη στον Αβραάμ, ότι από τη γενιά του θα προέλθει η σωτηρία.
η αποκάλυψη στον Μωυσή με την παράδοση του νόμου και την ανανέωση της υπόσχεσης για σωτηρία. Η αποκάλυψη στους προφήτες, οι οποίοι εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού για να εξαγγείλουν τον ερχομό του Σωτήρα. Η αποκάλυψη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος φτάνει στο σημείο να σηκώσει το χέρι του και με το δάχτυλό του να δείξει τον Σωτήρα στο πρόσωπο του Χριστού. Τέλος, η πλήρης αποκάλυψη της σωτηρίας, που γίνεται και έργο πλέον και είναι το πρόσωπο του Χριστού. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι συγχρόνως και υποσχέσεις σωτηρίας. Βέβαια, όταν έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, την αλήθεια αυτήν, την πιστότητα αυτήν, θα την αποκαλύψει ως ενυπόστατη πιστότητα. Η αλήθεια πλέον παίρνει πρόσωπο και παίρνει όνομα. Δεν είναι μία έννοια. Στους μαθητές του ο Χριστός θα αποκαλύψει όχι τι σημαίνει, αλλά τι είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Θυμόσαστε τον διάλογό του στο πηγάδι του Ιακώβ με τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Εκεί η αποκάλυψη είναι ότι τον Θεό τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Το εν πνεύματι, όλη η ερμηνευτική των πατέρων απαρχής το ερμηνεύει ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό και να λατρέψω τον Θεό εάν δεν βρεθώ μέσα στη χάρη του Πνεύματος, εάν δεν αποδεχθώ την παρουσία του Πνεύματος. Το εν αληθεία είναι λίγο κλειδωμένο μυστικό σε αυτόν τον διάλογο. Ακόμα δεν έχει αποκαλύψει στους μαθητές του το εν υπόστατο της αληθείας. Όταν λοιπόν λέει εμπνεύματι και αληθεία, δεν εννοεί πνευματικά και αληθινά όπως συνήθως μεταφράζουμε, που είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοεί εν Αγίω Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λατρεία προς τον Πατέρα. Και μάλιστα λέει στη γυναίκα της Σαμάριας ότι θα το δεις αυτό. Έρχεται ώρα, τώρα έχει φτάσει αυτή η ώρα που θα μάθουμε πώς πρέπει να προσκυνάμε. Εν Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε λοιπόν στον Ψαλμό 142, ακόμα στον πρώτο στίχο, και βλέπουμε τη δεύτερη λέξη για την οποία μιλήσαμε, τη λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η εσπλαχνία Του. Μια εσπλαχνία που προεικονίζεται στην προϊστορία της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, ιδίως στους προφήτες. Ο Οσιέ είναι υπέροχος σε αυτό το σημείο. Μια εσπλαχνία που ταυτίζεται με το όνομα του Θεού. Όταν ο Μωυσής παίρνει τον νόμο του Θεού, του λέει «Είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν, ο Ον». Στη δεύτερη όμως θεοφάνεια γίνεται «Είμαι Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός». Είναι το όνομά του, αλλά αυτό το όνομα ως σκιά οδεύει μέσα στην ιστορία. Θα φανερωθεί αυτό το όνομα του Θεού, αυτή η δικαιοσύνη του, ψηλαφυτά πλέον, όταν θα έχουμε τον ίδιο τον Υιό του. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτή την αντίληψη των Ιουδαίων και την κάνει αντίληψη των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ότι ενώ όλοι έχουμε κάνει λάθος και όλοι υστερούμαστε λόγω του λάθους της δόξης του Θεού, ωστόσο δικαιωνόμαστε. Έρχεται μια δικαιοσύνη και μας δικαιώνει εξαιτίας της χάριτος. Μιας χάριτος που μας απολύτρωσε, μας έσωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο μας τον έδωσε ο Θεός ως ηλαστήριον, ως εξαγορά των λαθών μας. Και με το αίμα του πέτυχε αυτή την απολύτρωση, ώστε να φανεί ποια είναι η δικαιοσύνη του. Η ένδειξη της δικαιοσύνης, λέει. Τη δικαιοσύνη που αναφέρει ο ποιητής την αποκαλύπτει ο Υιός αργότερα, ο Ιησούς Χριστός. Προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως. Δεν είναι η ιδιότητα του Θεού η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι όνομα του Θεού, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να αναπτύξει, να περιγράψει, αν θέλετε να ενεργοποιήσει στη ζωή του. Είναι μια άλλη τάξεως δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Ισαΐας. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γην. Πρόκειται λοιπόν για μια δικαιοσύνη που δικαιώνει αυτόν που παραδίδεται στον Ιησού και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτός που πρώτος χαρακτηρίζεται δίκαιος είναι ο Αβραάμ. Γιατί χαρακτηρίζεται δίκαιος ο Αβραάμ? Όχι γιατί έκανε κάτι από αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια πράγματα. Θεωρείται δίκαιος γιατί πίστεψε. Η πίστη τον κάνει να είναι δίκαιος. Πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, της παραδόσεως. Παραδίδομαι, εμπιστεύομαι αυτόν που με καλεί. Στην περίπτωση του Αβραάμ έχουμε μια κλίση. Φύγε από και πήγαινε προς. Και παραδίδεται ο Αβραάμ σε αυτή την κλίση. Δηλαδή αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν που τον καλεί. Σε αυτόν που τον καλεί παραδίδεται με εμπιστοσύνη. Αυτό λέγεται πίστης. Θα θυμόσαστε ίσως πώς αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα της πίστεως του Αβραάμ. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά λέει «Επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Φράση που την αντλεί από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πίστη μέτρησε ως δικαιοσύνη. Ταυτίζεται δηλαδή η πίστη με τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη του Θεού, «Εν τη δικαιοσύνη σου», όπως αναφέρει ο στίχος, αναφερόμαστε στην παρουσία μιας ουσιώδους σχέσης. Το λάθος του πρώτου ανθρώπου είναι η διακοπή αυτής της σχέσης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επανορθώσει αυτό το αρχικό λάθος, κάνοντας παρούσα αυτή τη σχέση. Το κατορθώνει? Η ιστορία μας λέει όχι. Ακόμα και μετά τον Χριστό η ιστορία μας λέει όχι. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αυτή τη σχέση. Μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη δωρεά αυτής της παρουσίας. Είναι πολύ διαφορετικό. Αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της παρουσίας και κατά το μέτρο πια της άσκησής μας, της διάθεσής μας, παραδιδόμαστε σε αυτή την παρουσία. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο. «Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών». Ανθρώπινη αναφορά αυτή. «Σου ζητάω να με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος, αλλά μη με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος». Αυτό θέλει να του πει. «Ό,τι και να κάνω, μόνος μου να δικαιωθώ ενώπιόν σου δεν μπορώ». Ενώπιό σου κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Ο Απόστολος Παύλος, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, που αυτό το θέμα το διαπραγματεύεται σε βάθος, θα φτάσει σε ένα σημείο λίγο ακραίο, είναι αλήθεια, και θα μας πει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ό,τι και αν κάνει, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Να γίνει Άγιος, να γίνει σώος, να γίνει ακέραιος, αυτό θα πει να δικαιωθεί, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Τα έργα του νόμου δεν σε δικαιώνουν, ως προς την Παλαιά Διαθήκη που έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους συμπατριώτες του, που καταλαβαίνουν ποια είναι τα έργα του νόμου. Έχουμε όμως και την περίπτωση της Εκκλησίας, όπου ναι μεν η Εκκλησία μας κατευθύνει σε μια ελευθερία από τον νόμο, εισάγοντας όμως κανόνες. Η διαφορά είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη ο νόμος είναι προϋπόθεση για να έρθει το αγαθόν του Θεού, ενώ στην Εκκλησία είναι άσκηση. Είναι τεράστια η διαφορά. Τι σημαίνει όμως ότι η τήρηση του νόμου μπορεί να είναι άσκηση? Αυτό θα το καταλάβουμε αν αποδεχθούμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου γεννιέται και αναπτύσσεται στον τόπο της σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Όχι με τον Θεό γενικώς, τον όποιο Θεό της θρησκείας ή του νόμου, αλλά με τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή με τον Θεό που είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει διαρκή έρωτα προς τον άνθρωπο και η έκχυση αυτής της αγάπης ονομάζεται χάρις, δηλαδή δωρεά απροϋπόθετη. Στον άνθρωπο εναπόκειται αν θα αποδεχτεί αυτή τη χάρη, αυτή την κοινωνία, τη σχέση με το Θεό. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τις ροπές που τον καθυλώνουν στη θνητότητά του, χρειάζεται να επιδίδεται σε διαρκείς ασκήσεις. Ασκήσεις του νου, ασκήσεις της ψυχής, ασκήσεις του σώματος. Τέτοιες ασκήσεις προβάλλει η Εκκλησία δια των κανόνων της. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα δικανικό στοιχείο, ο νόμος, όπως και σε όλους τους λαούς τελικά. Είναι ο νόμος ο οποίος ασφαλώς παιδαγωγεί, αλλά πρέπει να τον τηρήσεις αυστηρά τον νόμο για να μπορείς να ανήκεις στην κοινότητα των ευσεβών του Θεού, δηλαδή στην κοινότητα του Ισραήλ. Αυτό δημιούργησε μια φοβερή ανάπτυξη και μέχρι σήμερα όσοι ακολουθούν μόνο την Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσουν συνέχεια αυτή την αναγκαιότητα της τηρήσεως του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας απελευθερώνει από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει να τον πει κατάρα. Μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Άρα με την υποταγή στον νόμο δεν πρόκειται να δικαιωθώ. Το επαναλαμβάνει αυτό, το λέει στους Ρωμαίους με μια αναπτυγμένη ανάλυση. Στους Γαλάτες είναι πιο συμπυκνωμένος. Εκεί λέει «Ιδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Χριστού». Μόνο δια της πίστεως μπορώ να δικαιωθώ και ουκ εξ έργω νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργω νόμου πάσα σάρξ. Λοιπόν, μπορεί κανείς να καταθέσει την ένσταση πως η Εκκλησία που μας απάλλαξε από τον νόμο δείχνει να μας φόρτωσε με νόμους? Στην πραγματικότητα όμως δεν μας φόρτωσε με νόμους, αλλά με ασκήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, η Πενθέκτη, λέγεται Πεθέκτη γιατί εξέδωσε μόνο κανόνες, επειδή η Πέμπτη και η Έκτη που είχαν προηγηθεί εξέδωσαν όρους δογματικούς, εξέδωσε 104 άρθρα, εξέδωσε 104 κανόνες, αλλά στην ουσία εξέδωσε πάνω από 2.500 κανόνες, διότι ένα άρθρο περιλαμβάνει ολόκληρη συλλογή. 103 από τα 104 άρθρα περιέχουν κανόνες και το 104 άρθρο, το τελευταίο, τους γκρεμίζει όλους. Αυτό δεν το προσέχουμε και δεν το προσέχουν κυρίως οι δάσκαλοι οι πνευματικοί. Ο 104 όρος τους γκρεμίζει όλους, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τήρηση των κανόνων. Επομένως η τήρηση των κανόνων και ο έλεγχος επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού πατέρα, ο οποίος φροντίζει να σώσει τον άνθρωπο. Δεν θα του βάλει βάρος μεγάλο που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά και δεν θα του αφαιρέσει κάποια βάρη που θα τον σοφρονίσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στο στίχο 3 διαβάζουμε ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και στον 4 και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές αναφέρονται στην εμπερίστατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Είναι φυλαγμένος γιατί τον καταδιώκει ο γιος του με στρατεύματα και αυτός είναι ο εχθρός του αυτή τη στιγμή. Ο στίχος λοιπόν, αν και αναφέρεται στην εμπερίστατη κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, κατ' ουσίαν έχει έναν τροπολογικό χαρακτήρα και ένα τροπολογικό περιεχόμενο. Αυτός που κατεδίωξε τον άνθρωπο, όχι τον ποιητή ειδικά, αλλά τον άνθρωπο, και τον έριξε στη γη, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, είναι ο αρχίκακος, ο εχθρός του, ο πνευματικός του εχθρός. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Σατανάς. Στη γη ο άνθρωπος αντιπαλεύει ουσιαστικά με τον θάνατο. Είναι νεκρός πριν πεθάνει. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος. Το ως νεκρούς αιώνος γενικεύει το θάνατο. Δεν είναι ο θάνατος ατομικός, όχι. Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται αυτόν τον θάνατο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο της αποξένωσης από το Θεό φέρνει αυτόν τον εγγενή θάνατο μέσα στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτή την κατάσταση το πνεύμα μου ακηδιά και η καρδιά μου ταράζεται. Ακηδίασεν, η λέξη είναι αόριστος του ρήματος ακηδιό, από το αλφα και το κίδος, κίδος θα πει φροντίδα. Ακηδία λοιπόν, ακηδιό, είμαι άφροντης. Είμαι καταπονημένος, είμαι εξαντλημένος, είμαι διαλυμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπτική παράδοση, που είναι κατεξοχήν ασκητική και προσευχητική παράδοση, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι η ακηδεία. Η μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι η εγρήγορση. Η ακηδεία τον χαυνώνει τον άνθρωπο, τον διαλύει εσωτερικά η αφροντισιά. Αφροντισιά ως προς τι? Ως προς μια διαρκή εγρήγορση να βρίσκομαι ενώπιον του Κυρίου, σε έναν διάλογο με τον Κύριο. Η ακηδεία είναι μια μόνιμη παγίδα σε αυτή την προοπτική και είναι ποιητική, δηλαδή παράγει, ποιεί την ταραχή, δηλαδή τη σύγχυση. Αντίδοτό της ακριβώς είναι η εγρήγορση. Θυμηθείτε ότι στις επιστολές του Απόστολος Παύλος δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση μιας τέτοιας αφροντισιάς, φτάνοντας στο άκρο άωτον, θα έλεγα, της φροντίδας με τη φράση «αδιαλείπτος προσεύχεστε».

Πάμε τώρα στο στίχο 5. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Ωραία. Έχω ενώπιόν μου εσένα, τον δίκαιο και τον αληθινό. Έχω ενώπιόν σου τα κρίματά μου, τα λάθη μου, τις αστοχίες μου. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση. Πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που έχω να κάνω είναι να μνηστώ, να θυμηθώ και το επόμενο βήμα να μελετήσω. Οι αρχαίες ημέρες είναι η ιερά ιστορία. Θυμάμαι τι έκανε για μένα ο Θεός, για το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η μνήμη. Μπορεί να είναι μνήμη θανάτου, αν μέσα στην ιστορία ο θάνατος κυριαρχεί. Μπορεί να είναι μνήμη ζωής, αν μέσα στην ιστορία παρεμβάλλεται συνέχεια το φως της ζωής. Αλλά είναι μνήμη και η μνήμη αυτή θέλει μελέτη. Η μελέτη έρχεται μέσα από τα έργα του Θεού, μέσα από τα ποίηματά του, την ποίησή του, αυτό που έχει κάνει ο Θεός για μένα. Στον 103 ψαλμό είδαμε πώς ύμνησε αυτή τη δημιουργία, αυτό το μεγάλο ποίημα του Θεού ο ψαλμωδός. Η μνήμη λοιπόν των θείων ευεργεσιών, της θείας παρουσίας, αποτελεί τη βάση της θεογνωσίας, αλλά και της αυτογνωσίας. Αυτή η μνήμη είναι στάση ζωής, δηλαδή μια διαρκής μελέτη που την ονομάζουμε διαρκή προσευχή. Αυτό που στη βιβλική γλώσσα ονομάζουμε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν σημαίνει από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ να κάνω προσευχή, όχι. Αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι μια διαρκής μνήμη του ονόματος του Θεού. Ό,τι και αν κάνω. Σιγά σιγά με άσκηση μπορώ να το πετύχω. Βρίσκομαι μέσα στην προοπτική της παρουσίας του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος σε μία από τις δύο επιστολές του, τη δεύτερη, συγκεφαλαιώνει τη δυναμική αυτής της μνήμης, όταν τονίζει ότι εμείς οι Απόστολοι, σε εσάς τους πιστούς, γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα κάναμε επειδή ακολουθήσαμε σε σοφισμένους μύθους,

όπου υπήρχε κόσμος, ένα είδος αγοράς. Και κήρυταν τον Ιησού Χριστό. Τους συλλαμβάνουν οι ιερατικές αρχές, τους βάζουν προσωρινά σε φυλακή, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι υπό ρωμαϊκή κατοχή, δεν μπορούν να δικάσουν χωρίς τη ρωμαϊκή συνδρομή. Καταλαβαίνουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτα. Τους απειλούν να μην ξαναμιλήσουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και λένε οι δύο Απόστολοι, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Όχι δεν μπορούμε να μην λέμε τη διδασκαλία μας, τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας, αλλά αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, ξεκινάει με αυτή τη φράση, βάζοντας ένα ακόμα στοιχείο. «Α είδαμε και ακυκώαμε και εχείρες ημών εψηλάφησαν». Αυτό γίνεται δυναμική στάση όλου του κηρύγματος της Εκκλησίας. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη. Ο Μέγας Βασίλειος θα υποστηρίξει ότι τα πράγματα υπερτερούν των ονομάτων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απαντώντας τον αντίπαλό του Βαρλαάμ, του λέει, η διαφορά μας δεν είναι στις λέξεις, στα νοήματα δηλαδή, στις αναπτύξεις. Η διαφορά μας είναι στα πράγματα. Εάν στα πράγματα ομονοούμε, στις λέξεις δεν διαφέρουμε. Εάν μιλάμε δηλαδή μέσα από την πείρα, την εμπειρία για τον ίδιο Θεό και θέλεις να τον πεις μη Θεό, πες τον, δεν με πειράζει, αρκεί να είναι ο ίδιος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι ή εκεί θα έπρεπε να παίζεται. Τουλάχιστον στην παράδοσή μας εκεί παίχθηκε όλο το παιχνίδι. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη, μόνον αυτά τα δύο μέσα στον δρόμο που ακολουθώ μου επιτρέπουν να έχω την εποπτεία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Στον στίχο 6 διαβάζουμε, «Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός». Η κατάστασή μου στην οποία βρίσκομαι είναι μια κατάσταση δίψας. Αυτό θέλει να μας πει, διψάω. Και αυτή τη δίψα μου μόνο εσύ μπορείς να μου την σβήσεις. Γι' αυτό σηκώνω τα χέρια μου σε σένα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον επεισόδιο από τη ζωή του Δαβίδ, που ο Παπαδιαμάντης το έχει κάνει άρθρο με τον τίτλο «Η δίψα του Δαβίδ». Η Βιθλεέμ, η ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε, έχει καταληφθεί από εχθρούς. Ο ίδιος είναι στρατοπεδευμένος απέναντι και περιμένει πότε θα μπορέσει να απελευθερώσει τη γενέτειρά του. Κάποια στιγμή εκεί που βλέπει απέναντί του την πατρίδα του λέει, «Αχ, να πιω νερό από την πηγή της Βιθλεέμ. Της δόημη πηγή από τον λάκκον της Βιθλεέμ». Τον ακούνε δύο στρατιώτες και τη νύχτα φεύγουν γιατί αγαπούν τον βασιλιά τους και μέσα από τις γραμμές του εχθρού καταφέρνουν, πάνε στις πηγές, γεμίζουν ένα φλασκί και το φέρνουν στο βασιλιά. «Σου φέραμε νερό από τη Βιθλεέμ». Το παίρνει ο Δαβίδ και το χύνει στο έδαφος. Γιατί δεν θα πιει από το νερό της Βιθλεέμ. Δεν μπορεί να ξεδιψάσει με τέτοιο νερό, όσο η πατρίδα του είναι εχμάλωτη. Αυτή τη δίψα, η οποία ως εικόνα, καταλαβαίνετε, έχει περάσει μέσα στην ποίηση, αυτή τη δίψα καταθέτει εδώ ο ποιητής. Η ψυχή του είναι σαν άνυδρη γη. Στα χώματα αυτά της Παλαιστίνης η λέξη άνυδρος δεν έχει ίσως τη σημασία που έχει σε εμάς. Πολύ περισσότερο δεν έχει τη σημασία που έχει σε πιο βόρειες χώρες. Στην Παλαιστίνη όμως η ξηρασία είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν θέλουν την άνυδρη γη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δεητική στάση του ποιητή. Δέεται. Και στη δεητική αυτή στάση η εικόνα είναι σηκωμένα τα χέρια. Σε αυτή τη δεητική στάση καταθέτει την κατάστασή του. Η ψυχή του είναι άνυδρη. Ας πάμε στον 7ο στίχο. «Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Γι' αυτό εισάκουσέ με, Κύριε. Τώρα εισάκουσέ με. Χάνεται η ζωή μου.
Η λέξη πνεύμα εδώ αναφέρεται στην ανάσα του ανθρώπου,

Κόπηκε η ανάσα μου. Αναφέρεται όμως και στην ίδια τη ζωή. Η λέξη πνεύμα στην εβραϊκή παράδοση έχει σχέση και με την όλη ζωή του ανθρώπου. Όσο έχω το πνεύμα ζω. Αν χάσω το πνεύμα είμαι πεθαμένος. Μη αποστρέψεις λοιπόν το πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάκων. Ενώ μας έχει πει ότι είναι θνητός, ενώ μας έχει πει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση θανάτου, δεν θέλει όμως να γίνει και νεκρός. Ο θνητός δεν θέλει να γίνει και νεκρός. Δεν θέλει δηλαδή άλλοι να τον διαχειριστούν. Οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν καταλαβαίνουν μόνοι τους, άλλοι τους καταβιβάζουν. Θέλει ακόμα και τον θάνατό του ο ποιητής να τον έχει στα χέρια του. Η μόνη δυνατότητα για να γίνει, για να έχει στα χέρια το θάνατό του και να μην τον συντρίψει αυτός ο θάνατος, είναι να τον αναγάγει σε μία ελπίδα, στην ελπίδα ότι αυτός ο θάνατος μπορεί να μην τον συντρίψει. Ο Μέγας Αθανάσιος στο στίχο αυτό βλέπει μία προφητεία του Δαβίδ που έχει σχέση με την τελική συντριβή του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν αυτό το πνεύμα εκλείψει, επέρχεται ο θάνατος. Το ερώτημα εδώ είναι αν το πνεύμα στο οποίο αναφέρεται ο ποιητής είναι η αναπνοή με την οποία το δημιουργικό θέλημα του Θεού εγγενίασε την έμβια ζωή στη δημιουργία του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου, ή είναι εκείνη η πνοή ζωής που ενεφύσισε μόνον εις το πρόσωπο του ανθρώπου ο δημιουργός. Η θεολογία των πατέρων μας κατευθύνει στην ερμηνεία το πνεύμα που ενεφύσισε ο Θεός τον άνθρωπο και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, εγκαθιστά εντός του ανθρώπου μία μοναδική δύναμη που την ονομάζουμε νοητή και λογική ψυχή και που επίσης κάνει τον άνθρωπο εικόνα Θεού, όπως διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, παρέ αυτού δε πνοήν ενθείς ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος, ίον τεινά κόσμον δεύτερον εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν. Ας μείνουμε λοιπόν στην απλή προσέγγιση ότι ο ποιητής αναφέρεται στην αναπνοή, δύναμη ασφαλώς που προέρχεται από τον Θεό, η απουσία της οποίας εμφαίνει τον θάνατο. Η μόνη δυνατότητα για να μείνει αυτό το πνεύμα είναι να διατηρηθεί αυτή η σχέση Θεού και ανθρώπου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, δηλαδή με τους απόλυτα νεκρούς, όχι απλώς με τους θνητούς, αλλά με τους απόλυτα νεκρούς.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το σκυλί σηκώθηκε με ένα πήδο και άρχισε να χοροπηδάει γαυγίζοντας χαρούμενα. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα τρέχοντας ο λοχαγός με ένα κομματάκι βραστό βοδινό. «Μήπως είναι πολύ ζεστό?» ρώτησε βιαστικός και πολύ άσχολος ο Κόλια, παίρνοντας το κρέας. «Όχι, όχι, δεν είναι ζεστό. Τα σκυλιά, ξέρετε, δεν αγαπάνε τα ζεστά. Κοιτάτε όλοι, λοιπόν. Κοιτάτε. Ηλιούσα, κοίτα. Μα κοίτα, λοιπόν. Κοίτα, ρε γερό. Γιατί δεν κοιτάς? Εγώ του τον έφερα και αυτός δεν τον κοιτάει». Το καινούριο κόλπο ήταν τούτο. Το σκυλί έπρεπε να σταθεί σούζα και να κρατήσει πάνω στη μύτη του το δελεαστικό κομματάκι του βοδινού. Το κακόμοιρο το σκυλί έπρεπε να μείνει έτσι με το κρέας πάνω από τη μύτη του όση ώρα το ήθελε τ' αφεντικό, έστω και μισή ώρα, χωρίς να κουνηθεί καθόλου. Μα ο Κόλια τον κράτησε μόλις μισό λεπτό. «Έλα, φάτο!» του φώναξε. Και ο πεζερβόν πέταξε το κρέας ψηλά με τη μύτη του και το χάψε στον αέρα. Εννοείται πως οι θεατές εκδηλώσανε αμέσως τον ενθουσιασμό τους. «Ώστε για να γυμνάσετε το σκυλί δεν ερχόσασταν τόσο καιρό, ε?» αναφώνησε ο Αλιώσα και στη φωνή του διακρίνονταν ένας τόνος επίπληξης. «Ακριβώς», φώναξε με μεγάλη αφέλεια ο Κόλια. «Ήθελα να τον παρουσιάσω σε όλη του την έγκλη». «Περεσβόν! Περεσβόν!» κροτάλησε τα αδύναμα δαχτυλάκια του ο Ηλιούσα, προσκαλώντας το σκυλί να πάει σε αυτόν. «Μα τι κάνει εκεί?» «Ας τον άρθει μοναχός του στο κρεβάτι σου». «Πάνε, Περεσβόν», είπε ο Κόλια, χτυπώντας με την παλάμη του το κρεβάτι. Ο Περεσβόν πήδηξε σαν βέλος κοντά στον Ηλιούσα. Αυτός αγκάλιασε αμέσως το κεφάλι του και ο Περεσβόν σε απάντηση του έκλειψε το μάγουλο. Ο Ηλιούσα τον έσφιξε ακόμα πιο κοντά του και έκρυψε το πρόσωπό του στο αναμαλιασμένο τρίχωμά του. «Θεέ μου, Θεέ μου!» ξεφώνησε ο λοχαγός. Ο Κόλια κάθισε και πάλι στο κρεβάτι του Ηλιούσα. «Ηλιούσα, έχω να σου δείξω και κάτι άλλο ακόμα. Σου έφερα το κανονάκι. Θυμάσαι που σου έλεγα τότε ακόμα για αυτό το κανονάκι και εσύ μου είπες, αχ πόσο πολύ θα ήθελα να το βλέπα κι εγώ. Έτο λοιπόν, τώρα στόφερα». Και ο Κόλια βιαστικός έβγαλε από τη σάκα του το μπρούτζινο κανονάκι. Βιάζονταν γιατί και ο ίδιος ήταν πολύ ευτυχισμένος. Αν ήταν άλλη περίπτωση, θα συγκρατιόνταν ώσπου να περάσει η εντύπωση που έκανε ο Περεσβόν. Μα τώρα βιάστηκε, αφήνοντας κατά μέρος κάθε συγκρατημό. «Το ξέρω πως είστε και έτσι ευτυχισμένοι, όμως εγώ θα σας χαρίσω κι άλλη ευτυχία». Ήταν και ο ίδιος πολύ ενθουσιασμένος. «Αυτό το κανονάκι το είχα βάλει από καιρό στο μάτι. Ο υπάλληλος Μορόζοφ το είχε. Για σένα, γέρο, για σένα, για σένα το ήθελα. Αυτός το είχε εκεί πέρα και δεν ήξερε τι να το κάνει. Το είχε από τον αδερφό του. Το πήρα κι εγώ λοιπόν, δίνοντάς του ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Ο συγγενής του Μωάμεθ, ή η αματική ανοησία, είναι ο τίτλος του. Είναι ένα βιβλίο 100 χρονών, πολύ τολμηρό. Τυπώθηκε στη Μόσχα, όταν δεν υπήρχε ακόμα λογοκρισία, και ο Μορόζοφ τα κυνηγάει κάτι τέτοια. Μου είπε και ευχαριστώ από πάνω». Το κανονάκι ο Κόλια το βάσταγε στο χέρι του, έτσι που μπορούσαν όλοι να το βλέπουν και να το απολαμβάνουν.
Ο Ηλιούσα ανασηκώθηκε και εξακολουθώντας να αγκαλιάζει με το δεξί του χέρι τον Περεσβόν, περιεργάζονταν ενθουσιασμένος το παιχνίδι. Το εφέ έφτασε στο κατακόρυφο όταν ο Κόλια ανακοίνωσε πως έχει και μπαρούτι και πως μπορούν τώρα αμέσως να πυροβολήσουν, αν φυσικά δεν θα ανησυχήσει αυτό τις κυρίες. Η μητερούλα ζήτησε να της δώσουν το παιχνίδι για να το δει και αυτή, να το δει καλύτερα, πράγμα που έγινε αμέσως. Το μπρούτζινο κανονάκι με τις ρόδες της άρεσε τρομερά και άρχισε να το τσουλάει πάνω στο γονατό της. Όταν τη ζητήσανε την άδεια να πυροβολήσουν, έδωσε πρόθυμα τη συγκατάθεσή της, χωρίς να το καταλάβει. Εδώ που τα λέμε, τι ακριβώς τη ζητούσαν? Τίποτα. Ο Κόλια έδειξε τον μπαρούτι και τα σκάγια. Ο λοχαγός, σαν στρατιωτικός που ήταν, έβαλε μόνος του τη γέμιση. Όμως παρακάλεσε να αναβάλουν την ένσφαιρη βολή για άλλη φορά. Βάλανε το κανονάκι στο πάτωμα, με το στόμιο γυρισμένο σε μιαν άδεια γωνιά, και βάλανε φωτιά με ένα σπίρτο. Ο πυροβολισμός πέτυχε απόλυτα. Η μητερούλα τρόμαξε, όμως αμέσως έβαλε τα γέλια από τη χαρά της. Τα παιδιά κοιτάζανε με βουβό ενθουσιασμό, μα περισσότερο από όλους ήταν ευχαριστημένος ο λοχαγός και όλο κοίταζε τον Ηλιούσα. Ο Κόλια πήρε το κανονάκι και το χάρισε αμέσως στον Ηλιούσα, μαζί με τα σκάγια και τον μπαρούτι. «Για σένα το έφερα, για σένα. Από καιρό το είχα έτοιμο», ξανάπε και πάλι απόλυτα ευτυχισμένος. «Αχαρίστε το μου εμένα, δώστε μου εμένα το κανονάκι», άρχισε ξάφνου να παρακαλάει σαν μικρή η μητερούλα. Φαίνονταν λυπημένη και ανήσυχη, γιατί φοβόταν πως δεν θα της το δώσουν. Ο Κόλια τα έχασε λιγάκι. Ο λοχαγός ανησύχησε. «Μητερούλα, μητερούλα», είπε τρέχοντας κοντά της, «το κανονάκι είναι δικό σου. Δικό σου είναι. Μονάχα ας το έχει ο Ηλιούσα, γιατί αυτουνού το χαρίσανε. Όμως είναι το ίδιο, σαν να είναι δικό σου. Ο Ηλιούσα θα στο δίνει κάθε φορά που θα το θέλεις, κάθε φορά που θα θέλεις να παίζεις. Ας το έχετε μαζί. Να είναι και των διονών σας. Και των διονών σας». «Όχι, δεν θέλω να το έχουμε μαζί. Θέλω να είναι δικό μου, μονάχα δικό μου, και όχι του Ηλιούσα», εξακολουθούσε να λέει η μητερούλα, έτοιμη να βάλει τα κλάματα. «Μαμά, μαμά, πάρτο, να, έλα, πάρτο», φώναξε ξαφνικά ο Ηλιούσα. «Κρασότκιν, μ' αφήνεις να το χαρίσω στη μητέρα μου?» γύρισε και είπε παρακαλετά στον Κόλια, σαν να φοβότανε πως αυτός θα προσβληθεί που χαρίζει σε άλλον το δώρο του. «Μα και βέβαια», συμφώνησε αμέσως ο Κρασότκιν και παίρνοντας ο ίδιος το κανονάκι από τα χέρια του Ηλιούσα, το πρόσφερε με την πιο ευγενικιά υπόκληση στη μητερούλα. Αυτή δάκρυσε από τη συγκίνησή της. «Ηλιούσκα, καλούλη μου, πάντα το έλεγα εγώ πως αγαπάς τη μητερούλα σου», είπε με τρεμάμενη φωνή και άρχισε αμέσως να τσουλάει το κανονάκι πάνω στο γόνατό της. «Μητερούλα, άσε με να σου φιλήσω το χέρι», είπε πλησιάζοντάς την βιαστικά ο άντρας της, και αμέσως πραγματοποίησε την πρόθεσή του. «Εκείνο το παιδί είναι το καλύτερο παιδί που έχω δει ποτέ μου», είπε με ευγνωμοσύνη η κυρία, δείχνοντας τον Κρασότκιν. «Τώρα θα σου φέρνω όσο μπαρούτι θέλεις, Ηλιούσα. Τώρα κάνουμε μονάχημα στο μπαρούτι. Μου έμαθε κάποιος τη συνταγή. 24 μέρη νήτρο, 10 μέρη θιάφι,
και 6 μέρη κάρβουνο σιμίδας. Όλα αυτά τα κοπανά στο γουδί. Ρίχνεις και νερό και τρίβεις τη ζύμη έτσι. Έτσι που να περάσει από μία μεμβράνη ταμπούρλου. Και το μπαρούτι είναι έτοιμο. Ο Σμούροφ μου είπε για το μπαρούτι σας, μονάχα που ο πατέρας λέει πως αυτό δεν είναι πραγματικό μπαρούτι, είπε ο Ηλιούσα. Πως δεν είναι πραγματικό, είπε ο Κόλια και κοκκίνησε, αφού ανάβει. Όμως ομολογώ πως δεν ξέρω. Όχι, εγώ δα δεν είπα τίποτα, βιάστηκε να πει ο λοχαγός με ένοχο ύφος. Είναι αλήθεια πως είπα ότι το πραγματικό μπαρούτι δεν γίνεται έτσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει δα ότι δεν μπορεί και να είναι και έτσι. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εμείς το βάλαμε σε ένα βαζάκι από πομόδα και κάει και μια χαρά όλο. Άφησε πολύ λίγη καπνιά και αυτό ήταν μονάχα η ζύμη. Όμως αν το περάσει κανείς από τη μεμβράνη. Όμως φυσικά εσείς ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω. Τον Μπούλκιν τον έδιρε ο πατέρας του. Τον έδιρε για το μπαρούτι μας. Το άκουσες, είπε ξαφνικά στον Ηλιούσα. Ναι, το άκουσα, απάντησε ο Ηλιούσα. Άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον και απόλαυση πάνω απ' όλα τον Κόλια. Φτιάξαμε ένα ολόκληρο μπουκάλι μπαρούτι και εκείνος το έκρυψε κάτω από το κρεβάτι του. Ο πατέρας του όμως το είδε. «Μπορεί να μας τεινάξει όλους στον αέρα», του είπε και του τις έβρεξε. «Εκεί, επί τόπου». Ήθελε να κάνει παράπονα στο γυμνάσιο. «Τώρα δεν τον αφήνουν να κάνει παρέα μαζί μου. Τώρα δεν αφήνουν κανέναν να κάνει παρέα μαζί μου. Λένε πως είμαι άτρομος», είπε ο Κόλια χαμογελώντας περιφρονητικά. «Από το περιστατικό του τρένου άρχισαν όλα αυτά». «Αχ, έχουμε ακούσει δά και γι' αυτό το κατόρθωμά σας», αναφώνησε ο λοχαγός. «Πώς καταφέρατε και μείνατε εκεί πέρα ξαπλωμένος? Αλήθεια λοιπόν, δεν φοβηθήκατε καθόλου όταν περνούσε από πάνω σας το τρένο? Θα ήταν τρομακτικό, ε?» Ο λοχαγός κοίταζε με κάθε τρόπο να κολακέψει τον Κόλια. «Μπα, όχι και τόσο», πρόφερε ανέμελα ο Κόλια. «Το χειρότερο στραπάτσο το έπαθε η υπόλοιψή μου με το περιστατικό εκείνης της καταραμένης χήνας», είπε και πάλι στον Ηλιούσα. Έκανε τάχα πως τα διηγείται αδιάφορα. Όμως δεν μπορούσε ακόμα να βρει την αυτοκυριαρχία του και όλο και ξέφευγε από τον τόνο του. «Α, ναι, άκουσα και για τη χήνα», είπε γελώντας χαρούμενος ο Ηλιούσα. «Μου τα διηγηθήκανε, όμως δεν καταλάβαινα καλά. Είναι αλήθεια πως επήγανε στο δικαστή?» Ήταν ένα εντελώς ασήμαντο γεγονός που το παραφουσκώσανε, όπως το συνηθάνε δά εδώ στην πολιτεία μας. Άρχισε να διηγείται με προσποιούμενη αφέλεια ο Κόλια. Πέρναγα μια μέρα από την πλατεία. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή είχαν φέρει ένα κοπάδι χήνες. Σταματάω και τις κοιτάω. Ξάφνου ένας νεαρός έρχεται κοντά μου και μου λέει: «Τι τις κοιτάς τις χήνες?» Τον καλοκοίταξα. Ένα μούτρο ανόητο, στρογγυλό. Θα ήταν κάπου 20 χρονών. Εγώ, ξέρετε, ποτέ δεν περιφρονώ το λαό. Μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους του λαού. Έχουμε αποξενωθεί από το λαό. Αυτό πια είναι αξίωμα. Χαμογελάτε, ε? Χαμογελάτε ηρωνικά, Καραμαζόφ?» «Όχι, όχι, Θεός φυλάξει. Σας ακούω πολύ προσεκτικά», είπε ο Αλιώσα. Και ο Φιλίππο Πτωσκόλια πήρε αμέσως το κουράγιο.

Η θεωρία μου, Καραμαζόφ, είναι πεντακάθαρη και απλή, βιάστηκε να προσθέσει ευχαριστημένος. Πιστεύω στο λαό και είμαι πάντα έτοιμος να παραδεχτώ το δίκιο του. Όμως δεν έχω καθόλου σκοπό να τον παραχαϊδέψω. Όμως ας ξανάρθουμε στη Χίνα. Το λοιπόν γυρίζω σε αυτόν τον βλάκα και του λέω: σκέφτομαι τι τάχα να σκέφτεται η Χίνα. Αυτός με κοιτάει εντελώς ανόητα. Τι νομίζεις λοιπόν πως σκέφτεται η Χίνα, μου λέει. Βλέπεις, του λέω, το κάρο εκεί με τη βρώμη. Χύθηκε λίγη βρώμη από το σακί και η Χίνα τέντωσε το λαιμό της ακριβώς κάτω από τη ρόδα και τρώει τους σπόρους. Το βλέπεις? Α, μα και βέβαια το βλέπω, μου λέει. Το λοιπόν, αν αυτός προχωρήσει λιγάκι το κάρο, θα τη σκόψει τη Χίνα στο λαιμό ή όχι? Το δίχως άλλο, μου λέει, θα τη τον κόψει. Και χαμογελάει πλατιά, με ολάνοιχτο το στόμα, λες και λιώνει από ευχαρίστηση. Ας δοκιμάσουμε, του λέω. Εμπρός. Εμπρός, μου λέει. Δεν είχαμε και πολλά να κάνουμε. Αυτό στάθηκε απαρατήρητος κοντά στο άλογο και εγώ δίπλα στο κάρο για να σπρώξω τη Χίνα την κατάλληλη στιγμή. Ο αμαξάς εκείνη την ώρα χάζευε. Είχε πιάσει ψηλή κουβέντα με κάποιον και εγώ δεν χρειάστηκε καθόλου να πειράξω τη Χίνα. Μονάχη της τέντωσε το λαιμό της κάτω από τη ρόδα για να φτάσει τους σπόρους. Έκανα νόημα στο νεαρό και κρακ, κύλησε η ρόδα και έκοψε το λαιμό της Χίνας. Και να δεις που τα πράγματα ήρθαν άσχημα, γιατί όλοι οι μουσικοί μας πήρανε αμέσως χαμπάρι και καταλαβαίνεις βέβαια ότι βάλανε αμέσως τις φωνές. Επίτηδες το έκανες, επίτηδες. Όχι, όχι, δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, επίτηδες το έκανες, επίτηδες, φωνάζανε. Και εσύ μαζί του ήσουνα, λέγανε. Είσαι συνένοχός του, όλη η αγορά σε ξέρει. Και πραγματικά, δεν ξέρω πώς, μα όλη η αγορά με είχε μάθει, πρόσθεσε κάπως περήφανα ο Κόλια. Τραβήξαμε λοιπόν όλοι μας για το αυτόφορο. Εκείνοι πήραν και τη Χίνα μαζί τους, όπου βλέπω πως ο νεαρός κατατρόμαξε και έβαλε τα κλάματα. Σα γυναικούλα έκλαιγε. Ο Χινάς φώναζε: «Μα τι κατάσταση είναι αυτή? Έτσι μπορούν να μου κόψουν όλες τις Χίνες μου?» Φέρανε φυσικά και τους μάρτυρες. Ο δικαστής έβγαλε αμέσως την απόφαση να δώσει ο νεαρός ένα ρούβλι στο Χινά και να κρατήσει τη Χίνα. Και από εδώ και πέρα να μην τολμήσει ποτέ να το ξανακάνει. Ο νεαρός όλο κλαίει σαν γυναικούλα. «Δε φταίω εγώ», λέει. «Αυτός με έβαλε να το κάνω». Και δείχνει εμένα. Όπου απαντάω κι εγώ με όλη μου την ψυχραιμία πως δεν τον έβαλα εγώ. Εγώ μονάχα εξέφρασα την βασική μου ιδέα και του το είπα μονάχα σαν σχέδιο. Ο δικαστής ψιλογέλασε, όμως αμέσως θύμωσε με τον εαυτό του γι' αυτό το γέλιο που έκανε. «Θα σας αναφέρω αμέσως», μου λέει, «στη διεύθυνση του γυμνασίου σας, για να μην μου κάνετε άλλη φορά παρόμοια σχέδια, μα να μελετάτε τα μαθήματά σας. Καταλάβατε?» Στη διεύθυνση δεν με ανέφερε. Στα αστεία το είπε αυτό. Όμως το περιστατικό μαθεύτηκε και χωρίς την αναφορά. Στην πολιτεία μας δά δεν μένει τίποτα κρυφό. Πιο πολύ από όλους οργίστηκε ο καθηγητής της κλασικής φιλολογίας. Όμως με υπερασπίστηκε και πάλι.
με υπερασπίστηκε ο Νταρντανιέλοφ. Ο Γκαλμπάσνικοφ έγινε άγριος, σαν πράσινος γάιδαρος. Τώρα τελευταία τα βάζει με όλους αυτός. Το άκουσες, Ηλιούσα, το άκουσες πως παντρεύτηκε. Πήρε την κόρη του Μιχαήλοβ με 1000 ρούβλια πρίκα. Η νύφη είναι μια λογομούρα πρώτης γραμμής. Τα παιδιά της τρίτης τάξης φτιάξανε αμέσως ένα σατυρικό επίγραμμα. Ντόρος έγινε την τρίτη σαν μαθεύτηκε πως ο Γκαλμπάσνικοφ παντρεύτηκε. Έχει και συνέχεια πολύ αστεία. Άλλη φορά θα στο φέρω ολόκληρο. Για τον Νταρντανιέλοφ δεν έχω να πω τίποτα. Είναι άνθρωπος μορφωμένος, πραγματικά μορφωμένος. Κάτι τέτοιους τους σέβομαι εγώ, χωρίς να με επηρεάζει καθόλου το γεγονός ότι με υπερασπίστηκε. Κι όμως δεν ήξερε να σου απαντήσει ποιος ίδρυσε την Τρία, θυμάσαι? Είπε ξάφνος Μούροφ, που ήταν περήφανος τούτη τη στιγμή για τον Κρασότκιν. Η διήγηση για τη Χίνα του είχε αρέσει πολύ. Ώστε είναι αλήθεια λοιπόν πως τον κάνατε να τα χάσει? Βρήκε την ευκαιρία να πει τη γαλιφιά του και ολοχαγός. Αυτό δα τα ακούσαμε αμέσως, πως τον κάνατε να τα χάσει. Ο Ηλιούσα ήρθε και μου τα διηγήθηκε όλα την ίδια μέρα. Ο Κόλια Μπαμπά όλα τα ξέρει. Κανένας δεν του παραβγαίνει σε όλο το γυμνάσιο, είπε ο Ηλιούσα. Κάνει τάχα πως είναι άτακτος, όμως έρχεται πάντα πρώτος σε όλα τα μαθήματα. Ο Ηλιούσα κοίταξε αληθινά ευτυχισμένος τον Κόλια. Αυτό το ζήτημα της Τρίας ήταν ανοησίες, σαν χλαμάρες. Κι εγώ ο ίδιος νομίζω πως εκείνη η ερώτησή μου ήταν δίχως περιεχόμενο, απάντησε με περήφανη μετριοφροσύνη ο Κόλια. Είχε καταφέρει να ξαναβρει τον τόνο του, αν και του μείνε κάποια μικρή ανησυχία. Αισθάνονταν πως βρίσκεται σε έξαψη και πως είχε βάλει πολύ πάθος στην ιστορία της Χίνας. Ενώ ο Αλιώσα όλη την ώρα της διήγησης σώπαινε. Σώπαινε και στέκονταν σοβαρός. Έτσι που το φιλότιμο αγόρι άρχισε να νιώθει σαν κάτι να του γρατζουνάει την καρδιά. Μήπως σωπαίνει γιατί με περιφρονεί, νομίζοντας πως πάω γυρεύοντας τον έπαινό του? Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει το θράσος να το νομίζει αυτό, τότε εγώ νομίζω πως αυτό το ζήτημα είναι εντελώς ασήμαντο, ξανάπε και πάλι κοφτά. Εγώ ξέρω ποιος ίδρυσε την Τρία, είπε ξαφνικά και εντελώς αναπάντεχα ένας από την παρέα των παιδιών, που ως τα τώρα δεν είχε βγάλει λέξη σχεδόν. Φαίνονταν να είναι ντροπαλός, κάπου 11 χρονών, πολύ χαριτωμένος. Κάθονταν δίπλα στην πόρτα. Ο Κόλια τον κοίταξε έκπληκτος και σοβαρός. Για το ζήτημα των ιδρυτών της Τρίας είχαν ενδιαφερθεί όλα τα παιδιά στο γυμνάσιο. Όμως το πράγμα έμενε μυστικό. Μια φορά λοιπόν ο Κορντατσόφ πέτυχε την κατάλληλη ευκαιρία. Κοίταξε κρυφά στο βιβλίο του Κόλια και βρήκε τους ιδρυτές της Τρίας. Από τότε είχε περάσει κάμποσος καιρός. Όμως αυτός όλο και ντρεπότανε να ανακοινώσει δημόσια πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία. Και τούτο γιατί φοβόταν μην τυχόν και γίνει τίποτα. Μην τυχόν και τον ντροπιάσει κατά κάποιο τρόπο. Μην τυχόν ντροπιάσει τον Κόλια δηλαδή. Όμως τώρα δε βάσταξε πια και το είπε. Από καιρό το ήθελε να το πει. «Ποιος την ίδρυσε λοιπόν?» είπε ο Κόλια με αξιοπρέπεια, κοιτάζοντάς τον αφιψηλού. Από την έκφραση του άλλου είχε μαντέψει κιόλας πως πραγματικά το ξέρει
και προετοιμάστηκε φυσικά για όλες τις συνέπειες. Αμέσως στην ατμόσφαιρα επικράτησε κάποια σύγχυση. Την Τρία την ίδρυσαν ο Τεύκρος, ο Δάρδανος, ο Ήλιος και ο Τρόος, είπε παπαγαλιστικά και κατακοκκίνησε. Τόσο πολύ κοκκίνησε που σου έκανε λύπη να τον βλέπεις. Όμως όλα τα παιδιά τον κοίταζαν επίμονα. Τον κοίταζαν ένα ολόκληρο λεπτό. Και ύστερα όλα αυτά τα επίμονα βλέμματα γύρισαν μονομιάς στον Κόλλια. Αυτός εξακολουθούσε να περιεργάζεται με περιφρονητική ψυχραιμία το παιδί που είχε το θράσος να πει πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία. Δηλαδή, πώς την ίδρυσαν, καταδέχτηκε επιτέλους να ρωτήσει. Και τι σημαίνει γενικά αυτό που λέμε ίδρυση μιας πολιτείας ή ενός κράτους? Μήπως τα είχα πήγαν εκεί και βάλανε ο καθένας τους από ένα τούβλο? Ακούστηκαν γέλια. Ο ένοχος από κόκκινος έγινε πορφυρός. Σώπαινε. Λίγο ακόμα και θα βάζε τα κλάματα. Ο Κόλλια τον κράτησε έτσι για ένα λεπτό.

για να μπορεί να συζητάει κανείς για κάτι τέτοια ιστορικά γεγονότα, όπως είναι το θεμελίωμα μιας εθνικότητας, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά, είπε με ύφος νουθεσίας. Άλλωστε εγώ δεν δίνω και μεγάλη σημασία σε όλα αυτά τα παραμύθια, μα και γενικά δεν εκτιμάω και τόσο την παγκόσμια ιστορία, πρόσθεσε ξαφνικά με περιφρόνηση, μιλώντας αυτή τη φορά σε όλους. «Την παγκόσμια ιστορία?» ρώτησε κάπως φοβισμένα ο λοχαγός. «Ναι, μάλιστα, την παγκόσμια ιστορία. Το μόνο που μας μαθαίνει είναι μία σειρά από ανοησίες. Από ανοησίες που κάνανε οι άνθρωποι και τίποτα παραπάνω. Εκτιμώ μονάχα τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες», κοκορεύτηκε ο Κόλια και κοίταξε κλεφτά τον Αλιώσα. Μονάχα αυτουνού τη γνώμη φοβόταν εδώ μέσα. Μα ο Αλιώσα εξακολουθούσε να σωπαίνει και ήταν όπως και πρώτα σοβαρός. Αν έλεγε τίποτα, η κουβέντα θα τελείωνε. Όμως αυτός σώπαινε και η σιωπή του μπορεί να σημαίνει περιφρόνηση, σκέφτηκε ο Κόλια και φουρκίστηκε ακόμα περισσότερο. Έχουμε και τις κλασικές γλώσσες ακόμα. Όλα αυτά είναι τρέλα, μία τρέλα και τίποτε άλλο. Μου φαίνεται πως και πάλι δεν συμφωνείτε μαζί μου, Καραμαζόφ. «Δεν συμφωνώ», είπε ο Αλιώσα και χαμογέλασε συγκρατημένα. «Οι κλασικές γλώσσες, αν θέλετε να σας πω καθαρά τη γνώμη μου για αυτές, είναι ένα μέτρο αστυνομικό», έλεγε ο Κόλια και άρχισε σιγά σιγά να λαχανιάζει. «Τις βάλανε στο πρόγραμμα γιατί είναι πληκτικές και γιατί αμβλύνουν τις ικανότητες των μαθητών. Αρκετά βαριόμασταν κιόλας. Όμως αυτοί σκεφτήκανε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τους μαθητές να βαρεθούν περισσότερο. Οι αρχαίες γλώσσες τους ήρθανε κουτί. Έτσι νομίζω πως είναι και ελπίζω πως ποτέ μου δεν θα αλλάξω γνώμη», είπε ο Κόλια απότομα. Και στα δυο του τα μάγουλα φάνηκαν κόκκινες κυλίδες. «Σωστά», συμφώνησε ο Σμούροφ που τον άκουγε προσεκτικά. «Και όμως είναι πρώτος στα λατινικά», φώναξε κάποιος από την παρέα των παιδιών. «Ναι μπαμπά, και όμως στα λατινικά είναι πρώτος», είπε και ο Ηλιούσα. «Και τι με αυτό?» Νόμισε πως πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του ο Κόλια, αν και οι έπαινοι του άρεσαν πολύ. «Παπαγαλίζω τα λατινικά γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γιατί υποσχέθηκα στη μητέρα μου να τελειώσω το γυμνάσιο. Μια λοιπόν και ανέλαβα μια δουλειά, νομίζω πως πρέπει να την κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Όμως βαθιά μέσα στην καρδιά μου περιφρονώ τον κλασικισμό και όλες αυτές τις αηδίες. Δεν συμφωνείτε, Καραμαζόφ?» «Μα από πού κι ως που είναι αηδίες?» είπε με ένα μικρό χαμόγελο ο Αλιώσα. «Σκεφτείτε το και μόνο σας. Όλοι οι κλασικοί έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Θα πει λοιπόν πως δεν μαθαίνουμε τα λατινικά για να σπουδάσουμε τους κλασικούς. Ο μόνος τους σκοπός είναι να μας τους επιβάλλουν σαν ένα αστυνομικό μέτρο και να μας αμβλύνουν τις ικανότητές μας. Δεν είναι λοιπόν αηδίες αυτό?» «Μα ποιος σας τα έμαθε όλα αυτά?» αναφώνησε τέλος απορριμμένος ο Αλιώσα. «Πρώτα-πρώτα, νομίζω πως μπορώ και μόνος μου να τα καταλάβω, χωρίς να μου τα πει κανένας. Όμως πρέπει να ξέρετε πως όσα σας είπα για τις μεταφράσεις των κλασικών, τα είπε και ο ίδιος ο καθηγητής, μπροστά σε όλη την τάξη». «Ήρθε ο γιατρός, ήρθε ο γιατρός»,
φώναξε ξαφνικά ο Νίνοτσκα, που ως την ώρα εκείνη δεν είχε βγάλει λέξη. Πραγματικά, δίπλα στην εξώπορτα του σπιτιού είχε σταματήσει το αμάξι της κυρίας Χοχλάκοβα. Ο λοχαγός που περίμενε όλο το πρωί το γιατρό έτρεξε τώρα να τον υποδεχτεί. Η μητερούλα ετοιμάστηκε και πήρε ύφος επίσημο. Ο Αλιώσα πλησίασε τον Ηλιούσα και άρχισε να του τακτοποιεί το μαξιλάρι. Η Νίνοτσκα τον παρατηρούσε με ανησυχία από την πολυθρόνα της. Τα παιδιά άρχισαν να αποχαιρετούν βιαστικά. Μερικά υποσχέθηκαν να ξανάρθουν το βράδυ. Ο Κόλια φώναξε τον Περεσβόν και αυτός πήδηξε πάνω στο κρεβάτι. «Δεν θα φύγω, δεν θα φύγω», είπε γρήγορα ο Κόλια στον Ηλιούσα. «Θα περιμένω στο διάδρομο και θα ξανάρθω όταν θα φύγει ο γιατρός. Θα ξανάρθω». Εκείνη τη στιγμή έμπαινε κιόλας ο γιατρός. Φόραγε γούνα, είχε μακριές φαβορίτες και φρεσκοξυρισμένο σαγόνι. Μόλις πέρασε το κατόφλι, σταμάτησε αναποφάσιστος. Θα του φάνηκε πως δεν ήρθε εκεί που έπρεπε. «Τι είναι εδώ, πού βρίσκομαι?» μουρμούρισε. Μουρμούριζε χωρίς να βγάζει τη γούνα του. Οι πολλοί επισκέπτες, η φτώχεια του δωματίου, τα ασπρόρουχα που κρέμονταν σε έναν σπάγκο στη γωνιά, τον κάνανε να τα χάσει. Ο λοχαγός έκανε μπροστά του μια βαθιά υπόκληση. «Εδώ είσαστε, εδώ», μουρμούρισε δουλόπρεπα, λυγίζοντας τα δύο. «Εδώ σας στείλανε, εδώ, σε μένα». «Σνε γι ριγιόβ, είπαμε», πρόφερε αυστηρά και δυνατά ο γιατρός. «Μάλιστα, Σνεγκυριόβ». «Α!» Ο γιατρός έριξε ακόμα ένα βλέμμα στο δωμάτιο. Έριξε ένα βλέμμα σαν να τον αηδίαζε το θέαμα και άφησε να γλιστρήσει η γούνα του. Όλοι πρόσεξαν το σπουδαίο παράσημο που λαμποκοπούσε στο λαιμό του. Ο λοχαγός άρπαξε στον αέρα τη γούνα και ο γιατρός έβγαλε το κασκέτο του. «Πού είναι λοιπόν ο ασθενής?» ρώτησε με δυνατή και επιτακτική φωνή.

«Τι λέτε?» να του πει ο γιατρός, ρώτησε βιαστικά ο Κόλλια. «Τι αποκρουστικό που είναι το μούτρο του! Ψέματα! Τη συχαίνω με την ιατρική!» «Ο Ηλιούσα θα πεθάνει. Αυτό νομίζω πως είναι σίγουρο πια», απάντησε λυπημένα ο Αλιώσα. «Παλιάνθρωποι! Όλοι οι γιατροί είναι παλιάνθρωποι και η επιστήμη τους είναι πρόστιχη. Όμως, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, Καραμαζόφ. Από καιρό τώρα το ήθελα να σας γνωρίσω. Κρίμα που συναντηθήκαμε σε μία τόσο μελαγχολική στιγμή». Ο Κόλλια ήθελε να πει κάτι ακόμα, κάτι πιο φλογερό. Όμως κάτι τον εμπόδισε. Δίστασε. Ο Αλιώσα το παρατήρησε. Χαμογέλασε και του σφίξε το χέρι. «Από καιρό σας εκτιμάω και σας νομίζω για σπάνιο άνθρωπο», μουρμούρισε και πάλι ο Κόλλια, χάνοντας και μπερδεύοντας τα λόγια του. «Άκουσα πως είσαστε μυστικιστής και πως μείνατε για κάμποσο καιρό στο μοναστήρι. Ξέρω πως είστε μυστικιστής, όμως αυτό δεν με εμπόδισε. Η επαφή τέλος πάντων με την πραγματικότητα θα σας γιατρέψει. Με κάτι φύσης σαν τη δική σας, πάντα έτσι γίνεται». «Τι εννοείτε όταν λέτε μυστικιστής? Από τι θα με γιατρέψει?» ρώτησε απορώντας ο Αλιώσα. «Ο Θεός και τα αρέστα». «Πώς?» «Μα δεν πιστεύετε στο Θεό?» «Απεναντίας. Δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρχει Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι μονάχα μια υπόθεση. Μα παραδέχομαι πως χρειάζεται για την τάξη, για την παγκόσμια αρμονία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να τον εφεύρουμε», πρόσθεσε ο Κόλλια, αρχίζοντας να κοκκινίζει. Φαντάστηκε ξαφνικά πως ο Αλιώσα θα νομίζει ότι προσπαθεί να κάνει επίδειξη των γνώσεών του για να δείξει πως είναι μεγάλος. «Κι όμως εγώ καθόλου δεν το θέλω να του κάνω τον παντογνώστη», σκέφτηκε θυμωμένα ο Κόλλια. Τον έπιασε ξαφνικά μια τρομερή φούρκα. «Ομολογώ πως δεν χωνεύω καθόλου όλες αυτές τις συζητήσεις», είπε απότομα. «Μήπως τάχα δεν μπορεί να αγαπάει κανείς την ανθρωπότητα χωρίς να πιστεύει στο Θεό? Τι λέτε κι εσείς?»

τον μικρό Κόλια να αποφασίσει αν έχει ή δεν έχει δίκιο. «Έχετε διαβάσει Βολτέρο?» ρώτησε τελειώνοντας ο Αλιώσα. «Όχι, δηλαδή ναι, διάβασα τον Αγαθούλη σε μια ρούσικη μετάφραση, σε μια παλιά απέσια κομική μετάφραση». «Και τον καταλάβατε?» «Ω ναι, όλα!» «Δηλαδή, γιατί νομίζετε πως μπορεί και να μην κατάλαβα?» «Υπάρχουν φυσικά πολλές εσχρολογίες εκεί μέσα. Το καταλαβαίνω βέβαια πως είναι ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα και γράφτηκε για να υποστηριχτεί μία θέση». «Μπερδεύτηκε πια εντελώς ο Κόλια». «Είμαι σοσιαλιστής, Καραμαζόφ. Είμαι αδιόρθωτος σοσιαλιστής», είπε ξαφνικά χωρίς λόγο. «Σοσιαλιστής», είπε γελώντας ο Αλιώσα. «Μα πότε προφτάσατε λοιπόν? Είστε, αν δεν κάνω λάθος, μόλις 13 χρονών. Έτσι δεν είναι?» Ο Κόλια έγινε έξω φρενών. «Πρώτα-πρώτα δεν είμαι 13, μα 14 χρονών. Σε 2 εβδομάδες κλείνω τα 14», είπε ξαναμένος. «Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν τα χρόνια μου με αυτά που λέμε. Το σπουδαίο είναι οι πεποιθήσεις μου και όχι το πόσο χρονών είμαι. Ψέματα?» «Όταν θα μεγαλώσετε, θα καταλάβετε και μόνο σας τι επίδραση έχει η ηλικία στις πεποιθήσεις. Νομίζω όμως πως οι γνώμες αυτές δεν είναι εντελώς δικές σας», απάντησε ήρεμα ο Αλιώσα, μα ο Κόλια τον διέκοψε και πάλι με έξαψη. «Μα τι λέτε! Το ξέρω πως εσείς το μόνο που παραδέχεστε είναι η υπακοή και ο μυστικισμός. Πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου ότι η χριστιανική θρησκεία, λόγου χάρη, ωφέλησε μονάχα τους πλούσιους και τους αφεντάδες, γιατί με αυτήν μπορέσανε και κρατήσανε στη σκλαβιά τις κατώτερες τάξεις. Ψέματα?» «Α, ξέρω που τα διαβάσατε όλα αυτά. Σίγουρα κάποιος θα σας δασκάλεψε», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μα γιατί νομίζετε πως είναι απαραίτητο να τα έχω διαβάσει? Κανένας δεν με δασκάλεψε. Μπορώ και μόνος μου. Και αν θέλετε να ξέρετε, εγώ εκτιμάω πολύ το Χριστό. Αυτός ήταν μια προσωπικότητα με μεγάλο ανθρωπισμό, και αν ζούσε στην εποχή μας θα πήγαινε αμέσως με το μέρος των επαναστατών. Ίσως μάλιστα να έπαιζε σημαντικό ρόλο στο κίνημα. Σίγουρα. Α, είμαι σίγουρος πως έτσι θα γινόταν». «Πού τα ψαρέψατε? Πού τα ψαρέψατε όλα αυτά? Με ποιον βλάκα μπλέξατε?» φώναξε ο Αλιώσα. «Μα γιατί κάνετε έτσι? Η αλήθεια δεν κρύβεται. Δεν λέω ότι τυχαίνει να κουβεντιάζω συχνά με τον κύριο Ρακίτιν. Μα αυτό, καθώς λένε, το είπε και ο Γερομπιελίνσκι. Κι αυτός το είπε ακόμα. Ο Μπιελίνσκι? Δεν θυμάμαι. Δεν το έχει γράψει πουθενά αυτό. Κι αν δεν το έγραψε, λένε πως το είπε. Αυτό μου το έλεγε κάποιος. Μα τι σημασία έχει? Τον Μπιελίνσκι τον διαβάσατε?» «Βλέπετε, όχι, δεν τον διάβασα και πολύ. Μα το μέρος όπου μιλάει για την Τατιάνα και εξηγεί γιατί δεν πήγε με τον Ονιέγκιν, το διάβασα. Αυτό το διάβασα». «Δεν πήγε με τον Ονιέγκιν? Μα πώς λοιπόν? Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέτε? Καθώς βλέπω, νομίζετε πως είμαι παιδί ακόμα. Όμως ο Σμούροφ», είπε ερεθισμένος ο Κόλλης.

0: Όμως μην νομίζετε δα πως είμαι και τόσο πολύ επαναστάτης. Πολύ συχνά διαφορώ με τον κύριο Ρακίτιν. Αν μίλησα τώρα έτσι για την Τατιάνα, αυτό δεν θα πει πως είμαι οπαδός της χειραφέτησης των γυναικών. Παραδέχομαι πως η γυναίκα είναι ένα πλάσμα υποτελές, πως πρέπει να υπακούει. Οι γυναίκες πλέκουν, όπως είπε και ο Ναπολέων. Ο Κόλια χασκογέλασε. Άγνωστο το γιατί. Σε αυτό τουλάχιστον συμφωνώ απόλυτα με αυτόν τον ψευτομεγάλο άντρα. Ακόμα νομίζω λόγου χάρη πως είναι ποταπό να το σκάει κανείς από την πατρίδα του και να πηγαίνει στην Αμερική. Μα τι λέω, είναι κάτι χειρότερο ακόμα. Είναι ανόητο. Γιατί να πάει κανείς στην Αμερική, όταν και στη χώρα μας μπορεί να κάνει καλό στην ανθρωπότητα? Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει πρόσφορο έδαφος για γόνιμη δράση. Αυτό τους είπα.
1: Τι τους είπατε?
0: Σε ποιους? Μπας και σας πρότεινε κανείς να πάτε στην Αμερική. Ομολογώ πως με παρακινούσαν, όμως εγώ αρνήθηκα. Αυτό φυσικά πρέπει να μείνει μεταξύ μας, Καραμαζόφ. Με ακούτε? Σε κανέναν να μην το πείτε. Μονάχα εσείς το μάθατε, κανένας άλλος. Δεν έχω καμία όρεξη να πέσω στα νύχια του τρίτου τάγματος και να παίρνω μαθήματα στην κρεμαστή γέφυρα. Θα θυμάσαι το κονάκι πλάι στο κρεμαστό το γεφυράκι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

τραπεζώνεται τους εχθρούς ημών. Για την αγάπη μπορεί κανείς πολύ εύκολα να πει θαυμάσια πράγματα. Ειδικά στο ενδιάμεσο των πολέμων, μου είπε κάποτε ένας απόστατος βετεράνος στρατηγός το διάλειμμα ενός συνεδρίου στην Αγγλία. Και συνέχισε. Είναι σαν να το παίζεις χορτοφάγος μετά από κάθε γεύμα και πριν το επόμενο. Βάλε όμως τον εαυτό σου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν εγώ και οι συνομιλικοί μου αντιμετωπίζαμε τους Ναζί και οι βόμβες έπεφταν πάνω στα σπίτια μας, εσύ ήσουν νεογέννητο. Τι περιμένεις να κάνουμε? Να φορτώσουμε τα αεροπλάνα με αντίτυπα της Αγίας Γραφής και να τα ρίξουμε στη Γερμανία? Όχι, πολύ αργότερα, επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμα, βρέθηκα στο Κίεβο και συνάντησα έναν Ουκρανό Εβραίο. Είμαι ο μόνος που γλίτωσε από την οικογένειά μου, εξομολογήθηκε σε σπαστά αγγλικά. Ο μόνος. Και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, τα αδέλφια μου και τα ξαδέλφια μου, όλοι τους είναι νεκροί. Δεν περνάει από το νου σου τι μας έκαναν. Ποιος θα μπορούσε να μην έχει αντισταθεί, να μην πολεμήσει? Εσύ τι θα έχεις κάνει? Και στις δύο περιπτώσεις έδωσα την ίδια απάντηση. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Όταν γεννήθηκα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Τελείωσε πριν καν γίνω 4 χρονών. Αν ήμουν μεγαλύτερος, μπορεί να γινόμουν στρατιώτης ή και θελοντής ακόμη. Όμως η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ μικρός για να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει πόλεμος. Για μένα σήμαινε ακριβώς ότι ο μπαμπάς μου έλειπε μακριά, για την ακρίβεια ότι ήταν στρατιώτης σε ένα νησί κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Μόνο σεβασμός και θαυμασμός αρμόζει σε όσους διακινδύνευσαν τη ζωή τους ή και πέθαναν ακόμη, παίρνοντας τα όπλα ενάντια στο φασισμό. Μανά που μου συμβαίνει συχνά να συλλογίζομαι με έκπληξη όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον ναζισμό άοπλοι και να αναρωτιέμαι. Αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο? Ωστόσο, δεν είναι αυτή η σωστή διατύπωση του ερωτήματος. Περισσότερο ίσως από τους γονείς και τους παππούδες μας. Το ζήτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι να μεμφθεί όσους δεν βρήκαν άλλο μέσο άμυνας πέρα από τη βία, ούτε να διαρωτάται τι θα είχε πράξει η ίδια, παρά μονάχα το εξής. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και στο μέλλον για να αποτρέψουμε τον πόλεμο και να σβήσουμε τα ίδια ενεργά μέτωπα? Από την άλλη, βέβαια, και η μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποβαίνει διδακτική, καθώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στους Ναζί, χωρίς να καταφύγουν σε βίαιες μεθόδους. Το παράδειγμα και το στένος τους ενδέχεται να αποτελέσουν οδοδείκτες για μελλοντικές λύσεις εναλλακτικές του πολέμου. Ένας λοιπόν από τους άοπλους αντίπαλους του Χίτλερ ήταν ο Κάσπερ Μάιερ, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση, ενός οικουμενικού κινήματος που υιοθετεί μη βίαιες προσεγγίσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Τον ίδιο δεν τον γνώρισα ποτέ. Η κόρη του όμως, η Χίντεγκαρντ Κοσμάιερ, ήταν μια παλιά φίλη και συνεργάτης μου. Μαζί με τον άντρα της Τσιν έχουν προταθεί πολλές φορές για Νόμπελ Ειρήνης, χάρη στο έργο του στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την περιοχή των Φιλιππίνων και την Ασία. Στα 12 της χρόνια η Χίντεγκαρντ, μαζί με χιλιάδες άλλα παιδιά, σχημάτισαν ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχτεί τον Χίτλερ κατά την είσοδό του στη Βιέννη, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία το Μάρτιο του 1938. Ειδού πώς μου αφηγήθηκε αυτή την εμπειρία. Η αυτοκινητοπομπή έκανε την εμφάνισή της. Ο Χίτλερ στεκόταν όρθιο σε ένα από τα αυτοκίνητα και όλοι γύρω μου φώναζαν με τα χέρια σηκωμένα «Χάιλ Χίτλερ! Χάιλ Χίτλερ!». Τότε αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι στα αλήθεια υπάρχει μια ισχύ του κακού, κάτι δυνατότερο από οποιοδήποτε άνθρωπο. Βίωσα τη σαγήνη που εξέπεμπε ο Χίτλερ, τη χειραγώγηση των ανθρώπων. Το κακό μπορεί να ασκεί μια τρομακτική γοητεία. Χάρη στην αγωγή που είχα λάβει από τους γονείς μου, ήμουν αποφασισμένη να μην σηκώσω το χέρι μου, ούτε να φωνάξω μαζί με τους άλλους. Σκεφτόμουν ότι ακόμα και να με σκοτώσουν, εγώ δεν θα σηκώσω το χέρι μου. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Για να αντισταθεί και να μην συμπράξει αυθόρμητα με το πλήθος, κρατούσε με τα αριστερό χέρι το δεξιό της καρπό και μάλιστα τόσο σφιχτά που στο τέλος γέμισε μελανιές. Τόσο ηλικιώδης ήταν ο αγώνας της για να νικήσει τον αυτοματισμό του πλήθους.

Το σπίτι της οικογένειας Μάιερ, με το μεγάλο κήπο και τα οποροφόρα δέντρα, βρισκόταν στα περίχωρα της Βιέννης. Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησίαζαν, οι κάτοικοι της Βιέννης, μιας από τις κεντρικότερες εστίες του Τρίτου Ράιχ, είχαν κάθε λόγο να φοβούνται, ακόμη και αν ανήκαν σε εκείνη τη μικρή μερίδα που είχαν αντισταθεί στον ναζισμό όπως η Μάιερ. Και αυτό γιατί οι χιτλερικές στρατιές, τις οποίες εντάχθηκαν και χιλιάδες Αυστριακοί, είχαν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 20 εκατομμύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση, ενώ είχαν φροντίσει να καταστρέψουν ολόκληρα βιομηχανικά κέντρα και να ισοπεδώσουν πολλές πόλεις. Ήταν νικητές, θυμάται η Χίλντεγκαρντ, και μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης θα εκδικούνταν και θα βίαζαν. Έτσι ο πατέρας μου αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του σπιτιού μας, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Η γυναίκα και η κόρη του μαζί με κάποιους οικογενειακούς φίλους που φιλοξενούνταν κατέβηκαν στο κελάρι, ενώ εκείνος έμεινε πάνω και προσευχόταν. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όταν οι Ρώσοι πλησίασαν και χτύπησαν δυνατά την πόρτα με τα όπλα τους, ο πατέρας μου τους άνοιξε και τους αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται να τον περίμεναν. Παραμένησε τα ντουφέκια τους και τους έκανε νόημα να περάσουν μέσα, λες και ήταν καλεσμένοι. Φυσικά κάθε στρατιώτης είναι καχύποπτος μπροστά σε μια τέτοια συμπεριφορά. Πολεμούσαν επί 6 χρόνια, πάλευαν για τη ζωή τους. Ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν πριν πυροβοληθούν, κι όμως. Υπήρχε κάτι στη χειρονομία του πατέρα μου που τους έπεισε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται. Έλεγξαν όλο το σπίτι για να σιγουρευτούν ότι δεν τους την είχαν στημένη. Πίστηκαν. Ο πατέρας μου κατάλαβε ότι ανακουφίστηκαν. Μας κάλεσε να ανέβουμε από το υπόγειο. Εκείνοι παράτησαν τα τουφέκια. Ήταν πολύ ικανός στο να διαμορφώνει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα γεμάτη εμπιστοσύνη, αγάπη και ένα αίσθημα ενότητας. Αντί να βιάσουν τις γυναίκες και να σκοτώσουν τους ενίκους, προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν και το λιγοστό τους φαγητό. Έβλεπαν πόσο πεινασμένοι και αδυνατισμένοι ήμασταν. Η πόλη εδώ και καιρό ήταν απροσπέλαστη. Από την τροφή που είχαν για τους ίδιους, έδωσαν και στην οικογένειά μου και στους φιλοξενούμενούς μας. Κάποια στιγμή ένας στρατιώτης είδε μια ρωσική εικόνα στον τοίχο του σαλονιού. Έκανε το σταυρό του και προσευχήθηκε μπροστά της. Σε λίγο τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Όπως όμως επισημαίνει η Χίλντεγκαρντ, αν ο πατέρας μου είχε καταφύγει στα όπλα, δεν θα κατάφερε να μας προστατέψει. Πιθανότατα θα μας βίαζαν, ίσως και να μας σκότωναν. Αν ήταν οπλισμένος, οι φόβοι των στρατιωτών θα επιβεβαιώνονταν. Εκείνος έκανε το αντίθετο. Με την εσωτερική δύναμη και γαλήνη που διέθετε, τους είπε κατ' ουσίαν ένα μεγαλειώδες «Ναι, σας αναγνωρίζω ως ανθρώπους» και τους απεγκλώβησε από την άθλια στενοπό του πολέμου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγγελος. Ειδικά δε στον πόλεμο, εκεί βγάζει συχνά το χειρότερο εαυτό του. Η στάση του πατέρα μου τους διευκόλυνε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του, να μας είχαν φερθεί βία. Όταν βέβαια πιστεύεις στη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης, έτσι πρέπει και να ενεργείς, όποιον κίνδυνο και αν διατρέχεις. Πρέπει να προτιμάς να σκοτωθείς εσύ παρά να σκοτώσεις κάποιον άλλον. Είμαστε επομένως σε θέση να ισχυριστούμε ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που κινούμενοι από αυτό το υψηλό κίνητρο μπορούν να πετύχουν κάτι μοναδικό. Πρόκειται ασφαλώς για εξαιρετικές περιπτώσεις, για ήρωες ή για αγίους και όχι για συνηθισμένους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμη μια εντυπωσιακή ιστορία από εκείνη την εποχή. Το Σαμπόν Σουλινιό είναι σήμερα μια μικρή πόλη στα βουνά της Νότιας Γαλλίας. Οι 700 κάτοικοι αυτού του τόπου μαζί με 2.000 χωρικούς που ζούσαν στις απομακρυσμένες φάρμες τους κατάφεραν να σώσουν χιλιάδες Εβραίους από το ολοκαύτωμα. Εμπνευσμένοι από ένα χωρίο του βιβλίου των αριθμών, αποφάσισαν να μετατρέψουν το Σαμπόν σε πραγματικό φυγαδευτήριο. Ένα άσυλο, ένα μέρος όπου όσοι κινδύνευαν θα έβρισκαν στήριξη. Ο προτεστάντης πάστορας του Αντρέ Ντοσμέ και η σύζυγός του Μάγδα κάλεσαν τους συμπολίτες τους να μην εκχωρήσουν τη συνείδησή τους συμμετέχοντας στο μίσος, στην προδοσία και στους φόνους όπως έκανε η συνεργαζόμενη με τους Ναζί κατακτητές γαλλική κυβέρνηση, αλλά να προσφέρουν φιλοξενία και αρρωγή στους Εβραίους που εγκατέλειπαν τις εστίες τους. Υπολογίζεται ότι εκεί, μεταξύ του 1942 και του 1945, περίπου 3.500 Εβραίοι εξασφάλισαν τροφή, στέγη και πλαστά έγγραφα, ενώ μέσω ενός δικτύου συνεννοημένων συνεργατών διάβηκαν κρυφά τα σύνορα και βρήκαν την πολυπόθητη ασφάλεια στην Ελβετία.
Η ειρηνική τους αντίσταση θεμελιώθηκε σε δύο απαρασάλευτες αρχές, στις οποίες ο Τροσμέ επανερχόταν τακτικά με αφορμή το κυριακάτικο κηρύγμά του. Η πρώτη ήταν ότι ο χριστιανός είναι πρωτίστως πιστός στο Θεό και το Ευαγγέλιο, ακόμη και αν αυτή η πίστη συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παρακούσει κάποιο νόμο. Η δεύτερη αρχή είναι ότι όταν αντιστέκεσαι στη βία με βία, στην πραγματικότητα συνεργάζεσαι με τον εχθρό, διότι ρίχνεις λάδι στη φωτιά του μίσους και της βούλησης για καταστροφή, δηλαδή στα κατεξοχήν στοιχεία που τον κινητοδορμούν. Μόνο η αγάπη για τον εχθρό και η αποκήρυξη της βίας σπάνε αυτό το φαύλο κύκλο. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Βυσσί ήξεραν πολύ καλά τι συνέβαινε στο Σαμπό, αλλά οι κάτοικοι ήταν τόσο επινοητικοί σε μεθόδους παραπλάνησης των αρχών, ώστε όλα τα χρόνια που οι Εβραίοι κατέφευγαν εκεί έγινε μονάχα μια επιτυχής ευνηδιαστική έρευνα. Ο Ντανιέλ Τροσμέ, ξάδελφος του Αντρέ και συνεργάτης του, δεν δέχτηκε να φύγουν χωρίς τη συνοδεία του ίδιου τα παιδιά που είχε υπό την επίβλεψή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αργότερα να πεθάνει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάντανεκ στην Ανατολική Πολωνία. Κάθε κάτοικος αυτού του χωριού κινδύνευε να συλληφθεί, να φυλακιστεί, ακόμα και να εκτελεστεί. Ο κίνδυνος ήταν οξύτατος, διότι το έργο τους είχε λάβει τέτοια έκταση που ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστικό. Συλλογικός ηρωισμός λοιπόν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα από ανθρώπους καθόλου συνηθισμένους. Η σύλληψη του Αντρέ Τοσμέ το χειμώνα του 1943 λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή. Ενώ επισκεπτόταν ορισμένους ενορίτες που κατοικούσαν στα περίχωρα, η αστυνομία έφτασε στο σπίτι του, αφού πρώτα φρόντισε να κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές και να εγκαταστήσει φρουρού σε όλα τα στρατηγικά σημεία του χωριού. Οι ώρες περνούσαν. Ο πάστορας επέστρεψε την ώρα του φαγητού. Η Μάγδα επέμενε να του επιτρέψουν να γευματίσει και κάλεσε τους αστυνομικούς να φάνε και αυτοί. Την ίδια ώρα στη σοφίτα του σπιτιού κρύβονταν 7 Εβραίοι που περίμεναν γεμάτοι αγωνία να δουν τι θα γίνει. Η παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι του Τροσμέ δεν πέρασε απαρατήρητη και σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος. Όλοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον πάστορά τους. Μόλις βγήκε από το σπίτι, έτριξαν όλοι κατά πάνω του για να τον αγκαλιάσουν και να γεμίσουν τις τσέπες του με τα πιο πολύτιμα καλούδια που μπορούσε κανείς να φανταστεί εκείνη την εποχή της ακραίας ένδυας. Κεριά, ζεστές κάλτσες, σοκολάτες, μπισκότα, μια κονσέρβα σαρδέλες, ακόμα και ένα λουκάνικο. «Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τέτοιον αποχαιρετισμό», αναφώνησε ένας αστυνομικός. Έκλαιγαν οι πάντες, μαζί τους και ο Τροσμέ. Στην επίσημη αναφορά του, ο αρμόδιος για τη σύλληψη αστυνομικός βρήκε το θάρρος να αναφέρει πως οι κάτοικοι του Σαμπών ήταν γεμάτοι αγάπη. Καθώς ο πάστορας ξεμάκρυνε, μια γυναίκα άρχισε να ψέλνει «Το απόρθετο φρούριο είναι ο Θεός μας», για να ακολουθήσει αμέσως όλο το χωριό. Στην ανάκριση, παραδέχτηκε ότι περιέθαλπτε Εβραίους και αρνήθηκε να υπογράψει ότι στο εξής θα εφάρμοζε τον νόμο. «Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για βοήθεια και προστασία», αντέτεινε στις αρχές. «Είμαι ο ποιμένας τους. Ο ποιμένας δεν εγκαταλείπει το ποιμνιό του. Δεν γνωρίζω τι θα πει Εβραίος. Εγώ βλέπω μονάχα ανθρώπους». Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 4 εβδομάδες κράτησης τον άφησαν ελεύθερο. Πιθανότατα δεν ήξεραν πώς να τον χειριστούν. Ορισμένοι μπορεί και να τον λυπήθηκαν. 2 φορές έχουμε πάει προσκύνημα οικογενειακό στο Σαμπό. Παρότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το θάνατό του και ακόμη περισσότερο από τότε που ήταν πάστορας, οι μεγαλύτεροι το θυμούνταν και μας διηγήθηκαν τις μακρινές διαδρομές που έκανε με τα πόδια μέσα στη βροχή και στο χιόνι για να επισκεφτεί τους αρρώστους. Κυρίως όμως κρατούσαν ακόμα στο νου τους τα κυριακάτικα κηρύγματά του. «Μου είχε μείνει αξέχαστη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη», μας εκμυστηρεύτηκε ένας ηλικιωμένος αγρότης. «Όλα εκείνα τα χρόνια η παραβολή του καλού Σαμαρίτη έγινε για μας τρόπο ζωής. Στα μάτια μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενήσαμε ή βοηθήσαμε να διαβούν τα ελβετικά σύνορα ήταν σαν τον ταξιδιώτη της παραβολής. Γυμνοί, χτυπημένοι, αφημένοι να πεθάνουν στα χαντάκια του δρόμου. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην τους ανοίξουμε τα σπίτια μας, να τους πούμε όχι και να εξακολουθούμε να λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Ακόμα και την Αγία Γραφή στα σπίτια μας με ποιο δικαίωμα θα την κρατούσαμε αν τους διώχναμε?» Να λοιπόν ένα από τα μικρά θαύματα του πολέμου. Ο Τροσμέ όχι απλώς αποφυλακίστηκε και έζησε πολλά ακόμη χρόνια,
αλλά παρέμεινε επίμονος αγωνιστής της ειρήνης και διακόνησε το ποίμνιό του ως πάστορας μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να οδηγεί στην ειρήνη. «Η ειρήνη είναι ο δρόμος», υπογράμμιζε σε ένα κήρυγμά του που απομνημονεύεται κατά κόρον. Κατά την τελευταία του επίσκεψη εκεί, η γυναίκα του, η Μάγδα, ζούσε ακόμη. Πέθανε το 1996. Παρέμενε ίδια και παράλλαχτη, ο τύπος ανθρώπου που δεν θα δίσταζε καθόλου να καλέσει στο οικογενειακό τραπέζι τους εχθρούς του. Πόσο μάλλον που εντυπωσιαζόταν στη σκέψη ότι μπορεί ποτέ κανείς να διανοηθεί να μην προσφέρει φαγητό στους εχθρούς του. «Πρέπει και αυτοί να φάνε», μου έλεγε στο μεσημερινό. «Να θυμάσαι ότι συνήθως κάνουν ό,τι κάνουν επειδή φοβούνται. Δεν θέλουν να κάνουν το κακό. Στην πραγματικότητα ντρέπονται, αλλά φοβούνται αυτό που θα τους συμβεί αν τελικά δεν το κάνουν».

Πρώτα θα συμφιλιωθούμε και μετά θα κοινωνήσουμε. Ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους μας είναι τόσο θεμελιώδης στη διδασκαλία του Ιησού, ώστε θεωρεί τη λατρεία προς το Θεό και τη λήψη της Θείας Κοινωνίας ασύμβατες με τη μνησικακία και την εχθρότητα, όποια απόχρωση αν έχουν. Στην επί του όρους ομιλία το λέει ρητά: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριο κακή μνηστής, ότι αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Μην ξεχνάμε ότι η αρχαιότερη Θεία Λειτουργία του Χριστιανισμού, αυτή που τελούμε ακόμη, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τον 4ο αιώνα, αρχίζει ως εξής: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Αυτό είναι το πρώτο από τα ειρηνικά και επαναλαμβάνεται σε κάθε λειτουργία και σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς ανά τη γη. Η ειρήνη λοιπόν δεν είναι απλώς ένας στόχος, αποτελεί προϋπόθεση της λατρείας. Διότι διαφορετικά πώς θα συμπροσευχηθούμε ως κοινότητα αν μας έχει διχάσει η εχθρότητα? Πώς θα μετάσχουμε σε μια ακολουθία στην οποία υποτίθεται ότι αναζητούμε την ευχαριστιακή κοινωνία με το Θεό, αν δεν είμαστε σε κοινωνία μεταξύ μας? Στην κοινή λατρεία της πρώτης εκκλησίας, μετά το τέλος της λειτουργίας των κατηχουμένων, οι άνθρωποι έδιναν ο ένας τον άλλο το ασπασμό της ειρήνης. Αυτή η σωματική έκφραση διατρανώνει πως η εχθρότητα δεν μολύνει την καρδιά κανενός. Κατάλοιπα αυτού του τελετουργικού διασώζονται ακόμα σε πολλές εκκλησίες. Αξίζει να σταθούμε στην κέρια σημασία που απέδιδε η πρώτη εκκλησία στην έννοια της ειρήνης, την οποία οι χριστιανοί καλούνταν πάντοτε να διαφυλάττουν, όχι μόνο έναντι των άλλων πιστών και των φίλων τους, αλλά και έναντι όσων απειλούν τη ζωή τους. Ακόμα και μετά τη συμμαχία του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον χριστιανισμό, η εκκλησία θεωρούσε ότι όσοι είχαν αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή είχαν αποκόψει ήδη τον εαυτό τους από την κοινωνία και για να μπορέσουν να μεταλάβουν ξανά έπρεπε να προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος αυστηρών επιτιμίων. Σημασία είχε η μεταστροφή των εχθρών, όχι ο θάνατός τους. Όπως κηρύττει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ασφαλώς κομψότερο και πιο εντυπωσιακό να μεταστρέψεις τους εχθρούς σου, να τους κάνεις να σκέφτονται αλλιώς παρά να τους σκοτώσεις. Πρέπει να ντρεπόμαστε λοιπόν που ενεργούμε αντίθετα με το παράδειγμα των Αποστόλων και ορμάμε σαν λύκη στους εχθρούς μας. Όσο είμαστε πρόβατα, η νίκη είναι με το μέρος μας. Αν όμως γινόμαστε λύκοι, χάνουμε. Και χάνουμε γιατί η βοήθεια του ποιμένα μας εγκαταλείπει, αφού εκείνος μονάχα πρόβατα ποιμένει. Τι δικαιολογία έχουμε εμείς που μεταλαμβάνουμε σώμα Χριστού και φερόμαστε σαν λύκοι? Τι δικαιολογία έχουμε να φερόμαστε σαν λυσσασμένα λιοντάρια, όταν ο Κύριος μας οδηγεί σαν πρόβατα σε βοσκοτόπι? Για να μετάσχουμε στην ευχαριστία, πρέπει να ξεπληθούμε όχι μόνο από τη βία, μα και από την εχθρότητα, ακόμα και την πιο ανεπαίσθητη, γιατί αυτό είναι το μυστήριο της ειρήνης. Στο πέρασμα των αιώνων, αμέτρητοι ήταν οι χριστιανοί που έζησαν σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους και κατάφεραν να μεταστρέψουν ακόμα και ολόκληρους λαούς. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στα δελτία των Αγίων μετά το θάνατό τους. Και στις μέρες μας δεν λείπει η τέτοια κατανόηση της αποστολής της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος της Χάιφα, Ηλίας Σακούρ, είναι ένα εξαιρετικό τέτοιο παράδειγμα, αφού χαίρει τέτοιες εκτίμησεις από Παλαιστίνιους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους και Εβραίους, που αποτελεί έναν από τους πιο σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Όταν το γνώρισα ήταν απλώς ο πατήρ Ηλίας, ο ιερέας του Ιμπελέν, ενός παλιού ορεινού χωριού της Γαλιλαίας μεταξύ Χάιφα και Ναζαρέτ. Το Ιμπελέν περιστοιχίζεται από ελιές και από όλες τους οι ντόπιοι ξεχωρίζουν τις ρωμαϊκές ελιές, επειδή στέκονται όρθιες από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής και είναι συνομήλικες του χριστιανισμού. Σήμερα η τοπική ενορία ανθεί, χάρη στο τοπικό γυμνάσιο, στο πνευματικό της κέντρο και στη μεγάλη βιβλιοθήκη. Καθοδόν προς την είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει μια όμορφη επιγραφή γραμμένη στα αραβικά, όπου διαβάζουμε το εξής απόσπασμα από τον Άγιο Αβά Δωρό Θεογάζες: «Ο Θεός είναι δημιουργός όλων των ανθρώπων, με όλες τις διαφορές, τα χρώματα, τις φυλές και τις θρησκείες τους. Προσοχή! Κάθε φορά που πλησιάζεις τον πλησίον σου, πλησιάζεις το Θεό. Και πάλι προσοχή!
Κάθε φορά που ξεμακραίνεις από τον πλησίον σου, ξεμακραίνεις από το Θεό. Σαν πρωτοπήγε στο χωριό ο πατήρ Ηλίας, δεν βρήκε ούτε πνευματικό κέντρο, ούτε βιβλιοθήκη. Όσο για τους κατοίκους, ζούσαν μεν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά οι ψυχές τους απήχαν χιλιόμετρα η μία από την άλλη. Η εκκλησία ήταν υποκατάρρευση, το μικρό εκκλησίασμα μια από τα ίδια. Το πρώτο βράδυ δεν βρέθηκε ούτε ένας ντόπιος να τον φιλοξενήσει και ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο μικρό του Volkswagen. Η περιγραφή που μου έκανε είναι ενδεικτική. Όταν οι ενωρίτες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, η διχόνοια που τους μάστιζε αντικατοπτρίστηκε καθαρά στο πώς κάθισαν μέσα στο ναό. Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες απομονωμένες μεταξύ τους. Τα πρόσωπα όλων ήταν βλοσιρά, ενώ στο χώρο που έμεινε κενός ανάμεσά τους σχηματιζόταν το σημείο του σταυρού. Κατά κύριο λόγο, πηγή της συμφοράς ήταν η διχόνοια 4 αδελφών. Ακόμα και ο θάνατος της μάνας τους δεν ήταν αρκετός για να μονιάσουν και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Κυριακή των Βαΐων, πρώτη χρονιά στο χωριό. Ο πατήρ Ηλίας παρατηρεί από την ωραία πύλη τα μαρμαρωμένα πρόσωπα. Στην πρώτη σειρά κάθεται ένας αστυνομικός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εγώ τους διάβαζα από την Αγία Γραφή και εκείνοι τελείως αδιάφοροι, ίσα που με ανέχονταν, θυμάται. Τέτοια άγια μέρα και το μόνο που έκαναν ήταν να ζεσταίνουν τα στασίδια, τίποτα παραπάνω. Ώσπου ήρθε η ώρα και ο πατήρ Ηλίας έκανε κάτι τελείως απροσδόκητο. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, πριν το κήρυγμα, κατέβηκε και κλειδαμπάρωσε με λουκέτο την πόρτα της εκκλησίας. Ύστερα γύρισε στην ωραία πύλη και τους είπε: «Το ότι κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει αυτόματα και χριστιανούς. Είστε διαιρεμένοι, λογομαχείτε και μισείτε ο ένας τον άλλον. Κουτσομπολεύετε και διαδίδετε ψέματα. Η πίστη σας είναι ψεύτικη. Αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε αυτόν που βλέπετε, τον αδελφό σας, πώς μπορείτε να λέτε ότι αγαπάτε αυτόν που δεν βλέπετε, τον Θεό? Έχετε ετοιμάσει το σώμα του Χριστού. Μήνες τώρα προσπαθώ να σας φέρω κοντά. Απέτυχα. Ένας άνθρωπος είμαι και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει βέβαια κάποιος που μπορεί να σας φέρει σε γνήσια ενότητα μεταξύ σας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τη δύναμη να σας συγχωρήσει. Εγώ σταματώ για να τον αφήσω να σας προσφέρει αυτή τη δύναμη. Αν δεν αλληλοσυγχωρηθείτε, θα μείνουμε κλειδωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να φαγωθείτε άνετα μεταξύ σας. Την κηδεία θα σας την κάνω τζάμπα». «Και πόση ώρα έμεινα σιωπηλή?» τον ρώτησα. «Δεν ξέρω», ήταν η απάντησή του. «Δεν τόλμησα να κοιτάξω το ρολόι μου. Ίσως κράτησε 10 λεπτά, μπορεί και 12. Μου φάνηκε σαν να πέρασαν ώρες». Στο τέλος ο αστυνομικός σηκώθηκε από τη θέση του, κοίταξε το εκκλησίασμα, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Συγχωρήστε με, είμαι ο χειρότερος όλων. Τόσο καιρό μισούσα τα ίδια μου τα αδέλφια, τόσο πολύ που ήθελα να το σκοτώσω. Εγώ έχω ανάγκη τη συγχώρηση περισσότερο από όλους. Πάτερ, μπορείτε να με συγχωρήσετε?» ρώτησε γυρίζοντας προς το μέρος μου. Ο πατήρ Ηλίας τον κάλεσε κοντά του και έδωσαν τον ασπασμό της ειρήνης. «Τώρα πήγαινε να χαιρετήσεις τα αδέλφια σου», συμπλήρωσε. Τα 4 αδέλφια έτρεξαν ορμηκτικά στη μία πτέρυγα του ναού και πνιγμένα στα δάκρυα συγχώρεσαν το ένα το άλλο. Στη στιγμή οι αγκαλιές και οι μετάνοιες έδιναν και έπαιρναν. Σ' όλο το ναό στήθηκε αληθινό πανηγύρι, θυμάται ο πατήρ Ηλίας. «Αγαπητοί φίλοι», φώναξε, «αφού κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει από το εφρόσινο σταματά, δεν θα περιμένουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Θα τη γιορτάσουμε από τώρα. Ήμασταν νεκροί ο ένας για τον άλλο και τώρα ζωντανέψαμε ξανά. Όλοι μαζί άρχισαν να ψέλνουν το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος». Ο πατήρ Ηλίας ξεκλείδωσε την πόρτα και το εκκλησίασμα ξεχύθηκε στους δρόμους του χωριού. Μέχρι αργά το απόγευμα το χωριό ήταν ένα κουβάρι. Πετύχαινα τους ανθρώπους στο δρόμο να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και από πόρτα σε πόρτα, ζητώντας συγχώρεση για κάποια αδικία του παρελθόντος. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να αρνηθεί τη συγχώρεση. Αναστήθηκε όλο το χωριό. Όλα τα κατοπινά καλά που πετύχαμε εκεί είχαν ριζώσει. Σε εκείνη την Κυριακή των Βαΐων.

Προσευχή για τους εχθρούς. Εγώ δε λέγω ημίν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διοκόντων ημάς. Μέσα σε δύο προτάσεις ο Ιησούς συνδέει την αγάπη προς τους εχθρούς με την προσευχή για αυτούς. Στην πραγματικότητα, η προσευχή συνιστά το αναγκαίο πρώτο βήμα, χωρίς το οποίο η αγάπη για τους εχθρούς θα ήταν σχεδόν αδύνατη. Έτσι, αν μας ενδιαφέρει να προσπαθήσουμε να τους αγαπήσουμε, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι έχουμε εχθρούς και στον βαθμό που μπορούμε να τους κατονομάσουμε. Άπαξ και παραδεχτώ μέσα μου ότι έχω εχθρούς, η αρχή έχει γίνει. Μέχρι τότε όμως, η εντολή του Ευαγγελίου παραμένει κενό γράμμα. Καταστάσεις εχθρότητας υπάρχουν στην καθημερινή ζωή όλων μας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά. Αν τα παιδιά μας είναι στην εφηβεία, τότε όλο και θα σας έχει συμβεί να σας κοιτάξουν με μάτια έτοιμα να εκραγούν από το μίσος, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να καθρεφτιστεί στα δικά σας μάτια. Ανοίξτε μια εφημερίδα. Κάθε σελίδα της είναι και μια ζωηρή υπενθύμηση της εχθρότητας και της βίας που μας περιβάλλουν. Στις ίδιες σελίδες θα πληροφορηθούμε το κόστος που έχει ο πόνος, η απελπισία και ο θάνατος. Εδώ ούτε στα μοναστήρια δεν λείπουν οι συγκρούσεις. Είχα παρακολουθήσει κάποτε το Βουβό Τσακωμό δύο δόκιμων βενεδικτίνων μοναχών, εκατέρωθεν της τραπεζαρίας, ο ένας τακτοποιούσε το αλάτι και το πιπέρι. Ο άλλος τους άλλαζε αμέσως θέση και πάει λέγοντας. Όση ώρα κράτησε αυτό το βιολί, η ταπεινή αλατιέρα και η ταπεινή πιπεριέρα αναβιβάστηκαν σε πολεμικά πιόνια πάνω στη σκακέρα του τραπεζιού. Παρότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά για να βρούμε σχέσεις αντιπαλότητας, οι περισσότεροι διστάζουμε να χαρακτηρίσουμε εχθρούς μας ανθρώπους που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πάρτε λοιπόν μολύβι και χαρτί, γιατί σας έχω μια άσκηση. Καθίστε για λίγο και σκεφτείτε ανθρώπους που γνωρίζετε και οι οποίοι σας τιμώνουν ή σας φοβίζουν, που τους αντιπαθείτε και τους αποφεύγετε. Άτομα από την οικογένεια, τη γειτονιά, τη δουλειά ή την ενορία σας, που σας θλίβει να τα βλέπετε, που σας έχουν πληγώσει ή πληγώνουν αυτούς που αγαπάτε. Ανθρώπους που σας τη δίνουν τρελά, για τους οποίους σε τελική ανάλυση θα προτιμούσατε να μην προσευχηθείτε. Επίσης, σκεφτείτε τους ανθρώπους εκείνους που ταξινομείτε σε ομάδες βάσει μιας ταμπέλας, εθνικής, φυλετικής, πολιτικής ή θρησκευτικής, καθώς και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται ή πιθανόν βρεθούν στο μέλλον στο στόχαστρο των οπλικών συστημάτων και των στρατευμάτων που εσείς υποστηρίζετε παθητικά ή ενεργά, πρόθυμα ή απρόθυμα, με την εργασία, τις πολιτικές σας συμμαχίες, τους φόρους που πληρώνετε ή τις λοιπές δραστηριότητές σας. Σημειώστε τα όνομα που σας έρχονται στο νου, ακόμα και αν η λέξη εχθρός σας φαίνεται παρατραβηγμένη, όπως επίσης και τη σχετική ταμπέλα, σε περίπτωση που δεν έχετε εύκαιρο κάποιο όνομα. Είστε έτοιμοι. Το πρώτο σχεδίασμα του καταλόγου σας ολοκληρώθηκε. Τώρα προσπαθήστε να προσεύχεστε για όλους αυτούς η καθημερινή βάση. Ξανακοιτάξτε τον κατάλογο και πάρτε την κάθε εγγραφή ξεχωριστά. Για τα ονόματα, φέρτε στο νου σας το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ για τις ταμπέλες επιστρατεύστε μια ταιριαστή εικόνα. Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον από ένα λεπτό κάθε φορά και όσο μπορείτε εξετάστε για κάθε περίπτωση το πώς ξεκίνησε η εχθρότητα. Συλλογιστείτε περιστατικά ή αιτίες που εξηγούν ή δικαιολογούν τα συναισθήματά σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η εχθρότητα έχει καθορίσει, περιορίσει, βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική σας ζωή όσο και των αγαπημένων σας προσώπων. Περνάμε στο επόμενο βήμα. Κάντε μια προσπάθεια και δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνιά. Είναι στα αλήθεια εχθροί σας? Ή αληθεύει μάλλον να πούμε ότι εσείς είστε εχθροί τους? Μήπως τα πράγματα είναι κάπου στη μέση? Όπως και να έχει, τι ήταν αυτό που κάνατε ή δεν κατορθώσατε να κάνετε και που να εξηγεί ή να δικαιολογεί την εχθρότητά τους απέναντί σας? Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια ζώρικη ερώτηση. Είστε χριστιανοί? Ο Χριστός μας έχει πει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Πότε προσευχηθήκατε για κάποιον από τους ανθρώπους του καταλόγου? Τακτικά, αραιά, που και που, σπάνια, μήπως ποτέ? Ψάξατε να βρείτε κοινούς τόπους ή ακόμα και ευκαιρίες συμφωνίες μεταξύ σας? Επιτρέψατε στον εαυτό σας να αποκτήσει επίγνωση των αξιοθαύμαστων γνωρισμάτων τα οποία διαθέτουν αυτοί που φιγουράρουν στη λίστα σας, ή προτιμήσατε να δείτε μονάχα ότι στα δικά σας μάτια είναι σκάρτο πάνω τους?
Επιπλέον, σταθμίστε τις συνέπειες που θα έχει για σας και για τους άλλους η συνέχιση της εχθρότητας. Χωρισμός, διαζύγιο, δικαστικές μάχες, παιδιά που μπαίνουν στη μέση και δέχονται διασταυρούμενα πυρά, διαλυμένες φιλίες, διχασμένη ενορία, διαιρεμένοι συνάδελφοι, κακό κλίμα στο χώρο εργασίας, απώλεια δουλειάς. Σχετικά με τις εθνικές διαφορές, μήπως συμμετέχετε κι εσείς με κάποιο τρόπο στην εχθρότητα? Μήπως αν οξυνθούν τα πράγματα, οι έρηδες ξεσπάσουν υπό τη μορφή πολέμου? Για σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό το κακό σενάριο του πολέμου σε έναν κόσμο με χιλιάδες πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής. Εργάζεστε με κάποιο τρόπο για να απομακρύνετε αυτή την πιθανότητα ή για να λήξει ένας πόλεμος που ήδη μένετε? Η προσευχή που δεν συνοδεύεται από αλλαγή, από το φέρσιμό μας, δεν μετράει και πολύ. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε ο Θεός να την εισακούσει όταν επιδρά ελάχιστα ή καθόλου στη συμπεριφορά μας? Ποιες κινήσεις κάνατε προκειμένου να αλλάξουν οι σχέσεις σας με αυτούς που είναι στον κατάλογό σας? Αναζητήσατε άραγε τη βοήθεια τρίτων, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή να παρέμβουν επικοδομητικά? Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Όλο και κάτι θα υπάρχει να κάνετε για να πάψει η εχθρότητα και γιατί όχι να τραπεί και σε φιλία. Αναγνωρίζοντας τους Αγίους, η Εκκλησία μας προσφέρει μια πληθώρα πραγματώσεων της Αγιότητας, αφού και εκείνοι, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κλήθηκαν να τα βγάλουν πέρα με εχθρούς. Μελετώντας το βίο τους, ενδέχεται να αντλήσουμε πολύτιμη βοήθεια. Ας πάρουμε για οδηγό μας τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, έναν από τους γίγαντες της πνευματικής ζωής του περασμένου αιώνα. Επρόκειτο για έναν αγράμματο Ρώσο χωρικό, που γεννήθηκε το 1866 και πέθανε το 1938. Στα νιάτα του διακρινόταν για την απίστευτη σωματική ρώμη και τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Μια μέρα που το χωριό γιόρταζε τον Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι μιλούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών, ο Άγιος Σιλουανός, περπατούσε με ένα φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι τσαγκάριδες του χωριού, έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του. Ο πιο μεγάλος άντρας, με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στα κέφια του. Όταν πλησίαζε, άρχισε περιπεκτικά να προσπαθεί να αρπάξει το ακορντεόν από το Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στο σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στο τζαγκάρι και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Αυτός όμως, θέλοντας καθώς φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού, και μάλιστα τέτοια μέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. Να πως το διηγείται ο ίδιος ο γέροντας. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβήθηκα τις ηρωνίες των κοριτσιών και τον χτύπησα στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ, σκέφτομαι, τον σκότωσα. Και μένω ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Πρόφθασα να γυρίσω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω: «Λοιπόν, τι, θέλεις να πάθεις κι εσύ το ίδιο?» Και όρμησε εναντίον του, αλλά μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε ξαπλωμένος κάτω στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν και τον βοήθησαν, του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερη από μισή ώρα, ως ότι μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία σπίτι του. Σχεδόν δύο μήνες έμεινε σοβαρά άρρωστος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του τσαγκάρη και οι φίλοι τους παραμόνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων, αλλά ο Θεός με φύλαξε. Έκτοτε ο Σιλουανός αισθανόταν σε όλη του τη ζωή ότι ελάχιστα μόνο διέφερε από έναν δολοφόνο. Είχε ενδώσει σε μια φωνική παρόρμηση και το τρομερό του χτύπημα μόνο κατά τύχη δεν απέβη θανατηφόρο. Δεν είναι τυχαίο που καθώς τα χρόνια περνούσαν ανέπτυξε μια κλίση προς την προσευχή και τη μετάνοια. Αφού το έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος, μέσα του πάλεψε έντονα και για πολλά χρόνια με το πρόβλημα της βίας και των αιτίων της. Στην πορεία των ετών
καλλιέργησε βαθιά την αίσθηση ότι υπάρχει μία διασύνδεση μεταξύ όλων των ανθρώπων, επειδή με την αγάπη του Θεού ο καθένας γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας αιώνιας ύπαρξης, αφού ο Υιός του ανθρώπου σήκωσε στους ώμους του όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν χρειάζεται βέβαια κανείς να θεολογεί ή να μονάζει σε κάποιο απομονωμένο μοναστήρι για να κατακλειστεί από αυτή τη συνέστηση. Σκέφτομαι συχνά το Ράσελ Σβέικορτ, αστροναύτη του Απόλλου 9, ο οποίος κοιτώντας έξω από το παράθυρο του διαστημοπλοίου αισθάνθηκε πως οι άνθρωποι είναι τελικά ένα και κατάφερε να χωρέσει αυτή την εμπειρία σε λέξεις. Βλέπεις τη γη όχι σαν κάτι μεγάλο, μα σαν ένα μικρό πράγμα εκεί έξω. Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό το μπλε άσπρο χριστουγεννιάτικο στολίδι στο μαύρο ουρανό, στο απέραντο σύμπαν, είναι στα αλήθεια εκοφαντική, και ως προς το μέγεθος και ως προς τη σημασία της. Είναι τόσο μικρή και εύθραυστη αυτή η πολύτιμη κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ώστε μπορείς με τον αντίχειρά σου να κάνεις το περίγραμμά της. Και συνειδητοποιείς ότι πάνω της, πάνω σε αυτό το μικρό μπλε άσπρο πραγματάκι, βρίσκεται κάθε τι που πονάς, όλη η ιστορία, η μουσική, η ποίηση, η τέχνη, ο θάνατος και η ζωή και η αγάπη, όλα τα δάκρυα και οι χαρές και τα παιχνίδια, όλα πάνω σε αυτή τη μικρή κουκίδα που σκεπάζεις με τον αντίχειρά σου. Υπ' αυτό το πρίσμα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αλλάξει, ότι κάτι καινούριο υπάρχει εκεί, ότι η σχέση σου με τους άλλους δεν είναι πια αυτή που ήταν. Ο Άγιος Σιλουανός δεν έβλεπε ασφαλώς από το παράθυρο του διαστημοπλοίου και πιθανότατα δεν είχε φανταστεί ποτέ του ότι κάποιος θα πέταγε στη σελήνη. Μα να που μέσα από τη ζωή της προσευχής τις ίδιες ανακαλύψεις αξιώθηκε. Η γη είναι μία. Τα πουλιά αγνοούν τα σύνορα που φτιάχνουμε στο χάρτη και πετάνε από πάνω. Είμαστε στα αλήθεια παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι είμαστε μια οικογένεια και στα μάτια του Θεού η γη μας δεν είναι μεγαλύτερη από το τραπέζι της κουζίνας. Σιγά σιγά ο Σιλουανός συνειδητοποιούσε ότι η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι απλώς μια προαιρετική επιλογή στη χριστιανική ζωή, μια δυνατότητα που λίγοι θα δράξουν και λιγότεροι θα εκπληρώσουν, αλλά το θεμελιώδες κριτήριο της αληθινής πίστης και της αληθινής κοινωνίας με το Θεό, του εραστή των ψυχών και του ανθρώπινου γένους. Ή όπως έλεγε άλλοτε, κανείς δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό χωρίς να αγαπήσει τους εχθρούς του. Λόγια που δεν μας είναι πρωτάκουστα βέβαια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα ίδια μας λέει. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφό αυτού μισή, ψεύστησες την. Τι πιο απλό και ξεκάθαρο. Το μίσος για τον διπλανό μας αποκλείει την κοινωνία με τον Θεό. Ωστόσο, χωρίς την προσευχή για τους εχθρούς μας, είμαστε ανέτοιμοι να τους αγαπήσουμε. Δεν έχουμε σημείο κίνησης. Από μόνη της η προσευχή είναι πράξη σχετισμού. Τη στιγμή που προσεύχομαι για κάποιον, όσο απρόθυμα και αν το κάνω, ιδρύω μια μύχια σχέση μαζί του. Ακόμη και το πιο ανεπαίσθητο νιάξιμο που αναδύεται από την προσευχή μου αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα προς την αγάπη. Συνάμα δε, συνιστά και μετοχή στην αγάπη του Θεού για αυτό το πρόσωπο.

Η προσευχή μας εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγάπη του Θεού προς εκείνους που διαφορετικά θα αντιμετωπίζαμε με αδιαφορία, ενόχληση, φόβο ή έμπραχτη εχθρότητα. Επομένως, αν η αγάπη για τους εχθρούς μας μας εκκινεί από την προσευχή μας για αυτούς, ίσως πρέπει να στοχαστούμε εκ νέου τη φύση της προσευχής. Μεταξύ των βιβλίων που με έχουν συνδράμει στον αδιάκοπο αγώνα του να γίνω πιο συμπονετικός, ιδιαίτερη αξία κατέχει το φωτογραφικό λεύκωμα «Η οικογένεια του ανθρώπου», καθώς και το έργο «Το πρόσωπο της προσευχής». Προσπαθώντας να εμβαθύνω στις εικόνες που περιέχει, εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια του φωτογράφου Άμπραχαμ Μένασε. «Η προσευχή είναι βαθύτατα προσωπική πράξη με την οποία κοινωνούμε, δεόμαστε, απλώνουμε το χέρι προς το Θεό, τον ευχαριστούμε. Είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται. Βρίσκουμε καταφύγιο στην ησυχία και στην υπέρτατη γυμνότητά μας. Δεχόμαστε μέσα μας μια δύναμη ζωής η οποία μας στρέφει, μας θεραπεύει, μας κάνει ξανά πλήρης. Στο μέτρο που έχουμε τη δύναμη να επιζητούμε στιγμές μοναξιάς και να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, ένα φως που ζει εντός μας θα μας καθοδηγεί. Θα γνωρίσουμε έτσι μια αγάπη που δεν απογοητεύει, μια ειρήνη που δεν προσφέρει ο κόσμος αυτός. Η προσευχή μας αποκαλύπτεται μόνο μέσω της προσευχής, όπως η γεύση ενός πορτοκαλιού μαθαίνεται μόνο αν το φάμε. Με τα λόγια του Μένασε, όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται. Παρότι η απαγγελία ιερών κειμένων είναι σημαντική σε κάθε θρησκευτική παράδοση, διαπιστώνουμε από νωρίς ότι ενώ τα λόγια όντως βοηθούν, η προσευχή είναι κάτι παραπάνω. Συχνά δεν περιλαμβάνει καθόλου λόγια, μονάχα μια σιωπή που καιροφυλακτεί. Η προσευχή μας φέρνει ενώπιον της παρουσίας του Θεού, κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά ενίοτε γίνεται πολύ δύσκολα. Το μυστήριο Θεός είναι κάτι παραπάνω από μία λέξη και κανένας ορισμός του Θεού, δημιουργός, προνοητής, σωτήρ, θεμέλιο ζωής, ανωτέρα δύναμη, εραστής του ανθρώπινου γένους, δεν επαρκεί. Τα βιβλικά και τα θεολογικά κείμενα βασίζονται σε μεταφορές, οι οποίες αποτελούν το βασικό εκφραστικό μέσο που μας επιτρέπει να ψηλαφίσουμε τον ακατάληπτο και απερινόητο Θεό. Έτσι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, κατέφυγε στη μεταφορά του νερού. Πόσο μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό? Όσο και ένας άνθρωπος μπορεί μέσα στη νύχτα να δει τον απέραντο ωκεανό κρατώντας στο χέρι ένα μικρό κερί που του προσφέρει φως ανιδρό. Πιστεύετε ότι μπορεί να δει πολλά? Μάλλον ελάχιστα, σχεδόν τίποτα. Ακόμη και έτσι βέβαια, το νερό το βλέπει πολύ καλά. Ξέρει ότι εκεί μπροστά του απλώνεται ένας απέραντος ωκεανός που αδυνατεί να συλλάβει την αρχή και το τέλος του. Το ίδιο αληθεύει και για τη γνώση του Θεού. Παρ' όλα αυτά και ο ωκεανός δεν πάβει να είναι μια σταγόνα μπροστά στο Θεό. Πολλές μεταφορές είναι χρήσιμες, αλλά καμιά δεν φτάνει από μόνη της. Ο Θεός είναι ταυτοχρόνως κοντά και μακριά μας, ελεήμων και ζηλωτής, δίκαιος και συγχωρητικός, πατέρας και μητέρα μας, παλαιός των ημερών, αναλύωτος και πηγή κάθε αλλαγής. Θεός τόσο των ερήμων όσο και των καταρακτών. Τα λόγια και οι εικόνες μπορούν μονάχα να μας συνδράμουν στο προσκύνημα ταξίδι αποκάλυψης του Θεού. Όποιος κολλάει στις λέξεις καταστρέφεται, έλεγε ο Τόμας Μέρτον στους δόκιμους μοναχούς που είχε υπό την καθοδήγησή του. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε το Θεό σαν έναν υφαντή, ή μάλλον σαν τον υφαντή. Όλη η δημιουργία από το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας μέχρι το πιο απομακρυσμένο γαλαξία μετέχει σε αυτή την αδιάκοπη συνεχιζόμενη ύφανση. Εγώ και εσείς είμαστε μέρος του υφάσματος και το ίδιο ισχύει για τους εχθρούς μας. Προσεγγίζουμε το Θεό ξετρυπώνοντας συνδέσεις, όπως ας πούμε αυτήν ανάμεσα σε μένα και τον εχθρό μου, που δενόμαστε ο ένας με τον άλλον σαν διασταυρούμενα νήματα στο ίδιο υφαντό.

γεννηθεί ελπίδα ότι παρά τις πτώσεις μας, ίσως καταφέρουμε να γίνουμε όπως μας προορίζει ο Θεός. Για αρχή, πρέπει στην προσευχή μας να είμαστε ειλικρινείς προς το Θεό, δηλαδή να παρουσιαζόμαστε μπροστά Του όπως είμαστε στην πραγματικότητα και όχι καλοπισμένοι, ούτε όπως θα θέλαμε να είμαστε, ούτε όπως νομίζουμε ότι μας θέλει. Πρέπει να σταθούμε γυμνοί σαν τον Αδάμ και την Εύα. Στη Φιλοκαλία ο Άγιος Ιωάννης Καρπάθιος γράφει ότι αν θέλουμε πράγματι να ευαρεστήσουμε το Θεό και να συνάψουμε την τρισμακάριστη φιλία μαζί Του, ας παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό σε Αυτόν, χωρίς να σέρνουμε μαζί μας κανένα πράγμα αυτού του αιώνα, ούτε τέχνη, ούτε νόημα, ούτε τέχνασμα, ούτε δικαιολογία, ακόμη και αν γνωρίζουμε όλη τη σοφία του κόσμου. Αν λοιπόν θέλουμε να παρουσιάσουμε το νου μας καθαρό στον Θεό, δεν χρειάζεται να υποκριθούμε ότι αγαπάμε τον εχθρό μας με την έννοια της στοργής, της τρυφερότητας. Είναι καλύτερο να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συστήματα ενδεχομένως κάπως έτσι. Θεέ μου, γνωρίζεις ότι τον τάδε δεν τον αντέχομαι τίποτα. Ώρες-ώρες εύχομαι να πέθαινε ή τουλάχιστον να δυστυχούσε και να ήταν μακριά από εδώ. Ωστόσο προσεύχομαι για αυτόν, διότι αυτή την εντολή μου έδωσες, να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου. Για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν το πολύ θέλω. Αυτό που στα σίγουρα επιθυμώ είναι να είμαι μαθητής σου και προσπαθώ να υπακούω στο λόγο σου. Βοήθησέ με να τον δω όπως τον βλέπεις κι εσύ. Κάνε να δω στο πρόσωπό του εσένα. Μακάρι η ζωή μου να είναι τέτοια, ώστε και οι δυο να κάνουμε πέρα την εχθρότητά μας και να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον. Μακάρι τουλάχιστον να μην γίνω εμπόδιο για τη σωτηρία του. Παραδέχομαι ότι μου είναι δύσκολο να σκεφτώ κάτι καλό για αυτόν. Όμως βοήθησέ με να το κάνω, βοήθησέ με να προσεύχομαι για αυτόν. Έπειτα και οι πιο απλές προσευχές αποβαίνουν πολύ χρήσιμες. Για παράδειγμα, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» ή παραλλαγή του σε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τον ή την». Εδώ που τα λέμε, απαιτείται υπομονή. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, ίσως ούτε καν αργά. Μπορεί να προσεύχεστε χρόνια για ένα πρόσωπο ή για ένα σύνολο ανθρώπων και να μην δείτε καμιά αλλαγή ή έστω καμιά αλλαγή από αυτές που περιμένατε. Είναι αλήθεια εξάλλου ότι η προσευχή για μια αλλαγή, ακόμη και αν αφορά τη συμπεριφορά του ίδιου μας του εαυτού, προϋποθέτει επιμονή. Στην προσευχή για τον εχθρό επέρχεται τουλάχιστον μια αλλαγή σε εμάς τους ίδιους, αφού οικοδομείται ένας δεσμός έγνοιας για τον άλλο. Ο Χριστός μας καλεί να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, αλλά η ίδια η προσευχή μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη. Όση και αν είναι η συγκέντρωσή μας, η προσευχή μας υπενθυμίζει ενίοτε το υπόγειο ρεύμα των αμφιβολιών μας. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Μόνο ευγνώμων αισθάνομαι για αυτά τα λόγια. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος που τα πρωτοείπε είχε το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ιησού. Εμείς ζούμε 20 αιώνες αργότερα, σε μια εποχή που το ζήτημα του ιστορικού Ιησού απασχολεί άπειρα βιβλία, των οποίων οι συγγραφείς σπανίως συμφωνούν μεταξύ τους. Ορισμένοι μάλιστα απορρίπτουν τον Ιησού της Καινής Διαθήκης, ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για θρύλο ή επινόηση. Από όσους πάλι αναγνωρίζουν την ιστορικότητά του, κάποιοι πιστεύουν πως πρόκειται για κάποιον περιπλανόμενο ραβίνο, ο οποίος εκτελέστηκε εξαιτίας των ριζοσπαστικών του απόψεων και αναστήθηκε υπό την έννοια ότι οι αφηγήσεις για τη ζωή του και οι διδαχές του επιβίωσαν, αποτελώντας τη βάση για μια νέα θρησκεία. Πέρα όμως από την παραπληροφόρηση γύρω από τον Ιησού, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πούν τη λέξη Θεός. Η εκφορά αυτών των τεσσάρων γραμμάτων παράγει έναν σκέτο ήχο, κενό περιεχομένου. Δεν ρίχνει γέφυρες στο απέραντο μυστήριο του Δημιουργού. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Επιπλέον, η λέξη Θεός, που τόσο συχνά κακοποιούμε και χρησιμοποιούμε απρόσεκτα, μπορεί να πυροδοτήσει πικρές μνήμες, να μας θυμίσει δηλαδή τις τεράστιες αμαρτίες που διαπράχθηκαν εν ονόματι του Θεού υπό ανθρώπων που κατήχαν κέρυες θέσεις σε θρησκευτικούς οργανισμούς. Ιερά εξέταση, βασανιστήρια, καύση αιρετικών, σταυροφορίες και λοιποί θρησκευτικοί πόλεμοι κτλ. Οι χριστιανοί έχουν προδώσει επανειλημμένα τα θεμελιώδη της διδασκαλίας του Ιησού. Γι' αυτό και θα είναι μάλλον ισόβιος ο αγώνας να αναπτύξουμε εντός μας μια κάποια αίσθηση του Θεού, απαλλαγμένη από τα στίγματα που αφήνει πάνω του η κακομοίρα.

μεταχείριση, την οποία του επιφυλάσσουν ο εκκλησιαστικός οργανισμός και το σώμα της Εκκλησίας. Χαλάλη, είναι τόσο αυτά που μας έλκουν προς το Θεό. Αυτόν που όμως μας θυμίζει η Ορθοδοξία είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Η ομορφιά μας ανοίγει από μόνη της μια πόρτα προς τον Παράδεισο. Από τον μικρό κόσμο μέχρι τον μακρό κόσμο, κάθε ομορφιά είναι και μια μαρτυρία για τον Θεό. Στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει μια κλίση προς το Θεό. Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε δίκιο να διακηρύττει ότι για σένα μας έπλασες, Θεέ, και η καρδιά μας δεν ησυχάζει μέχρι να αναπαυθεί μέσα σου. Η ολόκαρδη προσευχή μπορεί να γίνει η πιο κρίσιμη δύναμη στη ζωή μας. Όχι μόνο θα μας ενδυναμώσει με ποικίλους τρόπους, αλλά σαν υπόγειο ρεύμα που κυλά σε κρυφές διαδρομές, θα μας επιτρέψει να πλησιάζουμε στους άλλους και φυσικά αυτούς που θεωρούμε εχθρούς μας. Προσευχόμενοι για αυτούς, δεν εκτοξεύουμε άγιες σκέψεις στο πρόσωπό τους, ούτε ζητάμε από το Θεό να τους κάνει σαν και εμάς. Αντίθετα, τους βάζουμε στο πιο βαθύ και εύθραστο κομμάτι του εαυτού μας. Παρακαλούμε το Θεό να ευλογεί αυτούς που κάποτε θα θέλαμε να δούμε άρρωστους ή να βλάψουμε. Ουσιαστικά δηλαδή, ζητάμε από το Θεό να μας αξιοποιήσει για το καλό των ανθρώπων που φοβόμαστε. Ταυτόχρονα, ζητάμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια όσων φοβόμαστε, ώστε να κατανοήσουμε την εχθρότητα και από την απέναντι πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εχθρούς, είμαστε και εμείς εχθροί για κάποιους. Καλό θα ήταν να μην προσευχόμαστε μόνο για τη μεταστροφή των άλλων, αλλά και για τη δική μας. Ίσως αυτή να είναι δυσκολότερη και πιο αναγκαία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η καρδία με ταράχη δεν τελείπε ισχύς μου και το φως των εμφαλμών και αυτού και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναδίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και έγκαιστα μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζοντα οι ζητούντες της ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κήκον και ως άλλαλος ο κανικό το στόμα αυτού και εγερκόμενος οι άνθρωπος ο κακούν και ο κέχον το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ότι είπες η Κύριε λίπη σας είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου, ότι είπον μη πότε επιχαρώσουμε οι εχθροί μου και τόσο λευθύνε πόδος με βεμέμα αγλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιδόμενο πλέον μες τη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημινήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται περαιμέ και επληθύνει της ανεμίσουντες με αδίκως. Ή αν τα αποδιδότης μου κακά διεγαθών ή διέβαλο με κατεδίωγα ανακατοσύνη. Ή εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μία αποστής απ' εμού, πρόσει στη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ή εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μία αποστής απ' εμού, πρόσει στη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προς εορθρίζω, εδείξησε σε ψυχή μου πως απλώσει σάξον γυρί μου και αβάβα και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθησή του τη δυναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λαό σου περζωάστο χείλη με επενέζους είσαι. Ούτως ευλογήσε εν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρες μου, ως εξτέατος και ποιότος εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσω σε νέες στο στόμα μου. Ή εμνημόν εγών σε ευθρονίσμα εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι είναι της βοηθός μου και της σκέπη των τελείως αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας Ρωμαθέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλές θε βρατήστε επί το Θεό επενεθήστε πάω σου ομοίων αυτό, ότι είναι φράγκης στο μελαλού των άδικα. Εν της όρθρης εμελέντων εις ότι είναι της βοηθός μου και της σκέπη των τελείως αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελπί των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι εκλείστηκε κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη μετά των καταβαινόντων εις λάθο. Γίνει την όσοι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ο σύντραγματί καθέντας εν τάβουν και μενίστης έτη και αυγή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκκο κατ' οτάρτον εις σκοτεινής κίνης και αθανάτου, επεμέ επιστηρίθω τιμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίλεγες επεμέ. Εμάκρυνω στους μακρού έθετο με θέλη με αυτής, παρεδόθη και ο και εξυπορευόμουν για φαλμή μου στένης αναποδοχίας. Εκεί έκραξα προς εκ κυριόλου την ημέρα διεπέτασα προς εκ τας χείρας μου. Της νεκρής ποιης θαυμάσια τριγνωστής και εξομολογής οντέσης, μη διηγήσετε τη εντοτάχω το λαιό σου, την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι υγεία επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Δηλαδή, Κύριε, από τη ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Όπως είμαι εγώ και εν κόπη σε πνεότητός μου, υψωθίζεται ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμένει η λιθονεργία σου, περισμή σου, ξεταραξάμε. Η κύκλος άγνος ήδερ όλη την ημέρα περίασκον με άμα. Εμάκρυνα σε αγαπημού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και ενυχτήρα αντίο σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλεινώ το ούσιο στη δεήσή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα ετός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Είναι φυλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώση σου. Λειτουργούμενο εφθορά τη ζωή σου, στεφάνοντα συνελέγη και εκτιρμή. Αν επιπλώντα να κάνει την επιθυμία σου, ανακοινιστή σε το σαϊ του ενεώτη σου. Ποιον ελεύμο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λεγόμενο ο κύριος Μακρόδημος και Πολυέλλος, ο κύριος τέλος οργιστής θεοδέης των αιώνων ηγεί. Μου κατά της ανομίας μου ανεκδίσει, μη μείνω δε κατά της αμαρτίας μου όντα παιδοκίνημη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο κύριος τέλος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω από τις μόνοι μάτρα να θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς κύριε Πατριούχος οπτήριξε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα μόνοι εμείς θεωτικούς εσμέν. Άνθρωπος ως εκόρτωση ημέρα αυτός ή άνθρωπος του αγνούτος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήθενε αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κύριου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτοεποίησιον της φυλάως του διεθνήγινε αυτού και μένει στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος είναι ο ουρανό ετοίμας του θρόνου αυτού και η βασιλεία του πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού, που ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα προσευχής μου ενώτησε τη δύση μου και αληθεία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έρθει της κρίσης μετά τον δούλο σου επειδή δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή με ταπείνωση της γίνη της ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή στον νεκρός αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα με η ταράχτη καρδία μου. Και μην είσαι στην ημερών αρχείων η μελέτη εν πάση της έργης σου εν ποιήμας του χειρός σου μελέτων. Δύο επέτασα προσέντας Κύριας ψυχή μας για νητρός. Ταχύ εισάκουσα μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις δυνείς λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου ότι επισήμπησα. Γνώρισον μου Κύριε όταν υπορέψω με την προσέρα την ψυχή μου. Έξελω με τον εχθρό μου Κύριε προσεκατεύθυν διδαξό μου το πίνει το θλιμά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με υγεία ευθύνη και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και το ελέσεις ολοτρεύσεις εχθρός μου. Και απολύσεις πάντα στον θλίποντα ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξω μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης με τον δούλο σου. Εισάξω μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το άθρο οδηγείς με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: ερωτήσεων.
1: Υπέρτε άλλα θα ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχονιμών, κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρτε ειρήνη του σήματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εαυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγούμενου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό, καταξηράν φάλεσαν και αέρα φιλοπρίστου ημών στρατού, Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλέον των χροδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμάλωτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερχωρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αλληλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων Παναγίων μνημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τον ζωή ημών Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
0: Η Κύριε.
1: Ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση εις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν.

0: Χριστός Θεός ημών, Σιμών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Η γέννησή σου Θεότο και χαράν ημίν είσαι,

0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστέ το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
1: Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ,

0: δόξα εις τύρατη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών.
1: Ελέησον.
2: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγιο λέος, καταπλήθησον εκτιρμός σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επί πλοίων πλήνων μια βασανομία σου, της αμαρτίας μου καθάρισον. Ό,τι είναι ονομία μου, εγώ γινός που είχε αμαρτία μου, ενωποιόμαστε διαπαντός. Σήμωνο ή μαρτύρα του πονηρών, ενωποιώ σου επίσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρ ανομία στην ελήφθη και αμαρτία εκεί σε μη μήτρη. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησε στα άδρα και τα κρύφια, σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίζ με ισόπο, καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιών να ευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιάσονται ω θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα με μου. Πόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα δικαιμονικό στηριξό μου. Διδάξω νόμους στα ζωδούς σου και σε βίσε σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε αντί ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του αντί Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο σου Μόσχος.

0: Σαντί των λαών ονανή και δουλεία σε Αιγυπτίων ότι δεν δόξαστε.
1: Περαγία Θεότων και σώσον ημάς, δεύτε πιστή, πνεύματι θείο γηθόμενη, την εξακάρπου σήμερον επιδήμησε σαν

0: ανάλυσιν της καταπτώσεως της εισάδου ευρώντες Χριστόν τον ζωδότην ύμνης δοξάζουσιν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

0: Ανθοσφαίρουσα των Κυρίων και λυτρωτήν του παντός.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η Αγία των Αγίων, εν Αγίω Ιερό, βρέφους ανατίθεται, ανατραφήνε χείρος Αγγέλου, πάντε σου πίστον συνεορδάσομεν εν τη γεννήση αυτής.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Σειράγωνος η αναλού κατεγνός Θεό, ήδη γαρ προόριστο εγενεών Άγνης Παρθένου μύτη, όθεν ότι χτις Θεός ευλάστησε της της ερδόλου μορφήν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε την άσπυλον αμνάδα, την το αέριο Χριστό, μόνην ευκυλία σου προσάγουσα.

0: τρεφόμενον, ούτε θέατε παρθένος μύτη, όντως υπερενή αναμφωτέρα θεογενήτωρα γνή.
1: Στερέως

0: και σώσον ημάς της άνης των καρπών Μαρίαν σημερών την πότριν χείσα σα ζωή φόρων ως Θεοτόκον ανυμνήσωμεν προστασίαν τε πάντων και βοήθειαν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευλογημένη η κοιλία σου σοφρονάνα καρπών γαρήν της επαρθενίας την ασπόρος των τροφέα της θησαίως

0: μάθανε πασαρτήσεις, εξάνης ημερών γεννηθήσαν, την εγκρίζηση εσέραυδον άχαντον, το άνθος Χριστοβλαστήσασα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε

Ανεδείχθη θησαυρός της ζωής ημών και πύλη του απροσίτου φωτός. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον, οι λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκια, υπαρθέν Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτός και αλλήλους, και πάσαν ειν ζωήν ημών Χριστό το

0: అగ్ని హరాన్ని గణేశేషు పాసితి పుమేని.
1: Σωτή κοκκύριε την ακοή τη οικονομία και δόξα σα όσου μόνο φιλάνθρωπε, υπεραγία θα το και σώσον εμά. Ανυμνούμε σε κύριε τον τη πίστη σωτήριων λιμένα, παράθυντα πάση την σε κύση, σαν υπεραγία θα το και σώσον εμά. Σε θεόν υπεκάθισμα πάση πίστη σαν έδειξη και κράτο, τη συνούση πίστη σου το μυστήριο, υπεραγία θα το και σώσον εμά. Απειρόγω δε έσπινα τι εσγλιτέ λυτρωμένη φτισμάτων. Ευγνωμόνος πάντες σε μακαρίζομεν, περαγία θα το και σώσον ημάς, την πάση των γέννηση της Θεοτόκου, ψαλμής και ύμνης, ευσολογούντες πιστή, τον άψο αυτόν το Δαβίδ, προομόσαντα καρπών, εκ της ως φύος παρασκήν πίστη προσκυνήσομεν, περαγία θα το και σώσον ημάς. Δίνεξες Κύριε την μήτρα της Άρας καρπών, εν γύρα των Ισαάκ παρασκών, ο αυτός και σήμερον τη ευσεβή Άνη, δεδο καστοτήρα εκ μήτρας, γόνιμον καρπών άσπρο μητέρα της στην υπεραγία θέτω και σώσον εμάς. Επίκουσας Κύριε της ευχής μου, λεγέτω Άννα επαγγελίες καρπών παράσχομη σήμερον την εκ πάσων γενεών και γυναικών, προοριστήσαν εις αγνήν άχρατον μητέρα σου, υπεραγία θέτω και σώσον εμάς. Σε χαίρεσαι σήμερον Θεόφρον Άννα η οικουμένη του λυτρωτού γάραυτής, την μητέρα ήδη σας, την εκ της ρίζης βλαστήσας Αδαβίδ, δυνάμεως ράβδον ημίν, πέρασε το άνθος Χριστόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Δοξάζω σε άναρχε τριάς αμέριστη τη ουσία, χειρουργικός υγβών, την πυλήνη γλώσσα σου Άγιος, Άγιος, Άγιος, όν και διαμένων εις αΐ, είσαι Θεός αίδιος, και νυν και αΐ και σώνας τον αόνο μην. Πεπλήρονται άχαντε των θεηγόρων επροφητείεν τη γεννήση της Υ, τον πιστός καλούντας σε σκηνήν και επίλην και όρος νοητών βάτων και ράβδων αρών φύσασα εκκλήσεις Δαβίδ. Ο σκιόγραφων αχλήν ενιγμάτων σκεδάσας και των πιστών εκ βάση της αληθείας δια της Θεόπαιδος καταβγάσας τας καρδίας και ημάς το φωτί σου Χριστέ καθοδήγησον υπεραγέθετο και σώσον ημάς. Ανυμνήσουμε λαή των πάντων αιτίαν του καθημάς γενέστε των αίτιων εις τον τύπον έχερον αξιούμενη προφήτε εν αργή σωτηρίαν ταύτης καρπούμενη υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Της ανήκμου ο βλαστός ράβου του ιερέως το Ισραήλ δήλωσε πρόκριση και νυν την λαμπρότητα των φυσάντων παραδόξως δαδοχή το εξτήρας πανένδοξον κάποιου κύημα υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Άχραντος σου γέννηση παρθένε άχραντε, άφητος και η σύλληψη και η οδής, άρρητος ο τόκος σου νύμφη ανήφευτε, Θεός γάριν όλων φορέσασε με, περαγία θέτω και σώσον ημάς. Σήμερον εφρενέσαι σαν αγγέλων τάγματα, άσμασι χορευέντασαν οι εξαδάμ, ετέχθηκε γάρ άβλος το άνθος βλαστάνουσα, Χριστόν το μόνο λυτρωτή του Αδάμ, περαγία θέτω και σώσον ημάς. Σήμεραν Εύα λέλητε της καταδίκης λέλητε και ο Αδάμ της αρχαίας Σαράς επί τη γεννήση της Σίβωων άχρατε εν σύ της τωράς ελυτρώθημεν υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Δόξασι το δοξάσατε της τύρας σήμερον ατήκε γάρ την ράβδον την αϊθαλή εξ επαγγελίας εξής ανεπλάστησε Χριστός το άνθος της ζωής ημών δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Άναρχον προσκυνούμε σε τριάς αμέριστε άκτιστο συνείδων και συμφή εν μία ουσία τη συνυποστάσει υπερφυό και ρητωμένη να η κενική αίκη σώρα στον αιώνα μην. Γέγον εν κοιλία σου Αγία Τράπεζα έμεινε η αγνία σου ως περ το πριν. Ασυνή παρθένε Χριστό γάρο ήλιο, ω επαστού νυφίο όφθη εξού. Προσκύριον εκτήτω ο Ιωνάσεβο εσέ, εσύ με ανάγαγε, εκπυθμένο άδου δέομαι. Είναι ως λυτρωτή φωνή εν έσεως αληθείαστε πνεύματι της ουσί, υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Ως Κύριον εν θλίψη στηρώσεως εγώ εσάς, της Θεομήτερος Θεόφρονης γεννήτωρες και τάχθη γενεών οικίησαν εις κοινήν σωτηρίαν και κάρχημε, υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Εδέξαν το ουράνιον δώρον αξιώθων της Θεομήτερος, οι Θεόφρονες γεννήτωρες αυτών των χερουβήμ, υπερφέρον όχημα την του λόγου και εκτής του λοχεύτρια. Περαγιέθετε και σώσον ημάς, υμνούμε την Αγία σου γέννηση τιμώμε και την άσπρο σύλληψη, σου νύμφη Θεόνυφε και Παρθένε, σκυρτός ιδέες την ημίν αγγέλων τάξης και των Αγίων ψυχέ. Περαγιέθετε και σώσον ημάς. Αγία των Αγίων υπάρχουσα, ισόχρονες πατέρες σου άχρετε, ανέθετε ως εν οίκο Κυρίου, ανατρέφην εις εμνός και εις μητέρα ετοιμαστήν εαυτό. Περαγιέθετε και σώσον ημάς. Εστίρε και μητέρες χορέψατε, εθαρσίτε και σκυρτήσατε άγωνοι, η άτυπνος γαριστήρα την Θεοτόκον βλαστάνη, ή της λύση των οδύνων την Εύαν και της Αράς τον Αδάμ. Περαγιέθετε και σώσον ημάς. Ακούω τον Δαβίδ, μελωδούντοσι, αχθίσονται Παρθένιο πίσω σου, αχθίσονται εις ναών βασιλείος, και εσύ είναι αυτός εκαγώ, φυγατέρα του βασιλείος, συνώ, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Εν σύ το της Τριάδος Βαστήριον ημνήτη και δοξάζεται άχατε, Πατήρ γάρι δόξη και ο λόγος της Κύριος εν ημίν και Θείο Πνεύμα, σύ επεσκίαση και νικαίη και σωρός των όνομιν. Χρυσόν θυμία τύριον και γνωνάς το πύρ γάρ, εν γαστήσω εις κίνος εν ο λόγος του Πνεύματος του Αγίου και εν ανθρώπου μορφή καθοράθη, Θεογενή το ραγνή. Επί και τι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε, αντιλάβω όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν εν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Θη Κύριε, σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, σε την δόξαν αναπέμπτομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Ιωακήμ και Άννων, ειδισμό τεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της τωράς του θανάτου, λευθερώθησαν άχαντε εν τη Αγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής το πτεσμάτων, λυτρωθείς και το κράζεις, εις θύρα τύχτη τη Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.
3: Και τροφών της ζωής ημών.
2: Η προσευχή ομού και στεναγμός της στηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμ δε και Άννης, ευπρόσδεκτος και εις τα όντα Κυρίου, ελήλυθε και ευλάστησαν καρπός ζωηφόρων του κόσμου. Ο μεν γα προσευχήνε το όριε τέλη, η δε εν παραδείσου όνειδος φέρει. Αλλά με τα χαράς, εις θύρα τύχτη τη Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.
3: Και τροφών της ζωής ημών.
2: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, η προσκύνηση στον τιμίο ξύλων και άθληση του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Θύμα τραπέζι, προτέθη, της ή λόγια ευθύτης, σως αυτόνομος εκθανών λήθης. Αυτόνομος δε λήθης, δύο και δεκάτη κατελεύστε. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Κλαίος κατά γνούς του παρόντος Κουρνούτος, ξύφη το μέλλον, εμπορεύεται κλαίος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας. Τιμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος Εξύφους, Θεού μετές και δωρεών Φερονίμος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγγαλατία. Ασκητική συντρόση συμίξας άθλους Ιουλιανός διτάντα στέφη λάβει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούλου και μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του Εντοθασίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Οκεανός πυρή τελειούται. Των ωκεανών ήλιον λαμπρών νόη εις ωκεανών την πυρά λελουμένων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησου.

Κύριε, ότι σε ενούσιπασε δυνάμεις των ουρανών, εσύ την δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αμήν.
2: Πάρε διεύθυνος
3: Πανέλη.

Σπάσαν την υπηρετική να μπορούμε να περίμενα. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το ζωρικό. Σε κυλικές ώρα, το

ορατων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Πίετα εξ αυτού πάντες που το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν.

0: Κύριε,
1: αίμα του Χριστού σου, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Το Γιάννη.

0: Για καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρας ημών.

Αμήν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον γενοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει.

Βασιλεία σου, Βασιλεία σου, Χριστός μου, Άγιε Βασιλεία σου.

Sim.

humildad, tu servicio, tu misterio, ni confío Αλλός ο ληστής ομολογώσει

βασιλεία σου. Δείπνωσο του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, φίλοι μας ειδώσω, καθάβερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει. Γνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, φίλοι μας ειδώσω,

του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, την ονόν με παράλαβε, που μη γάρτησε θρήσου, το μυστήριον είπο, φίλοι μας τη δώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: και αυτό.
1: Αθάπερο Ιούδας, αλλός ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία.

έχει πάρει όσο μέρα έχει σημασία να χάσουμε στην ορθόνο στον μόνο τον στήριξη μας, όπως πάντα σε πρόσωπο. Ευχαριστώ και εξής τότε. Υψώθηκε το σύμπρος.

0: Ότις ή ο αγιασμός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθουμε.
1: Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Το ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φυλάξον αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν τη δόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσεν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάν δώρημα τέλειον, αν οθενεστή καταβαίνουν εξού, του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Κύριου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός και επισημών δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ελαγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός εις το γενέσιον εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βάπτιστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκής και Άθρηση Διαλαμψάντων. Του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 12 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10.

Στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και τον Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερίκιος σήμερα θα διαβάσει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 6 αφιέρωμα στο περιβάλλον. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 μεγάλοι ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα και στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρα σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 11 σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

12 του μηνός και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Εορτάζουν επίσης ο Άγιος Κουρνούτος, ο Ιερομάρτης Θεόδωρος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Ιουλιανός, οι Άγιοι Μάρτυρες Μακεδόνιος, Θεόδουλος και Τατιανός, ο Άγιος Μάρτης Οκεανός, ο Όσιος Ανδρόνικος, ο οποίος καταγόταν από την Βυθινία, ο Όσιος Δανιήλ επίσης, ο οποίος έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Η Εκκλησία μας επίσης σήμερα τιμά και την μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Πρεσβυτέρου και του μαθητού του Αθανασίου του Νέου. Εορτάζει επίσης ο Όσιος Βασιανός, ο οποίος άσκησε κοντά στον ποταμό Τίξκεν στην επαρχία Βόλογντα.

Ο γενναίος αγωνιστής της Ευσεβίας Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά της Εκκλησίας του Χριστού το 303, ο Άγιος Ιεράρχης εγκατέλειψε την πόλη του και μετέβη στο χωριό Σωρεή της Βυθινίας, δεξιά του κόλπου της Νικομιδίας. Εκεί τον φιλοξένησε κάποιος χριστιανός ονομαζόμενος Κορνήλιος. Κατά την παραμονή του στους Σωρεούς, ο Άγιος έκτισε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εκεί χειροτώνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Του παρέδωσε έπειτα τη φροντίδα του ναού και των πιστών και αναχώρησε στη Λυκαονία και η Σαυρία για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού. Επιστρέφοντας στη Βυθινία, χειροτώνησε τον Κορνήλιο ιερέα. Εκεί έμαθε ότι ο Διοκλητιανός στην Νικομίδια, πνέοντας μένεα κατά των χριστιανών, αναζητούσε και τον ίδιο εξαιτίας της δράσεώς του. Προκειμένου να αποφύγει τον πειρασμό, μετέβη στο Μαντίνιο και στην Κλαβδιούπολη κοντά στον Εύξηνο Πόντο για να σπείρει και εκεί τον λόγο της αληθείας. Κατά την επιστροφή του στους Σωρεούς χειροτώνησε τον Κορνήλιο Επίσκοπο και συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στα δυτικά μέρη της Μικράς Ασίας, από όπου ξερίζωσε την ειδωλολατρία και φύτευσε τον λόγο της πίστεως. Επανερχόμενος πάλι στους Ωραιούς, επισκέφθηκε το γειτονικό χωριό Λίμνες, όπου με τη διδασκαλία του οδήγησε τους περισσότερους κατοίκους στη θεογνωσία και τους βάπτισε. Βλέποντας οι νεοφώτιστοι τους ειδωλολάτρες συγχωριανούς τους να συνεχίζουν τις θυσίες στα είδωλα, την ημέρα της εορτής κάποιου δαίμονος, γεμάτη ζήλο και ιερή οργή, όρμησαν στο ειδωλείο και συνέτριψαν τα αγάλματα. Από τότε οι ειδωλολάτρες καραδοκούσαν για να λάβουν εκδίκηση. Όταν ο αρχιερεύς του Θεού Αυτόνομος ήλθε στους Σωρεούς για να τελέσει την ανέμακτη θυσία, οπλισμένοι με ξύλα και σίδερα εισέβαλαν στο ναό, χτύπησαν όσους βρήκαν εκεί και φώνευσαν τον Άγιο μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργούσε, ώστε να προσφέρει την ίδια του τη ζωή ως θυσία ανεβάρεστον το Θεό, κατά μίμηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μετά το μαρτύριό του, θεοφιλείς πιστοί ενταφίασαν με λαμπρότητα το Ιερό Λείψανο και έκτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Για πολλούς αιώνες το ιερό σκήνομα του Αγίου Αυτονόμου έμενε σώο και ακέραιο, διασώζοντας αδιάφθορο τον χαρακτήρα της μορφής και αυτές ακόμα τις τρίχες της κεφαλής και της γενιάδος.

Τον ιερομάρτυρα Θεόδωρο, επίσκοπο Αλεξανδρίας, επειδή κήρυτε με παρησία τον Χριστό ως θεόν του παντός, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες της Αλεξάνδρειας, του φόρεσαν στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι, τον ράπησαν και τον περιέφεραν στην πόλη δεμένο προς εμπεγμό. Προσπάθησαν να τον βυθίσουν και στη θάλασσα, αλλά γαλήνη άβρα τον έβγαλε σώο στην ξηρά. Τον παρέδωσαν τότε στον άρχοντα της Αλεξανδρίας με διαταγή, του οποίου απετμήθη η κεφαλή.

Όσιος Ανδρόνικος έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου του Πρώτου και του Πατριάρχου Αγίου Ταρασίου. Κατήγετο από το χωριό Ελέα κοντά στην Έφεσο. Από μικρός επιδόθηκε στην νηστεία και στην αδιάλειπτη προσευχή. Σύντομα άρχισε να επιτελεί μεγάλα θαύματα. Ασκήθηκε στην Ατρώα, στο περίφημο μοναστικό κέντρο του Ολύμπου της Βυθινίας. Τροφή του ήταν λίγα λάχανα, ψωμί και νερό. Με τις κληραγωγίες και τα βαρύτατα σίδερα που φορούσε, τόσο κατεδάμασε και λέπτινε τη σάρκα του, ώστε φαινόταν σαν σκιά. Έτσι κατόρθωσε να υποτάξει το φρόνημα της σαρκός στο πνεύμα, έως ότου όλος πνευματέμφορος ανεπαύθη εν Κυρίω. Όσιος Δανίηλ έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου του Πέμπτου του Κοπρόνημου στον Θάσιο, το μεγαλύτερο από τα νησάκια της λίμνης Απολωνιάδος της Βυθινίας. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με ευσέβεια και ο Δανίηλ από μικρός με προθυμία δόθηκε στην εγκράτεια, στη σοφροσύνη, στην ταπείνωση. Καθώς μεγάλωνε, άκουγε με ενθουσιασμό τα κατορθώματα των αναχωρητών που ασκήτευαν στα βουνά και στα σπήλαια της Βυθινίας και φλεγόταν από τον πόθο να τους μιμηθεί. Έτσι αναχώρησε στις ερημιές του νησιού και εγκαταστάθηκε σε σπήλαιο όπου ζούσε απερίσπαστος, με άσκηση και προσευχή, έχοντας ως μόνη τροφή τα άγρια χόρτα. Αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν ο λίχνος να κρυφτεί υπό των μόδιων, δεν άργησε να γίνει γνωστός ο ένθεος τρόπος της ζωής του και πολλοί νέοι, όχι μόνο του νησιού αλλά και, από τις παραλίμνιες περιοχές, ζητούσαν να γίνουν μαθητές του και να μιμηθούν την εισάγγελη πολιτεία του. Υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού, ο οποίος είπε τον ερχόμενον πρόσμε «Ου μη εκβάλλω έξω», ο Δανίηλ τους δέχτηκε, έκτισε μοναστήρι, τους δίδασκε, κυρίως με το παράδειγμά του. Σιγά σιγά γέμισαν τα νησάκια της λίμνης με διάσπαρτα μονίδρια, ασκητές και ερημίτες, οι οποίοι είχαν τον όσιο οδηγό, σύμβουλο και έμψυχο κανόνα των αρετών. Την εποχή αυτή ο Μέγας Ιωαννίκιος, περνώντας από τον Θάσιο, λύτρωσε τους κατοίκους από τη μεγάλη πληγή των ιοβόλων φιδιών, τα οποία από φθόνο του δαίμονος είχαν εισβάλει στο νησί και τους εμάστιζαν. Μετά από το μεγάλο αυτό θαύμα, ο Δανίηλ δεν ήθελε να αποχωριστεί τον Όσιο Ιωαννίκιο. Επιθυμώντας να συμμετέχει κατά πάντα στον τρόπο της ζωής του, αναχώρησε μαζί του σε σπήλαιο, στο οποίο ενφόλευε δαιμόνιο. Επειδή όσοι έμειναν εκεί χωρίς να δίνουν σημασία στις απειλές του, ο δαίμον μετασχηματίστηκε σε φοβερό φίδι και τυλίχθηκε στα πόδια του Οσίου Δανίηλ. Τον δε Ιωαννίκιο τον πλήγωσε στο πλευρό, ώστε επί μία εβδομάδα κοιτόταν άφωνος. Οι δύο Άγιοι ατάραχοι απερίσπαστοι προσκαρτερούσαν στην προσευχή, ώσπου ανάγκασαν το δαίμονα να γίνει άφαντος. Μετά από αρκετό καιρό, Όσιος Ιωαννίκιος επέστρεψε στο όρος του Τριχάλικος, ο δε Όσιος Δανίηλ στο λογικό του πίμνιο, το οποίο επίμανε στις νομές της Χάριτος, μέχρι ότου σε βαθύ γύρας απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

Να ρίξουμε μια ματιά τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του καιρού. Καλός καιρός προβλέπεται σήμερα. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν 32 με 34 βαθμούς στα βόρεια, οι μέγιστες εννοώ, στους 35 με 36 στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Βοριάδες θα πνέουν έως και 4 με 5 μποφόρ στις περιοχές των Επτανήσων, 6 μποφόρ στα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου. Και να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές, πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και φθινοπορεινές συνθήκες. Τώρα είπαμε λίγες νεφώσεις θα έχουμε στα δυτικά και βόρεια της χώρας σήμερα, θα αυξηθούν, θα σημειωθούν βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Και θα διαμορφωθεί η θερμοκρασία σύμφωνα με τις νέες αυτές συνθήκες σε χαμηλότερα επίπεδα. Στη Θράκη θα φτάσει το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς, στην Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα έχουμε 30 με 32, στην Ήπειρο 32 η μέγιστη, στη Θεσσαλία 36, στα νησιά του Ιωνίου 32, στη Δυτική Στερεά 35 βαθμούς, στη Δυτική Πελοπόννησο 34, στην Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε κατά ένα βαθμό πιο υψηλή τη μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή το θερμόμετρο θα δείξει 35, στις Κυκλάδες 29, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια 35 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη 31, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς, στην Αττική 34 και στη Θεσσαλονίκη 30.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς έχουμε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη, χαιρόμαστε πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά και δική μου να είμαι μαζί σας και να συζητάμε κάθε φορά, έτσι να κάνουμε κάποιες σκέψεις πάνω στο αποστολικό ή το ανάλογα το γραφικό, θα λέγαμε γενικότερα, αγιογραφικό ανάγνωσμα της Εκκλησίας μας, της λατρείας μας για τις Κυριακές και τις λειτουργικές μας συνάξεις.
2: Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού η Αυριανή και έχουμε ένα ιδιαίτερο ανάγνωσμα αποστολικό που συνδέεται με το Σταυρό του Χριστού.
3: Ακριβώς, και η θεματική και των δύο αναγνωσμάτων των Αυριανών, και δηλαδή και του Ευαγγελικού αλλά και του Αποστολικού αναγνώσματος, έχουν, όπως θα ήταν αναμενόμενο φυσικά, ως κύριο θέμα τους ακριβώς το Σταυρό του Κυρίου, γιατί σε αυτόν ακριβώς το Σταυρό επικεντρώνεται, θα λέγαμε συμπυκνώνεται όλη η ουσία και του μυστηρίου της σωτηρίας, αλλά θα λέγαμε και της ουσίας της εν Χριστώ ζωής. Και αυτό ακριβώς τονίζει και ο Απόστολος στη συγκεκριμένη περικοπή, η οποία προέρχεται από την προς Γαλάτας επιστολή, από το 6ο κεφάλαιο της επιστολής, είναι η κατακλείδα θα λέγαμε της επιστολής, στην οποία ο Απόστολος μάλιστα τονίζει αυτή τη σπουδαιότητα του μηνύματος, λέγοντας ότι ο ίδιος με τόσο μεγάλα γράμματα το γράφει εδώ και το τονίζει, τι σημασία έχει ακριβώς ο Σταυρός του Κυρίου. Να πω ότι ο Απόστολος, ξέρουμε τουλάχιστον από τις επιστολές του, ότι χρησιμοποιούσε συχνά γραμματέα, στον οποίο υπαγόρευε το κείμενο, αλλά υπέγραφε ο ίδιος με το δικό του χέρι και πολλές φορές έπαιρνε και ο ίδιος τη γραφίδα και συμπλήρωνε και εκείνος ή έγραφε εκείνος, και αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μόνο πρακτικό, είναι ακριβώς γιατί θέλει να πει εδώ ο Απόστολος τι σημαντικό, τι απόλυτα ουσιώδες για την εν Χριστώ ζωή είναι αυτό το οποίο τους λέει. Και αυτό ακριβώς που τους λέει είναι ότι το μοναδικό μας κάφημα, η μοναδική μας θα λέγαμε αναφορά είναι στην εν Χριστώ ζωή μας, είναι ακριβώς ο Σταυρός του Κυρίου.
2: Είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικό το σημείο αυτό, γιατί ξέρουμε ότι για την εποχή εκείνη που σταυρώθηκε ο Χριστός, αυτού του είδους ο θάνατος ήταν ατιμωτικός και αυτό το μέσο της θανάτωσης χρησιμοποιούσαν για τους ανθρώπους που είχαν κάνει πολύ μεγάλες παραβάσεις ή αποκλίσεις, για τους κακούργους ας πούμε. Και παρόλα αυτά μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι ο Σταυρός του Κυρίου, του Χριστού, είναι το μεγάλο του καύχημα και το τονίζει αυτό.
3: Ακριβώς, και νομίζω ότι πολύ σωστά το επισημαίνετε. Τι μπορεί να σήμαινε αυτό για τους ακροατές, τους χριστιανούς της Γαλατίας? Να πούμε ότι πολύ σύντομα ότι ο Παύλος απευθύνεται μάλλον όχι σε μόνο μία κοινότητα, αλλά σε κοινότητες μιας ευρύτερης περιοχής της Γαλατίας, που είναι μία επαρχία, μία περιοχή, κατά άλλους γεωγραφική, κατά άλλους μία θα λέγαμε διοικητική επαρχία στη Μικρά Ασία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τους εξεθνών, δηλαδή είναι πρώην ειδωλολάτρες, και φυσικά κουβαλούν πάνω τους όλες τις παραστάσεις, όλο το αξιακό σύστημα εκείνης εποχής. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ο Σταυρός σε αυτές τις ο σταυρικός θάνατος μέσα σε αυτή τη συνάφεια δεν είναι, εκτός ότι είναι ασεπόδεινος θάνατος, εντελώς βαρβαρικός, είναι ταυτόχρονα ένας θάνατος ο οποίος σαν σκοπό έχει να αποδομήσει πλήρως την προσωπικότητα του ανθρώπου, να τον ταπεινώσει μέχρι σε σχάτων, να τον εξευτελίσει, να τον διαπομπεύσει. Επομένως θα λέγαμε ο Σταυρός του Κυρίου είναι κάτι σε μια εποχή όπως είναι η δικιά μας σήμερα, που προσπαθούμε να είμαστε ευχάριστοι, προσπαθούμε να είμαστε ελκυστικοί, είναι αντιηρωικός με την έννοια φυσικά και την αντίληψη εκείνης εποχής. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς το παράδοξο που και εσείς επισημάνατε, ότι αυτός ο σταυρός που είναι ατίμωση, που είναι δυσκολία, που είναι θα λέγαμε ένα άβολο σημείο της ιστορίας του Ιησού, ταυτόχρονα γίνεται για τους χριστιανούς και για τον Απόστολο Παύλο, αλλά και για τους υπόλοιπους χριστιανούς στα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, η καύχηση, το καμάρι, το στήριγμα, το σημείο αναφοράς και μάλιστα αυτό με το οποίο ζυγίζονται και κρίνονται τα πάντα. Το κριτήριο θα λέγαμε και η αρχή, η βασική αρχή που διέπει ή πρέπει να διέπει αυτούς που θέλουν να έχουν εν Χριστώ ζωή.
2: Φαίνεται ξεκάθαρα, μάλλον υπονοείται, ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι μια πολύ μεγάλη απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, που υπευλήθη σε αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο προκειμένου να πάρει πάνω του όλη την αμαρτία του ανθρώπου και να δώσει αυτό το χέρι της συμφιλίωσης στον άνθρωπο, να απλώσει και πάλι το χέρι του ο Θεός στον άνθρωπο.
3: Βεβαίως, οπωσδήποτε αυτό που λέτε είναι σωστό. Είναι πρώτα-πρώτα η κατάφαση, θα λέγαμε, του Θεού, αυτό που ο Απόστολος Παύλος αλλού ονομάζει καταλλαγή. Η διάθεση δηλαδή του ίδιου του Θεού, ο οποίος ενώ αδικήθηκε, ενώ ήταν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά παραμερίστηκε από τον άνθρωπο με έναν αχάριστο και θα λέγαμε και απροκάλυτο τρόπο, είναι εκείνος όμως που ξεκινά αυτή τη διαδικασία συμφιλίωσης. Και δεν τυχαίο ακριβώς ότι ο Απόστολος αλλού χρησιμοποιεί τον όρο καταλλαγή. Ο όρος καταλλαγή, ξέρουμε από την ιστορία, είναι ένας όρος από τα χώρα της διπλωματίας, είναι μια διαδικασία συμφιλίωσης μετά από μια μεγάλη περίοδο εχθρότητας, την οποία όμως διαδικασία την εκκινεί, ξεκινά αυτός ο οποίος είχε αδικηθεί. Και εδώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος, αν και αδικημένος, ακριβώς μέσα στην έκφραση της απέραντης αγάπης του, καταφάσκει στον άνθρωπο, τον προσεγγίζει ξανά. Και θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να προσθέσουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Δεν είναι μόνο, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει απλά ένας θάνατος, θα μπορούσε να είναι επίσης μια κατάφαση, μια διάθεση από τον Θεό για καταλλαγή και συμφιλίωση. Εδώ η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου θανάτου είναι γιατί θέλει να φέρει μέσα στη ζωή μας ένα νέο τρόπο ζωής, αυτό που οι πατέρες και οι ασκητές αργότερα ονομάσαν σταυρικό θάνατο. Και αυτό που ο Απόστολος Παύλος πολύ όμορφα λέει εδώ, ότι, ότι ακριβώς πλέον όλοι όσοι, η δικιά μας καύχηση είναι βέβαια ο Σταυρός του Κυρίου, διού εμεί κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Όπου δηλαδή πλέον όλα ζυγίζονται πάνω στην απόλυτη κένωση, την απόλυτη ταπείνωση και την αγάπη δίχως όρια, που ακριβώς εκπροσωπεί ο Σταυρός του Κυρίου. Και δεν είναι απλώς μία ανάμνηση και μία αναφορά, θα λέγαμε, στο Σταυρό του Κυρίου, ή αν θέλετε έστω και μία αναφορά μόνο τη δικιά μας σχέση με το Θεό, αλλά αυτή ακριβώς η αποδοχή της σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού και της αγάπης του Θεού έχει, όπως καταλαβαίνουμε, προεκτάσεις σε αυτό που λέμε εν Χριστώ ζωή, σε αυτό το καινούριο που φέρνει η εν Χριστώ ζωή και το οποίο ο Απόστολος εδώ ονομάζει καινή κτήση, καινούρια δημιουργία.
2: Αυτό ήθελα και εγώ, έτσι ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, στην καινούρια δημιουργία, στην καινή κτήση, στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, και αυτό το συνδέει με το Σταυρό του Κυρίου.
3: Ναι, γιατί πλέον το αξιακό, θα λέγαμε, σύστημα, οι αξίες, ο τρόπος σκέψης, αν θέλετε όλη η κοσμοθεωρία και βιοθεωρία των ανθρώπων, οι οποίοι πλέον είναι νέα δημιουργία, είναι αυτός του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι καταλυτικός στον τρόπο που πλέον καθορίζεται η ζωή μας. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, που όπως και παλαιότερα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, που ο άνθρωπος επιθυμεί συνεχώς να είναι αρεστός, επιθυμεί να είναι με τους δυνατούς. Θα λέγαμε, αυτό το οποίο κυρίως προβάλλεται παντού είναι η αποδοχή, είναι η ταύτιση, η συμπόρευση με αυτούς που έχουν τη δύναμη, με αυτούς οι οποίοι καθορίζουν τα πράγματα. Ο Σταυρός του Κυρίου έρχεται να μας προτείνει ένα νέο άλλο τρόπο ζωής, έναν τρόπο ζωής που ξεκινά ακριβώς από μια απόλυτη ταπείνωση, η οποία ακριβώς ξεκινά από την αγάπη και την απόλυτη κένωση, θα λέγαμε, για χάρη του άλλου. Και καταλαβαίνετε, αυτό βάζει μία νέα, θα λέγαμε, θέτει μία καινούργιες βάσεις σε έναν κόσμο ο οποίος, εκ των πραγμάτων, αν και ήταν όμορφος, ο Θεός τον έφτιαξε όμορφο, βρέθηκε τελικά μακριά και μπλέκστηκε σε αυτή την περιπέτεια τη μεγάλη της αποστασίας και της απομάκρυνσης από το Θεό. Έρχεται λοιπόν αυτή η καινή κτήσης, η οποία αλλάζει τα πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε και μετά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πλέον σε αυτή την καινή κτήση αλλάζουν και οι κοινωνικές θέσεις, σχέσεις, συγγνώμη, αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι σχέσεις των φίλων, αλλάζει η ιεραρχία, αν θέλετε, μέσα στον κόσμο, που πλέον η ιεραρχία δεν είναι μια ιεραρχία δύναμης, αλλά μια ιεραρχία, θα λέγαμε, προσφοράς, αυτοθυσίας, η οποία εμπνέεται ακριβώς και εμφορείται από αυτό το πνεύμα του Σταυρού.
2: Είναι άλλος πλέον ο αξιακός κώδικας, έτσι φαίνεται, έτσι φανερώνεται από όσα λέει ο Απόστολος Παύλος, όμως τονίζει ότι δεν έχει καμία σημασία πλέον και οι διατάξεις, για να το πω έτσι πιο ολοκληρωμένα, του νόμου.
3: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να εξηγήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι εναντίον του νόμου. Καθ' αυτού του νόμου. Έτσι. Ο ίδιος θα πει στην Προσομέως, για παράδειγμα, ότι ο νόμος είναι άγιος και ιερός, γιατί δόθηκε από το Θεό. Και αυτό είναι αναμενόμενο. Θα μπορούσε ο Θεός να δώσει κάτι το οποίο δεν είναι, κάτι το οποίο να είναι ιερό και άγιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Απόστολος, αυτό που ελέγχει και αυτό το οποίο, στο οποίο ασκεί κριτική, είναι, θα λέγαμε, μία αντιστροφή των αξιών και των προτεραιοτήτων από τους χριστιανούς της Γαλατίας. Διότι καταλαβαίνουμε ότι μπροστά στην απόλυτη αγάπη του Θεού, στο άδειασμα, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, του Θεού και στην απόλυτη ταπείνωσή Του, στη θυσία Του, η οποία δεν έχει προηγούμενο και δεν έχει και όριο, δεν μπορούμε να κρεμόμαστε και να στηριζόμαστε σε εξωτερικά, θα λέγαμε, στοιχεία, σε εξωτερικά, θα λέγαμε, αν θέλετε, και σε θρησκευτικά μας επιτεύγματα, σε μια, θα λέγαμε, εντελώς νομική και τεχνική κατανόηση της σωτηρίας. Με άλλα λόγια, η θυσία του Θεού υπερβαίνει τα πάντα και καταλύει τα πάντα, ανατρέπει τα πάντα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για καινή δημιουργία, για καινούργια δημιουργία, και δεν λέει απλώς ότι περνάμε σε μια καινούργια φάση ή τέλος πάντων ότι τώρα πλέον έχουμε και άλλο τρόπο ζωής. Λέει ότι πλέον έχουμε μια νέα δημιουργία. Θα λέγαμε ότι ο Θεός ξαναπαίρνει τον κόσμο και μέσα από το αίμα του Σταυρού τον ξαναπλάθει, τον ξαναδημιουργεί σε αυτό που λέμε εν Χριστώ δημιουργία. Και αυτό καταλαβαίνουμε. Το είπα και πριν λίγο, σήμερα που όλοι ενδιαφερόμαστε για την εικόνα μας, και αυτό προβάλλεται και από τα κοινωνικά μέσα, τα likes, οι ακόλουθοι, οι οπαδοί, όλα πολλές φορές περιορίζονται στο φαίνεστε και στην επιφάνεια. Έρχεται ο Απόστολος να πει ότι αυτό που έχει την ουσία, αυτό που είναι η σημασία για τη ζωή μας, είναι ακριβώς αυτός ο Σταυρός και αυτό το πνεύμα και αυτός ο τρόπος ζωής, τον οποίο αυτός ο Σταυρός και αυτή η θυσία σηματοδοτεί.
2: Μάλιστα. Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Με το καλό να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή του Σταυρού. Να είστε καλά, κυρία Τσαλαμπούνη.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1185 ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο πρώτος ο Κομνηνός θανατώνεται βάναυσα στην Κωνσταντινούπολη. Το 1229 ο Ιάκωβος ο πρώτος της Αραγωνίας νικά τους Αλμοάδες στη Μαγιόρκα. 1683 σαν σήμερα συνασπίζονται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και νικούν τον Οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης. 1829 έχουμε τη μάχη της Πέτρας, οι Έλληνες νικούν σε αυτή τη μάχη τους Τούρκους, είναι η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. 1840 ιδρύεται η Φιλαρμονική Εταιρεία της Κέρκυρας. Συνεχίζοντας αγαπητοί ακροατές, περνάμε έτσι διατρέχουμε αρκετά χρόνια και φτάνουμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στο έτος 1943. Ο Μπενίτο Μουσολίνι διασώζεται από τον κατοίκον περιορισμό στο Αμπρούτσο από Γερμανούς καταδρομής. 1944 απελευθερώνεται η Λευκάδα από τον Εδές, ο οποίος εξόντωσε τη γερμανική φρουρά του νησιού. 1953 ο Αμερικανός γερουσιαστής και μελλοντικός πρόεδρος Τζον Κένεντι παντρεύεται την Ζακλίν Μπουβιέ στο Ρόουντ Άιλαντ. Φτάνουμε στο 1959, σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Λούνα 2 στη Σελήνη. 1970, Παλαιστίνιοι τρομοκράτες ανατινάζουν 3 αεροπλάνα στην Ιορδανία, συνεχίζοντας να κρατούν τους επιβάτες ομήρους σε διάφορες θέσεις στο Αμάν. Βεβαίως, τις θέσεις αυτές δεν τις έχουν ανακοινώσει. Και το 1980 πραγματοποιείται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία.

0: Σαν σήμερα το 530 π.Χ. ή κατάλληλα το 490 πέθανε ο Φιδιππίδης, ο αρχαίος Αθηναίος δρομέας. Ο Φιδιππίδης εστάλει από τους Αθηναίους στη Σπάρτη για να ζητήσει τη βοήθεια των Λακεδαιμονίων λίγο πριν από τη μάχη του Μαραθώνα. Διέτρεξε την απόσταση που ήταν μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα σε 2 ημέρες. Αυτό θεωρήθηκε άθλος. Κατά την επιστροφή του στην Αθήνα, είπε στους συμπολίτες του ότι η νίκη θα ήταν με το μέρος τους, όπως του είχε φανερώσει ο Πάνας. Στο κατόρθωμα του Φιδιππίδη οφείλεται πιθανώς η καθιέρωση του δόλυχου δρόμου ως Ολυμπιακού αγωνίσματος. Στα νεότερα χρόνια, σε ανάμνηση του δρόμου του Φιδιππίδη, καθιερώθηκε το Σπάρταθλόν, ένας αγώνας υπερμαραθωνίου δρόμου 245,3 χιλιόμετρων από την Αθήνα προς τη Σπάρτη. Επίσης, προς τιμήν του, έχει τελεστεί από ελάχιστους αθλητές ο Φιδιππίδιος δρόμος, που περιλαμβάνει τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα-Μαραθώνας. Μία παράδοση που όμως δεν μαρτυρείται από τις αρχαίες πηγές, ταυτίζει τον Φιδιππίδη με τον οπλίτη εκείνων που έφερε στους Αθηναίους την είδηση της περηφανούς νίκης του στρατού επί των Περσών στο Μαραθώνα, αποδίδοντάς του και την διατύπωση του «Νενικήκαμεν». Θεωρήθηκε έτσι ο δρομέας προς τιμήν του οποίου καθιερώθηκε ο Μαραθώνιος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, που τέλεσε χθες το πρωί τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο Καστελόριζο έφτασε χθες ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας τριήμερη επίσκεψη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Στην ομιλία της, στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματός της στη ΔΕΘ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στη Φθιώτιδα, συναντήθηκε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Απόδραση επικίνδυνου κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του ντυμένοι αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού στη βορειοδυτική Γαλλία. Ανάμεσά τους νεαρή γυναίκα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Σαλαμτσέχ με το Ιράν σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται προληπτική σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Μεταβάλλεται ο καιρός από σήμερα το απόγευμα, καθώς ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την Βόρεια Ανατολική Ευρώπη μέχρι την Αλβανία και την Νότια Ιταλία κινείται προς την Ελλάδα. 34 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και έχουμε την ξεχωριστή χαρά να είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά και να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος την Κυριακή πριν από την εορτή του Τιμίου Σταυρού τιμά και θυμάται τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής και τους αρχιερείς που αναιρέθηκαν το 1922. Θα θέλαμε με τη βοήθειά σας να τους θυμηθούμε.
1: Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία όταν θέλει να μιλήσει για την ιστορία δεν είναι κοινά από τους αριθμούς αλλά κοινά από τα πρόσωπα. Και όταν το 1992 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος αποφάσισε να κατατάξει το αγιολόγιο τους μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής, δεν έγραψε έναν αριθμό, έγραψε 5 ονόματα. Τον Χρυσόστομο Σουμπερνής, τον Γρηγόριο Κιδωνιών, τον Αυρόσιο Μοσχονησίων, τον Προκόπιο Ιωνίου, τον Ευθύμιο Ζήνων. Και ξέρετε, πίσω από αυτά τα 5 ονόματα κρύβεται, βρίσκεται, παρατάσσεται ένα ανώνυμο και πολυάριθμο το πλήθος των ιερέων, των μοναχών και των λαϊκών που μαρτύρησαν μαζί τους. Και θα ήθελα σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να σταθώ σε αυτά τα 5 πρόσωπα που, όπως σημειώσατε, γιατί τα όσα συνέβησαν στη Φρίκη του 1922 ακριβώς περιέχουν και τη σημασία του μαρτυρίου τους. Και ο πρώτος στη σειρά είναι ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο Μητροπολίτης Μυρηδινής, είναι ο γνωστότερος από τους 5 και είναι γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός είχε ήδη εισέλθει στην πόλη και είχε τη δυνατότητα να φύγει. Οι ξένοι πρόξενοι του πρότειναν να φύγει, αρνήθηκε. Διατύπωσε με ευθύτητα ότι ο ποιμένας μένει με το ποιμνίο του και ο Νουρεδίν Παρτασάς τον παρέδωσε στον όχλο και ο όχλος τον κατέσφαξε στους δρόμους της Μέρνης.
0: Είναι συγκλονιστικό ιστορία... όταν διαβάσει κανείς ποιο ήταν το μαρτύριο που υπέστη.
1: Ακριβώς. Η ιστορία κρατά την εικόνα του ιεράρχη που δεν αποχώρησε και η Εκκλησία κρατά κάτι περισσότερο, ότι η επιλογή του δεν ήταν πράξη ηρωισμού αλλά πράξη διακονίας. Εμείς όχι επειδή δεν φοβόταν, αλλά επειδή αυτή ήταν η θέση του ως ποιμενάρχης. Αντίστοιχα, ξέρετε, ο Γρηγόριος Ορολογάς, Μητροπολίτης Κιδωνιών στο Αϊβαλί, έζησε το ίδιο δίλημα με άλλη κατάληξη. Διαπραγματεύτηκε στο τέλος να σωθούν όσοι περισσότεροι μπορούσαν τους κατοίκους της πόλης. Και όταν συνελήφθη οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία και επίθανε εκεί τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου από τις κακουχίες και τα βασανιστήρια. Η προφορική παράδοση μάλιστα των προσφύγων λέει ότι τον έθαψαν ζωντανό. Και δεν έχουμε αρχαϊκή βεβαίωση για την λεπτομέρεια αυτή, αλλά έχουμε κάτι που η ιστορική έρευνα δεν μπορεί να παραβλέψει, την πεποίθηση ενός ολόκληρου λαού ότι ο ποιμένος του πέθανε για αυτόν. Αντίστοιχα, ο Αμβρόσιος Κλειανθίδης, ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων, θανατώθηκε στα μέσα του Σεπτεμβρίου μαζί με δεκάδες κληρικούς των Μοσχονησίων, ύστερα από βασανιστήρια που η παράδοση περιγράφει με θρηχτή ακρίβεια. Δηλαδή, εδώ το μαρτύριο δεν ήταν μόνο το επισκόπου, είναι μαρτύριο μιας ολόκληρης τοπικής εκκλησίας που εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες μέρες.
0: Μας θυμίζει τους παλιούς διωγμούς, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε μια αντίστοιχη για τον διωγμό και αυρίστησης δεν πέθανε μόνο, πέθανε ως κεφαλής του σώματος του κλήρου και του λαού που εκπροσωπούσε. Και αντίστοιχα ο Προκόπιος Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Ικονίου, δεν τελείωσε η καταστροφή, ξέρετε, το συμβιβλίο του 22. Το εικόνιο το οποίο βρισκόταν βαθιά στην Ανατολία, μακριά από τις ακτές και τα πλοία, ο Προκόπιος αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους πιστούς του και πέθανε στη φυλακή το 1923 από την κακομεταχείριση. Θάνατός του είναι άγνωστο πως συνέβη, γιατί ήταν πια απομονωμένος.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες
1: για το θάνατό του. Mm-hmm. Ξέρουμε όμως ότι πέθανε. Τέλος, η Εκκλησία έχει τον Ευθύμιο Αγριτέλη, τον επίσκοπο Ζήλων, τον βοηθό του Μητροπολίτη Αμασίας, ο οποίος πέθανε στις φυλακές της Αμασίας τον Μάιο του 1921, ένα χρόνο πριν την καταστροφή και την κατάρρευση του μετόπου. Η παρουσία του στο κατάλογο των 5 είναι ιστορικά σημαντική, γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο διωγμός του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού, η γενοκτονία, δεν ήταν το επεισόδιο μιας εβδομάδας που καταγράφεται στην ιστορία της Μέρνης, αλλά μια διαδικασία ετών η οποία είχε ξεκινήσει συστηματικά από τις αρχές του 20ου αιώνα με τους πρώτες μεγάλες διωχμούς του 12, 13, 14, 15 και μετά, ήταν μέλος μιας καλά σχεδιασμένης γενοκτονίας, όπως έχουμε σήμερα με βεβαιότητα καταλήξει. Ξέρετε όμως, θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα πρόσωπα που μαρτυρούν κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Πρώτον, μαρτυρούν την έννοια του πειμένα. Και οι πέντε είχαν σε κάποια στιγμή τη δυνατότητα της φυγής και οι πέντε την απέρριψαν. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση χαρακτήρων, είναι μια βαθιά εκκλησιαστική πραγματικότητα. Ο επίσκοπος κατά την Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι διοικητικός υπεύθυνος μια περιοχής, αλλά η κεφαλή μιας ευχαριστιακής κοινότητας. Και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτήν, ούτε χωρίς αυτή χωρίς εκείνον. Επομένως, το 1922 η αρχή δοκιμάστηκε, αν θέλετε, με τον πιο σκληρό τρόπο, που και οι πέντε τήρησαν. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι μαρτυρούν τη σχέση μνήμης και αλήθειας. Εμείς οι ιστορικοί οφείλουμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε ό,τι τεκμηριώνεται και ό,τι παραδίδεται. Δεν είναι όμως όλες οι λεπτομέρειες του μαρτυρίου τους αρχαϊκά βεβαιωμένες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η Εκκλησία τιμά έναν μάρτυρα, δεν τιμά μια δικογραφία, τιμά μια ολόκληρη ζωή που ολοκληρώθηκε με το θάνατο, με τον τρόπο που καθιστά αναγνωρίσιμη ως ζωή εν Χριστώ. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν αντιφάσχουν, καθώς ξέρετε ότι η πρώτη προστατεύει τη δεύτερη από την υπερβολή και η δεύτερη προστατεύει την πρώτη από τη αδιαφορία. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι η καταστροφή δεν ήταν το τέλος. Οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα έφεραν μαζί τους εικόνες, έφεραν λείψανα, ονόματα ενωριών, την μνήμη των επισκόπων τους από τη Νέα Σμύρνη, την Νέα Ιωνία, από την Καλαμαριά στις Κηδονιές της Λέσβου. Οι μικρασιατικές εκκλησίες αναγεννήθηκαν στο ελλαδικό έδαφος και το αίμα των πέντε δεν ήταν επίλογος, ήταν με τον τρόπο η εκκλησία μας εννοεί, ήταν μια σπορά. Και γι' αυτό η μνήμη τους τελείται την Κυριακή από τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού και η επιλογή της Συνόδου δεν ήταν τυχαία, καθώς ο Σταυρός προηγείται της Αναστάσεως και το μαρτύριο προηγείται της Ελπίδας. 100 χρόνια και πλέον μετά δεν τους θυμόμαστε για να τους τριγνήσουμε, ούτε για να μιλήσουμε για αυτούς μέσα σε ένα εθνικό πατριωτικό πλαίσιο. Τους θυμόμαστε για να μάθουμε, ξέρετε, τι σημαίνει να μένει κανείς στη θέση του όταν όλα γύρω τους καταραίουν. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό μήνυμα για μας και για τη ζωή μας.
0: Έτσι είναι, και θυμίζουμε λοιπόν ότι είναι επικεφαλής εκκλησιαστικών κοινοτήτων και φαίνεται πόσο με τη ζωή τους, με το παράδειγμά τους, με τον τρόπο που επέλεξαν να μείνουν, μιμήθηκαν το βίο του Χριστού, το σταυρό του Χριστού.
1: Και ακολούθησαν την πορεία των μαρτύρων, ξέρετε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και την παράδοση των Αμβρόσιων Μοσχονησίων, του έβαλαν πέταλα στα πόδια και αυτών και των κεντρικών ιερέων των Μοσχονησίων τους, τον πετάλωσαν. Καταλαβαίνετε για το μέγεθος του μαρτυρίου που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό το μαρτύριο είναι που τους καθιστά μάρτυρες και αγίους της Εκκλησίας μας.
0: Είναι πραγματικά πρωτοστατούν στο νέφος των μαρτύρων των ανθρώπων που έζησαν όλα αυτά τα δεινά, που άφησαν τη ζωή τους εκεί, αλλά και όσοι κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα, φέρουν στη συνείδησή τους και σήμερα όλη αυτή την στάση ζωής, τον τρόπο δηλαδή, τον βίο των εκκλησιαστικών.
1: Ναι, και στα πρόσωπά τους, ξέρετε, εκπροσωπούνται όλοι ένα συνόλο κλήρος, διότι με τους πέντε επισκόπους που επέλεξε να τιμά η Εκκλησία της Ελλάδος, τιμά όλο το κλήρο ο οποίος θυσιάστηκε, γιατί είναι πολλοί κληρικοί που θυσιάστηκαν, είναι οι μοναχοί, οι μοναχές, είναι ο λαός, είναι όλη αυτή η συνείδηση και η παράδοση μιας Εκκλησίας η οποία προσπάθησαν να εξαφανίσουν μέσα σε λίγες ημέρες με τον τρόπο που προσπάθησαν, κορυφώνοντας μια πορεία γενοκτονίας εις βάρος των ανθρώπων. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που απολέσθησαν εκείνες τις ημέρες. Δεν είναι κάτι το λίγο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και ένα πολύ σύγχρονο μαρτύριο, δεν απέχει πολύ από τις μέρες μας. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Χαιρόμαστε κάθε φορά που έχουμε την δυνατότητα να είστε μαζί μας και ευχόμαστε καλή χρονιά. Σε λίγο θα ανοίξουν και τα πανεπιστήμια. Καλό ακαδημαϊκό έτος. Να είστε καλά.
1: Να έχουμε την ευχή τους από εκεί που βρίσκονται να υπηρετούμε το έργο τους.
0: Αμήν.
1: Αυτή η χάρακτα.
0: Να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Εμείς να πάμε στην Κρήτη, αγαπητοί ακροατές, να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Καμπάνη, τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπάνη. Χαιρόμαστε πολύ που μετά από πολύ καιρό είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μπούρντον. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε.
1: Αμήν, αμήν. Πραγματικά, αν και ο καιρός διατηρείται πάρα πολύ καλός ακόμα.
0: Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, διαβάζουμε σήμερα ότι από το απόγευμα θα έχουμε μια μεταβολή, ότι πρόκειται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες πρώτες βροχές. Θα δούμε βέβαια στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Όμως θα θέλαμε να ρωτήσουμε και να πληροφορηθούμε πώς πορεύονται οι έρευνές σας και τι γίνεται ακριβώς με όλα αυτά που φροντίζετε να έρχονται στη δημοσιότητα και έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των ακτών. Μιλάμε πάντα για την Κρήτη. Έχετε συγκεκριμένα υπολογιστικά μοντέλα και πώς έχουν τα πράγματα, θα θέλαμε να μάθουμε.
1: Κυρία Μπούρντζον, όπως ξέρετε, εκτός από το κλασικό πρόβλημα της διαχείρισης των ακτών που έχουμε κάνει όλες τις περισσότερες εφαρμογές που κάνει στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο στην Κρήτη, και σε πολλά άλλα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, στο Ιόνιο και στην κεντρική χώρα βεβαίως, έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την προγνωστική ωκεανογραφία και σε αυτό που έτσι εξειδικευόμαστε είναι η δημιουργία ψηφιακών διδήμων που έχουν σχέση με την αξιοποίηση της μετεωρολογικής πρόγνωσης για την πρόγνωση της κατάστασης της θάλασσας. Σε αυτό έχουμε ο γνωστόν φτιάξει ένα ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας της Κρήτης που μας δίνει πρόγνωση της κατάστασης της θάλασσας, μας δίνει προγνωστικές υπηρεσίες χρήσιμες προς χρήστες, εξειδικευμένες δηλαδή οδηγίες κατά κάποιο τρόπο, που να λένε στον χρήστη πώς να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει σε σχέση με τη θάλασσα, με μια αξιοπιστία μεγαλύτερη που θα μπορούσε να το κάνει μόνος και βεβαίως και με μια ασφάλεια μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε ένα μεγάλο έργο το οποίο πέραν από αυτό το, μάλλον όχι πέρα από αυτό το ψηφιακό δίδυμα, αλλά πάνω σε αυτό το ψηφιακό δίδυμα θα στήσει και πολλά άλλα θεματικά ψηφιακά δίδυμα γύρω από την Κρήτη που θα συνδέουν την θάλασσα αλλά και την ενδοχώρα. Όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί έχουμε και μια στενή συνεργασία με το αυτοσκοπείο σε αυτή την περίπτωση, τον κύριο Βασίλη Αμύριδη, και βεβαίως και σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, θα στηθούν ψηφιακά θεματικά δίδυμα σε περιοχές που είναι, θα πιάνουν κομμάτι θάλασσας και κομμάτι ξηράς. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Όχι, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, θα σας ενημερώσουμε.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε. Όμως εσείς έχετε μελετήσει πολύ την κατάσταση που επικρατεί στις, πέρα από τα καιρικά μοντέλα, την κατάσταση που επικρατεί στις ακτές της Κρήτης και, και βέβαια κατά καιρούς κάνετε και μελέτες που αφορούν στα πλαστικά που υπάρχουν. Ενώ στη θάλασσα είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μελετάτε συστηματικά.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Μπούρντζον, τα πλαστικά μέσα στην θάλασσα. Δυστυχώς η θάλασσα είναι ο τελικός αποδέκτης της μεγαλύτερης ποσότητας των πλαστικών τα οποία βρίσκονται στην κλήρα, διότι με τις πλημμύρες, με την μεταφορά τους μέσα σε ποτάμια, σε χυμάρους και τέτοια, τελικά στην θάλασσα καταλήγουν τα περισσότερα. Και βεβαίως εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης, διότι όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση το πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Υπάρχουν μέσα στους ωκεανούς νησιά πλέον από πλαστικά, διότι ξέρετε καθώς αυτά κυκλοφορούν εκεί, αφήνουν δυσάδωση ένα το άλλο και με τις ίδιες συνθήκες κολλάνε, αν το πει κανείς έτσι απλά, και δημιουργούν ολόκληρους θωρούς τεράστιους σε μεγάλη μικρών νησιών ή βραχονιστήρων, ας πούμε, θα έλεγε κανείς. Και η διαχείριση είναι εξαιρετικά μεγάλη. Εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι τα πλαστικά από τον νότιο Σαρονικό περνάνε στο βόρειο Κρητικό και από εκεί μέσα στο βόρειο Κρητικό κατευθύνονται προς τις ακτές μας και καταλήγουν εκεί στην ανατολική πλευρά του νησιού που υπάρχει ο κόσμος του Μεραμβέλου. Πολύ τουριστική περιοχή, κατοικημένη, παράκτεια, είναι ο Αγιος Νικόλαος, η νησιτεία, είναι μεγάλες κομοπόλεις και χωριά ενδιαμέσως επί της τακτογραμμής και δημιουργούν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Πλέον είναι εμφανές με το μάτι.
1: Κοιτάξτε, είναι εμφανές με το μάτι, διότι όταν υπάρχουν όταν υπάρχει ο κατάλληλος καιρός, τα πλαστικά εισθέτονται μέσα στον κόλπο, αρχίζουν και κυκλοφορούν γύρω-γύρω, δηλαδή περιστρέφονται, ας πούμε, και κυκλοφορούν με την περιστροφή, ας πούμε, των ρευμάτων, και μετά βέβαια φεύγουν. Είναι ένα αντιαισθητικό θέμα, είναι ενοχλητικό στους ντόπιους, στους επισκέπτες, στους τουρίστες. Ένα αισιόδοξο όμως, μια αισιόδοξη όμως νότα στο όλο πρόβλημα είναι το ότι μπορέμε και μελετάμε τους χρόνους στους οποίους παραμένουν και περιστρέφονται ένα, ας πούμε, συγκεκριμένο κομμάτι πλαστικού, πόσο περίπου χρόνο θα μείνει μέσα στον κόλπο, πόσο θα περιστραφεί εκεί, αν θα ξεβραστεί, αν θα συνεχίσει να φύγει παραπέρα. Και οι χρόνοι παραμονή του μέσα στην θάλασσα, εκεί όπου γίνονται και διάφορες αποσυνθέσεις που υπάρχουν, αυτές οι βιοδιασπάσεις που υπήρχαν στο πλαστικό με την αλμύρα ή με την θερμοκρασία και όλα τα σχετικά περιβαλλοντικού παράγοντε που επιδρούν, ώστε να αφήσουν μικροπλαστικά. Τα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά, διότι η χρόνη παραμονή είναι μικρή. Αν αυτό σημαίνει ότι η βιοδιάσπαση παίρνει για πολύ λίγο χρόνο στην περιοχή ή δεν προλαβαίνει να γίνει εκεί πέρα και γίνεται παρακάτω, γιατί αυτό σημαίνει λιγότερα μικροπλαστικά ή καθόλου στις αντίστοιχες περιοχές τις παράκτιες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όλοι τα έχουν δαιμονοποιήσει και πολύ σωστά, διότι υπάρχουν προβλήματα, έχουν συνέχεια επίδραση με τον άνθρωπο, με την υγεία και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς, και έχουμε βέβαια και πολλούς επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να λένε ότι μεταφέρονται στην τροφική αλυσίδα, γιατί εισέρχονται στο σώμα των ψαριών και μετά καταλήγουν στον άνθρωπο. Κοιτάξτε, στον οργανισμό του ανθρώπου εννοώ.
1: Βεβαίως, αυτά είναι δυνατά και από την αναπνοή, τα μικροπλαστικά, και από το πεπτικό σύστημα και από τα φαγητά, από τα τρόφιμα δηλαδή τα οποία τρώμε. Βέβαια, να ξέρετε πως αυτό που ανέφερα, δηλαδή πριν, οι μικρές παραμονές, η μικρή πιθανότητα να δημιουργηθούν στην περιοχή και να σου να κυκλοφορούν ώστε να, για τα ψάρια, για να βγουν στην παραλία για αισθητικούς λόγους καμιά φορά, διότι πολύ σύντομα τα βλέπουν και με γυμνό μάτι, ας πούμε, εντάξει, κάτι πολύ δύσκολο και με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια στατιστική εκδοχή από πίσω, δηλαδή ναι μεν συμβαίνει, αλλά η πιθανότητα να φτάσει τα επίπεδα τα οποία να είναι αρνητικά, υπάρχει μια πιθανότητα να φτάσει επίπεδα τα οποία έχουν αρνητική επίδραση, περισσότερο να μην φτάσει. Έτσι. Αυτά όλα είναι επιμέρους μελέτες, τις οποίες κανείς μπορεί να τις δει εξετάζοντας δείγματα από αντίστοιχες περιοχές. Εγώ πάντως, σαν ασχολούμενος με το μηχανικό κομμάτι της διαδικασίας, δηλαδή με την μεταφορά και τις δυνάμεις οι οποίες την προκαλούν, τα συμπεράσματα που έχουν βγάλει είναι σχετικά ενθαρρυντικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή έρχονται, σταματάνε λίγο, φεύγουν. Η πιθανότητα λοιπόν για βιοδιάσπαση μικραίνει.
0: Είναι μικρότερη.
1: Πέρα, λοιπόν, η πιθανότητα για την εισβολή τους στην διατροφική αλυσίδα και αυτή μικραίνει.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που μας λέτε. Ευτυχώς ακούμε και κάτι ευχάριστο.
1: Κυρία Μπούρδη, να κρατήσω όμως την επιφύλαξη, γιατί όταν μιλάμε για πιθανότητες, κανείς δεν ξέρει αν βρίσκεται στη θετική μεριά ποσοστού ή στην αρνητική πλευρά του ποσοστού. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου λέει ότι τόσο 100% ίσως το σωστό, αλλά υπάρχει πολύ πιθανότητα που είναι το αρνητικό. Δεν ξέρουμε ποτέ πού βρισκόμαστε. Αλλά θέλω να πω ότι οπωσδήποτε εκεί πέρα έχουμε διαπιστώσει, να το πω πιο σωστά.
0: Μετά από τη μελέτη δηλαδή που κάνετε.
1: Ευνοϊκές πιθανότητες.
0: Με τη διάβρωση των ακτών τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
1: Η διάβρωση των ακτών είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πλήττει συνεχώς την ακτογραμμή μας. Δυστυχώς είναι η κλιματική αλλαγή που την εντείνει και βεβαίως οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, διότι όσο πιο πυκνοκατοικημένη γίνεται η ακτογραμμή, που έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα το πιο πυκνοκατοικημένο κομμάτι της υδρογείου, η παγκόσμια ακτογραμμή, διότι εκεί πέρα θάλασσα, επικοινωνία, μετακίνηση, εμπόριο, οικονομία, οικονομικές δραστηριότητες κτλ. Εντάξει, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις αυξάνονται, γιατί πρέπει και να δημιουργήσει κάποια υποδομή, προσβασιμότητα, λιμάνια, λιμενικά καταφύγια, πρέπει να δημιουργεί άλλες διάφορες υποδομές γενικότερες ή τουριστικές επιτακτικές, και αυτό βέβαια υπάρχει συνήθως μια αρνητική επίδραση. Προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε με έργα και να προτείνουμε έργα στην τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και εμείς εδώ στην Κρήτη και όπου αλλού βρεθούμε και βεβαίως και πολλοί άλλοι όπου όπως στις αντίστοιχες περιοχές τους παγκοσμίως ώστε να προστατεύεται ή τουλάχιστον από τη μελλοντική να προστατεύεται ή μήπως μπορέσουμε και διορθώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και μετά τη διορθωμένη να διατηρήσουμε. Αυτό είναι μια συνεχιζόμενη προσπάθεια. Εμείς εδώ στην Κρήτη βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, πλεονεκτική θέση έναντι πολλών περιφερειών και ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών παράκτιων περιφερειών, διότι έχουμε δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, έχει δημιουργήσει περιφέρεια Κρήτης και κάτω από το παρατηρητήριο υπάρχει το παρατηρητήριο της παράκτιας ζώνης, το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης όπως το λέμε, και εκεί πέρα αφενός παρακολουθούμε παραλίες συγκεκριμένες που είναι hot spot για το πρόβλημα, συνολικά παρακολουθούμε την ακτογραμμή της Κρήτης, βρίσκουμε την επικινδυνότητα και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε πλέον όχι να διαγνώνουμε μόνο το πρόβλημα, αλλά είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μετά λύσεις, παρεμβάσεις και δράσεις.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι η πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια, με τις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή έχουν καταλάβει και οι άνθρωποι που έχουν έτσι τη διοίκηση στα χέρια τους ότι είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικό να μελετηθούν αυτά τα πράγματα και να δοθούν λύσεις.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει συνολικά έτσι μια αφύπνιση και στην διοίκηση τοπική, περιφερειακή, κεντρική και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Κρήτη μπορώ να πω, είμαστε ευχάριστοι, ήθελα να μπορώ να το πω, ότι εδώ και πολλά χρόνια που ασχολείται το εργαστήριο με το αντικείμενο και μέσα στη δράση εξωστρέφειάς του, που έχει περάσει τη σχετική ευαισθητοποίηση και στους αυτοδιοικητικούς και στους διοικητικούς, θα έλεγα γενικά, διότι υπάρχει όλη η αλυσίδα, έτσι, και στην κοινωνία. Και έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και μάλιστα εδώ να μου δοθεί και ευκαιρία να πω ότι έχουμε μια πολύ ωραία συμμαχία με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου που προωθούμε την ευαισθητοποίηση για την θάλασσα στο κοινό, ξεκινώντας από τα παιδιά μέχρι το γενικό κοινό, τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν σχέση με την θάλασσα, έτσι ώστε να έχουμε μια ευαισθητοποιημένη κοινωνία και τελικά να έχουμε μια συμμετοχική κοινωνία. Ξέρετε, διότι η παράκτια κοινωνία είναι αυτή η οποία πιέζεται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Διότι στην παράκτια ζώνη έχουμε τρεις παράγοντες: ξηρά θάλασσα και αέρα, που έρχεται η πίεση από, τρεις παράγοντες. Ενώ στην ενδοχώρα έχουμε την ξηρά, τον αέρα. Εντάξει, όταν μειώσει τους δύο παράγοντες, είναι λίγο πιο τα πράγματα έτσι, λίγο πιο προσβάσιμα ίσως. Όχι πιο εύκολα βέβαια. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε την κοινωνία, την παράκτεια σε μια ύπνιση, να έχουμε μια συμμετοχική κοινωνία, διότι η συμμετοχική κοινωνία είναι ένα όφελος, διότι για παράδειγμα όπως σας λέγαμε πριν για τις παρεμβάσεις και τη δράση προτείνουμε για την προστασία ή την συντήρηση ή την βελτίωση της παράκτειας ζώνης, πρέπει περνάνε συνήθως μέσα από την κοινωνία, διότι ξέρετε, η κοινωνία είναι αυτή που ζει το σημείο, καταλαβαίνει έστω και αν δεν μπορεί να εξηγήσει επιστημονικά πολλά πράγματα τα οποία θα μεταφέρει σε εμάς τους επιστήμονες και διευρύνει την άποψή μας και την γνώση μας για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και μετά είναι και η κοινωνία που πολλές φορές έχει άποψη και για την λύση. Πάλι χωρίς να μπορεί να το τεκμηριώσει επιστημονικά, έχει άποψη πολλές φορές για τη λύση. Αυτές και δύο περιπτώσεις. Αν συμπίπτει με την επιστημονική τεκμηρίωση, η επιστημονική τεκμηρίωση γίνεται πολύ πιο σωστή, δεν συμπίπτει καμιά φορά υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί είναι σημαντικό να είναι συμμετοχική κοινωνία και να έχει την διάθεση να ακούσει, να έχει καλλιεργήσει εκ των πριν τη διάθεση κοινωνία να συνεργαστεί με την επιστήμη και να καταλάβει, να συμβάλλει με την εμπειρική της γνώση και να κατανοήσει μετά την μεταμόρφωσή της σε επιστημονική γνώση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθούμε, θα δούμε κατά πόσο το καταφέρνουμε.
0: Πολύ ωραία. Εμείς χαρήκαμε που τα είπαμε σήμερα. Περιμένουμε νέα σας. Όποτε έχουμε κάτι νεότερο θα τα ξαναπούμε, κύριε Καμπάνη. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, κύριε Μπούρντονη, και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε έτσι να μιλώ με το κοινό σας, τους οποίους επίσης χαιρετώ και έχουμε καλή μέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Μαζί μας, ευχαριστούμε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για την ασφαλή μετακίνηση και συγκεκριμένα θα πούμε για τον τρόπο που μετακινούνται οι μαθητές από και προς το σχολείο. Και είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικό αυτό, δηλαδή η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών έχει να κάνει με την προστασία τους αφενός αλλά και με την διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον δρόμο με ασφάλεια και ξέρουν πώς να μετακινηθούν. Τώρα από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, για να μιλήσουμε κυρίως για το θέμα αυτό, είναι μαζί μας η κυρία Αργίτη από το Τμήμα Επικοινωνίας και την καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αργίτη που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Η οδική ασφάλεια επιστρέφει στα θρανία και πάλι?
1: Ναι, η οδική ασφάλεια επιστρέφει στα θρανία και επισήμως από χθες. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εννοείται το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς βρίσκεται για ακόμα μια φορά και χρονιά δίπλα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, εννοείται, και υπενθυμίζει ότι η ασφαλής μετακίνηση από και προς τα σχολεία, από το πιο μικρό μαθητή έως και το πιο μεγάλο μαθητή του λυκείου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία όλων, τόσο των μαθητών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δικτύου.
0: Τελικά, έτσι, για να μετακινηθεί με ασφάλεια ο κάθε μαθητής χρειάζεται ο ίδιος να ξέρει κάποια πράγματα τα οποία οι γονείς του θα του μάθουν.
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, οι γονείς διαμορφώνουν, είναι οι πρώτοι που διαμορφώνουν την κουλτούρα οδικής ασφάλειας στο παιδί, αλλά και εμείς σαν Ινστιτούτο υλοποιούμε από το 2009 μέχρι και τώρα ειδικά σχεδιασμένα εκδοτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, που έχουν λάβει την έγκριση τόσο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής όσο και του Υπουργείου Παιδείας. Και έχουμε αυτά τα προγράμματα απευθύνονται τόσο για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα Moving Stars, Κυκλοφορώ με Ασφάλεια και Ασφαλώς στο Δηλατό, μέσα από τα οποία θα εξοικειωθούν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο με βασικές αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής. Και μέσα από αυτά θα καταλάβουν και θα μάθουν πώς είναι να μετακινούνται τόσο ως παιδί αλλά όσο και ως ποδηλάτες και για τους μεγαλύτερους μαθητές των σχολείων. Έχουμε και πιο έχουμε και άλλα προγράμματα.
0: Και άλλα προγράμματα, μάλιστα.
1: Άλλα προγράμματα, το «Κάντο σωστά» και τα «Μικρά οχήματα μεγάλη ευθύνη», όπου εκεί χρησιμοποιούμε προσομοιωτές και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπου οι νέοι θα ενημερωθούν για τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, για τους τρόπους πρόσληψης και εννοείται πέρα από το αυτοκίνητο και για το ποδήλατο και το ηλεκτρικό πατίνι που έτσι οι νέοι χρησιμοποιούν.
0: Και είναι από ό,τι βλέπουμε και σύμφωνα με τα στοιχεία και τα πολλά δυστυχήματα, είναι μια μάστιγα το ηλεκτρικό πατίνι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα καθόλου.
1: Καθόλου, γιατί είναι απρόσεκτοι, δεν φορούν κράνος, τρέχουν. Έχει αυστηροποιηθεί ο ΚΟΚ σχετικά με αυτό το ζήτημα. Και να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής το Ινστιτούτο ξεπερνά τους 400.000 μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που ξεπερνάνε τους 9.500 σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά.
0: Πράγματι, και γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά τα τελευταία χρόνια και είναι, κυρία Αργύτη, σαν να ξεκινάτε κι εσείς μαζί με τους μαθητές μια σχολική χρονιά, δηλαδή με το που χτυπάει το πρώτο κουδούνι βρίσκεστε κι εσείς στις επάλξεις με όλα αυτά τα προγράμματα που προσφέρετε.
1: Σωστά, σωστά. Βέβαια υπάρχει πίσω και όλη αυτή η προετοιμασία αυτών των προγραμμάτων, οπότε εμείς έχουμε αρχίσει λίγο πιο νωρίς.
0: Έχετε δίκιο. Απλώς είστε σε ετοιμότητα και ξεκινάτε αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όμως εσείς δεν σταματήσατε ούτε το καλοκαίρι. Είχατε θερινές εκστρατείες ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια. Έχετε τη συνεργασία με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τη νύχτα χωρίς ατυχήματα. Δεν έχετε σταματήσει καθόλου.
1: Ναι, το Ινστιτούτο είναι πάντα δίπλα σε κάθε εποχή, ιδίως το καλοκαίρι δίπλα στους χρήστες του οδικού δικτύου και προσπαθεί με όποια μέσα έχει να ενημερώνει, να ευαισθητοποιηθεί και να προλαμβάνει αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα που μαστίζουν εμάς τους ίδιους, γιατί όλοι μας είμαστε οδηγοί, πεζοί, και προσπαθούμε να είμαστε, να δημιουργούμε και να προστατεύουμε όλους μας.
0: Μάλιστα, τώρα θα ξεκινήσουν βέβαια, όπως είπαμε, και τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία. Όλο αυτό να πούμε ότι γίνεται πάντα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Ναι, γίνεται συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών και με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, με τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις στην Κρήτη με την υποστήριξη του ομίλου ΔΕΗ, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου, Ιερά Πέτρας και Θητείας, νομού Λασιθίου, και θα εκπαιδεύσουμε τόσο μαθητές της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας. Και έπειτα έχουμε και άλλη μια συνεργασία με το Τσιμέντα Τιτάν στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο και υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εργοστάσιο Τιτάν Ευκαρπίας και συνδυάζει, όπως και τα άλλα προγράμματα, βιωματικές δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής με ψηφιακές εφαρμογές και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των ηλικιακών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Και κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του, επειδή τώρα διανύουμε το δεύτερο χρόνο, έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 5.000 μαθητές. Και επίσης, να μην ξεχάσω, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζονται οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο του προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027, όπου θα απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Σιδηρίας και Έτωλα Καρνανίας. Και αυτό το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μεταφέρει τη σύγχρονη, τη βιωματική εκπαίδευση του δικής ασφάλειας σε περισσότερους από 15.000 μαθητές σε πολλές σχολικές μονάδες της περιφέρειας. Οπότε βλέπετε αυτή την συνεργασία της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα
0: προς την κατεύθυνση αυτή της οδικής ασφάλειας. Είναι όμως σημαντικό αυτό το άνοιγμα στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί επεκτηνόμαστε και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα και μεταφέρεται αυτό το σημαντικό μήνυμα και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας.
0: Μας κάνει εντύπωση και είναι το τελευταίο που θα επισημάνω, κυρία Αργύτη, ότι εσείς επιμένετε εκτός από την οδική ασφάλεια και στην οδική ευγένεια. Το λέτε και το ξαναλέτε, το προωθείτε αυτό ως μήνυμα.
1: Ναι, εννοείται. Πιστεύουμε ότι η οδική ευγένεια είναι και πρέπει να είναι μια στάση ζωής, μια κουλτούρα παιδείας, μια κουλτούρα που πρέπει να τη μαθαίνουμε από πολύ μικρή, από το σχολείο, από τους γονείς μας. Οπότε πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία μαθητή, εκπαιδευτικού και γονέα, γιατί ουσιαστικά η συμπεριφορά μας αναπτύσσεται από πολύ μικρή και έτσι βγαίνουν οι μαθητές πιο προετοιμασμένοι στην κοινωνία, με σεβασμό προς τον άλλον άνθρωπο. Και ναι, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας αυτό το πρωινό, να ευχηθούμε να πάνε πολύ καλά όλες οι δραστηριότητές σας, γιατί ο κόπος σας είναι μεγάλος και η φροντίδα και η μέριμνα για την οδική ασφάλεια επίσης μεγάλη. Να είστε καλά, κυρία Αργίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και καλή σχολική χρονιά, με ασφάλεια και υγεία.
0: Το ευχόμαστε. Να είστε καλά μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η κυρία Αργίτη από το Τμήμα Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Πρόικο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα γαστρονομίας, για να μας δώσει μια εξαιρετική συνταγή από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Πρόικος. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Όπως ακριβώς το αναφέρατε, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, από την ιστορική γουμένισσα του νομού Κιλκής, μπροστά από μια υπέροχη κρίνη του 1918, ενθύμιο των Γάλλων στρατιωτών.
0: Είναι πολύ όμορφη η γουμένισσα. Είχαμε πάει πριν από μερικά χρόνια και πραγματικά στο επίκεντρο βρίσκεται αυτή η πολύ όμορφη ανακαινισμένη εκκλησία της Παναγίας της Γουμένισσας, που ήταν ένα ιστορικό μοναστήρι.
1: Έτσι είναι, πολύ σωστό. Η Παναγία της Γουμένισσας είναι από το 1350 κάτι και ο Άγιος Γεώργιος, η κεντρική εκκλησία, ανακαινίστηκε προσφάτως με χρήματα και βοήθεια του Υπουργείου.
0: Και αυτός πολύ ωραίος ναός θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι και τα σχέδια της ανακαίνησης που είχαμε δει τότε ήταν εξαιρετικά, κύριε Πρόικε. Οπότε νομίζω ότι έχετε διπλή χαρά που μας μιλάτε από εκεί.
1: Τριπλή χαρά θα έλεγα, γιατί έχουμε και δύο ιστορικά νέα, βέβαια, αλλά ιστορικά δυνατά μοναστήρια στην περιοχή. Το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης και το μοναστήρι του Οσίου Νικοδήμου στο Πεντάλοφο, το οποίο είναι μετόχι της Σίμωνος Πέτρας.
0: Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που μας λέτε και νομίζω ότι πλέον έχουν γίνει το σήμα κατά τεθέν της πόλης και είναι πολύ ωραίο. Ναι, είχαμε επισκεφθεί και το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ και πραγματικά φανταζόμαστε ότι τώρα θα έχει εξελιχθεί και πάρα πολύ σε σχέση με 10-15 χρόνια πριν.
1: Έτσι ακριβώς όπως θέλετε, η ιστορική γουμένισσα με τα κρασιά της, τους αμπελώνες της και την πλούσια λαογραφική και μεγάλη ιστορία της επίσης.
0: Έχει και πολύ ωραία τσίπουρα στην περιοχή.
1: Αυτό ακριβώς, υπάρχουν αποστακτήρια και εινοποιεία και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο εδώ διοργανώνονται γιορτές μέσα στα αποστακτήρια και γίνεται ένα διονυσιακό μικρό πανηγύρι, θα έλεγα, με το απόσταγμα και τα κρασιά.
0: Για να δούμε τώρα τι θα μας πείτε, τι θα μας δώσετε από την γουμένισσα, ποια συνταγή παραδοσιακή από τον τόπο τον ευλογημένο.
1: Έτσι ακριβώς, η παραδοσιακή λοιπόν συνταγή μας σήμερα είναι κεφτεδάκια με κρεμμύδια στον φούρνο από το χωριό μου, το Στάση Κυλκής, δίπλα από τη γουμένισσα. Είναι μια ιδιαίτερη συνταγή την οποία έκαναν όλες οι γιαγιάδες και όλες οι μαμάδες. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, είναι όμως πέντα νόστιμη και αρωματική.
0: Είναι σαββατιάτικο φαγητό. Νομίζω ότι μπορεί κανείς, ακόμα και κυριακάτικο, μπορεί κανείς λοιπόν να το δοκιμάσει σήμερα ή αύριο.
1: Έτσι ακριβώς το περιγράψατε και το είπατε πάρα πολύ σωστά.
0: Να δούμε, να μας δώσετε τη συνταγή, τα υλικά.
1: Βεβαίως, περνάμε στα υλικά της συνταγής μας, τα οποία είναι τα εξής. Είναι μισό κιλό κιμάς μοσχαρίσιος, 1-2 αυγά, 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα σε φέτες, λίγο σμαϊντανός ψιλοκομμένος, 2-3 φέτες ψωμί ξερό μπαγιάτικο μουσκεμένο και στημένο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη για το κιμά και λίγο μπαχάρι. Και είναι μια υπέροχη συνταγή. Χρειάζονται επίσης ελαιόλαδο για το σοτάρισμα, 1-2 κόκκους μπαχάρι, 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλιά πελτές ντομάτας και 1 φλιτζάνι σάλτσα ντομάτας. Θα τα επαναλάβω λίγο για τους ακροατές
0: μας. Ναι, βεβαίως.
1: Μισό κιλό κιμάς μοσχαρίσιος, 1-2 αυγά, 2 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, μάλλον συγγνώμη, 1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο για το κιμά πρώτα, και μετά θα πω και τα υπόλοιπα κρεμμύδια που χρειάζονται για συνεργεία.
0: Ωραία.
1: Λίγο σμαϊντανός ψιλοκομμένος, 2-3 φέτες ψωμί σερό μπαγιάτικο μουσκεμένο και στημένο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη για το κιμά, κρεμμύδια 2 σε φετάκια για το ταψί που θα μπει μια στρώση, ελαιόλαδο για το σοτάρισμα, 1-2 κόκκους μπαχάρι, 1 φύλλο δάφνης, μία κουταλιά πελτές ντομάτας και ένα φλιτζάνι σάλτσα ντομάτας.
0: Λοιπόν, πάμε στην εκτέλεση.
1: Πάμε λοιπόν και περνάμε στην εκτέλεση συνταγής. Πάμε στο ψήσιμο, στο ζύμωμα και στο ψήσιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε το ζύμωμα, πλάσιμο. Σε μία λεκάνη βάζετε το κυμά, τα αυγά, το τριμμένο κρεμμύδι, τον μαϊντανό, το σημαίνο ψωμί, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ζυμώνετε πολύ καλά το μείγμα και πλάθετε τα κεφτεδάκια. Περνάμε στην προετοιμασία των κρεμμυδιών, τα υπόλοιπα δύο κρεμμύδια που είπαμε. Κόβετε τα κρεμμύδια σε φετάκια. Πάρα πολύ σημαντικό να δώσω εδώ αυτό το tip. Τα πλένετε πάρα πολύ καλά με άφθονο νερό και τα τρίβετε δυνατά με τα χέρια σας για να φύγει όλη η έντονη αψάδα τους. Περνάμε στο θωράκισμα. Βάζετε ελαιόλαδο σε μία κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι. Τηγανίζετε ελαφρά τα κεφτεδάκια, ίσα ίσα να ασπρίσουν εξωτερικά, να μην φορτώσουν χρώμα. Τα βγάζετε προσεκτικά και τα αφήνετε στην άκρη σε ένα πιάτο. Η σάλτσα κρεμμυδιών. Στο ίδιο λάδι ρίχνετε τα φετάκια των κρεμμυδιών και τα τσιγαρίζετε. Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, το μπαχάρι και το φύλλο δάφνης. Συμπληρώνετε με μία κουταλιά πελτέ το φλιτζάνι της σάλτσας ντομάτας και τα αφήνετε να βράσουν για λίγο μέχρι να μαλακώσουν καλά τα κρεμμύδια μας. Περνάμε στο ψήσιμο. Αδειάζετε τη σάλτσα με τα κρεμμύδια και τα κεφτεδάκια σε ένα ταψάκι, απλώνοντάς τα ομοιόμορφα για να γεμίσει αυτό ολόκληρο. Στείνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180-190 βαθμούς της αντιστάσεις στον αέρα για περίπου 40 με 45 λεπτά μέχρι να μελώσει η σάλτσα, να δέσει το φαγητό και να πάρουν τα κεφτεδάκια ένα υπέροχο, ωραίο, ροδοκόκκινο χρώμα. Ναι, πείτε μου.
0: Θα ζητήσω πάλι την εκτέλεση για να προλάβουν οι ακροατές μας.
1: Θα ξαναπώ βεβαίως με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, περνάμε στο πλάσιμο, ζύμωμα και πλάσιμο. Σε μία λεκάνη βάζετε το κυμά, τα αυγά, το τριμμένο κρεμμύδι, τον μαϊντανό, το στημένο ψωμί, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ζυμώνετε πολύ καλά το μείγμα και πλάστε τα κεφτεδάκια. Η προετοιμασία των κρεμμυδιών, δύο κρεμμύδια είπαμε που τα κρατάμε. Κόβετε τα κρεμμύδια σε φετάκια. Τα πλένετε πάρα πολύ καλά με άφθονο νερό και τα τρίβετε δυνατά με τα χέρια σας για να φύγει όλη η έντονη αψάδα τους. Περνάμε στο θωράκισμα, βάζετε ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι, τηγανίζετε ελαφρά τα κεφτεδάκια, ίσα ίσα να ασπρίσουν εξωτερικά για να μην πάρουν χρώμα. Τα βγάζετε προσεκτικά και τα αφήνετε στην άκρη σε ένα πιάτο. Περνάμε στη σάλτσα κρεμμυδιών. Στο ίδιο λάδι λοιπόν, ρίχνετε τα φετάκια των κρεμμυδιών και τα τσιγαρίζετε. Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, το μπαχάρι και το φύλλο δάφνης. Συμπληρώνετε μία κουταλιά πελτέ, το φλιτζάνι της σάλτσας ντομάτας και τα αφήνετε να βράσουν για λίγο μέχρι να μαλακώσουν καλά τα κρεμμύδια. Περνάμε στο ψήσιμο. Αδειάζετε τη σάλτσα με τα κρεμμύδια και τα κεφτεδάκια σε ένα ταψάκι, απλώνοντας τα πάντα ομοιόμορφα για να γεμίσει. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 190 βαθμούς της αντιστάσεις στον αέρα για περίπου 40 με 45 λεπτά μέχρι να μελώσει η σάλτσα, να δέσει το φαγητό και να πάρουν τα κεφτεδάκια ένα ωραίο όμορφο ροδοκόκκινο χρώμα. Σερβίρισμα. Μόλις είναι έτοιμο, το βγάζετε από το φούρνο, συνοδεύετε απαραίτητος με μια καλή φέτα στο πλάι και μπόλικο ζεστό χωριάτικο ψωμί για τις απαραίτητες πεντανόστιμες βούτες.
0: Και μια και είστε στιγουμένισα με τα πολύ ωραία αμπέλια και τα ποιοτικά κρασιά, με τι κρασί συνοδεύουμε αυτό το φαγητό?
1: Εδώ αυτό το κρασί, έτσι όπως το περιγράψαμε, θα πήγαινε ένα ελαφρύ κόκκινο κρασί.
0: Πολύ ωραία. Καλή όρεξη λοιπόν και καλή επιτυχία σε όσους φτιάξουν αυτό το φαγητό.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Να είστε καλά. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Γουμένισσα.
1: Και εγώ χάρηκα επίσης. Χαρά όλη η δική μου.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Πρόικ.

Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, παραμείναμε για 2 ώρες, κάναμε συντροφιά αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερ...

0: φυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, επισημαίνει στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε χθες το πρωί τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και έχει ξεκινήσει η τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Αντίδραση από πλευράς Τουρκίας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το βράδυ στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Απόδραση σκληρού κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του, ντυμένοι αστυνομικοί, εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Εντείνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, έθριος στις περισσότερες περιοχές. Πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε από το απόγευμα και βροχές. 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας, εδώ μαζί κάθε εβδομάδα την ίδια πάντα μέρα και ώρα θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από τον λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, από αυτήν την δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν και να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν, να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδας, η άλλη φωνή στα FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής, και εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του έχει σήμερα ο Χριστόφος Χριστοφορίδης.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου λοιπόν παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί, σε εκείνα τα σταυροδρόμια αφουγκάζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο.

ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους. Σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπιστα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, λένε οι ιστορίες των παλιών πως ήταν σε έναν τόπο ένας γέρος και μια γριά. Λένε τώρα πάλι πως αυτοί οι δυο είχαν ένα γιο που από μικρό παιδί το βάλαν, λέει, στο σχολείο και μάθαινε αυτό τα γράμματα. Μα αν, λέει, και τα χρόνια του εκείνα το παιδί ήταν λίγα, η δύναμή του ήταν αντρίκια. Γιατί, λέει, πολλές φορές, σαν μάλλον αυτός με τα άλλα παιδιά, τα σακάτευε στο ξύλο. Και οι γονείς του, μιας που παραπονιούνταν οι γονείς των άλλων παιδιών, τον έπιαναν και του έλεγαν συνέχεια: «Βρε εσύ, δε φοβάσαι, θα μας χαλάσεις, τι είναι το κακό αυτό που κάνεις?» Και επειδή του έλεγαν, λέει, συχνά πυκνά πως δε φοβάται, μια βραδιά πηγαίνει αυτός και λέει στους γονιούς του: «Δε μου λέτε που είναι αυτός ο φόβος που με φοβερίζεται κάθε λίγο να πάω να τον ξεβγάνω, να μην φοβάται πια κανένας?» Ο πατέρας του, λοιπόν, για να τον φοβήσει, του λέει: «Να μωρέ, τη βλέπεις τη φωτιά εκείνη στο αντικρινό βουνό? Αυτού είναι ο φόβος». Μια και δυο που λέτε, κίνησε αμέσως το παιδί και μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα φτάνει στο αντικρινό βουνό, σε εκείνη τη φωτιά που έβλεπε από το σπίτι του μακριά, και κοιτάζει και τι να δει. Βλέπει, λέει, ένα καζάνι με 40 κρίκους που έβραζε, λέει, και όχι μόνο αυτό, αλλά δίπλα στο καζάνι ήταν, λέει, 40 δράκοι ξαπλωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον και κοιμόντουσαν στην αράδα. Πιάνει, λοιπόν, αυτό το παιδί και κατεβάζει με μια στο καζάνι και τρώει το φαγί και τρώει και τρώει και τρώει μέχρι που χόρτασε. Και ύστερα, λέει, ξέρετε τι έκανε? Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πηγαίνει, λέει, αυτός και ξαπλώνει με μιας και κοιμάται δίπλα στους δράκους. Σε κάμποση ώρα, λένε τώρα οι ιστορίες των παλιών, ξύπνησαν και οι δράκοι αφού χόρτασαν τον ύπνο και τα ονείρατα, βλέπουν το καζάνι κατεβασμένο τη φωτιά, κοιτάζουν και εκείνο το παιδί να κοιμάται σημά τους. Το λέει αυτή. Οι δράκοι απόρρισαν πολύ. Γυρίζουν, κοιτάζονται ένας με τον άλλον και λένε: «Μωρέ, εμείς είμαστε 40 δράκοι και σαν λείψει από εμάς δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το καζάνι του από τη φωτιά. Και αυτός μονάχος του παλικαράκι να κατεβάσει κοτζάμ καζάνι? Μωρέ, αυτός το δίχως άλλος πρέπει να είναι αδριωμένος του λόγου του. Και ξέρω τα αδέρφια τι να κάνουμε». Πετάχτηκε ο μεγαλύτερος: «Σαν ξυπνήσει να τον κάνουμε αδερφό μας». Έτσι που λέτε έκαμαν, όταν καμιά φορά άνοιξε το παιδί τα μάτια του. Κι είναι όμως χωρίς να φοβηθεί. Τους κοίταξε κατάματα και τους λέει: «Ποιος, μωρέ, από εσάς είναι ο φόβος?» Γυρίζουν όλοι και του λένε μια φωνή: «Δεν είναι κανένας μας που να το λένε φόβο εδώ πέρα. Αλλά εδώ παραπάνω είναι μια σπηλιά. Και αυτού εκεί στη σπηλιά που λες είναι ένας φόβος μεγάλος να πάει άνθρωπος μονάχος του». «Καλά μου το έλεγε εμένα ο πατέρας μου», λέει το παιδί. «Αυτού που λέτε πρέπει να κατοικεί ο φόβος. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνω, γιατί έχω δουλειά να κάνω. Να τον γνωρίσω». Φτάνει που λέτε καμιά φορά αυτό σε σπηλιά, μπαίνει μέσα, κοιτάζει και τι να δει. Βλέπει, λέει, μέσα μια γριά. Πηδάει μέσα στη σπηλιά και κατεβαίνει κάτω. Εκεί που λέτε, στα βάθη της σπηλιάς, βλέπει ένα φως και ένα ωραίο παλάτι. Όμως όλες, του λέει, πόρτες ήταν κλεισμένες. Τότε που λέτε, ξέρετε τι έκαμε το παιδί? Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτή την ιστορία. Αρχίζει, λέει, να κλωτσάει τις πόρτες και με κάθε κλωτσιά, γκντάπ και γκντουπ, άνοιγε και μια πόρτα. Αφού άνοιξε έτσι όλες τις πόρτες, άνοιξε και όλες τις κάμαρες. Στην τελευταία την κάμαρη, την ολοίστερνη, εκεί που ανοίγει την πόρτα, κοιτάζει και τι να δει. Βλέπει μια κοπέλα, μα τι κοπέλα, λάμπει ο ήλιος για να λάμψει. Τότε που λέτε, μουρμούρισε το παιδί και λέει: «Μωρέ, αυτή πρέπει να είναι ο φόβος». Και τρέχοντας κατά πάνω της που λέτε, της κάνει μια χαπ και την αρπάζει από τον μπράτσο. Έλα όμως που αυτή φορούσε, λένε, βραχιόλι στο μπράτσο της, αφήνει, λοιπόν, στο χέρι του παιδιού εκείνου το βραχιόλι και μια και δυο φραπ γίνεται άφαρτη και εξαφανίζεται. Παίρνει που λέτε το, λοιπόν, το παιδί το βραχιόλι και γυρίζει μια και δυο στα μέρη των δράκων και τους ιστόρισε όλα αυτά που είδε και όλα αυτά που έκαμε. Την άλλη μέρα που λέτε,
Παίρνει το παιδί το βραχιόλι και κατεβαίνει στην πολιτεία να πάει του λόγου του στο βασιλιά να το πουλήσει. Στο δρόμο όμως, λέει, τον συνάντησε ένας έμπορος, ένας άνθρωπος πονηρός, που σαν είδε, λέει, το βραχιόλι θέλησε να το κάνει δικό του. Άρχισε λοιπόν να τον παρακινάει και να τον παρακαλάει να του πουλήσει του λόγου του το παιδί αυτού το βραχιόλι. Έλα όμως που το παιδί το αποκρίθηκε πως πηγαίνω, λέει, στο παλάτι να πουλήσω εγώ του λόγου μου το βραχιόλι στο βασιλιά. Σαν τ' άκουσε αυτά που λέτε, ο έμπορος ο πονηρός τρέχει χωρίς να τον δει το παιδί στο παλάτι το βασιλικό, πέφτει μπροστά στα πόδια του βασιλιά και ξέρετε τι του είπε. Ακούστε να μάθετε. Έλεος αφέντη βασιλιά, έλεος, βοήθησέ με, εσένα που είναι η χάρη σου μεγάλη και όλα τα γνωρίζεις. Είχα ένα βραχιόλι μεγάλης αξίας, στολισμένο με διαμαντικά και με χρυσάφια, και μου το έκλεψαν πριν από κάμποσες μέρες. Και τώρα έμαθα του λόγου μου πως αυτός που το έκλεψε στο φέρνει εδώ στο παλάτι για να στο πουλήσει. Ώσπου να τα πει αυτά, λέει, ο έμπορος εκείνος ο πονηρός ο παλιάνθρωπος του βασιλιά, να φτάνει καμιά φορά και το παιδί στο παλάτι, μπαίνει μέσα στη βασιλική της σάλα και αφού, λέει, προσκύνησε αυτός όπως έπρεπε το μεγάλο βασιλιά, του παρουσίασε το βραχιόλι. Κοίτα, λέει, αυτό, ένα βραχιόλι, μα τι βραχιόλι, άλλο να σας το λέω και άλλο να ήσασταν μπροστά να το βλέπατε. Θα στράφταν τα μάτια σας από τα διαμαντικά και από τις πέτρες και από τα χρυσάφια. Απόμεινε, λέει, κοντζάν βασιλιάς με το στόμα ανοιχτό. Τότε που λέτε αρχίζει και έμπορος να φωνάζει ο πονηρός πως το βραχιόλι είναι δικό του και πως του το κλέψανε, και παρακαλούσε το βασιλιά να μην ανεχτεί πια τέτοια αδικία. Το παιδί πάλι άκουσε τα ψέματα, τα ξεδιάντροπα κείνου του εμπόρου, αγριοκοίταξε εκείνον τον παλιάνθρωπο, αλλά σεβάστηκε όμως και το βασιλιά. Δεν ήθελε να κάνει μπροστά του φασαρία. Ο βασιλιάς πάλι δεν ήξερε ποιον από τους δύο να πιστέψει. Τέλος πάντων, έβγαλε αυτός απόφαση πως αν μέσα σε 40 μέρες το παιδί φέρει και το τέρι του βραχιολιού, να είναι δικό του. Αν όμως δεν φέρει το τέρι του βραχιολιού εκείνου που κρατούσε, να γίνει το βραχιόλι ξανά του εμπόρου. Τι να κάνει λοιπόν και το παιδί? Αφήνει, που λέτε, το βραχιόλι στα χέρια του βασιλιά και κίνησε να ψάξει να βρει το τέρι εκείνου του βραχιολιού που σαν κι αυτό δεν ήταν άλλο σολάκερο του ντουνιά. Και λοιπόν που κίνησε αυτό και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και τελειωμό δεν είχε ο δρόμος του δίπλα στο περιγιάλι, κοιτάζεις μες στη θάλασσα και βλέπει στην άκρη-άκρη, στο γυαλό, ένα καράβι, λέει, που φόρτωνε λάδια. Πηγαίνει αυτό του λόγου του και λέει στον καπετάνιο. «Καπετάνιο, θέλεις να σου φορτώσω εγώ το καράβι να πάρετε τα τουλούμια μέσα?» «Και ρωτάς, μωρέ», του λέει ο καπετάνιος. «Έχουμε δουλειά να κάνουμε πολύ και δρόμο μακρύ να τραβήξουμε μέσα στα νερά της θαλάσσης. Βάλε και εσύ ένα χεράκι». Αρχίζει, που λέτε, το παιδί. Και τι κάνει, λέτε εσείς? Τέτοιο παιδί δεν υπήρχε άλλο σολάκερο του ντουνιά. Αρχίζει, που λέτε αυτό, να πιάνει τα τουλούμια μέσα στο καράβι σαν ήταν πατσαβούρες. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και να φορτώθηκε το καράβι με μιας. Σαν τα δε, λέει, αυτά ο καπετάνιος. Απόρρισε και θαύμασε τη δύναμη εκείνου του παιδιού και πήρε, λέει, αυτός μέσα στο καράβι το παιδί να το φιλοδωρήσει για το καλό το φόρτωμα που του έκαμε. Τότε το παιδί του λέει: «Καπετάνιο, ας τα φιλοδωρήματα στην άκρη και θέλω άλλη χάρη να μου κάνεις. Θέλω να με πάρεις μαζί σου όπου πας, γιατί ψάχνω για ένα πράγμα που σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει». Έτσι λοιπόν εδέχτηκε πλούτη και ο καπετάνιος. Πήρε το παιδί στην παρέα των ναυτικών, σηκώσαν τις άγκυρες, απλώσαν τα πανιά, φύσηξε το αεράκι και κίνησε το καράβι να κάνει το ταξίδι του. Και αφού, λέει, το καράβι τώρα αρμένιζε 4-5 μέρες, ένα πρωί βλέπει να κατεβαίνουν όλοι οι ανθρώποι του καραβιού μέσα στο αμπάρι εκτός από τον καπετάνιο. Αλλά και αυτός όμως σε λιγάκι τον πλησίασε, λέει,
Το πλησίασε το παλικαράκι και του λέει: «Θα κατέβω κι εγώ, παλικάρι μου, να ησυχάσω λίγο. Μονάχα εσύ με αυτόν τον καιρό έχει το νου σου να κυβερνάς το καράβι». Και δεν πέρασε μισή ώρα, δεν πέρασε μια, και ενώ, λέει, ο καιρός ήταν πρίμος και καλός, ξαφνικά το καράβι στάθηκε κατά μεσής του πελάγου. Τα πανιά, λέει, άρχισαν να καργάρουν αέρα, μα το καράβι δεν σάλευε. Να φουσκώνουν τα πανιά, μα το καράβι να είναι του λόγου του ακίνητο. Το παιδί δεν ήξερε τι έτρεχε. Πήγαινε, λέει, μπροστά στην πλώρη, πήγαινε πίσω, και τη δεύτερη φορά, λέει, και την τρίτη που πήγε στην πλώρη ξανά, κοιτάζει και βλέπει ένα πράγμα περίεργο. Ήτανε, λέει, μέσα στη θάλασσα μια όμορφη κοπέλα που από τη μέση και κάτω ήτανε ψάρι. Τότε, λέει, αυτός γυρίζει, τη ρωτάει και της λέει: «Τι γυρεύεις του λόγου σου, κοπέλα μου, και πώς σε λένε?» Αποκρίνεται, λοιπόν, κοινή ψαρό γυναίκα και λέει: «Εμένα με λένε Γοργόνα και ζητάω το φαΐ μου». «Και τι πράγμα είναι αυτό που τρως?» ρωτάει το παιδί. «Αυτό που τρώω είναι ένας άνθρωπος. Το ταΐνι μου είναι να μου ρίξεις να φάω έναν άνθρωπο». Γυρίζει και λέει η ψαρό γυναίκα: «Και αν δεν μου ρίξεις, θα πιάσω το καράβι και θα το φέρω τα πάνω κάτω να τα ποδογυρίσω μέσα στα νερά της θαλάσσης». «Καλά», λέει το παιδί. «Έλα δίπλα και ψήλωσε λίγο παραπάνω να σου ρίξω του λόγου μου να φας έναν άνθρωπο». Εκεί, λέει, καθώς έκαμε πως ψήλωνε η ψαρογυναίκα, την αρπάζει αυτός από τα μαλλιά, την τραβάει και την κατρακυλάει, λέει, πάνω στην κουβέρτα του καραβιού, και πιάνονται χέρια με χέρια, που από τον πολύ τον παλεμό κόντευε, λέει, το καράβι από το πέρα δόθε, το μπρος πίσω και το αριστερά δεξιά, κόντευε, λέει, να βουλιάξει το καράβι, και οι άνθρωποι μέσα στο αμπάρι απόμειναν να παρακαλάνε γονατιστεί τον Θεό να του σώσει. Ύστερα, που λέτε, από τα πολλά τα παλέματα, την αρπάζει το παλικάρι, τη γονατίζει κάτω και την αρχίζει, λέει, ένα ξύλο που δεν άφησε αυτός του λόγου του κοκαλό άσπαστο, και την έκαμε, λέει, να ξερνάει αίμα και να λέει αμάν. Και αφού, λέει, την έδιρε τόσο πολύ και τη λυπήθηκε, την έβαλε να πάρει όρκο πως το εξής: «Μήτε άνθρωπο, μήτε καράβι θα εμποδίσει», και την έριξε στη θάλασσα. Ο καπετάνιος, πάλι με τους συντρόφους του, τους ναυτικούς, έμεναν μέσα στο φόβο κάτω στα μπάρια και δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν να βγουν πάνω στην κουβέρτα. Μετά από ώρα πολύ τους φωνάζει το παιδί: «Έβρεσεις! Δεν θα βγείτε πάνω καμιά φορά στην κουβέρτα και με αφήσετε μονάχο μου?» Σαν άκουσαν, λέει, αυτή τη φωνή του παιδιού, γκαρδιωθήκανε και βγήκαν από τα μπάρια πάνω στην κουβέρτα του καραβιού. Κοιτάνε την κουβέρτα και τη βλέπουνε, λέει, πλημμυρισμένη στα αίματα. «Τι έγινε», λέει, «αδερφέ, τι έπαθες του λόγου σου?» «Μωρέ, δεν ακούσατε», λέει, «το παιδί, τις φωνές», λέει, «και τον ταραμό? Ήρθε, λέει, ένα αθεριό φοβερό, σαν γυναίκα ήτανε, που μου είπε πως ήταν του λόγου της Γοργόνα. Την πιάνω κι εγώ και τη ρίμαξε στο ματσούκι και την έριξε στη θάλασσα μετά, γιατί ήθελε, λέει, να φάει άνθρωπο για φαγή της». Κι είναι που λέτε, απόρρισαν με την ανδραγαθία εκείνου του παιδιού και καταχάρηκαν όμως που ο κόσμος πια γλίτωσε από ένα τέτοιο θεριό της θαλάσσης. Έτσι που λέτε, άρχισε το καράβι ξανά να αρμενίζει μέσα στα πέλαγα με τα πανιά φουσκωμένα, και μετά από κανένα δυο μέρες ταξίδι φτάσαν σε ένα μεγάλο νησί. Εκεί που λέτε, γυρίζει το παιδί και ρωτάει τον καπετάνιο, που ήξερε πολλά από τα ταξίδια της θαλάσσης: «Ωραία, καπετάνιο, ζουνε άνθρωποι στο νησί του, γιατί το βλέπω κομματάκι έρημο?» Ο καπετάνιος, λοιπόν, του είπε: «Όχι, δεν ζούσε κανείς πάνω στο νησί τούτο». Τότε που λέτε, το παιδί τον παρακάλεσε να το βγάλουν για λίγο έξω, να σεριανίσει για λίγο σε εκείνα τα μέρη τα άγνωστα, και μετά, σαν χορτάσει, να γυρίσει πάλι στο καράβι. Ο καπετάνιος πάλι δεν ήθελε για τη δουλειά που του είχε κάνει να φορτώσει τα τουλούμια με το λάδι στο καράβι, με μιας να του χαλάσει και το χατήρι. Το βγάλανε, λοιπόν, έξω. Και που λέτε, που περπάτουσε και πήγαινε το παιδί μέσα στις ερημιές του νησιού, κοιτάζει και βλέπει στο ακρινό μέρος μιας κοιλάδας ένα παλάτι μέσα στις ερημιές.
Ήταν, λέει, σχεδόν ηλιοβασίλεμα. Ο ήλιος κοντεβέ. Να πάει να πλαγιάσει και να σου τσουπ, την ώρα που φτάνε αυτός, σου ρούπωνε. Ανεβαίνει πάνω στο παλάτι και μέσα σε μια κάμαρα, λέει, βρίσκει μια γριά. Την ώρα που την αντίκρισε, γυρίζει και της λέει: «Καλησπέρα, καλομάνα». «Καλώς το παιδί μου», αποκρίθηκε εκείνη. «Γιατί δεν ανάβεις, καλομάνα, το φως, παρακάθασες στο σκοτάδι μονάχη σου», ρωτάει το παιδί. «Δεν πρόφτασα, παλικάρι μου, να πάρω φωτιά από αντίκρι που φαίνεται εκείνο το φως. Και ποιος θα πάει να μου το φέρει», απάντησε η γριά. «Αυτό σε νοιάζει, μάνα», λέει το παιδί. «Εγώ θα πάω». Και κίνησε, λέει, αυτός αμέσως κατά εκεί που ήταν το φως. Και σαν έφτασε, λέει, κατά εκεί που ήταν το φως, κοιτάζει και τι να δει. Πράματα και θάματα. Τι να σας λέω. Ένα ανθρώπινο, λέει, κεφάλι με μακριά μαλλιά να πέφτει μέσα στα ποδάρια του παιδιού και να μην τον αφήνει να κινηθεί. Γιατί, λέει, έβαλε αυτά τα μαλλιά του και τον έπιασε και τον έδεσε δυνατά. Θυμώνεται το παιδί που δεν μπορούσε να κάνει μήτε μπρος και μήτε πίσω και το πιάνει, λέει, από τα αυτή και του τεινάζει μια που αν δεν ήταν, λέει, κάμποσα χόρτα εκεί που πέσε, το κεφάλι θα γινόταν χίλια κομμάτια. Παίρνει, που λέτε, από τη φωτιά το παιδί ένα δαυλί αναμένο και γυρίζει μέσα σε χαρά μεγάλη σε εκείνο το παλάτι μέσα στην ερημιά να δώσει φως σε εκείνη τη γριά που κάθονταν μέσα στα σκοτάδια. Σαν τον είδε η γριά να έρχεται, του λέει: «Αχ, παιδάκι μου, το καλό που σου θέλω, μπες τώρα μέσα στη τουλάπα που βλέπεις, γιατί εγώ έχω τρεις κόρες και όπου να είναι θα φανούν, όμως μη σε δουν, γιατί άμα σε δουν θα σε βλάψουν». «Ό,τι πεις, καλό μάνα, θα κάνω», απάντησε το παλικάρι και χώνεται, λέει, αυτό μέσα στην τουλάπα. Μόλις μπαίνει, που λέτε, μέσα στην τουλάπα και κλείνει την πόρτα η γριά, ακούει «καλησπέρα τη μια, καλησπέρα την άλλη». Μπήκαν, λέει, οι τρεις κόρες της γριάς και ρώτησαν την γριά αν έχει το φαΐ τους έτοιμο. «Έτοιμο είναι, κούκλες μου, έτοιμο είναι», αποκρίθηκε η γριά, και αυτές κάθισαν στο τραπέζι να φάνε. Και αφού, λέει, έφαγαν, πήραν να πιούνε και κομματάκι κρασί. Γυρίζει, λοιπόν, η μια και λέει στις άλλες: «Πίνω στην υγειά εκείνη του παλικαριού που ήρθε μέσα σε εκείνο το χάος και έσπασε τις πόρτες του παλατιού μου και με έπιασε από τον μπράτσο και τραβώντας το χέρι μου απόμεινε το βραχιόλι μου στο χέρι του». Σαν έβαλε να πιει, λέει, κρασί κι άλλη, γυρίζει και λέει: «Εβίβα, μωρέ, του παλικαριού εκείνου που από το ξύλο που μου δόκε έκαμα όρκο να μην φάω άνθρωπο ποτέ πια, μήτε να εμποδίσω άλλο καράβι μέσα στη θάλασσα». Στο τέλος έβαλε, λέει, και η τρίτη κρασί στο ποτήρι και λέει: «Μωρέ, στην υγειά του παλικαριού εκείνου που ποτέ δεν στάθηκε άνθρωπος να έρθει από το μέρος μου να πάρει φωτιά, και αυτός όχι μονάχα φωτιά ήρθε και πήρε, αλλά με έπιασε και από τα αυτή και μου δω και μια που α, δεν ήταν εκείνα τα χορταράκια να πάω να πέσω πάνω, θα γινόμουν του λόγου μου χίλια κομμάτια». Σαν άκουσε, που λέτε, τότες τις κουβέντες εκείνο το παιδί, χτυπάει με δύναμη μια μπαπ την πόρτα του λαπιού, τη σπάει, βγαίνει και φανερώνεται μπροστά τους. «Καλησπέρα, κυράδες», τους λέει. Κίνες, λέει, σαν τον αντίκρισαν τα μάτια τους, τον γνώρισαν και σηκώθηκαν και τρεις μαζί να τον αγκαλιάσουν και να τον φιλήσουν. «Μα πώς ήρθες εδώ?», τον ρώτησαν. Τότε, λένε, εκείνος άρχισε να ιστορεί όλα εκείνα που του είχαν συμβεί με εκείνο τον παλιάνθρωπο τον έμπορο που ήθελε το βραχιόλι και ότι ήθελε, λέει, εδώ αυτός να τις γυρέψει, γιατί ο βασιλιάς του είχε δώσει διορία 40 μέρες και αν δεν πήγαινε του λόγου του το τέλειο του βραχιολιού, θα πήγαινε να πάρει το βραχιόλι εκείνος ο παλιάνθρωπος ο έμπορος και θα αποδειχνόταν του λόγου του το παιδί πως είναι κλέφτης. «Και γι' αυτό, μωρέ, στεναχωριέσαι», του λέει μια κόρη, εκείνη η κόρη που της είχε πάρει το βραχιόλι από τον μπράτσο. «Να, μωρέ, και το τέρι του. Πάρε ακόμα κι άλλα δυο καλύτερα βραχιόλια, μόνο σε παρακαλούμε. Μια που γνωριστήκαμε τώρα, πάρε και μια από μας, όποια θες, να την κάνεις εσύ γυναίκα σου». Υποσχέθηκε, πλούτη κι αυτός, να πάρει γυναίκα του μια από τις τρεις. Όμως ήθελε του λόγου του αυτός να μην χάσει τη διορία, να πάει στο βασιλιά, γιατί πλησίαζε οι 40 ημέρες να κλείσουν, να τελέψουν.
Έτσι και έγινε που λέτε, και αφού ξεφάντωσαν, κατεβαίνει στη θάλασσα, μπαίνει στο καράβι που τον περίμενε με τον καπετάνιο και τα ξημερώματα που λέτε της μέρας που τέλειωνε η διορία, φτάνει στην πολιτεία. Φωνάζουν τότε οι άνθρωποι του βασιλιά και είναι τον παλιάνθρωπο τον έμπορο που σαν είδε, λέει, το τέρ του βραχιολιού, απόμεινε αυτός μέσα στη βουβαμάρα δίχως λαγιά. Και ο βασιλιάς τίμησε το νέο για την τιμιότητα που είχε και εκείνο τον παλιάνθρωπο τον έμπορο που ήταν δόλιος και ψεύτης τον καταδίκασε στα σίδερα. Και μετά από αυτό ο νέος χάρισε, λέει, στο βασιλιά και τα άλλα δυο ωραία βραχιόλια και γύρισε στο νησί και πήρε εκείνη από τις τρεις αδερφές που του είχε χαρίσει τα βραχιόλια. Και έκαναν γάμους και χαρές και ξεφάντωσες πολλές. Μα μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλες και φίλοι, τα παραμύθια έρχονται από πολύ μακριά, σαν τα πουλιά. Ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο, μέσα στη μνήμη και μέσα στην καρδιά και έρχονται να μας βρουν και να κάτουν στον ώμο μας. Να μας μιλήσουν και να μας πούνε για αυτά που συμβαίνουν μέσα μας και αυτά που συμβαίνουν έξω από εμάς, στο γύρω μας κόσμο. Αν λοιπόν εσείς θυμάστε ένα παραμύθι από αυτά που είχατε ακούσει από τον παππού σας, τη γιαγιά σας, τους γονείς σας, κάποιον δάσκαλο ή γείτονα στο χωριό ή στην πόλη, και αν βέβαια το θυμάστε, σας παρακαλούμε να το γράψετε, να μας γράψετε τον τίτλο του αν υπάρχει, ποιος σας το είπε, την ηλικία του και τον τόπο της καταγωγής του. Παράδειγμα, η Σταχτό Πιπηλιαρού, Μανώλης Καλομυράκης, ήταν 72 χανιά, και να μας στείλετε την ιστορία. Εμείς θα την παραλάβουμε, θα την μελετήσουμε με προσοχή και αγάπη και που ξέρετε μπορεί κάποια στιγμή να την ακούσετε ζωντανά από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η διεύθυνση είναι για την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», Ιασίου 1, ταχυδρομικός κώδικας 115-21, Αθήνα.

Λένε οι ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε έναν τόπο μακρινό ένας άνθρωπος που ήταν, λέει, τόσο άσχημος που από την ασχήμια του δεν μπόρεσε να αντικρίσεις τα μούτρα του. Αυτός που λέτε μια μέρα σηκώθηκε από το κρεβάτι του και έβαλε, λέει, με το νου του να πάει να ζητήσει για γυναίκα του την κόρη του βασιλιά. Κίνησε, που λέτε, αυτός από το χωριό του για να πάει στην πολιτεία που είχε το παλάτι ο βασιλιάς πρωί-πρωί και το βάλε σκοπό να φτάσει σε κανένα δύο μέρες. Εκεί που λέτε που περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε, βρέθηκε αυτός έξω από ένα χωριό, λέει. Κοιτάζει και τι να δει. Μια παρέα ήτανε 5-6 παιδιά που πηδούσαν και γελούσαν και πατούσαν, λέει, ένα μυρμήγκι που τρέχε μέσα στα χωράφια. Αυτός ήταν άνθρωπος άσχημος, μα ήταν άνθρωπος και πονετικός. Μπήκε, λοιπόν, του λόγου του που λέτε αυτό στη μέση να προστατέψει εκείνο το άκακο έντομο, το άκακο μυρμήγκι που ποτέ του δεν έκαμε κακό σε κανέναν, και τα παιδιά, σαν αντίκρισαν την ασχήμια εκείνου του ανθρώπου, φοβήθηκαν, λέει, τόσο πολύ που το έβαλαν στα πόδια. Έτσι που λέτε, το κακόμοιρο, το μικρό μυρμήγκι, σώθηκε. Ο χωριάτης πάλι ο άσχημος πήρε το δρόμο του και προχώρησε. Και δρόμο έπαιρνε, δρόμο άφηνε. Να, λοιπόν, που πέσε καμιά φορά και το σκοτάδι, γιατί πέρασε και η μέρα. Στο δρόμο όμως, εκεί που πήγαινε, είδε, λέει, δύο παιδιά που είχαν βαλθεί αυτά να κυνηγάνε, λέει, με μανία μια καλοφωτίτσα και ήθελαν να την πιάσουνε, να την πιάσουνε, να τη σκόψουν την ουρά, να τη σκοτώσουν. Τότε που λέτε, σηκώνει αυτός μια φωνή και λέει, μωρέ, τι σας πείραξε το κακόμοιρο το έντομο? Αφήστε το μωρέ αυτό να ζήσει του λόγου του. Πλάσμα του Θεού είναι. Τι σας έπιασε και βαλθήκατε να του κάνετε ζημιά, να το σκοτώσετε? Φύγετε από εδώ πέρα, παλιόπαιδα. Και αυτά, λέει, σαν τα μάλωσε αυτός και τον αντίκρισαν, τρόμαξαν τόσο πολύ από την ασχήμια του που άρχισαν να τρέχουν και όπου φύγει, φύγει. Έτσι που λέτε, και η καλοφωτίτσα μπόρεσε να γλιτώσει και πέταξε μακριά από εκείνο το μέρος που την κυνηγούσαν τα παιδιά. Ο άσχημος άνθρωπος όμως είχε δουλειά να κάνει, να πάει να ζητήσει την κόρη του βασιλιά, και εξακολούθησε το δρόμο του. Την άλλη μέρα, αφού πέρασε τη νύχτα του κάτω από ένα δέντρο, σε ένα δάσος, είχε εκείνο το δέντρο, λέει, ψηλά κλαριά, κάθισε, ξεκουράστηκε, τον πήρε ο ύπνος, πήρε τις ανάσες του. Κίνησε την άλλη μέρα πρωί-πρωί να φτάσει στην πόλη. Είχε, λέει, όμως κάμποσο δρόμο ακόμα να κάνει. Είχε, λέει, 2 ώρες, 3 ώρες δρόμο. Πλησιάζει, λέει, αυτός στην όχθη ενός μικρού ποταμού που έτρεχε κοντά στο δρόμο. Κοιτάζει και τι να δει. Άκουσε, λέει, φωνές και είδε, λέει, παιδιά. Παιδιά που έτρεχα, λέει, και κάταγαν αυτά κάτι στο χέρι. Και από τις φωνές που κάμανε αυτά και από αυτά που είδε, γυρίζει αυτός και βλέπει τα παιδιά να κρατάνε στα χέρια τους ένα σκύρο και θέλουν, λέει, να πάνε να τον πνίξουν. Έλα όμως που ο άνθρωπος ήταν πονετικός. Εκείνος ο χωριάτης λυπήθηκε εκείνο το ζωάκι που δεν έφταιγε σε τίποτα και δεν διστάζει ξανά, μπαίνει στη μέση και το γλιτώνει από τα χέρια των παιδιών. Γιατί τα παιδιά, λέει, συναντήκρισαν εκείνον τον άντρα να τα φοβερίζει πως θα τα δείρει, φοβήθηκαν από την ασχήμια του και επειδή δεν μπορούσαν, λέει, να τον κοιτάξουν στα μούτρα από την ασχήμια, έφυγαν τρέχοντας και σκούζοντας να πάνε να βρουν τις μανάδες τους. Έτσι, λοιπόν, και το σκιουράκι γλίτωσε τη ζωή του και εκείνος έδειξε την καλοσύνη του σε ένα ακόμα πλάσμα του Θεού. Καμιά φορά που λέτε, για να προχωρήσει και η ιστορία, φτάνει ο ασχημάνθρωπος στην πόλη και τραβάει αυτός γραμμή στο παλάτι του βασιλιά για να ζητήσει σε γάμο την κόρη του. Ο βασιλιάς όμως είδε την ασχήμια εκείνη του ανθρώπου και βάλθηκε, λέει, αυτός από μέσα του να του παίξει ένα παιχνίδι και να μην τον διώξει, αλλά να τον βάλει να κάνει έναν άθλο που ήταν αδύνατο να τα καταφέρει άνθρωπος.
Γυρίζει λοιπόν, τον κοιτάζει κατάματα, κλείνει για μια στιγμή τα μάτια του, γιατί δεν μπόρεσε να αντικρίζει και αυτός του λόγου του την ασχήμια εκείνου του ανθρώπου, και του λέει: «Βλέπεις εκείνο το πελώριο κοφίνι που νεγιωματορίζει? Ε λοιπόν, εγώ θα διατάξω έναν από τους ανθρώπους μου να το φορτώσει στο άλογό του και να το σπείρει σολάκερε την πόλη. Και εσύ λοιπόν θα κοιτάξεις να το μαζέψεις όλο και να το ξαναβάλεις στο κουφίνι. Πρόσεξε όμως, κακομοίρη μου, μην αφήσεις μήτε ένα σπυρί ρύζι αμάζευτο. Σου δίνω 3 ώρες καιρό, και αν δεν μπορέσεις να το μαζέψεις, ξέχνα την κόρη μου. Αν όμως τα καταφέρεις, θα σου τη δώκω να την πάρει σπίτι σου για γυναίκα σου». Ο άσχημος άνθρωπος, χωρίς να χάσει λέει καιρό, άρχισε να μαζεύει σπυρί-σπυρί το ρύζι που έσπηρε ο άνθρωπος του βασιλιά σε ολάκληρη την πολιτεία, αλλά μέσα λέει σε μια ώρα δεν είχε κατορθώσει αυτός να μαζέψει τόσο ρύζι, μήτε για να στρώσει τον πάτο του κοφινιού. Άρχισε αυτός λέει να απελπίζεται τόσο πολύ, και από την απελπισιά του και από την κούραση σταμάτησε το μάζεμα του ρύζιου και έβαλε τα κλάματα. Να όμως που φανερώθηκε λένε μπροστά του εκείνο το μυρμήγκι που είχε σώσει από τα παιδιά που θέλαν να το πατήσουν και να το σκοτώσουν. Βλέπει το μυρμήγκι τη στεναχώρια του και του μίλησε με ανθρωπινή λαλιά. Τώρα θα μου πείτε, γίνεται βρε παραμυθά τα μυρμήγκια να μιλάνε με ανθρωπινή λαλιά? Στα παραμύθια, φίλες και φίλοι, το ξέρετε πολύ καλά, τα πάντα μπορούν να συμβούν, ακόμα και τα μυρμήγκια να μιλήσουν με ανθρωπινή λαλιά. Ζήτησε λέει το μυρμήγκι να του πει ο άνθρωπος γιατί είχε τέτοια στεναχώρια και είχε βαλμένα τα κλάματα. Σαν έμαθε την αιτία της μεγάλης του λύπης, ξέρετε τι έκαμε? Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν την ιστορία. Πιάνει λέει αυτό αμέσως και φωνάζει όλο του το σόι, και μέσα σε λίγη ώρα βοήθησαν κείνο τον χωριάτη, τον άσχημο άνθρωπο, να μαζέψει στο κοφίνι όλο το ρύζι που είχε σπαρμένο στην πολιτεία ο άνθρωπος του βασιλιά. Σαν το πήγε λέει ο άνθρωπος κείνος, ο άσχημο άνθρωπος, στο βασιλιά, κοιτάζει ο βασιλιάς, βλέπει το κοφίνι γεμάτο, έβαλε τους ανθρώπους του να μετρήσουνε, να ζυγίσουνε το ρύζι, είδαν πως δεν έλειπε από δάφτο μήτε δράμι, απόμενε λέει αυτός με το στόμα ανοιχτό. Αλλά έλα όμως που είχε εγωισμό μεγάλο, γιατί ήταν του λόγου του βασιλιάς και δεν ήθελε να φανεί πως τον νίκησε ένας χωριάτης, και θέλησε λέει να δοκιμάσει την αξιοσύνη εκείνου του ανθρώπου για άλλη μια φορά. Και τώρα θα του βάζε λέει να κάνει μια δουλειά ακόμα πιο δύσκολη από την πρώτη. Τον φωνάζει λοιπόν που λέτε στη βασιλική την κάμαρα και του λέει: «Θα σου δώκω την κόρη μου αν μαζέψεις όλα τα καρύδια από την καρυδιά που έχω μέσα στον κήπο μου». Λένε τώρα ιστορίες των παλιών πως αυτή ήταν λέει μια καρυδιά βασιλική. Ήταν τόσο αψηλό δέντρο που τα τελευταία κλονάρια του λες και φτάναν και ακουμπούσαν πάνω στον ουρανό. Και όσο κι αν εκείνος ο χωρικός προσπαθούσε και ξαναπροσπαθούσε και ξαναπροσπαθούσε να φτάσει τα καρύδια ανεβαίνοντας όλο και πιο ψηλά στα πιο ψηλά κλονάρια του δέντρου, δεν μπόρεσε παρά να μαζέψει λέει αυτός παρά μονάχα καμιά 500. Έβαλε ξανά τα κλάματα, τον έπιασε στεναχώρια, έβαλε αυτός με το νου του πως τώρα πια δεν θα μπορούσε να παντρευτεί τη βασιλοπούλα που αγάπησε, και κατέβηκε λέει αυτός τώρα από την πελώρια εκείνη καρυδιά και κάθισε στις ρίζες της και άρχισε απαρηγόρητα να κλαίει. Για μια στιγμή λέει εκεί που τα δάκρυα τρέχανε ποτάμι μπροστά του, να σου και παρουσιάζεται μπροστά. Ποιος? Παρουσιάστηκε λέει μπροστά του τώρα και στάθηκε στα πόδια του το σκιουράκι. Και σαν έμαθε την αιτία εκείνης της μεγάλης στεναχώριας του ανθρώπου, είπε να τον βοηθήσει, να ξεπληρώσει και το καλό που του είχε κάνει, που το είχε σώσει λέει εκείνος ο άσχημος άνθρωπος από τα παιδιά που θέλαν να το πνίξουν το σκιουράκι του λόγου του μέσα στο ποτάμι δίπλα στο δρόμο.
και κάνει μια αυτοπλοτή φραπ και ανεβαίνει για μια στιγμή σε εκείνο το πελώριο δέντρο την καρυδιά και αρχίζει να κουνάει τα κλαδιά από εδώ και να κουνάει τα κλαδιά από εκεί και μέσα σε λίγη ώρα ρίχνει, λέει, ο σκύρος κίνος όλα τα καρύδια κίνης της πελώριας καρυδιάς κάτω, που όσο, λέει, και αν έψαχνε κάποιος να βρει καρύδι πάνω στα κλαδιά δεν θα βρίσκε μήτε ένα, τόσο καλή δουλειά έκανε εκείνης ο σκύρος. Ο βασιλιάς, σαν είδε, λέει, όλα τα καρύδια ρηγμένα κατά γης κάτω από το δέντρο το βασιλικό, έμεινε, λέει, με το στόμα ανοιχτό. Μεγάλο κατόρθωμα, λέει. Μα πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι αποφάσισε να τον κάνει γαμπρό. Του δώσε την υπόσχεση να του δώσει για γυναίκα μια από τις κόρες του, γιατί δεν είχε μονάχα μια, είχε και άλλες κόρες. Πιάνει, λοιπόν, εκείνο τον αγριάνθρωπο, τον άσχημο, και του λέει: όταν νυχτώσει θα έρθεις στο παλάτι μου, θα μπεις στην κάμαρα που είναι οι κόρες μου. Εκείνη η κάμαρα θα είναι την ώρα εκείνη σκοτεινή και οι πρώτοι που θα κουμπίσουν τα χέρια σου θα γίνει η γυναίκα σου. Έλα όμως που βασιλιάς, λένε εκείνη του τόπου, δεν είχε μια κόρη, δεν είχε δυο, δεν είχε τρεις, δεν είχε τέσσερις, δεν είχε πέντε, δεν είχε έξι, παρά μονάχα, λέει, είχε 7 κόρες. Έλα όμως που ο κόσμος έλεγε πως οι 6 από αυτές ήτανε κακάσκημες, κακάσκημες και παλιοχαρακτήρες, και μονάχα η 7η τελευταία, που ήταν η πιο μικρή, ήταν, λέει, η πιο όμορφη, η πιο καλή και η πιο ευγενικιά ψυχή. Αυτήν ακριβώς είχε βάλει με το νου του να κάνει η γυναίκα του ο ασχημάνθρωπος. Κάθεσε, λοιπόν, και περίμενε του λόγου του να ανοιχτώσει, να μπει στην κάμαρα των κορών του βασιλιά, να ακουμπήσει μια από αυτές και αν είναι τυχερός να πάρει την όμορφη και την ευγενικιά. Έλα όμως που, σαν το σκέφτηκε ξανά καλύτερα, βάλθηκε να στεναχωριέται και άρχισαν, λέει, τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα. Πώς έτυχε τώρα, γιατί είναι και παραμύθι. Μα πέναγε, λέει, από δίπλα του εκείνη η καλοφωτίτσα, ακούει το κλάμα του, τον σημώνει και του λέει: άνθρωπε, τι έχεις και κλαις, πες μου κι εγώ μπορεί να σε βοηθήσω. Και πώς, μωρά, θα μπόρεσες εσύ, μια καλοφωτίτσα τόση δά, να με βοηθήσεις, αφού πρέπει, λέει, εγώ να μπω σε μια κάμαρα σκοτεινή και να διαλέξω για γυναίκα μου την πρώτη που θα πιάσω. Και δεν είναι μια εκεί μέσα, είναι 7 κόρες, 6 άσχημες και μια αυτή που θέλω, η πιο όμορφη. Γυρίζει, που λέτε τότε, η καλοφωτίτσα, όπως γίνεται στα παραμύθια, και του λέει: άνθρωπε, μη στεναχωριέσαι, εσύ θα μπεις στην κάμαρα που είναι οι πριγκίπισσες, εγώ θα μπω μαζί σου και θα πάω να κάτσω πάνω στο κεφάλι αυτής που είναι πιο μικρή και πιο όμορφη, της 7ης, την τελευταία από όλες. Εσύ, λοιπόν, θα προχωρήσεις και θα πιάσεις αυτήν που φωτίζω εγώ με το κορμί μου, και να είσαι σίγουρος πως εγώ του λόγου μου θα βρω την πριγκίπισσα τη σωστή. Έτσι, που λέτε, και έγινε. Μπήκε ο ασχημάνθρωπος μέσα στην κάμαρα που κοιμόντουσαν οι 7 κόρες του βασιλιά και σαν είδε, λέει, την καλοφωτίτσα να κάθεται στο κεφάλι της πιο μικρής πριγκίπισσας, πήγε ολόης και σημά της, και καθώς ήταν, λέει, κινησμένη εκείνη η κόρη, την σήκωσε και την πήγε στο βασιλιά. Αυτός, λοιπόν, αναγκάστηκε να δώσει σε εκείνον τον ασχημάνθρωπο την πιο όμορφη και την πιο μικρή του κόρη, και αυτή δεν έφερε αντίρρηση καμιά. Έμεινε όμως, λένε οι ιστορίες των παλιών, πολύ ευχαριστημένη από την τύχη της, γιατί κατάλαβε γρήγορα πως δεν αξίζει τόσο η ομορφιά σε έναν άνθρωπο όσο η εξυπνάδα του και η καλοσύνη της ψυχής του. Και όταν έκαμε, λέει, παιδιά, ο ασχημομούρης χωρικός τα ανάθρεψε βάζοντας μέσα στην ψυχή τους την καλοσύνη και την αγάπη για κάθε πλάσμα του Θεού και προπαντός για τα πιο μικρά από δάφτα. Εκείνα που δεν μας κάνουν εντύπωση και προσπαθούν καμιά φορά παίζοντας οι άνθρωποι να τα σκοτώσουν. Μπορεί να είναι μικρά
και να νομίζουμε πως δεν μας προσφέρουν τίποτα. Όμως καθένα από αυτά μας δίνει μια βοήθεια και το πιο σπουδαίο, δεν σας το είπα, ποτέ δεν ξεχνάν την καλοσύνη που τους έκαμαν. Κι άμα είναι αλήθεια, βρε παιδιά, άμα είναι αλήθεια, πιστέψτε το.

Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο ένα ανδρόγυνο φτωχό, πολύ φτωχό. Όμως είχε, λέει, αυτό συνήθεια κάθε χρόνο να κάνει έναν άρτο στον Άι Νικόλα. Κάποτε όμως, πώς έτυχαν τα πράγματα, δεν είχαν, λέει, αυτοί οι παράδες να φτιάξουν άρτο του Άγιου και δεν ξέραν πια τι να κάνουν. Στην απόγνωση, λέει, που είχαν, αποφάσισαν τι να κάνουν. Ξέρετε, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτή την ιστορία. Αποφάσισαν, λέει, αυτοί να πουλήσουν το παιδί τους, το μοναδικό, να πάρουν λεφτά να κάνουν τον άρτο του Άγιου. Έτσι και έγινε και το μικρό παιδί, λέει, βρέθηκε σκλαβάκι στο βασιλιά εκείνου του τόπου να βόσκει τα πρόβατά του. Μια μέρα που λέτε, μέσα στη βοσκή παρουσιάζεται στο παιδί ένας γέροντας. Το κοιτάει και του λέει: «Καλό παιδί, πεινάω, μ' αφήνεις να βυσάξω λίγο γάλα από ένα πρόβατο?» «Και δεν βυζένεις, γέρο», του λέει το παιδί. Σκύβει ο γέρος, λέει, κάτω από ένα πρόβατο, βάζει το στόμα του στο βυζί του ζωντανού και ήπιε γάλα και χόρτασε. Και σαν, λέει, χόρτασε αυτός, γυρίζει και λέει του παιδιού: «Άκου, παιδί μου, τι θα σου πω. Το βράδυ μόλις δεις τη βασιλοπούλα μονάχη, να πας να την αγκαλιάσεις από τη μέση.» «Μα, γέρο, τι λες», λέει το παιδί, «θα με σκοτώσουν.» «Άκου με, παιδί μου, και δεν θα χάσεις», αποκρίθηκε ο γέρος. «Η βασιλοπούλα σε αγαπάει.» Πραγματικά, η βασιλοπούλα είχε αρχίσει να συμπαθεί εκείνο το σκλαβάκι που είχε πια μεγαλώσει κάμποσα χρόνια. Το παιδί, όπως του είπε εκείνος ο γέρος, έτσι και κάμε. Μόλις είδε, λέει, αυτός μόνος του τη βασιλοπούλα, πιάνει και την αγκαλιάζει από τη μέση, και για μια στιγμή, λέει, κοιτάζουν και οι δυο τους και τι να δούνε. Βλέπουνε μια χρυσή ζώνη στη μέση της βασιλοπούλας, εκεί που είχε περάσει τα χέρια του σκλάβος. Η βασιλοπούλα πάλι τρελάθηκε από τη χαρά της. Την άλλη μέρα παρουσιάζεται πάλι ο γέρος διψασμένος. Ζητάει πάλι από το παιδί να πιει γάλα από ένα πρόβατο.

Αίρεο, τι να σας πω, που το θαύμασαν λέει και οι δυο τους και δεν το πιστεύανε. Σε λίγες μέρες ο βασιλιάς ανήγγειλε στην κόρη του πως τη ζητάει σε γάμο, λέει, το βασιλόπουλο του πιο ισχυρού βασίλειου. Βασιλοπούλα δεν δέχονταν το γάμο γιατί θέλει να πάρει αυτή το σκλάβο. Μα δεν πρέπει να αρνηθούμε, λέει ο βασιλιάς στην κόρη του, γιατί θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Μα η βασιλοπούλα αγαπούσε το σκλάβο και δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Σκέφτηκε λοιπόν ο βασιλιάς και ξανασκέφτηκε και φωνάζει στο βασιλόπουλο και το σκλάβο και τους λέει: πάρτε από ένα καράβι σε 40 μέρες να γυρίσετε και όποιος φέρει το πιο πολύτιμο εμπόρευμα, αυτός θα είναι ο άντρας της κόρης μου. Την άλλη μέρα τα καράβια ξεκίνησαν. Μόλις όμως το παιδί ξανήκεται στο πέλαγος, να σου και φανερώνεται από το πουθενά εκείνος ο γέρος. Μη φοβάσαι, παιδί μου, του λέει, εγώ θα σε βοηθήσω. Κάθεται που λέτε το παιδί στο τιμόνι και ο γέρος το συμβούλευε. Και πάνε, λέει, πόρτα σε ένα νησί και αγοράζουν, λέει, τσουκάλες. Και μετά πάνε σε ένα άλλο νησί που δεν είχαν τσουκάλες και αγκυροβολούν και λένε στους νησιώτες πως όποιος θέλει τσουκάλες να φέρνει στο καράβι άμμο και να παίρνει τσουκάλες. Και σε λίγο που λέτε όλο το νησί μαζεύτηκε στο καράβι και το γέμισε με άμμο. Ξεκίνησαν τώρα για το βασιλιά. Το βασιλόπουλο είχε κιόλας φτάσει και είχε, λέει, το καράβι του φορτωμένο με σιτάρι. Όλοι τον καλοδέχτηκαν και όλοι είχαν στο νου τους πως αυτός του λόγου του θα νικήσει, γιατί πού θα βρίσκε λεφτά να αγοράσει τίποτα εκείνος ο φτωχός ο σκλάβος. Ενώ κόντευαν, λέει, ο γέρος και το παιδί να φτάσουν στο λιμάνι, γυρίζει ο γέρος και λέει στο παιδί: παιδί μου, εγώ είμαι ο Άι Νικόλας και σε βοήθησα γιατί εσένα πούλησαν οι γονείς σου για να κάμουν το δικό μου άρτο. Και την ίδια στιγμή, λέει αυτός, ξαφανίζεται και την ώρα που ξαφανίστηκε, η άμμος που ήταν φορτωμένο το καράβι εκείνου του παιδιού έγινε χρυσάφι. Και σε λίγο που λέτε το καράβι εκείνου του μικρού του σκλάβου του παιδιού αγκυροβόλησε στο λιμάνι και όλοι θαμπόθηκαν από το χρυσάφι που αντίκρισαν τα μάτια τους. Πήρε που λέτε και εκείνο το σκλαβάκι τη βασιλοπούλα για γυναίκα του και τρώγανε και πίνανε και εμάς δεν μας έδιναν. Και άμα είναι αλήθεια, πιστέψτε το.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη. Ήταν συντονισμένη στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την άλλη φωνή στα FM. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και εμείς ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Και αν σας άρεσε μια ή και πιο πολλές ιστορίες, τότε να πάτε να τις πείτε και στους φίλους σας, σ' όσους έχετε την έγνοια τους και σ' όσους αγαπάτε. Να είστε καλά.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω

0: YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος χθες το πρωί τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα μεταβαίνει σε στρογγύλι καιρό. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το απόγευμα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκες για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Έκρηξη προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Αλαμτσέκ με το Ιράν σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται προληπτική. Και ο καιρός, έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κατερίνα Παπαδοπούλου στο τραγούδι και «Κατά μεσιός στη θάλασσα». «Κατά μεσιός στη θάλασσα, πύργος θεμελιωμένος, πύργος και σιδηρόπυργος, μολύβι σκεπασμένος. Και μέσα κόρη κάθονταν και τα φλωριά αρμαθιάζει. Αρμάθιαζε, ξαρμάθιαζε, 9 αρμάθες φτιάχνει. Τες 5 βάζει στο λαιμό, τες 4 στα χέρια, στο παραθύρι πρόβαλε, τον ήλιο κουβεντιάζει. Για έβγα ήλια για να βγω, για λάμψε για να λάμψω. Εσύ με τις ακτίδες σου μαραίνεις τα χορτάρια και εγώ με τα φλωράκια μου μαραίνω παλικάρια». Ένα παλαιότατο βυζαντινό τραγούδι, αυτό που ακούσαμε στην παραλλαγή του που βρίσκουμε στη Σαμοθράκη. Εδώ λοιπόν θα ταξιδέψουμε σήμερα με το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κατά μεσιός στη θάλασσα», ακριβώς ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, μια έκδοση του Δήμου της Σαμοθράκης σε συνεργασία με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο της Μέλπος Μερλιέ. Επιμέλεια από τον Μάρκο Δραγούμη, επιμέλεια της ορχήστρας από τον Σοκράτη Συνόπουλο και τραγούδι από το Χρόνια Εδονίδη, τη Δόμνα Σαμίου και την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Χρόνης Αϊδονίδης, και όταν γυρίσω και το δω το αγγελοπρόσωπό σου, όλοι μεθούν με το κρασί και εγώ με τον καημό σου. Ένα τραγούδι που κατέγραψε στη Σαμοθράκη στα τέλη του 19ου αιώνα ο τοπικός λόγιος Νικόλαος Φαρδής. Η δισκογραφική λοιπόν αυτή έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα περιλαμβάνει κυρίως καταγραφές του Νικολάου Φαρδή στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, 19 τραγούδια, καθώς και τρεις καταγραφές μεταγενέστερες από τον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη το 1961. Εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου Σαμοθράκης και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, τιμώντας τον μεγάλο αυτό σαμοθρακίτη λόγιο, τον Νικόλαο Φαρδή. Ταξίδι λοιπόν σήμερα στη Σαμοθράκη και, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Μάτσας, πάντα ο ταξιδιώτης στο Θρακικό Πέλαγος εντυπωσιαζόταν από την επιβλητικότητα του ορεινού όγκου της Σαμοθράκης που συναγωνίζεται την ορεινή πυραμίδα του Άθο. Ιστορικά και τα δύο συνδέονται με ένα κοινό χαρακτηριστικό, τη θρησκευτική σημασία που είχαν. Η Σαμοθράκη στην αρχαιότητα ως το νησί των ευσεβών μισθών και ο Άθος στα νεότερα χρόνια ως το Άγιο Όρος. Τα μυστήρια της Σαμοθράκης ακτινοβόλησαν σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, ενώ η ταυτότητα και η φύση των μεγάλων θεών, τους οποίους συχνά οι αρχαίοι συγγραφείς ανέφεραν με το όνομα Κάβυροι, παραμένει ενιγματική. Το Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου το 1863 βρέθηκε το άγαλμα της περίφημης Νίκης της Σαμοθράκης, βρίσκεται κοντά στη βορειοδυτική ακτή του νησιού, σε πολύ μικρή απόσταση και νοτιοδυτικά της αρχαίας πόλης. Το σημερινό τοπονύμιο της περιοχής είναι Παλιάπολη.

τραγούδι του γάμου από τις καταγραφές του Νικολάου Φαρδί στη Σαμοθράκη στα τέλη του 19ου αιώνα. «Νάτι πατρόνα που έρχεται, νάτι που κατεβαίνει, από το Φλωρίδε φαίνεται και από το Μαργαριτάρι. Πέντε πασιάδες την κρατούν και 10 γενιτσάρι, και αυτός ο γενιτσάραγας κρατεί την από το χέρι», τραγούδισε ο Χρόνης Αηδονίδης. Στη Σαμοθράκη λοιπόν ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης και η έγκλη του νησιού στην αρχαιότητα ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τους μεγάλους θεούς και τα μυστήρια, τα οποία είχαν ανάλογη φήμη και πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά της Ελευσίνας. Στα μεσαιωνικά χρόνια το νησί που έχασε την παλιά σημασία του χρησιμοποιήθηκε από τους Βυζαντινούς ως τόπος εξορίας, όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν που αποτέλεσε τόπο εκτόπισης. Το αργότερο, στα υστεροβυζαντινά χρόνια, το οικιστικό κέντρο μεταφέρθηκε από την περιοχή της Παλιάπολης στη Χώρα, που ήταν το σημαντικότερο χωριό μέχρι περίπου και την 6η δεκαετία του 20ου αιώνα. Ως πρόσφατα, η Σαμοθράκη, παρά τη μικρή απόστασή της με τη γειτονική Θρακική Ακτή, δεν είχε τακτική συγκοινωνία και οι κάτοικοί της ζούσαν αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. Η απομόνωση αυτή είχε συντελέσει στην παγίωση μιας παραγωγικής αυτάρκειας με σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα, την ελιά και τα δημητριακά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλο ένα τραγούδι του γάμου, νεότερο αυτή τη φορά, από τις καταγραφές του μουσικολόγου Μάρκου Δραγούμη το 1961. Τραγουδάει η Δόμνα Σαμίου. «Σήκω γαμπρέ μου κι άλλαξε και βάλε τα λινά σου και ήρθε καιρός να παντρευτείς, να χαίρε τη καρδιά σου. Νύφη μου τα χιόνια λούστηκες και πήρες την ασπράδα και στη ροδιά ακούμπησες και πήρες κοκκινάδα. Βάλε μετάνια, φίλησε της μάνας σου το χέρι για να σου δώσει την ευχή να ζήσεις με το τέρι».

Η Σαμοθράκη στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική και δημογραφική ακμή. Τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, ο πληθυσμός του νησιού υπολογίζεται γύρω στους 4.000 κατοίκους. Η ευημερία αυτή διακόπηκε απότομα το 1821 με την ολοκληρωτική καταστροφή της Σαμοθράκης από τους Τούρκους, όταν οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν για να απαλλαγούν από τον κατακτητή. Το 1855 αναφέρονται 2.000 κάτοικοι που φτάνουν σταδιακά τους 3.500 στις αρχές του 20ου αιώνα. Η εξάρτηση από την Τουρκία ήταν πολύ μικρή, αφού ουσιαστικά η Σαμοθράκη εξακολουθεί να είναι αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη μέχρι την απελευθέρωσή της το 1912. Στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, η Σαμοθρακίτικη κοινωνία βγήκε από την μέχρι τότε απομόνωση, κάτι που έγινε αισθητό στην αρχιτεκτονική της χώρας με επιδράσεις από τη Θράκη και τη Βορειοδυτική Μικρά Ασία και την ανάπτυξη μιας μικρής σε αριθμό αστικής τάξης, η οικονομική ευρωστία της οποίας συνδέθηκε με την καλλιέργεια και την επεξεργασία της ελιάς. Από τους νοικοκυρέους της τάξης αυτής εκλέγονταν οι δημογέροντες που είχαν συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στην εποχή της τουρκοκρατίας και συνέχισαν να ελέγχουν την οικονομία μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο παγιώθηκαν και οι αναφορές με τα μεγάλα αστικά κέντρα του ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη και κυρίως τη Σμύρνη, οι οποίες μετά το 1912 εμπλουτίστηκαν και με τον Πειραιά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα από το Χρόνια Εδονίδη μια παραλλαγή του τραγουδιού για τη φωτιά της Σμύρνης, για την καταστροφή της Σμύρνης. Μάθατε τι έχει γίνει, το κουρμπέτ πήρε για γκίνη. Κάηκε το σταυροδρόμι και ο Μπουγιούκ Ντερές ακόμη. Κάηκε και ένα σχολείο που ήταν παρθεναγωγείο, κάηκε και μια δασκάλα που ήταν άσπρη σαν το γάλα. Σαν τη Σμύρνη στο για γκίνη, στον Ντουνιά δεν έχει γίνει. Σμύρνη, φτωχομάνα Σμύρνη, πού είναι η ομορφιά σου εκείνη.

Κατά μεσκό στη θάλασσα λοιπόν, ένα ταξίδι στη Σαμοθράκη, μέσα κυρίως από τις καταγραφές του Νικολάου Φαρδί στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Νικόλαος Φαρδής ήταν μια πολυσύνθετη πνευματική προσωπικότητα, γιατρός στο επάγγελμα, με συνεισφορά που επεκτείνεται στους τομείς της γλωσσολογίας, της παιδαγωγικής, της ιστορίας και αρχαιολογίας, της λογοτεχνίας και της μουσικής. Όπως σημειώνει ο μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης, η άκρη του νήματος που με οδήγησε στη μελέτη των μουσικών δραστηριοτήτων του Νικολάου Φαρδί ήταν ένα χειρόγραφο με 46 τραγούδια που έφερε ο θείος μου Ίων Δραγούμης από τη Σαμοθράκη το 1906. Μετά τη δολοφονία του Ίωνα, ο πατέρας μου το φύλαξε και το 1960 το δώρισε στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Το πρωτοείδα το 1961 και έκτοτε άρχισα να το μελετώ, καθώς και να ψάχνω για άλλα παρεμφερή χειρόγραφα του Φαρδί. Η έρευνα αυτή άργησε να καρποφορήσει, αλλά τελικά οδήγησε μέσα σε 15 χρόνια στην ανακάλυψη αρκετών άλλων πηγών, τις οποίες τελικά παραθέτω στο βιβλίο μου 85 δημοτικές μελωδίες από τα κατάλοιπα του Νικολάου Φαρδί, έκδοση του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου στην Αθήνα το 1991. Εκεί δημοσιεύω όλο αυτό το μουσικό υλικό μεταφερμένο από την Βυζαντινή Παρασημαντική στο Πεντάγραμμο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δόμνα Σαμίου και τι να την κάμω μια καρδιά, θέλω να έχω κι άλλη. Η μια να είναι για το σεβδά και η άλλη για τη ζάλη. Όχου και πώς το πέρασα τούτο το καλοκαίρι, με την αλυσίδα στο λαιμό και το κουπί στο χέρι. Ένας υπέροχος Καρσιλαμάς, καταγραμμένος το 1877 στη Σμύρνη από τον Νικόλαο Φαρδί, άλλο ένα δείγμα από την εξαιρετική συλλογή, 85 μελωδίες από τη Σαμοθράκη του Νικολάου Φαρδί, από τα κατάλοιπα του Νικολάου Φαρδί, που διέσωσε ο αείμνηστος μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, σήμερα το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας οδηπορικό στη Σαμοθράκη, μέσα από τη συλλογή αυτή του Νικολάου Φαρδί, καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα.

ένας γαμήλιος χορός από τη Σαμοθράκη στα τέλη του 19ου αιώνα, Χρόνης Αηδονίδης και Εψές Λιανοψυχάλιζε και εγώ παρατραγούδουν. Την παίρνει αέρα στη Λαλιά, σε δρακοσπηλιά την πάγει. Τα ξύπνησε τα 9 χωριά, τα 12 καστέλια, ξύπνησε και το Δράκοντα όπου γλυκά κοιμούντο. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι κιός που τραγουδεί τη νύχτα και δεν φοβάται Δράκοντα και δεν τρομάζει λιόντα? Για ψεύτησεν, για κλέφτησεν, για είναι πολλά μαριόλος. Για μαύρα μάτια φίλησε και πάει καμαρωμένος. Γαμήλιος χορός λοιπόν από τη Σαμοθράκη, όπως και το επόμενο τραγούδι, μια πατινάδα του γάμου που θα ακούσουμε από την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Ώρα είναι για τη γειτονιά και για την πατινάδα και για τον πέρα Μαχαλά που έχει την οστιμάδα. Άιντε ας είναι η στράτα μας τριαντάφυλλο ανοιγμένο, ας είναι και η αγάπη μας σε ντούκι κλειδωμένο.

Γαμήλια Πατινάδα λοιπόν από τη Σαμοθράκη στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν την κατέγραψε ο Νικόλαος Φαρδής. Άντε κι ας είναι η στράτα μας τριαντάφυλλο ανοιγμένο, ας είναι και η αγάπη μας σε ντούκι κλειδωμένο. Υπέροχη στίχη, όπως και στο επόμενο γαμήλιο τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από την Κατερίνα Παπαδοπούλου, από τις καταγραφές και αυτό του Νικολάου Φαρδή. Πάλι ήρθε, πάλι πρόβαλε η Βέργα η Ασημένια, διπλά μας εχαιρέτησε η Μαργαρίτα Ρένια. Σήμερα μες στην εκκλησιά ανάψαν δυο λαμπάδες, στον ουρανό βγήκαν φωτιές, στη γης οι νοστιμάδες.

Στον ουρανό βγήκαν φωτιές, στη γη συνοστιμάδες λοιπόν. Γαμήλιο τραγούδι από τη Σαμοθράκη στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Να θυμίσουμε ότι την επιμέλεια της ορχήστρας σε αυτές τις ηχογραφήσεις που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή την έχει ο Σωκράτης Σινόπουλος. Και να ακούσουμε τώρα ένα συγκλονιστικό καθιστικό τραγούδι, το οποίο από τη Βόρεια Ελλάδα πέρασε και στη Σαμοθράκη. Χρόνη Σαϊδονίδης τραγουδά και μια μάνα που είχε δυο παιδιά στον πόλεμο σταλμένα, πες της να μην τα καρτερεί, να μην τα περιμένει. Και εκείνα ψάρια βγάζουνε στη Σαρμενιά στον κάμπο. Και η Αρμενιά κατέβασε δέντρα ξεριζωμένα, κατέβασε και μια μιλιά με μήλα φορτωμένη, και απάνω στην κορφίτσα της δυο αδέρφια αγκαλιασμένα. Βάστα αδερφέ μου δυνατά, να μην ξεχωριστούμε.

Χρόνης Αηδονίδης και μια μάνα είχε δύο παιδιά στον πόλεμο σταλμένα. Πες της να μην τα καρτερεί, να μην τα περιμένει. Αργό καθιστικό τραγούδι από τη Σαμοθράκη, καταγραφή επίσης από τον Νικόλαο Φαρδί στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ηχογραφήσεις που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από τη δισκογραφική έκδοση «Κατά μεσιώς στη θάλασσα», τραγούδια της Σαμοθράκης με την επιμέλεια της ορχήστρας από τον Σοκράτη Συνόπουλο και την επιμέλεια των καταγραφών από τον αείμνηστο μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη. Να καταλήξουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι. Θα ακούσουμε την τοπική παραλλαγή από τη Σαμοθράκη, σε ένα γνωστό τραγούδι που βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού σε διαφορετικές εκδοχές. Αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στους Έλληνες και τους Οθωμανούς στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Κάτω στη Ρόδο, στο Ροδονήσι, Τούρκος ευγήκε να κυνηγήσει. Δεν κυνηγάει λαγούς και λάφια, μον κυνηγάει τα μαύρα μάτια. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα πουλάκι μου στο παραθύρι, να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις το νέο που θα σε πάρει. Η κόρη φεύγει, δεν τον εθέλει, τα μάτια παίρνει, στα όρη φεύγει. Η σκύλα η μάνα της τον Τούρκο θέλει και καθημέρα τον προξενεύει. Πάρ τον εκόρη μου τον Τούρκο γιάντρα, να σε φορέσει παπούτσια μαύρα. Δεν τον εθέλω, δεν τον επέρνω, πέρδικα γίνομαι, στα όρη φεύγω.

0: Παπαρδί. Οι ηχογραφήσεις λοιπόν που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή προέρχονται μέσα από τη συλλογή αυτή, την οποία επιμελήθηκε ο αείμνηστος μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης. Μια έκδοση του Δήμου Σαμοθράκη σε συνεργασία με το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο της Μέλπος Μερλιέ και τον γενικό τίτλο «Κατά μεσιό στη θάλασσα, τραγούδια της Σαμοθράκης». Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Λάμπρος Λιάβας. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στενοχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος χθες το πρωί τέλεσε τον λαγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Τη μεγίστη, τη Στρογγύλη και τη Ρο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το απόγευμα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Μήνυμα ανασύστασης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έκρηξη προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Ρωσικές επιθέσεις είχαμε το βράδυ στη Ζαπορίζια και ουκρανικά πλήγματα στην Κρυμαία, την Αζωφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες Μόσχας-Κιέβου την ώρα που οι βρετανικές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από το απόγευμα πτώση της θερμοκρασίας και από τα βόρεια, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάζουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό επιστήμονα της πυρηνικής φυσικής και όχι μόνο, τον άνθρωπο αυτόν, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος είναι ένας από τους επιστήμονες που δημιούργησαν το CERN στην Ελβετία, στην καρδιά της Ευρώπης, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, και τον Δημόκρητο, το ερευνητικό αυτό κέντρο στην Ελλάδα. Λίγο ξεχασμένος θα λέγαμε, αλλά πάρα πολύ σημαντικός. Μικρασιάτη στην καταγωγή, όπως θα δούμε, από τις Κυδονίες της Μικράς Ασίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, από την πατρίδα του, να δούμε την καταγωγή του, ένας τόπος που μας έχει δώσει επιστήμονες και μάλιστα στο χώρο αυτό, θα τολμήσω να πω, από την αρχαιότητα. Από την αρχαιότητα, γιατί είναι ιδρυτές όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης της Μικράς Ασίας που δημιούργησαν τις επιστήμες που έχουμε σήμερα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Ουζούνογλου, Κωνσταντινούπολιτη, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητή ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν είναι στο χώρο που ήταν ο Θεόδωρος Κουβιουμζέλης, αλλά είναι πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Είναι ευαίσθητος όσον αφορά την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και έχει ένα σημαντικό αρχείο η Ομοσπονδία με όλους τους επιστήμονες από αυτά τα μέρη. Έτσι λοιπόν τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας μαρτυρήσει τα της καταγωγής του Θεόδωρου Κουβιουμζέλη και τι σήμαινε η πατρίδα αυτή για την επιστήμη, γιατί σήμαινε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Κύριε καθηγητά, κύριε Ουζούνογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Κυδονίε, όπως ονομαζόταν το Αϊβαλί, είχε το προνόμιο, το μοναδικό στην Ανατολή, να κατοικείται μόνο από Έλληνες. Ήταν ένα προνόμιο το οποίο είχε αναγνωριστεί με σουλτανικό φερμάνι, επειδή μετά από την ναυμαχία του Τσεσμέ της Κρίνης στα τέλη του 18ου αιώνα είχαν βοηθήσει τον αρχινάβαρχο του Οθωμανικού στόλου μετά από την ήττα του από το Ρωσικό στόλο να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό αναγνωρίστηκε και δόθηκε αυτό το προνόμιο, το Αϊβαλί, να έχει μόνο ελληνικό πληθυσμό, όπου το 1780 περίπου δημιουργείται η περίφημη Ακαδημία των Κυδονιών, όπου δίδαξαν κορυφαίοι Έλληνες καθηγητές και απόφοιτοι. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέφανος Καραθοδωρή, που αυτές τις μέρες συμπληρώνονται τα 200 χρόνια της ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, μια από τις μεγάλες ιατρικές σχολές των 19ου αιώνα. Είχε μια παράδοση το Αϊβαλί στην παιδεία εξαιρετική. Βέβαια, Ιούνιο του 1821, με μια πραγματικά εντυπωσιακή και θεαματική επιχείρηση, με τη βοήθεια των ψαριανών καραβιών και των ψαριανών ναυτικών, επειδή απειλόταν το Αϊβαλί για γενική σφαγή, κατάφεραν, το μεγαλύτερο τμήμα των Ελλήνων σώθηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στα Ψαρά και μετά στην Πελοπόννησο. Για περίπου 12 χρόνια έμεινε η πολιτεία αυτή ερημωμένη, και μετά από το 1832 έγινε δυνατό να επανακιστεί και δημιουργήθηκε ξανά το Αϊβαλί για να ζήσει 100 χρόνια, που το 1920 η καταστροφή είχε τραγικό τέλος. Φαίνεται ήταν γεννημένος ο Κουβιουμζέλης, ο Θεόδωρος, το 1906, άρα το 1922 ήταν σχεδόν 17 χρονών, αλλά κατάφερε, φαίνεται, η οικογένειά του και ο ίδιος να περάσουν στη Μυτιλίνη, σπάνιο ίσως, διότι ξέρουμε από τον Ηλία Βενέζη από τους 4.000 νέους του Αϊβαλή που συνελήφθησαν. Αυτοί δεν είχαν συμμετάσχει στον ελληνικό στρατό και ανήλικοι ήταν οι περισσότεροι. Γύρισαν μόνο 23, το ξέρουμε αυτό στο βιβλίο του, στο νούμερο. Τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές στη Μυτιλήνη το 1923, σε ένα χρόνο. Άρα το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως το λέγανε τότε γυμνάσιο, το είχε κάνει στο Αϊβαλή. Ένα χρόνο στη Μυτιλήνη και μετά ενεγράφησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποφύτησε το 1926 και το διδακτορικό του σύντομα το πήρε το 1928. Είχε σπουδάσει και στο εξωτερικό, στη Γερμανία από ό,τι καταλαβαίνω. Εκείνο που έχει, είναι αυτό που αναφέρεται το ενδιαφέρον, οι προσπάθειές του για το ΣΕΡΝ και την παρουσία της Ελλάδος, της Ελλάδος η οποία εξερχόταν από μια φοβερή δεκαετία του 1940, να έχει παρουσία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στον επιστημονικό τομέα και ειδικά του Διεθνούς Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών που υφίσταται σήμερα και είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου, το ΣΕΡΝ. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση το 1951 από τον ίδιο, την οποία υποβάλλει προς τις θύνοντες που έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν η ελληνική παρουσία να είναι σημαντική στο χώρο αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μια έκθεση. Μερικά σημεία θα σας τα αναπτύξω, διότι δείχνουν και το πνεύμα του ανθρώπου και τις προσπάθειες που κάνει, αλλά και την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, που είναι γνωστό το πόσο ήταν τραγική αυτή η δεκαετία του 40, όχι μόνο η γερμανιο-ιταλική κατοχή και η βουλγαρική κατοχή, αλλά και μετά οι εθνικές περιπέτειες που έζησε ο τόπος. Σε αυτή την έκθεση αναφέρει την προσπάθεια, ακόμα είναι ένα σχέδιο η ίδρυση του ΣΕΡΝ, αποφασισμένο στην Ελβετία ακόμα θα γίνει, προέρχεται από μια πρωτοβουλία, όπως λέει ο ίδιος στην έκθεση του, της UNESCO, που ο ΙΕ έχει ιδρυθεί το 1946 και δημιουργεί τα διάφορα όργανα ο ΙΕ, μεταξύ αυτών η UNESCO, η οποία βέβαια ακόμα είναι από τις δραστηριότητες οντότητες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και επίσης η πρωτοβουλία προέρχεται και από επιστήμονες από την Αμερική, διότι στην Ευρώπη υπάρχει καταστροφή και της επιστήμης βέβαια, παρόλο το αυτά υπάρχουν βέβαια κορυφαίοι και μεταξύ αυτών αναφέρονται τα ονόματα του ΟΖΕ αλλά και του Χάιζενμπεργκ από τη Γερμανία, της μεταπολεμικής Γερμανίας. Όπως λέει, η ίδρυση ενός πυρηνικού εργαστηρίου με προσωπικό εξ όλων των μετεχόντων του οργανισμού αυτοκρατών, ο συγχρονισμός των επιστημόνων της Ευρώπης, η φιλοξενία Αμερικανών ειδικών στο μικρό ατομικό χωριό, όπως το ονομάζει, θα έφερε μεγίστη ωφέλεια τόσο από επιστημονικής απόψεως όσο και από διεθνούς πολιτικής πλευράς. Τούτο είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμο για τα μικρά κράτη όπως η Ελλάς, τις οποίες οι επιστήμονες θα συνεργάζονται ίση προς ίσους με ερευνητές άλλων επιστημονικών προχωρημένων χωρών. Τονίζει ότι μόνο με μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να έχουν η Ελλάδα παρουσία. Το κόστος να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαστήριο για εκείνη την εποχή, όπως και συνεχίζει βέβαια να είναι, να χρειάζονται πολλοί πόροι, άρα θα περιοριζόταν αν δεν δημιουργόταν αυτός ο επιστημονικός φορέας, αυτό το διεθνές εργαστήριο, όπως λέει, θα περιοριζόταν η έρευνα μόνο στην παρατήρηση της κοσμικής ακτινοβολίας, που βέβαια στην αρχή δεν χρειάζεται εργαστήρια, και θεωρητικές μελέτες. Όπως η εμπειρία είναι γνωστή, στις δεκαετίες του 50 και 60, οι περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι επέστρεφαν από το εξωτερικό, συνήθως είχαν θεωρητική κατάρτιση. Αυτό οφειλόταν σε δύο αιτίες, πρώτα η παράδοση η θεωρητική στα μαθηματικά, στη θεωρητική φυσική που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Το δεύτερο είναι ότι επειδή οι επιστήμονες οι οποίοι φεύγαν από την Ελλάδα με όλες τις δυσκολίες, έπρεπε, κοιτάζαν να γυρίσουν μια ώρα αρχίτερα, πάντοτε τα θεωρητικά διδακτορικά είναι πιο ασφαλή να τελειώσει κανείς το χρόνο του, και έτσι αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και αρκετές δεκαετίες, και είναι λίγα τα εργαστήρια στην Ελλάδα τα οποία τα πανεπιστημιακά τα οποία το πείραμα έχει πρωτεύοντα ρόλο. Αλλά συνεχίζουμε με τον Κουιουμτζέλη. Αναφέρεις αυτήν την έκθεση ότι γίνεται η πρώτη σύσκεψη 1951, την οποία αντιπροσωπεύεται από την Ελλάδα από τον Δημήτριο Χόνδρο και τον Νίκο Εμπειρίκο. Η δεύτερη εν γενεύη είναι πάλι ο καθηγητής Χόνδρος του Πανεπιστημίου της Σχολής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και υπογράφεται το πρακτικό της ιδρύσεως ενός συμβουλίου που θα πρωτοστατήσει, θα οργανώσει αυτή την προσπάθεια. Τονίζει εδώ ότι η Ελλάς υπέγραψε, με την προϋπόθεση βέβαια βάζοντας ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή η συμμετοχή της Ελλάδος σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό. Στην έκθεση του τονίζει σε διάφορα σημεία την πολύ σημαντική και ισχυρή παρουσία της Ιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας. Ξέρουμε, η Ιουγκοσλαβία είχε αποσκιστεί από τότε το ονομαζόμενο το Ανατολικό Μπλοκ και βρισκόταν ενδιάμεσα μεταξύ των δύο μεγάλων συνασπισμών των δύο κρατών τότε που είχε χωριστεί ο κόσμος. Η σχεδίαση σε πολλά σημεία της έκθεσης τονίζει την ανάγκη να βρεθεί η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια και κάνει διάφορες παρατήσεις, τονίζει ποιοι συμμετέχουν, κορυφαίες μορφές, ιερά τέρατα της φυσικής θα λέγαμε του 20ου αιώνα, από την Δανία ο διάσημος Μπορ, ο Νίελς Μπορ, ο πρώτος που δημιούργησε την τις αρχές της κβαντικής φυσικής. Αναφέρει τον Χάιζενμπερκ από τη Γερμανία, που είχε μείνει στη Γερμανία, δεν είχε φύγει στη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος, και από τις άλλες χώρες διάφορους καθηγητές. Αφήνει να πείσει τους ηθήνοντες ότι πρέπει να βρεθεί η Ελλάς. Αναφέρει ότι η Ελλάς δυστυχώς απουσίασε παντελώς εκ της πρώτης συνόδου και κατά τη δεύτερη παραχωριστεί θέσεις παρατηρητού, επειδή πρέπει να συμβάλλουν και τα κράτη, και δίνει και έναν πίνακα στην οποία η Ελλάδα βέβαια είναι τελευταία στην σειρά όσον αφορά τη συνεισφορά. Τονίζει το εξής, εκφράζω επίσης την άκραν εκτίμηση προς τους Ιουγκοσλάβους αντιπροσώπους, οι οποίοι νεότατη ζωηρή, ενθουσιοδός και πλήρης οικονομικής και πολιτικής ευχέρειας αποτελούν σπουδαιότητα μέλη του Συμβουλίου. Κάνει κάποιες κρίσεις, τονίζει παραμυσχάρη ότι σε ένα σημείο το οποίο και εμείς το έχουμε ζήσει, έχοντας ξεκινήσει στα περίπου 50 χρόνια πριν, ερχόμενος στην Ελλάδα να ενταχθώ στον ερευνητικό κόσμο που υπηρέτησα και στο Πολυτεχνείο, ένα σημείο που θέλω να το τονίσω εδώ, ο ίδιος λέει ο Κουιουμτζέλης, ουδέποτε ενθυμούμε κατά το διάστημα των 26 ετών της πανεπιστημιακής υπηρεσίας μου να εγένω το λόγος περί ειδικής τεινός πιστώσεως δια κάποιαν έρευναν. Ακόμα και μέχρι τη δεκαετία του αρχές του 1980, μια από τις δυσκολίες που υπήρχαν στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν ότι επειδή όλη η πατοδότηση κρατική προερχόταν από κρατικές επιχορηγήσεις, δεν προβλεπόταν σε κάποιο κωδικό η υποστήριξη της έρευνας. Και οι πρώτες προσπάθειες τα τέλη της δεκαετίας του 70 να δημιουργηθούν, να υποστηριχθεί η έρευνα, απέτυχε καθαρά επειδή δεν εγκρίνεται, και ήταν λογικό αυτό με την νομοθεσία την υπάρχουσα, οι πάρεδροι δεν ενέκριναν ποτέ κονδύλια για έρευνα, διότι δεν προβλεπόταν από την νομοθεσία. Από την αρχή της δεκαετίας του 80 αρχίζουν και δημιουργούνται οι επιτροπές ερευνών στα πανεπιστήμια, και θυμάμαι μια παράγραφο με μια υπουργική απόφαση άρχισαν να λειτουργούν οι επιτροπές ερευνών στα πανεπιστήμια και σε μεγάλο βαθμό άρχισαν να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά εντός αγωγικών ζεστό χρήμα ερευνητικό ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο σωστά, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στην αρχή και μετά άλλαξε όνομα βέβαια. Τα δύο προγράμματα τα οποία ήτανε, που ξεκινήσαν ήταν το ΕΣΠΡΙ για την ανάπτυξη της πληροφορικής και το δεύτερο ήταν το ΡΕΙΣ για τις τηλεπικοινωνίες. Αυτά μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 80 και πρώτη βέβαια αρχίσαν τότε να δημιουργούν τα διάφορα και ερευνητικά κέντρα που υπαγόντουσαν με τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας και τα ερευνητικά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Ας έρθουμε όμως ξανά στην αναφορά αυτή που είναι λεπτομερής. Τονίζει εδώ, ουδέποτε στην Ελλάδα ελήφθη η πρόνοια δια την οικονομική συντήρηση πτυχιούχων επιθυμώντων να εκτελέσουν διδακτορικές διατριβές. Συνήθως γίνονται διδάκτορες η τακτική ή έκτακτη βοηθή εργαστηρίων, οι οποίοι είναι εναγκασμένοι και να εργάζονται υπό πολλές ώρες στις ασκήσεις των φοιτητών, ενώ συγχρόνως επικραμάται δια τους τακτικούς βοηθούς ο κίνδυνος της απολύσεώς των, αν εντός ορισμένου κατά του πανεπιστημιακού μας οργανισμού χρόνου δεν γίνουν διδάκτορες. Άρα κάνει μια προσπάθεια ακόμα από τη δεκαετία να αρχές του 50 να, η προσπάθεια με αυτήν την ευκαιρία της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου να δημιουργηθεί μια υποδομή έστω και υποστήριξη στοιχειωδώς των υποψηφίων διδακτόρων και κάνει κάποιες προτάσεις λέγοντας προσέγγιση μιας ζωηράς ελληνικής επιστημονικής κινήσεως ανταποκρινόμενης στις απαιτήσεις του Συμβουλίου, πρέπει κατά τη γνώμη μας πρώτον να εγκριθεί οριστικώς εκ των προτέρων η αποστολή δια πάσαν συνεδρίαν των δύο Ελλήνων αντιπροσώπων. Τονίζει ότι ο ένας πρέπει να είναι από τη Θεσσαλονίκη, διότι μην ξεχνάμε στην αρχή της δεκαετίας του 50 δύο μόνο πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε ξεκινήσει το 1925. Να ιδρυθεί, η δεύτερη πρόταση είναι η Εθνική Επιτροπή Ερευνών, στην οποία να ανατεθεί μεταξύ άλλων και η προεργασία τοπική ή ελληνική επί των σκοπών του Συμβουλίου. Τρίτον, γενικώς θεωρούμε σκόπιμον τη αιτήση του Εργαστηρίου Φυσικής, του Πανεπιστημίου βέβαια, αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Συμβούλιο, να αποσπάνεται δια του υπόλοιπων της ιστίας των μετά τη βασική εκπαίδευση συντηρούμενη με το μισθό του ανθυπογωγού ή σημεοφόρου. Προσπαθεί δηλαδή να εξασφαλίσει υποτροφίες προς τους νέους ερευνητές με έναν ισόβαθμο με ενός ανθυπογωγού ή σημεοφόρου αμοιβή σαν υποτροφία.
0: Το πέτυχε, κύριε καθηγητά.
1: Αλλά και την απρόσθετα μέτρα.
0: Το πέτυχε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται το πέτυχε σε κάποιο βαθμό, διότι το 1954 αποφασίζεται η δημιουργία του Δημόκρητου, αρχίζει και αναπτύσσεται και με δυσκολίες. Εδώ πρέπει να αναρωτούμε το ρόλο του Ναυάρχου Σπανούδη, ο οποίος θυμάμαι τη δεκαετία του 80 πλέον ήταν τέλος της καριέρας, το ανεφέρω την προσπάθεια της δημιουργίας του Δημοκρίτου, η οποία είχε βέβαια, η ίδρυση του Δημοκρίτου είχε την υποστήριξη και τότε της ηγεσίας του κράτους, τότε του βασιλιά και της βασίλισσας, αλλά και της κυβερνήσεως. Με όλες τις δυσκολίες βέβαια που υπήρχαν και το πολιτικό κλίμα το οποίο υπήρχε μέσα στη χώρα, η οποία όπως ξέρουμε είχε περιπέτειες για πολλές δεκαετίες. Άρα είναι μια προσωπικότητα η οποία συνεισέφερε ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή κάτω από αντίξωες συνθήκες και το Πολυτεχνείο αργότερα ως τακτικός καθηγητής, διότι αυτή η έκθεση όταν τη γράφει ακόμα είναι έκτακτος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας παρουσιάζουμε το Θεόδωρο Κουγιουμζέλη από τις Κιδωνίες, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, γεννημένος εκεί το 1906. 1912-1922 φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο μέχρι την τελευταία τάξη του στο γνωστό και πριν το 1821 Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Κιδωνιών. Το 1923 παίρνει το πολιτήριό του από το γυμνάσιο της Μυτιλίνης και μάλιστα διαβάζουμε με βαθμό 9 άριστα, έτσι, και γράφεται στο χημικό τμήμα της φυσικομαθηματικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 23 με 27 σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1926 γίνεται έμιστος βοηθός του πρώτου εργαστηρίου φυσικής με διευθυντή τον αείμνηστο καθηγητή Δημήτριο Χόντρο. Παίρνει το πτυχίο του χημικού με άριστα το 1928 και στη συνέχεια 1931-32 υπηρετεί σαν ιδιαίτερος γραμματέας του γραφείου του τότε κυβερνητικού επιτρόπου καθηγητή του κύριου του Κάρα Θεοδωρή. Έτσι τα πρώτα του, και τον βρίσκουμε μετά να είναι από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, όπως λέγεται σήμερα. Τότε λεγόταν, είχε άλλη ονομασία, ήταν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Πυρηνική Έρευνα, έτσι κύριε καθηγητά, ο κύριος Ζούνογλου είναι κοντά μας. Ο Χόντρος είναι ο καθηγητής, αυτός ξεκινάει, πηγαίνει μαζί του στο ΣΕΡΝ, στο οποίο μένει, θα το δούμε και στη συνέχεια με τον επόμενο καλεσμένο μας περισσότερα, γιατί είναι ο νυν ερευνητής στο ΣΕΡΝ και έχει να μας πει πολλά. Η μικρασιατική συνεισφορά στο χώρο αυτό, κύριε Ουζούνογλου, είναι πολύ μεγάλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Αναστασιάδης, αυτός ο άνθρωπος που στην Ελλάδα την ηλεκτρονική τεχνολογία και είχε δημιουργήσει και μια σχολή.
0: Η σχολή Αναστασιάδη, γνωστή σχολή.
1: Ναι, η σχολή Αναστασιάδη, γνωστή. Να τονίσουμε το εξής, μια σημαντική συμβολή του Κουγιουμζέλη. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση και μάλιστα στη διάρκεια του Αλβανικού Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου κατασκεύασε ένα παθητικό δέκτη, ο οποίος μπορούσε και ανείχνευε τους ασυρμάτους των Ιταλών. Οπότε υπήρχε η δυνατότητα να διαπιστώσει κανείς τη χρήση ασυρματικού δικτύου, δηλαδή κάτι πολύ προχωρημένο με παθητικό τρόπο, χωρίς να εκπέμψεις εσύ να καταλάβεις την παρουσία του εχθρού. Έκθεση αυτή που αναφέρθηκα λίγο πριν τονίζει μερικά σημαντικά τα οποία τα ζήσαμε στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Τονίζει παραμυσχάρη το εξής, ότι ουδέποτε συναισθήσει η Εθνική Επιτροπή Ερευνών ή Μεταπολεμικός Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ενώ κάθε κράτος διαθέτει σήμερα διάφθας επιτροπές οι οποίες εξυπηρετούν τα σε επιστήμαση, ιατρική, χημία, φυσική κτλ. Την βιομηχανία, τη γεωργία, την αεράμινα. Χωρίς μια τέτοια μπορούμε να φέρουμε στο εξωτερικό τα ραδιενεργά ισότοπα με τις χρησιμότατες εφαρμογές στη βιομηχανία, γεωργία κτλ. Και μάλιστα λέει, αυτή είναι η αφορμή του να θεωρηθεί ότι η Ελλάδα δεν είναι η θέση να χρησιμοποιήσει το ισότοπο. Ένα άλλο σημείο το οποίο τονίζει το εξής, ουδέποτε ίδρυμα τι, τράπεζα, εμπορική εταιρεία, βιομηχανία κτλ. Διεννοήθη καν να προσφέρει στο πανεπιστήμιο ποσόν δια την έρευνα ή υποτροφία δια μετεκπαίδευση. Και όμως εις όλα στα σχόρας χορηγούν μεγάλα ποσά δια την επιστήμη, ακόμα και του διαβίου, διαβίου κατοικία προσφέρονται εις εξέχοντας επιστήμονες. Ακριβά επιστημονικά όργανα αγοράζονται και εργαστήρια πλουτίζονται. Δια την παρακολούθηση της σχολής των ισοτόπων εν το Βρετανικό εργοστάσιο της ατομικής ενέργειας κατέβαλαν ο υποφαινόμενος εξιδίων του έξοδα. Απάει σε συνέδριο. Τονίζει πάλι, με μόνη την επιστημονική φιλοδοξία ανήθων με δικιά τους δαπάνη, δύο συνάδελφοι, ο κύριος Απκαράς και Χαραλάμπος από Θεσσαλονίκης, στην κορυφή του Ολύμπου για την κοσμική ακτινοβολία να τοποθετούσουν πλάκες, οι οποίες όμως δεν υπάρχει κάποιος άλλος να πάει να τις πάρει, λέει, και θα καταστραφούν. Δηλαδή παρουσιάζει τις δυσκολίες που υπάρχουν και φαίνεται όλα αυτά έπιασαν τόπο για να ξεκινήσει ο Δημόκρατος το 1954. Με αυτή την προσπάθεια για την ίδρυση του ΣΕΝ, λέει, σήμερα προσφέρεται στην Ελλάδα η ευκαιρία να αποκτήσει εν το πλαισίο των νέων ροπών της ευρωπαϊκής συνεργασίας στενά σχέσεις προς άλλα κράτη, να αναμειχθεί στο κοινό χωνευτήριο και να αναπτύξει αξιόλογων επιστημονική κίνηση. Και ο τρόπος δεν θα επαναπευόμεθα εις τη γοητεία του ονόματος Ελλάς και των ρομαντισμών των ευρωπαϊκών επιστημόνων, αλλά εις την αξία των Ελλήνων ως ενεργών παραγόνων της επιστημονικής κινήσεως του Συμβουλίου. Ούτε είναι χρήσιμο να αποτανθεί κανείς εις επιστήμονας Έλληνας του εξωτερικού, τινές των οποίων ούτε την ελληνική επαρκώς γνωρίζουν. Είναι πραγματικά αυτή η εντυπωσιακή έκθεση και δείχνει τις δυσκολίες που υπήρχαν τότε και το πόσο σημαντικό ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, που άλλαξε άρδιν την κατάσταση στα πανεπιστήμια.
0: Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση ούτε σήμερα. Πολλοί ερευνητές βάζουν από...
1: Ομολογουμένως, η βιομηχανία ακόμα δεν έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό την σημασία της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το θέμα είναι τεράστιο τώρα για να συζητηθεί, της κρατικοδίαιτης αντίληψης ή της ευκαιριακής αντίληψης. Όμως, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, για πρώτη φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια έδειξαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν έρευνα και ανάπτυξη, να κρατήσουν ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού της δεκαετίας 80 και 90, μέχρι και το 2010, όπου με την κρίση που ήρθε και σε ποιον οφείλεται είναι γνωστά αυτά όλα, δεν του παρόντος να το συζητήσουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για το οποίο ελάχιστη συζήτηση γίνεται, πλην ορισμένων. Υπήρχε και ένα συνέδριο προημερών, αυτό το Brain Regain, που αποτυπώνει αυτά τα προβλήματα που λέει πριν 70 χρόνια ο Κουγιουμτζέλης στην έκθεσή του.
0: Και μάλιστα θα το δούμε κιόλας, εργάστηκε και για μεγάλο χρονικό διάστημα ως άμισθος, έτσι, δεν του δίνανε μισθό.
1: Ναι, πολύ, ναι, πάρα πολύ το ότι δουλεύανε, αυτό ήταν. Υπήρχε και η δυσκολία της μικρασιατικής καταγωγής, όχι στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω αν την αντιμετώπισε, αλλά εγώ ξέρω καθηγητή ιατρικής, ο οποίος, για να μην φανεί ότι ήταν εντός αγωγικών πρόσφυγας, είχε δηλώσει, είχε βρεθεί με κάποιος τρόπος ότι γεννήθηκε στη Μυτιλίνη. Δυστυχώς αυτά υπήρχαν, αλλά βέβαια είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Πέρα από εκεί, ο ελληνισμός της Ανατολής είναι πολύ γνωστό, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το τι προσέφερε στην σύγχρονη Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι η κηδονιά της, να το πω έτσι, οι Βαλιώτες ποτέ δεν τον ξέχασαν και τον τίμησαν, έτσι, με μετάλλιο αργότερα.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, οι κηδονίες, όπως σας είπα, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Είχε ατρόφιο ελληνικό πληθυσμό, 40.000, μια πολιτεία με βιομηχανία, δυσοδεψία σε μεγάλο βαθμό, αλλά και γενικότερα ήταν ένα κέντρο εμπορίου και γραμμάτων. Ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή πολιτεία, η οποία καταστράφηκε το 1917, της ημέρας του Πάσχα. Ο πληθυσμός εκτοπίστηκε σε τρεις ομάδες με διαταγή του Γερμανού στρατηγού Λίμαν Βον Σάντρες. Αυτός ήταν ο οποίος έδωσε την εντολή, γιατί είχαν εκτοπιστεί από όλες τις άλλες περιοχές Έλληνες. Το Αϊβαλί είχε διατηρηθεί, παρόλο που υπέστη στον πρώτο διωγμό το 1914 πολύ σημαντικές καταστροφές, αλλά δεν είχε εκτοπιστεί ο πληθυσμός μέχρι το Πάσχα του 1917. και υπάρχει μια εντυπωσιακή αναφορά του Προύσης Δωρόθεου, μετέπειτα που είχε γίνει τοποτηρητής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1919, όταν πέθανε ο Γερμανός, μακαρίστηκε ο Γερμανός ο τέταρτος ο Πατριάρχης. Η αναφορά αυτή είναι βιβλίο «Η Μαύρη Βίδος». Η περιγραφή η οποία γίνεται των εκτοπισμένων αϊβαλιωτών που φτάνουν στην Προύσα είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Άρα το και το αϊβαλί πλήρωσε πάρα πολύ βαριά τους διωγμούς στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Μετά εν μέρη επανήλθε ο πληθυσμός από το 1919 από το Μάιο, με αποτέλεσμα το 1922 με την καταστροφή όσοι γλιτώσαν να περάσουν στη Μυτιλίνη. Δυστυχώς κάποιοι δημογέροντες πήραν στο λαιμό τους και τον, εν μέρη τον πληθυσμό, θυμώνουσαν κάποια παλιά φυρμάνια ότι θα γίνουν σεβαστά, αλλά βέβαια δεν ισχύει αυτό και είχαμε αυτά που περιγράφει ο Ηλίας Βενέζης.
0: Και το αϊβαλί αυτό, μια και τον αναφέρατε, το Βενέζη, μας έδωσε και επιστήμονες και λογοτέχνες σημαντικούς.
1: Βέβαια, και τον
0: έτσι.
1: Κόντογλου, τον Φώτιο Κόντογλου, πολλούς.
0: Δεν ξέρω, εν κατακλείδη τι έχετε να μας πείτε για
1: τον... Εν κατακλείδη, κοιτάξτε, είναι ένας Έλληνας της Ανατολής, πρόσφυγας, έρχεται σχεδόν 18 χρονών, σπουδάζει στην Αθήνα, κάτω από πολλές δυσκολίες, ζει όλη τη δύσκολη περίοδο της κατοχής της δεκαετίας του 40 και με όλα τα αυτά προσφέρει. Τα διδακτικά του βιβλία είναι εντυπωσιακά, ακόμα και εγώ στην πόλη που σπουδάζαμε στο ζωγράφιο ξέραμε τα βιβλία και τα βρίσκαμε και διαβάζαμε φυσική, όπως και του Αλεξόπουλου του 4. Και μετά η προσπάθεια του αυτή η Ελλάδα να μπει το στερέωμα αυτό το επιστημονικό που αρχίζει και δημιουργείται από το 50 είναι πολύτιμη. Και στο Πολυτεχνείο βέβαια. Στο Πολυτεχνείο μάλιστα, όπως αναφέρει σε κάποιο δημοσίευμα, τον οποίο τον είχε γνωρίσει ο αείμνηστος Κουλικίδης, καθηγητής, και αυτός ήταν από τη Σμύρνη, χημικός, για την Ακρόπολη είχε δουλέψει πολλά χρόνια για τη συντήρηση, αναφέρει το πόσο ο Κουιμζέλης επέμενε στη σχολή χημικών, μηχανικών, να υπάρχουν μαθηματικά όπως η αντίστοιχη σχολή η δική μας των ηλεκτρολόγων μηχανικών.
0: Έβαλε τα μαθηματικά, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή αυτή.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μέρος για τον Θεόδωρο Κουιουμτζέλη, τον υπέροχο και σημαντικό αυτό άνθρωπο της επιστήμης της πυρηνικής, ήταν ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, Κωνσταντινούπολιτης, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινούπολιτων. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα του, όπως έχει προσφέρει πολλά και στην επιστήμη του. Ομότιμος καθηγητής, γνωστός παγκοσμίως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών. Μας μίλησε λοιπόν, μας είπε δύο λόγια έτσι εισαγωγικά για τον Θεόδωρο Γάμα Κουιουμτζέλη, όπως τον βρίσκουμε, τον Κηδωνιάτη, δηλαδή από το Αϊβαλί Αϊβαλιώτη, αυτό σημαντικό άνθρωπο.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, τις προσωπογραφίες. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον Θεόδωρο Γάμα Κουγιουμζέλη, τον Αιβαλιώτη πυρηνικό φυσικό, τον σημαντικό αυτό άνθρωπο, προκαθηγητή του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ και του Δημόκρητου. Έχουμε την τιμή τώρα να καλωσορίσουμε κοντά μας τον σημερινό ερευνητή του ΣΕΡΝ, ομότιμο καθηγητή πειραματικής φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όχι μόνο, τον κύριο Ευάγγελο Γαζή, για να μας μιλήσει για τον προκάτοχό του. Κύριε Γαζή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κύριε Καράγιωρα και χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τόσο σημαντικό θέμα να συζητήσουμε τη ζωή και το έργο του Θόδωρου Κουγιουμζέλη.
0: Η Αιβαλιώτης, όπως είδαμε, όπως μας είπε και ο κύριος Ζούνογλου, γεννήθηκε εκεί το 1906, δημοτικό γυμνάσιο, έφυγε με την καταστροφή που έγινε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Λέσβο, έτσι. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Παρόλα αυτά όμως ήταν αριστούχος.
1: Ακριβώς. Μετά το γυμνάσιο Μυτιλίνης που ολοκλήρωσε το 1923, απεφύτησε από το χημικό Αθηνών με άριστα και υποστήριξε τη διατριβή του το 1932 με επιβλέποντα τον τότε επίσης σημαντικό καθηγητή φυσικής, τον Δημήτριο Χόνδρο. Υπόψη ότι ο καθηγητής Δημήτριος Χόνδρος ήταν φοιτητής μεταπτυχιακός και υποψήφιος διδάκτορ του καθηγητή Ντεμπάη στο Μόναχο της Γερμανίας, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο καθηγητής Ντεμπάη είχε νομίζω 10 υποψήφιους διδάκτορες. Εκτός από τον Δημήτριο Χόνδρο που γύρισε στην Ελλάδα να αναλάβει την έδρα φυσικής στο Πανεπιστημίο Αθηνών, του φυσικού τμήματος, όλοι οι άλλοι πήραν βραβείο Νόμπελ και βέβαια και ο καθηγητής του, απλώς για να καταλάβετε το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος Κουγιουμζέλης...
0: Έχουμε πολλά χαμένα τέτοια βραβεία Νόμπελ, κύριε καθηγητή.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται τι θέλει να θυσιάσει κανείς και νομίζω ήταν προς το καλό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, της ανώτατης εκπαίδευσης, να έρθει ένας τέτοιος πρικισμένος καθηγητής και προσέφερε πάρα πολλά, άλλαξε εντελώς τη ροή της ιστορίας της εκπαίδευσης στον τομέα της φυσικής ο Δημήτριος Χόνδρος. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά επίσης ένας αξιόλογος άνθρωπος που θα έπρεπε κάποτε να περάσει και αυτός από τις προσωπογραφίες.
0: Έχει ήδη περάσει από τους πρώτους.
1: Α, έχουν περάσει.
0: Βέβαια, από παλιά.
1: Χαίρομαι, ναι. Λοιπόν, ο Θεόδωρος Κουγιουμζέλης, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με επιβλέποντα τον Δημήτριο Χόνδρο και μάλιστα σε ένα πρωτοποριακό τότε φαινόμενο Ράμαν, το οποίο είχε εφευρεθεί το 1928. Είναι ένα φαινόμενο φασματοσκοπίας των υλικών. Εν συνεχεία συνεργάστηκε ως γραμματέας του με τον επίσης σημαντικό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή για 2 χρόνια, το 1931-32, για την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπόψη ότι ο Καραθεοδωρής, με εντολή του τότε Βενιζέλου, μετά την απελευθέρωση της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό, είχε αποφασιστεί να ιδρύσει το Πανεπιστήμιο Σμύρνης και μάλιστα είχε στείλει για πολλά όργανα και βιβλία από το Μόναχο, τα οποία βέβαια κατεστράφησαν με την μικραστατική καταστροφή. Οπότε μετά γύρισε μια αντίστροφη διαδικασία για αναδιοργάνωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Επίσης ο Καραθεοδωρής εκτίμησε το ταλέντο και τις γνώσεις και την αφοσίωση του Κουγιουμζέλη και με σύστασή του έγινε δεκτός από τον μεγάλο φυσικό, πυρηνικό φυσικό, τον Ζόμερφελντ. Τώρα όταν μιλάμε
0: Γερμανία,
1: για φαινόμενο
0: πάλι
1: του πυρήνα,
0: ναι.
1: Μιλάμε το μοντέλο Μπορ Ζόμερφελντ, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε. Και εργάστηκε μαζί του στο Ινστιτούτο Κάιζερ Γουιλέλμ στην πυρηνική φυσική την περίοδο 1934-36.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία, έτσι.
1: Εν συνεχεία το 1936 επιστρέφει στο φυσικό τμήμα και υποστηρίζει την ηφηγεσία του και ξανά πάλι μετά γυρνάει στο Μόναχο για να συνεχίσει 1937-38 πάντα στο φαινόμενο φασματοσκοπίας Ράμαν. πήρε ένα γράμμα τα Χριστούγεννα του 1937 από τον Δημήτριο Χόντρο, που τον εκτιμούσε σαν επιβλέποντα φοιτητή του κάποτε για το διδακτορικό του, που τον ενημέρωσε ότι συνταξιοδοτήθηκε ένας άλλος καθηγητής, επίσης γνωστός για τις επιδόσεις του, ονόματι Αθανασιάδης. Και εν πάση περιπτώσει υπήρχε η λεγόμενη Β' έδρα φυσικής που θα μπορούσε να διευθύνει, εάν βέβαια οι κυβερνητικές προθέσεις ήταν ευνοϊκές για αυτόν.
0: Ήταν και πολιτικές οι θέσεις τότε των καθηγητών.
1: Ήταν ακριβώς, ναι. Νομίζω δεν μπορούσε να εκλεγεί κάποιος χωρίς να έχει και την εύνοια της κυβέρνησης. Mm. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε αυτό. Βέβαια τη θέση, τη Β' έδρα φυσικής, κατέλαβε ένας εξαιρετικός επίσης καθηγητής που είχε σπουδάσει στη Ζυρίχη, στο ΕΤΧ της Ζυρίχης, ήταν ο Κέσσαρ Αλεξόπουλος. Mm-hmm. Είχα την τιμή να έχω ένα μάθημα μαζί του στο Φυσικό Αθηνών όταν σπούδαζα, πριν συνταξιοδοτηθεί. Και παρέμεινε μέχρι το 1943 εντεταλμένος φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχει και σχετική επιτηρίδα του ΕΚΠΑ. Οπότε εν συνεχεία ο Κουγιουμτζέλης προχωράει και παίρνει, αφού ξεκινάει πάλι μια εκστρατεία με συνεργασίες ερευνητικές στο εξωτερικό, το 1950 μετά τον πόλεμο εννοείται, πήγε στο Μάντσεστερ για να μελετήσει κοσμική ακτινοβολία πάλι με έναν νομπελίστα, τον Μπλάκετ. Το 1952-1955 γίνεται σύμβουλος και από το 1955 στο 1982 παρακαλώ μόνιμος εκπρόσωπος της χώρας μας στο ΣΕΡΝ. Mm. Γιατί το 1955 έχει ιδρυθεί πια το ΣΕΡΝ.
0: Πρώτος είχε πάει ο Χόντρος, έτσι δεν είναι, σαν καθηγητής τότε,
1: μάλιστα,
0: εκ μέρους της Ελλάδος.
1: Ήτανε δύο καθηγητές, οφείλουμε να τους μνημονεύσουμε, κυρία Καραγιώργα. Mm-hmm. Ήταν ο Δημήτριος Χόντρος που είχε προσυπογράψει τη συμμετοχή της Ελλάδας για την ίδρυση του ΣΕΡΝ, μιας χώρας η οποία έβγαινε εντελώς κατεστραμμένη από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και από έναν εμφύλιο. Και ήταν και ο Νικόλαος Εμπειρίκος, ο αντίστοιχος καθηγητής φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπέγραψε την τελική διακήρυξη και υπάρχει έτσι σε μεγάλη κορνίζα στο ΣΕΡΝ, υπάρχουν οι υπογραφές των 12 κρατών, εκπροσώπων των κρατών, μεταξύ των οποίων και του τότε Νικολάου Εμπειρίκου, για την ίδρυση του ΣΕΡΝ.
0: Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι ήθελαν και από τα δύο πανεπιστήμια, και Αθηνών και Θεσσαλονίκη, στη συμμετοχή να φαίνεται, έτσι.
1: Όχι μόνο, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το ενδιαφέρον που είχαν οι καθηγητές αυτοί να συμμετάσχει η χώρα μας. Αυτό είναι το πολύ αξιοσημείωτο και κοινό σκοπός.
0: Και είχαμε τη δυνατότητα από επιστημονικό μυαλά.
1: Βεβαίως είχαμε κάποια δυνατότητα.
0: Αποδεδειγμένα πια.
1: Και περισσότερα, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που επίσης είναι σημαντικό και νομίζω πιθανόν ο κόσμος να το έχει ακούσει και οι ακροατές σας, ότι η ίδρυση του ΣΕΡΝ έγινε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν για να αποφύγουν το brain drain που πήγαινε στην Αμερική κατά εξακολούθηση. Και ο άλλος λόγος βέβαια ήταν ότι, και υπάρχει στο καταστατικό του ΣΕΡΝ, ότι οποιαδήποτε μορφή έρευνα θα είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο τραγικά γεγονότα, εννοώ των βομβών της Χιροσίμας και του Ναγκασάκη. Mm. Έτσι. Όπως επίσης υπάρχει στο καταστατικό του ΣΕΡΝ ότι οποιαδήποτε τεχνολογική εφεύρεση αποδίδεται στην κοινωνία δωρεάν. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και το 3W, που νομίζω τα χρησιμοποιούμε χωρίς να πληρώνουμε τίποτα.
0: Κύριε καθηγητά, η επιλογή της Ελβετίας έγινε επειδή ήταν ουδέτερη χώρα?
1: Όχι αποκλειστικά, έχει να κάνει και με τη γεωγραφική χώρα. Είναι ένα κεντρικό σημείο της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι είχε προταθεί αρχικά να γίνει στην Ολυμπία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
0: Όχι καθόλου.
1: Ναι. Με πολλές σκοπιμότητες τα θέματα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο εμπόδισε αυτή την εξέλιξη ήταν η έλλειψη
0: υποδομών,
1: ικανής ηλεκτροπαραγωγής,
0: ναι,
1: για να αναπτυχθούν εκεί οι εγκαταστάσεις του ΣΕΝ που απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύως. Mm. Και δεν έγινε στην Ελλάδα.
0: Και ήταν και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Η πρώτη ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή του ΣΕΡΝ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να σας πω ότι το ΣΕΡΝ έπαιξε και έναν άλλο ρόλο που δεν το ξέρει σχεδόν ελάχιστη, της επιστημονικής διπλωματίας, κυρία Καραγιώργα.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ ότι στο ΣΕΡΝ αυτή τη στιγμή μπορεί να, όχι μπορεί, υπάρχουν συνεργάτες και ερευνητές από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, από όλα τα κράτη, που συνεργάζονται με μια πολύ ομαλή διαδικασία, χωρίς κανένα διαχωρισμό φύλου, θρησκείας, εθνικότητας κτλ. Και βλέπετε να συνεργάζονται Πακιστανοί με Ινδούς, Παλαιστίνοι με Ισραηλινούς, Έλληνες με Τούρκους κλπ. Κλπ. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που νομίζω σε κανένα άλλο διεθνή οργανισμό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα παρατραγούδο. Το άλλο, το οποίο επίσης ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι το ΣΕΝ θεωρήθηκε ο πιο ουδέτερος χώρος στην Ελβετία, ακόμα και από τον ΟΗΕ, για να γίνει η πρώτη συνάντηση μεταξύ Γκορμπατζόφ και Ρίγκαν. Όχι απλώς στην Ελβετία, στο χώρο του ΣΕΝ, γιατί και ο Γκορμπατζόφ ήξερε, όπως και ο Ρίγκαν, ότι Ρώσοι, Σοβιετικοί, εμπασχετός ερευνητές, όπως και οι Αμερικανοί ερευνητές, συνεργάζονται αρμονικά στο ΣΕΝ. Και αυτή η παράδοση της επιστημονικής διπλωματίας κρατάει πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζεται με διάφορα προγράμματα θερινών σχολείων στο Βιετνάμ.

0: για να εξασκούνται τα παιδιά.
1: Και όχι λοιπόν, τυχαία, γιατί ήταν μία από τις πρωτοπόρες επίσης χώρες, η πρώην Ιουγκοσλαβία.
0: Η πρώην Ιουγκοσλαβία ήταν μία από τις ιδρυτικές χώρες.
1: Έτσι, ναι.
0: Από τις 12 ιδρυτικές, η οποία όμως έχασε το δικαίωμα συμμετοχής όταν διαλύθηκε σαν χώρα.
1: Έτσι.
0: Και τότε έγινε και κάτι ακόμη. Η ελληνική επιστημονική κοινότητα έδωσε το λεγόμενο affiliation, δηλαδή την άδεια να χρησιμοποιούν τα ελληνικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και το Δημόκρητο, οι Ιουγκοσλάβοι συνάδελφοι, για να μην φύγουν από το ΣΕΡ, μέχρι αργότερα να μπει σαν τακτικό μέλος στη Σερβία.
1: Εδώ θα κάνουμε μια αναγκαστική διακοπή, ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα και συνεχίζουμε σε λίγο, κύριε καθηγητά.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η ώρα είναι

0: Προσωπογραφίες λοιπόν για τον Θεόδωρο Κουγιουμζέλη, το μεγάλο αυτό πυρηνικό φυσικό καθηγητή του Εθνικού Μετσόγειου Πολυτεχνείου, από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ και του Δημόκρατου. Κοντά μας ο νυν ερευνητής του ΣΕΡΝ, ο κύριος Ευάγγελος Γαζής, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα αυτό, της πειραματικής δηλαδή φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων. Το λέω σωστά, κύριε καθηγητά?
1: Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πέστε μας, να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζοντας, απλώς να υπενθυμίσω ότι το 1958 εκλέγεται καθηγητής φυσικής ο Θεόδωρος Κουγιουμζέλης.

0: Καζέλη, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, όπου διετέλεσε και κοσμήτορα της σχολής και επέβαλε πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθηματικών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ίδιο με τον μηχανολόγων, το οποίο ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο σπουδών της Σχολής των Χημικών Μηχανικών, να είναι μία από τις καλύτερες σχολές που έχουμε και σήμερα στο Πολυτεχνείο.
1: Αυτό ισχύει, αλλά είχα πορεία, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν διδάσκονταν τα μαθηματικά μέχρι τότε. Εμείς τώρα το θεωρούμε αυτονόητο να διδάσκονταν.
0: Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να διδάσκονταν ίσως ένα εξάμηνο. Αλλά τα πλήρη μαθηματικά θέλουν 4 εξάμηνα, οπότε δεν νομίζω να μην διδάσκονταν καθόλου. Δεν έχω κοιτάξει, να σας πω, το τότε πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι απαραίτητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά και είναι απαραίτητα. Πολύ περισσότερο τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και με την πληροφορική, γιατί τα πάντα μπορούμε να τα προσομοιώσουμε, ιδιαίτερα και στις χημικές αντιδράσεις όπως και στις πυρήνικες, και χρειάζονται πάρα πολύ τα μαθηματικά. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω με την προσωπική μου εμπειρία.
1: Εννοείται.
0: Με τον Θόδωρο Κουγιουμτζέλη.
1: Λοιπόν, τον γνωρίσατε, έτσι? Τον γνωρίσατε καλά?
0: Ναι, ναι. Όχι πάρα πολύ καλά, αλλά αρκετά καλά. Ξεκινάει λοιπόν εξ αποστάσεως, όταν το 1966-67, όντας μαθητής πρώτης ηλικίου, αγοράζω το πρώτο εξωσχολικό βιβλίο φυσικής, τον λεγόμενο Θόδωρο Κουγιουμτζέλη και Σαλτερή Περιστεράκη, ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, για να εμβαθύνω περισσότερο στη φυσική πέραν των σχολικών βοηθημάτων. Το βιβλίο με δυσκόλεψε σχετικά, αλλά με γοήτευσε συγχρόνως και με οδήγησε να γίνω φυσικός. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Κέντρο Ανωτέρων Φυσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Επιστήμης του Δημόκρητου και εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής 1973-1980, μεσολαβή βέβαια και ένας χρόνος στρατού, συνάντησα πολλές φορές τον καθηγητή Κουγιουμτζέλη, του οποίου το γραφείο ήταν στον πρώτο όροφο του εργαστηρίου επιταχυτή Τάντεμ, μαζί με τα γραφεία άλλων ερευνητών, αλλά και του δικού μου. Είχα και εγώ δικό μου γραφείο με έναν συνάδελφο στην άλλη πλευρά του ίδιου ορόφου. Ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης ήταν ένας πολύ ευγενικός και προσιτός άνθρωπος προς όλους, αλλά και πολύ άσχολος. Μην έχοντας ιδιαίτερο χρόνο για μακρές συνομιλίες, παρά τα αυτά συζητούσαμε επί τροχάδιν διάφορα θέματα φυσικής και κυρίως τα ερευνητικά μου αποτελέσματα, για να έχω μια άλλη θεώρηση των προσπαθειών μου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσα να επιβεβαιώσω ή να απορρίψω πέραν του επιβλέποντος καθηγητού μου. Είχε μια λεπτή φωνή και προσφωνούσε όλους με το επίθετό τους, όπως το στρατό. Αυτό είχα καταλάβει. Παρά την σχετική δυσκολία στην κινητικότητά του, που του προκάλεσε ασθένεια σε πολύ νεαρή ηλικία.
1: Είχε κινητικά προβλήματα, έτσι? Είχε κινητικά προβλήματα, κύριε καθηγητά?
0: Μάλιστα, ακριβώς. Κυκλοφορούσε, περπατούσε μάλλον πάντα με δύο μπαστούνια και στα δύο χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν ακίνητος και οδηγούσε αυτοκίνητο τροποποιημένο ώστε να έχει ταχύτητες φρένου και γκάζι στο χέρι. Μετά από αρκετές συναντήσεις μου είχε χαρίσει τα πανεπιστημιακά του βιβλία γενικής φυσικής, που είναι υπογεγραμμένα στο εξώφυλλο με το μονόγραμμά του, που είναι θήτα κάπα, μικρά γράμματα της αλφαβήτου εννοώ, αλλά με έτσι υπερμεγενθυμένα.
1: Θησαυρός για έναν νέο ερευνητή αυτό, έτσι?
0: Φυσικά, ναι, ναι. Γνώριζα ότι ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Συμβούλιο του ΣΕΝ, για το οποίο θεωρούσα ότι για να προσπαθήσω οποιαδήποτε επαφή με αυτόν τον οργανισμό θα έπρεπε πρώτα τουλάχιστον να δημοσιεύσω σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό μία δημοσίευση. Παρακολουθούσα όμως από εκλαγικευμένα ξένα περιοδικά τις προόδους του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου, με τον κρυφό πόθο κάποτε να συμμετάσχω στα πειράματα του ΣΕΡΝ. Περιττό να πω ότι ούτε καν διανοούμουν ότι θα μπορούσα ποτέ κάποτε να είμαι και εγώ εθνικός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ, όπως ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης, που συνέπεσε να είμαι στην περίοδο 2005-2012. Ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης, λοιπόν, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ, είχε πετύχει αρκετά ευεργετικά για τη χώρα θέματα, όπως η μείωση της ετήσιας συνδρομής, οικονομικής συνδρομής της χώρας μας στο ΣΕΡΝ κατά 40%.
1: Λόγω πολέμου.
0: Του κέντρου,
1: λόγω του πολέμου, αυτό.
0: Ένα μεγάλο ποσοστό. Θα σας πω όμως για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 2005, όταν παραβρέθηκα για πρώτη φορά την άνοιξη του 2005 σαν εκπρόσωπος στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ, αναπληρωτής μάλιστα του καθηγητή και ακαδημαϊκού Δημήτρη Νανόπουλου. Ο τότε λοιπόν Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝ, Ρόμπερτ Αϊμάρ από τη Γαλλία, με καλωσόρισε σαν καινούριο μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ και μου τόλισε ότι η χαριστική περίοδος σε εισαγωγικά κουγιουμτζέλι, για την Ελλάδα έχει τελειώσει. Και πρέπει να αρχίσει να καταβάλει η χώρα μας το 100% των οικονομικών της υποχρεώσεων. Ήταν ένας ευνηδιασμός που μου ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ άμεσα.
1: Πώς νιώσατε όταν σας το είπε?
0: Ένιωσα να φεύγει το πάτωμα κάτω από τα πόδια μου, να σας πω την αλήθεια. Και δεν είχα και καμία κυβερνητική οδηγία επ' αυτού. Mm. Απάντησα λοιπόν ότι με κάποια ψυχραιμία ότι θα μιλήσω με το Υπουργείο Ανάπτυξης που επόπτευε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ήταν τότε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, καθηγητής, ο Ιωάννης Τσουκαλάς από το Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητής φυσικής, και ο οποίος ήταν ο κυβερνητικός υπεύθυνος για τους διεθνείς οργανισμούς. Σε λίγες μέρες επανήλθα στον κύριο Αϊμάρ και του ανέφερα ότι είναι αδύνατο να εκπληρώσει η Ελλάδα μια τόσο μεγάλη αύξηση συνδρομής, προτείνοντας μια σταδιακή αύξηση κατά 5% ανά χρόνο και παίρνοντας ουσιαστικά μια παράταση 8 ετών.
1: Το δέχτηκε.
0: Μέχρι το 2013 για την πλήρη αύξηση της ετήσιας συνδρομής κατά 100%. Προφανώς, αλλά όχι και τόσο εύκολα, υπήρξαν και κάποιες χώρες που διαμαρτυρήθηκαν. Η πρότασή μου έγινε δεκτή από την διοίκηση του ΣΕΝ και εννοείται και από τους υπευθύνους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας. Η συμφωνία Ελλάδα-ΣΕΝ τώρα μείωσης κατά 40% της ετήσιας συνδρομής μέσω του καθηγητή Κουγιουμτζέλη θεωρήθηκε απαραίτητη, ώστε η χώρα που ήταν διαλυμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είπαμε, και τον εμφύλιο, να διαθέσει αυτό το ποσό του 40% για την εγχώρια ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και των ερευνητών στην πυρηνική και σωματιδιακή φυσική. Το οποίο ήταν και προφανές, δηλαδή το ΣΕΝ δεν ήθελε απλώς να παίρνει κάποια χρήματα και να φεύγει, αλλά να αναπτύξει και να βοηθήσει όλες τις χώρες να έχουν μια αντίστοιχη υποδομή και μια ανάπτυξη της επιστήμης. Αυτό εφαρμόστηκε αρχικά, αλλά αργότερα ατόνισε εντελώς. Και υποχρεωμένη από τη Συμφωνία Οικονομική Ενίσχυση της Έρευνας στο πεδίο, σταμάτησε.
1: Αυτό που οφειλόταν, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, γενικά θα έλεγα μετά από 44 χρόνια που πηγαίνω στο ΣΕΡ σαν ερευνήτης, δεν νομίζω ότι υπήρξε σημαντική συμβολή από τις ελληνικές κυβερνήσεις, και είναι πάρα πολλές, δεν κατηγορώ κάποια συγκεκριμένη, να ενισχύσουν τις ερευνητικές υποδομές και την ερευνητική συμμετοχή. Κυρίως η αποστολή τους ήταν των ηθινόντων και των αντίστοιχων υπαλλήλων να καλύπτουν τη συνδρομή που είναι η σημαντική μας υποχρέωση. Είναι δηλαδή σαν να συμμετέχουμε στην αγορά ενός αυτοκινήτου Rolls Royce και η Ελλάδα να μην έχει τη βενζίνη για να το βάλει μπροστά να κάνει μια βόλτα. Ούτε καν υπήρχαν χρήματα για τα ταξίδια των ερευνητών να πάνε εκεί. Και έχουμε δώσει πάρα πολλές μάχες. Κάποια χρήματα δίδονται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Πολύ βέβαια με το σταγονόμετρο. Και τα περισσότερα χρήματα για συμμετοχής μας κυρίως είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρία Καραγιώργα.
1: Όπως επίσης και από την τσέπη σας. Όπως έκανε και ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης.
0: Ξέρετε, είμαστε ακόμα στην ηρωική εποχή. Πιστεύω αυτό θα εκλείψει εντελώς από τους νεότερους συναδέλφους.
1: Έχουν άλλη νοοτροπία.
0: Θα υπάρξει πια.
1: Ναι, είναι άλλη νοοτροπία της νέας γενιάς.
0: Ακριβώς. Ναι. Στη διάρκεια λοιπόν των επισκέψεών μου στο ΣΕΡΝ, στο πλαίσιο και των υποχρεώσεων μου στα πειράματα τότε ΝΙΑ14 και ΝΙΑ14 τόνος, συναντούσα τον καθηγητή Κουνιζέλη, ο οποίος ερχόταν βέβαια σταδιακά για τη συνεδρία του Συμβουλίου που είναι 4 το χρόνο, είναι Μάρτις, Ιούνιος, Οκτώβριος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος, και τον έβλεπα συνήθως στην καφετέρια του ΣΕΡΝ που γίνεται οι μεγάλες συναντήσεις όλων των επιστημόνων για να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για αυτές τις καινούργιες ιδέες που έχουν από όλο τον κόσμο βασικά. Πολύ προσιτός και σε αυτές τις συναντήσεις. Ευτυχώς η Σχολή Χημικών Μηχανικών δεν ήξερα ότι τον βράβευσε και η Ακαδημία, που το είπατε εσείς, αλλά το 1988 η Σχολή Χημικών Μηχανικών διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Κουγιουμτζέλη. Υπόθεναν εξαιρετικοί λόγοι και επενετικοί για το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο. Και στην ανταπάντησή του, ο καθηγητής Κουνιτζέλης ευχαρίστησε τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και τους παρευρισκόμενους, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις σε παλιούς καθηγητές όσο βρίσκονται εν ζωή, παρά κάτι παρόμοιο με τα θάνατα. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μία γρήγορη αναφορά στη σταδιοδρομία, μιλάμε για ακαδημαϊκή πορεία από εντεταλμένος φοιτητής 43-48 και έκτακτος καθηγητής 48-58 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής φυσικής τακτικός Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο 1949-1972, ένας από τους ιδρυτές του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκρητος και Πρωτεργάτες, ο καθηγητής Κουνιτζέλης, εθνικός εκπρόσωπος τόσο ένα που σας είπα από το 1954 μέχρι το 1982, μεγάλο συγγραφικό έργο, πάνω από 13 βιβλία και για μαθητές λυκείων και για φοιτητές. Επίσης ιδρυτής και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από το 1954 στο 1980, μια άλλη υπηρεσία της επιστημονική βέβαια, η οποία έχει στην αρμοδιότητά της να ελέγχει τη ραδιενέργεια του περιβάλλοντος σε αέρα, έδαφος και νερά, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, για όλη την επικράτεια, και το εκτελεί με εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και όχι τώρα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με υπό την προεδρία του κυρίου Χουσιάδα, του πυρηνικού μηχανικού, δόκτωρος πυρηνικού μηχανικού. Αυτά λίγο πολύ είναι τα επιτεύγματα, τα οποία δεν είναι, και είναι και πολύ σημαντικά, δεν είναι και λίγα, του καθηγητή Κουνιτζέλη, για τον οποίο έχω άριστες εικόνες. Ήταν ένα πρότυπο για μένα δουλειάς, επίμονης δουλειάς, παρά τις δυσκολίες τις προσωπικές και παρά επίσης και τα διάφορα προβλήματα μέχρι να αναδειχθεί στην έδρα του τακτικού καθηγητή. Γιατί ήταν και ένα θέμα τιμητικό να έχει κανείς, να μην είναι έκτακτος καθηγητής, να είναι τακτικός καθηγητής σε μια μόνιμη έδρα φυσικής σε κάποιο μεγάλο ίδρυμα, είτε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Και νομίζω στην αρχή είχε υπηρετήσει και άμεσος.
0: Πολλές φορές, ναι. Και όταν λέμε φοιτητής, ουσιαστικά ήταν άμεστος φοιτητής. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν μια παράδοση που νομίζω μέχρι το νόμο πλαίσιο του 1982 συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Ακόμα και άμεστοι επιμελητές υπήρχαν και άμεστοι βοηθοί, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, όχι μόνο στην επιστήμη και στην έρευνα, αλλά και στο να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Έτσι λειτουργήσε το πανεπιστήμιο, κυρία Καράγιωργα. Με ανθρώπους που μπορεί να έκαναν μια άλλη δουλειά για να επιζήσουν και αφοσιώνονταν στο πανεπιστήμιο να λειτουργήσουν τα εργαστήρια. Γιατί όλα αυτά βέβαια χρειάζονται εργαστήρια, δεν είναι μόνο θεωρία στον πίνακα. Και χωρίς βοηθούς, χωρίς συνεργάτες, δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι, όσο και καλός και ταλαντούχος καθηγητής να είναι.
1: Είχε γράψει βιβλία φυσικής για την εκπαίδευση.
0: Βεβαίως. Αυτό σας λέω. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα για την εκπαίδευση όντας μαθητής λυκείου ήταν τον Κουγιουμτζέλη Περιστεράκη. Mm. Ήταν μια σειρά εξαιρετική, και όχι μόνο με θεωρία και τα λοιπά, αλλά και με ασκήσεις και πάρα πολύ. Ένα μεγάλο τόμο, που βέβαια δεν είχε καμία σύγκριση με το εγχειρίδιο του σχολείου που μας έδιναν. Και μπορούσαν να ανοίξουν οι ορίζοντες σε ένα μαθητή που θέλει να διαβάσει και να διαπρέψει και στις πανελλήνιες τότε εξετάσεις και τα λοιπά, εισαγωγικές εξετάσεις.
1: Τώρα αυτό δεν κυκλοφορεί έτσι, μόνο στα παλαιοπολία το βρίσκει κανείς.
0: Πιθανόν να κυκλοφορεί στα παλαιοπολία, ναι. Κοιτάξτε, η γλώσσα ήταν σχεδόν καθαρεύουσα. Ακόμα και η δακτορική μου διατριβή που υποστηρίχθηκε το 1980 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην καθαρεύουσα γραμμένο. Και η ορολογία του. Η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τα σημερινά παιδιά του λυκείου ή του γυμνασίου. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άλλα καλά βιβλία τώρα. Έχουν βγάλει πάρα πολλά βιβλία, βοηθήματα αρκετοί συνάδελφοι και από τη μέση εκπαίδευση και από την ανώτατη εκπαίδευση, που νομίζω ότι βοηθάνε. Αρκεί να έχουν όρεξη τα παιδιά. και να μην προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, το έχετε ζήσει αυτό, έτσι. Το ζούμε τώρα.
0: Λίγο, σε μικρό βαθμό, και το έχω έτσι αρκετά απορρίψει, για να μην επαναλαμβάνεται.
1: Να κάνω μια διόρθωση, και είναι δικό μου λάθος και ζητώ συγγνώμη από εσάς και από τους ακροατές. Η τιμητική έκδοση έγινε όχι από την Ακαδημία Αθηνών δυστυχώς, αλλά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, αυτό που είπατε.
0: Ήταν αυτή η εκδήλωση.
1: Ήταν αυτή η εκδήλωση. Ναι.
0: Παρουσιάστηκε η τιμητική έκδοση και υπόθηκαν πολύ καλοί επενετικοί λόγοι. Ήμουν και παρόν. Έγινε στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Είναι μια εξαιρετική αίθουσα, δεν ξέρω αν την έχετε δει, κάποτε καλό είναι να την επισκεφτείτε. Είναι στο κτίριο Αβέρευτο, κεντρικό κτίριο με τις δύο σκάλες, που είναι το εμβληματικό κτίριο του Μετσοβίου, και είναι στον πρώτο όροφο. Έργο και σχέδιο βέβαια του αρχιτέκτονα Καφτατζόγλου.
1: Ναι. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, προσωπογραφίες και καθηγητής Θεόδωρος Κουγιουμζέλης. Από τους ερευνητές του ΣΕΡ, να το πω έτσι, καθότι μας κάνει τη τιμή να είναι κοντά μας, ο νυν ερευνητής ο κύριος Ευάγγελος Γαζής. Από ό,τι ξέρω, κύριε Γαζή, μόνο 3 διδακτορικά είχε υποστηρίξει, έτσι δεν είναι, 3 διδάκτορες είχε. Δεν είχε πολλούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Καράγιωργα. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω αυτό που λέτε, είναι ότι ανάμεσα από τα 13 βιβλία που συγκροτούν την προσωπική συνεισφορά του Θεοδωρού Κουγιουμτζέλη στη βιβλιογραφία της επιστήμης του, εντάσσεται και το τρίτο μου στοιχεία φυσικής, το τρίτο μου έργο του, μαζί με τον Σαλτερή Περιστεράκη, με τα οποία έγινε γνωστός στους μαθητές και φοιτητές της 20ετίας 1960-1980. Και εμένα μου προξένησε κάπως εντύπωση ο μικρός αριθμός εργασιών, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τους πόσους ερευνητές επιβλέπεις που συγκροτούν την ερευνητική του συνεισφορά σε σχέση τώρα με τις θηριώδεις λίστες, θα έλεγα, που συνοδεύουν τα βιογραφικά των σημερινών ερευνητών στη φυσική. Συνεισέφερε λοιπόν με 14 εργασίες, εκ των οποίων 7 διεθνείς σε γερμανόφωνα περιοδικά, όπου είχε και κάνει και πολλές σπουδές εκεί, και όπως είπατε οι 3 διδάκτορες που επέβλεψε και καθοδήγησε υποστήριξαν τις διατριβές τους σε ένα διάστημα 3 ετών, από το 1970 με το 1971. Αυτό συμβαίνει, από ό,τι συμπεραίνω, ίσως με δική μου εικασία, ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα κοινά, τα επιστημονικά κοινά, ανάμεσα στα άλλα και με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, που είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα που αφορά, εκπροσωπεί όλους τους φυσικούς από τη στοιχειώδη και μέσα εκπαίδευση και την ανώτατη.
0: Ήταν πρόεδρος εκεί, κύριε καθηγητά, νομίζω.
1: Τι είπατε?
0: Ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, ναι. Και υπήρξε και μέλος και πρόεδρος της Ένωσης, και μέλος του ΔΣ και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ακριβώς. Από την άλλη μεριά, να τονίσουμε και να ξαναπούμε ότι λειτουργήσε ως ο σημαντικότερος ατομικός και πυρηνικός φυσικός της χώρας, αφού διατέλεσε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡ για τόσο μεγάλο διάστημα, το 1955-1982, και συνεισέφερε από διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στη συγκρότηση και διοίκηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και στην ίδρυση και λειτουργία του Δημόκρητου από το 1952 στο 1974. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Καράγιωργα, θέλω να καταλήξω με το εξής. Ξαναπαίρνω τη σκέψη και την εντύπωση που είχα ως μαθητής, ότι στα μάτια ενός μαθητή που μελέτησε τα σχολικά βιβλία που συνυπέγραψε, έστω και μετά από 60 χρόνια, η συγγραφή σχολικών βιβλίων φυσικής, μέσα από τα οποία έμαθα και το όνομα του συγγραφέως, αναδεικνύονται ως μια εντελώς πιθανόν δευτερεύουσα δραστηριότητα για έναν σημαντικό πυρηνικό φυσικό, και παρά το ότι ήταν το πρώτο πτυχίο στη χημεία, που δίνει όμως μεγάλη έμφαση, που δεν την είχα καταλάβει τότε και την κατάλαβα πολύ αργότερα, στο πόση σημασία πρέπει να δίνουν και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές στην εκπαίδευση των μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Αυτό λοιπόν το έχω ενστερνιστεί και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, και προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να κάνουμε εκλαϊκευτικές ομιλίες σε πολλά σχολεία από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, ή να κάνουμε τα λεγόμενα master classes του ΣΕΡΝ, που είναι διδασκαλία των μαθητών των ηλικίων, κυρίως των ανωτέρων δύο τάξεων, και ολίγων βέβαια μαθητών που επιθυμούν και είναι αριστούχοι, να ακούσουν μερικές ομιλίες και συνεχεία να έρθουν και να δουλέψουν με δεδομένα πειραματικά του ΣΕΡΝ. Αυτά είναι τα master classes, τα οποία έχουν μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, και τα ελληνικά σχολεία έχουν διαπρέψει επίσης.
0: Έρχονται πολλά σχολεία και σας επισκέπτονται, από ό,τι ξέρω, στο ΣΕΡΝ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και πιστεύω ότι γενικά φέρνουν σε επαφή, ακόμα και παιδιά που θα πάνε σε άλλες σπουδές, είτε θεωρητικές, είτε ιατρική κλπ. Πέραν των θετικών επιστημών, να γνωρίσουν τουλάχιστον ένα σύγχρονο χώρο έρευνας. Αντίστοιχα σε μια τέτοια διαδικασία έχουμε και ένα θερινό σχολείο που οργανώνουμε κάθε δύο χρόνια, το λεγόμενο GoCERN, με τη βοήθεια της φιλεκτοδευτικής εταιρείας, όπου μαθητές από όλη την Ελλάδα έρχονται επιλεγμένοι από τους καθηγητές τους και από τους διευθυντές τους να παρακολουθήσουν μαθήματα από πολλούς επιστήμονες του CERN, κυρίως Έλληνες, αλλά όχι μόνο, και εργαστήρια. Και είναι σαν να έχουμε πάει τα παιδιά στο CERN. Έτσι. Είναι πιο εύκολο, πιο λιγότερο δαπανηρό και πιο προσιτό να κάνουμε αυτό το θερινό σχολείο και αναμένεται να το κάνουμε και την επόμενη χρονιά, το 2027.
0: Από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε αποτέλεσμα κάποια από αυτά τα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο της φυσικής?
1: Πάρα πολλά παιδιά έχουν ακολουθήσει το δρόμο της φυσικής και πολλοί φοιτητές μας, ενώ όχι μόνο δικοί μου, αλλά από την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου της Σωματεδιακής Φυσικής, έχουν γίνει στελέχοι του ΣΕΡΝ, όχι απλώς γίνανε ερευνητές, έχουν γίνει στελέχοι του ΣΕΡΝ μόνιμοι. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτούς. Ή σε άλλα πανεπιστήμια, στην Αμερική, στη Ζυρίχη, στην Κοπενχάγη κλπ. Στο Λούντ, στη Σουηδία και αυτά. Βεβαίως. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχει συνάδελφος στο ΣΕΡΝ, ο οποίος αποφάσισε να γίνει φυσικός, να γίνει ερευνητής και να γίνει και στέλεχος του ΣΕΡΝ, όταν είδε μια έκθεση του ΣΕΡΝ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ξέρω, του χρόνου θα έχει πάλι μια τέτοια έκθεση στο Πλανητάριο, το Ευγενίδιο. Σας τα λέω και λίγο πληροφοριακά. Θα δημοσιευτεί και στον τύπο. Υπάρχει εκεί ένας γενικός διευθυντής, ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, ο καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, που ήταν και πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά να προσεγγίσει και το Πλανητάριο και το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Βέβαια. Ο πρόεδρος, κύριος Δημητριάδης Ευγενίδης, με μια συμφωνία που κάνανε με το ΣΕΝ για άλληλο επικοινωνία, για εκπαίδευση, κυρίως σε τεχνικά θέματα και μηχανολογικά και επιστήμης μηχανικού, με το ΣΕΝ. Άρα συνεχώς έχουμε μια αρκετή ανταπόδοση, αν θέλετε, ή ένα δάνειο του ΣΕΝ προς την Ελλάδα, τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης προς τους Έλληνες μαθητές, φοιτητές και τεχνικούς και μηχανικούς.
0: Και μας έχετε αναφέρει πολλές φορές την εκπομπή και σε άλλες που έχουμε κάνει για την ιατρική. Γίνονται έρευνες πάνω στην ιατρική στο ΣΕΝ και έχουμε και αποτελέσματα.
1: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ που μου δίνετε και αυτή την ευκαιρία. Πράγματι, είχαμε μιλήσει, κυρία Καραγιώργα, για την περίφημη θεραπεία των αδρονίων, δηλαδή πρωτονίων ή όντων άνθρακα, για τις ασθένειες του καρκίνου, τις πρωτογενείς ασθένειες του καρκίνου, αλλά αυτή η θεραπεία δεν περπάτησε πολύ, κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υποδομή που έχει ξεκινήσει, τα σχέδια έχουν ξεκινήσει από το ΣΕΝ. Αυτή τη στιγμή τα έχουν κατασκευάσει μόνο δύο χώρες, η Ιταλία στην Παβία και η Αυστρία στην Βιέννη, δύο εξαιρετικά εργαστήρια θεραπείας καρκίνου με πρωτόνια, με δέσμες πρωτονίων και δέσμες ιόντων άνθρακα. Αυτό που έχουμε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και από το εξωτερικό, και έχουμε φτιάξει ένα consortium με την Ιατρική Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Δημόκριτο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το CERN, το Ιταλικό INFN, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός Ινστιτούτο Νατσονάλε Φυσικά Νουκλεάρε, στα περισσότερα πανεπιστήμια και ερευνητικό κέντρο έξω από το Ιερόμι, το Φρασκάτι, ένα τεράστιο επίπεδο CERN, συν το εργαστήριο μελέτης και δέσμης νετρονίων, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μελέτης και Δέσμης Νετρονίων στο Λούν της Σουηδίας. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα τέτοιο consortium για να επιτύχουμε τη σχεδίαση και κατασκευή στην Ελλάδα ενός επιταχυντή ηλεκτρονίων, όχι πρωτονίων, ηλεκτρονίων, που είναι πολύ πιο φτηνός και πιο απλός επιταχυντής, αλλά με πολύ μεγάλη δόση ακτινοβολίας σε επίπεδο millisecond, δηλαδή διαιρούμε το δευτερόλεπτο δια του χίλια. Αυτή λοιπόν η διαδικασία λέγεται flash therapy, flash radiation therapy, και είναι πρωτοποριακή, γιατί κάνει το εξής: αφενός μεν σκοτώνει τα κακοήθη κύτταρα του καρκινικού όγκου και δεν δημιουργεί καμία βλάβη στα υγιά κύτταρα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση κυρίως από το εξωτερικό και μετά να ζητήσουμε και από την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταστήσουμε μια τέτοια θεραπευτική μονάδα σε ένα κεντρικό, κυρίως πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει και η θεραπεία των καρκινικών όγκων, όχι μόνο με την ακτινοβολία των ακτίνων Χ και Γ, αλλά κυρίως με σωματίδια, τα ηλεκτρόνια σε μορφή φλάς, όπως είναι το φλάς της φωτογραφικής μηχανής. Με μία συνεδρία και τελειώνει η θεραπεία του ανθρώπου. Και μάλιστα τώρα προχωράμε και έχω πάει σε δύο συνέδρια. Την άλλη εβδομάδα γίνεται το Διεθνές Συνέδριο Nuclear Application Techniques, Διεθνές Συνέδριο που έχει μια ζωή 40 ετών, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Έρχονται από Αμερική, Ευρώπη και βέβαια και από Έλληνες ερευνητές, όπου παρουσιάζω αυτή την σχεδίαση του νέου επιταχυντή θεραπείας, και μάλιστα και οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης και από την Δεργέστη θα παρουσιάσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς, αλλά είμαστε και σε συνεργασία μαζί για μεγαλύτερες ενέργειες των ηλεκτρονίων, να μην θεραπεύουν μόνο επιφανειακά δερματικούς καρκίνους, αλλά να προχωρούν και μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να βρίσκουν με καλή ένταση και καλά αποτελέσματα, σκοτώνοντας τους καρκινικούς όγκους.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, κοινωνικό θέμα, πολύ σημαντικό. Ευχόμεθα καλή επιτυχία, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ακούσουμε λίγο μουσική και πάλι και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο μεγάλο πυρηνικό φυσικό της χώρας μας, τον Θεόδωρο Κουγιουμζέλη, από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ και του Δημόκρητου. Νομίζω ότι στο Δημόκρητο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η τότε Βασίλισσα Φρυδερίκη, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχα βέβαια προσωπική άποψη, γιατί ιδρύθηκε όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά αυτό που έμαθα εκ των υστέρων, και νομίζω κάπου το είχα ακούσει και σε συνέντευξη του Θεόδωρου Κουγιουμζέλη, είναι ότι η Βασίλισσα Φρυδερίκη είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κβαντική φυσική και ενδεχομένως και φιλοσοφικό αλλά και πρακτικό, να μάθει κάποια πράγματα αρκετά, όπως και για την πυρηνική φυσική. Μην ξεχνάμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αρχίσει να γίνεται μια διεθνής επιστημονική κουλτούρα γύρω από τις εφαρμογές της πυρηνικής φυσικής και ιδιαίτερα τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, με σκοπό την ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής που έχει να κάνει με παραγωγή ισοτόπων, με μελέτη υλικών κλπ. Αλλά παράλληλα και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι το κράτος με τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 70-80% από πυρηνικούς σταθμούς. Όχι μόνο έδειξε ενδιαφέρον και έκανε, ας το πούμε, συζητήσεις σε επίπεδο κάπως μαθημάτων με τον καθηγητή Κουγιουμζέλη και με κάποιους άλλους που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά τους, αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι η τότε Βασίλισσα Φρυδερίκη με την τότε πριγκίπισσα Ειρήνη επισκέφθηκαν επίσημα το ΣΕΡΝ και ήθελαν και έκαναν αρκετή συζήτηση επί δύο ημέρες, από ό,τι λένε τα αρχεία του ΣΕΡΝ, στο να καταλάβει τις υποδομές του που είχε τότε το ΣΕΡΝ εκείνη την εποχή, γύρω στο 60, και ποιες ήταν οι προοπτικές και το μέλλον. Και από ό,τι έχω διαβάσει, νομίζω η ίδια πήγε και επίσκεψε στο αντίστοιχο πυρηνικό κέντρο, το Brookhaven National Laboratory, στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Έκανε μία επίσκεψη στην Αμερική στις 21 Οκτωβρίου του 1958. Τρία χρόνια πριν από τα επίσημα εγκαίνια του Δημόκρητου, και είχε συνάντηση με το τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Λευκό Οίκο, τον Άιζενχάουερ. Και μετά από αυτή τη συνάντηση δήλωσε ότι οι ζωές μας στο μέλλον θα εξαρτώνται από την ατομική ενέργεια. Από εκεί ξεκινάει και κάνει επαφή με όλη την αφρόκρεμα των πυρηνικών φυσικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πρωτοστατεί στο Δημόκρητο, έτσι.
1: Πρωτοστατεί στην ίδρυση του Δημόκρητου. Ναι, ναι, ναι. Στα πλαίσια αυτής της επιστημονικής κουλτούρας που σας ανέφερα, κυρία Καράγιωργα, είναι ότι πολλοί Έλληνες απόφοιτοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το Τμήμα Φυσικής και Μαθηματικών, έφευγαν για ανώτερες σπουδές στην Αμερική. Mm. Και κυρίως βέβαια σε θέματα και πυρηνικής φυσικής και πυρηνικών αντιδραστήρων κτλ. Πάρα πολλοί. Οι αριστούχοι βέβαια. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εκλήθησαν μετά να στελεχώσουν το Δημόκρητο. Και μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό και υπήρχε έτοιμο δυναμικό να λειτουργήσει τον πυρηνικό αντιδραστήρα τότε, εκείνη την εποχή, με ελληνικά χέρια, και μάλιστα ο Δημόκρητος ανέπτυξε, ονομαζόταν τότε Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, ΚΠΕ Δημόκρητος. Ανέπτυξε παράλληλα με την πυρηνική τεχνολογία, τεχνολογία προηγμένων ηλεκτρονικών, που είχαν το όνομά τους οι μονάδες ηλεκτρονικής Δημόκρητος, για την επεξεργασία των σημάτων που έπαιρναν από τους ανιχνευτές των νετρονίων που έβγαιναν στον αντιδραστήρα. Ανέπτυξε επίσης στην ιστορία του Δημοκρίτου αντίστοιχα Ινστιτούτα Φυσικής, Χημίας, Βιολογίας, πληροφορικής, μια βιβλιοθήκη καταπληκτική σε οργάνωση οργάνωση όπως βλέπουμε στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Ο τότε διευθυντής Αθανάσιος Κανελόπουλος είχε στείλει τα στελέχη της βιβλιοθήκης να εκπαιδευτούν στην Αμερική. Και γενικά ήταν ένα πρωτοποριακό ερευνητικό κέντρο, το πρώτο και το καλύτερο, και νομίζω εξακολουθεί να έχει ένα πολύ καλό σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα, παρόλο που δεν έχει πια τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Όταν το 1970 αναγέρθηκε και εγκαταστάθηκε ο τότε γραμμικός επιταχυντής τάντεμ του Δημόκρητου. Οπότε συμπλήρωσε σε υποδομή τον πυρηνικό αντιδραστήρα για καθαρή βασική έρευνα στην πυρηνική φυσική. Και πρωτοστάτησαν οι ερευνητές του εκεί, μεταξύ των οποίων και η δική μου διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε εκεί.
0: Και πολλοί πυρηνικοί φυσικοί, το ξέρετε καλύτερα από μένα, μεγάλα ονόματα, μεγάλοι καθηγητές, κάποιοι δεν ζουν, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις εργασίες των οποίων στηρίχθηκε όλο το πυρηνικό πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη Γη.
1: Βεβαίως, συνέβαλαν πολύ.
0: Και στη Σοβιετική, και στη Σοβιετική Ένωση Έλληνες.
1: Έτσι. Τι είπατε?
0: Και στη Σοβιετική Ένωση επίσης Έλληνες καθηγητές.
1: Ναι, μερικοί μάλιστα ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε καθηγητές στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, που ήταν παιδιά των πολιτικών προσφύγων. Αν νοείται αυτούς.
0: Όχι μόνο, και αυτοί που μείνανε και δεν είναι γνωστά τα ονόματά τους, γιατί η Σοβιετική Ένωση δεν άνοιγε, όπως ξέρετε.
1: Τους πολιτικούς πρόσφυγες ή τους απογόνους τους άφησε να φύγουν ελεύθερα. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, γιατί έτσι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήραν θέσεις. Και μάλιστα οι γονείς τους είχαν μεγάλες ηγετικές θέσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm-hmm. Οι άνθρωποι όμως ήταν επιστήμονες και γίνανε καθηγητές. Δεν είχαν πρόβλημα αποχώρησης, τουλάχιστον μετά το 70, μετά την μεταπολίτευση.
0: Θυμάμαι, το Μεντβέντεφ προφανώς δεν ζει, ο πρώτος κυβερνήτης πυρηνικού υποβρυχίου ελληνικής καταγωγής, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ και κρυμμένα με επώνυμα τέτοια που δεν φαίνονται. Και είναι Έλληνες. Γνωρίζουμε, υπάρχουν. Είναι δηλαδή, θέλω να το, γιατί το λέω αυτό, μεγάλη συμβολή της χώρας μας παγκοσμίως στην επιστήμη της πυρηνικής.
1: Πολύ καλά. Ναι, ναι.
0: Θυμάστε που είχαμε κάνει και την εκπομπή για τον Νικόλαο Χριστόφυλλο.
1: Έτσι, ναι, ναι,
0: ναι. Που ακόμα είναι διαβαθμισμένες οι εργασίες του σε αυτό το κομμάτι. Και είχε μιλήσει και ο Ντένις Παπαδόπουλος, ομότιμος και αυτός καθηγητής πυρηνικής Μάλιστα. φυσικής και αστρονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας και έτσι ακριβώς είναι. Αλλά το ευτύχημα είναι, όπως σας είπα, ότι αυτή η πλειάδα των επιστημόνων που προσήλθε στην Ελλάδα και μετά με τον επιταχυντή, επίσης μια δεύτερη γενιά επιστημόνων που ήταν και μερικοί καθοδηγητές μου στη διδακτορική μου διατριβή, ανταποκρίθηκαν και αυτοί στην έκκληση των αρχών της διοίκησης του Δημοκρίτου. Είχαμε λοιπόν μια γενναία συμμετοχή, επιστροφή, αλλά ξέρετε, όταν ζητάει μια κυβέρνηση την επιστροφή επιστημόνων, πρέπει να δημιουργεί και τις συνθήκες. Λοιπόν, ο Δημόκρητος δημιούργησε τις συνθήκες ερευνητικών υποδομών για να έρθουν. Όχι απλώς επειδή θα δώσει ένα περισσότερο μισθό ή κάτι από τον συνήθι που μπορεί να παίρνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ερευνητικές υποδομές τέτοιου επίπεδου, δυστυχώς, στην Ελλάδα, σε κανένα ερευνητικό ίδρυμα, από όσο γνωρίζω, από Κρήτη μέχρι Θράκη. Και παρά τις απεγνωμένες προσπάθειες πολλών από εμάς, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε σε κάποιες υποδομές οι οποίες άλλωστε έχουν εξαντληθεί και να μην είμαστε πιο σύγχρονοι με εθνικά προγράμματα, όχι μόνο με τα διεθνή μπορούν να βοηθήσουν. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλος επιταχυντής είτε κυκλικός είτε γραμμικός στην Ανατολική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνουμε ουρά της Ευρώπης εάν δεν μπορέσουμε μέσα στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης τεχνολογίας, ανάπτυξης επιστήμης, συγκράτησης των νέων επιστημόνων να σπουδάσουν και να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ ή επιστροφή των μεγάλων σε ηλικία επιστημόνων και ωριμότητα. Παρά μόνο θα στέλνουμε παιδιά και φίβους και νέους επιστήμονες στο εξωτερικό, όπου πάντα διαπρέπουν και διαπρέπουν. αλλά εμείς θα είμαστε με ένα αρνητικό υπόλοιπο.
0: Για να επανέλθουμε στον Θεόδωρο Κουγιουμτζέλη, ποια ήταν, να κάνουμε έτσι μία αποτίμηση του έργου του, ποια λοιπόν η συνεισφορά του στον τομέα του και για τον 21ο αιώνα τι σημαίνει?
1: Η δράση του για τα δύο μεγάλα επιστημονικά όργανα, το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκρητος και Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, μαζί και με κάποιους άλλους, δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά και η επιστημονική του οντότητα το επέβαλε. Αυτά λοιπόν τα δύο ιδρύματα είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της ελληνικής σύγχρονης επιστήμης και στην πυρηνική φυσική και στη ραδιενέργεια περιβάλλοντος κλπ. Και στην πυρηνική τεχνολογία. Σαν ακαδημαϊκός δάσκαλος από το 1943 μέχρι το 1972 δίδαξε συνεχώς είτε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με σχετικό βέβαια συγγραφικό έργο, και επίσης όντας εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡΝ για μια τεράστια χρονική περίοδο από το 1954 στο 1982, έφερε πολλές ιδέες στην Ελλάδα, συντόνισε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και αναπτύξεις προγραμμάτων, για παράδειγμα ο Δημόκρητος και μετά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έφεραν κάποια ειδικά μηχανήματα για να μπορούν τα φιλμ που φωτογράφησαν τις τροχές των σωματιδίων να μπορούν να τα ψηφιοποιούν, και επίσης να έρθει και στο Δημόκρητο ένας πολύ μεγάλος ηλεκτρονικός υπολογιστής της εποχής του. Μέχρι τότε οι επιστήμονες του Δημόκρητου, ξέρετε, που πηγαίνανε στο Υπουργείο Γεωργίας, υπήρχε ένας τεράστιος υπολογιστής και έβαζαν εκεί τα προγράμματά τους για να κάνουν την ανάλυση των δεδομένων. Στην αγορά του ηλεκτρονικού υπολογιστού συνέβαλε και ο άλλος μεγάλος ερευνητής που έχουμε πει, Ελληνοαμερικανός, ο Τόμι Ψηλάντης.
0: Ναι.
1: Καθηγητής στο Μπέρκλεϊ και εν συνεχεία και στο ΣΕΔΝ, αλλά και ερευνητής για δύο διαστήματα μικρά στη δεκαετία του 60 στο Δημόκρητο. Όπου και αυτός διαφώνησε τη δεύτερη φορά ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τα απαραίτητα κονδύλια για να αναπτυχθεί περισσότερο η έρευνα και στο Δημόκρητο και στην Ελλάδα γενικά.
0: Και αυτή η ιστορία συνεχίζεται και σήμερα.
1: Και σήμερα, όπως το λέτε.
0: Ναι. Επειδή προχωράει ο χρόνος, έχω απόσπασμα από τα πρακτικά της 73ης Συνόδου της Ολομέλειας του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, του ΣΕΡΝ δηλαδή, στη Γενέβη, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 1982, όπου το 12ο θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν η αποχώρηση του καθηγητή Θεόδωρου Κουγιουμτζέλη από το ΣΕΡΝ ως αντιπροσώπου της Ελλάδος λόγω ορίου ηλικίας. Έτσι, αλλιώς δεν θα έφευγε. Και ο πρόεδρος ήταν ο Σερ Άλεκ Μάρισον, πρίτανης του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ τότε. Έχω σημειώσει δύο, δεν θα το διαβάσω εννοείται όλο. Τον αναφέρει ως πατέρα του οργανισμού του ΣΕΡΝ, τον Κουγιουμτζέλη. Και πιστεύει, λέει παρακάτω, ότι η περίπτωσή σας είναι μοναδική στην ιστορία του ΣΕΡΝ. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί η υπηρεσία του ως άμυστου, να το πούμε και αυτό κυρία Καραγιώργα, άμυστος εκπρόσωπος. Όλοι οι εκπρόσωποι όσοι υπηρετήσαμε και υπηρετούμε και τώρα είναι άμυστοι. Δεν πληρώνονται γι' αυτό, εκτός από το να πληρωθούν και όχι πάντοτε η δαπάνη μετακίνησης για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ διαζώσεις. Έτσι.
0: Και μάλιστα τον χαρακτηρίζει ως τον σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Και εδώ εννοεί, μέσα στο κείμενο κάνει αναφορά στους αρχαίους Έλληνες, το Δημόκρητο και τον Πλάτωνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Ο ίδιος ανταπαντώντας μίλησε για μια αγαπημένη πολύ παλιά κυρία Ευρώπη, Lady Europe, στην ανταπάντησή του ο Κουγιουμτζέλης. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Για αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος είναι ξεχασμένος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη τον θυμούνται, κύριε καθηγητά, στο ΣΕΡΝ, τι γίνεται, στα πανεπιστήμια?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω για τα πανεπιστήμια, το ΣΕΡΝ πάντως κάνει κάποιες μνήες στη διάρκεια των συμβουλίων για παρελθόντα άτομα και για τον καθηγητή Κουγιουμτζέλη, όχι βέβαια σε τακτή βάση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε και αυτό, ίσως να το ακούσουν και οι ακροατές. Δεν νομίζω ότι οι επιστήμονες προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρία Καραγιώργου. Χωρίς να θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, πέραν από το σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας και την εκπομπή που έχετε ξεκινήσει, και σας στέλνω και τα θερμά μου συγχαρητήρια γι' αυτό, για τους επιστήμονες, τις προσωπικότητες αυτές. Ελάχιστες αναφορές γίνονται από την κρατική τηλεόραση για κάποια επιτεύγματα του ΣΕΝ, αλλά να πάρουν έτσι και να δώσουν παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων που με την επιμονή τους, παρά τις δυσκολίες, με τη δουλειά τους, με την έμπνευσή τους, που θα μπορούσαν να δώσουν μια έμπνευση στους σημερινούς μαθητές και νεότερους επιστήμονες, τι γίνεται? Προβάλλονται οι καλλιτέχνες και καλά κάνουν, προβάλλονται οι αθλητές και καλά κάνουν, αλλά δεν είναι μόνο άρτος και θεάματα, έτσι. Η επιστήμη είναι μια παράδοση η οποία θέλει συνεχή καλλιέργεια. Και αυτό μπορώ να πω ότι τα τελευταία, μάλλον τα χρόνια μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γίνεται αρκετά συστηματικά από τους Έλληνες επιστήμονες, με ελάχιστη βοήθεια ή εν πάση τόση μικρή βοήθεια, για να μην είμαι και άδικος, αλλά χωρίς καμία προβολή του έργου τους. Ευτυχώς τα τελευταία 10 χρόνια ή λίγο παραπάνω υπάρχει μια βραδιά ερευνητή, αν έχετε υπόψη.
0: Στο Πολυτεχνείο δεν γίνεται?
1: Γίνεται στο Πολυτεχνείο για όλη την Αττική, μαζεύονται όλα τα πανεπιστήμια, έρχονται πάρα πολλά σχολεία και βέβαια και σε άλλες πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Και νομίζω ότι οι γονείς που ενδιαφέρονται να δώσουν στα παιδιά τους κάποιο παράδειγμα και κάποια ερεθίσματα, φέρνουν και τα σχολεία βέβαια με εκπαιδευτικούς συναδέλφους εξαιρετικούς. Σε πρότυπα σχολεία τώρα και δημόσια και ιδιωτικά υπάρχουν όμιλοι φυσικής, όμιλοι αστρονομίας, αστροφυσικής. Θερινά σχολεία και ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής νομίζω έχει κάνει θερινά σχολεία και στο Βόλο και στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, ή στη Χίο, δεν θυμάμαι. Ο Δημόκρητος επίσης έχει ένα θερινό σχολείο 2 εβδομάδων ή και περισσότερο, το οποίο συνεχίζει από την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής. Οι επιστήμονες κάνουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη προβολή και μια ισχυρότερη προβολή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια στο ερευνητικό.

τα ΣΕΡΝ είναι τα αρχικά γαλλικά ακρονίμια, ελληνικά μεταφρασμένα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Και τον Δημόκρητο επίσης. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, στο πρώτο μέρος, ομότιμος καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά σήμερα τον είχαμε κοντά μας ως πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινούπολιτών για να μας μιλήσει για το Μικρασιάτη επιστήμονα Κουγιουμζέλη. Και ο κύριος Ευάγγελος Γαζής, ο διάδοχος του Θεόδωρου Κουγιουμζέλη στο ΣΕΡΝ, ομότιμος καθηγητής πειραματικής φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σημερινός ερευνητής στο ΣΕΡΝ. Ακούσατε την εκπομπή «Πρόσωπο Γραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στον ήχο. Χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 12 του μηνός Σεπτεμβρίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο Θανάση Παντελιό, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη στενοχωρημένο ή απομονωμένο, επισήμανε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το πρωί επισκέφθηκε τη Στρογγύλη και την Ρο και βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Προηγουμένως επισκέφθηκε τα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως και συνομίλησε με την διοίκηση της έκθεσης.

0: Διασώθηκαν 37 μετανάστες ανοιχτά των καλών λιμένων και τους μετέφεραν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν, δηλώνει ο Ζελένσκι. Ρωσική αντιπροσωπεία προσκλήθηκε στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές. Να προχωρούν με δύναμη και επιμονή απέναντι στις δυσκολίες και να εμπιστεύονται την Εκκλησία, κάλεσε τους μαθητές ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου χθες τέλεσε τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Υπογράμμισε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και έχει τα δικά του χαρίσματα, τα οποία γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναγνωρίζουν και να καλλιεργούν. Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για την εικόνα του σχολείου, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στις σχολικές εγκαταστάσεις, τις οποίες, όπως είπε, επισκέφθηκε για πρώτη φορά, σημείωσε ότι παρά το γεγονός πως το σχολείο βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο εντυπωσιάζει και μαρτυρεί ιδιαίτερη φροντίδα. Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και στην προσπάθεια που αρχίζει πάλι με τη νέα σχολική χρονιά. Όπως είπε, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί, πολιτεία και εκκλησία προσεύχονται ώστε ο Θεός να ευλογήσει τη νέα χρονιά και τα παιδιά να προοδεύσουν στις σπουδές τους, αλλά και να γίνουν καλοί άνθρωποι, επιτυχημένοι στη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος κάλεσε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη νέα χρονιά με δύναμη και επιμονή, ακόμα και όταν συναντούν εμπόδια. Τους προέτρεψε να εξετάζουν τους στόχους τους, να συζητούν για αυτούς με τους γονείς και το περιβάλλον τους και να επιμένουν σε όσα θέλουν να επιτύχουν. Αν υπάρξουν δυσκολίες, τόνισε, μην φοβηθείτε. Η θέλησή σας είναι πιο δυνατή από τις δυσκολίες και να ξέρετε ότι παντού στις δυσκολίες υπάρχουν λύσεις. Μία από αυτές, όπως είπε, είναι και η Εκκλησία που καλεί τα παιδιά να μην απομακρύνονται από αυτήν και να εμπιστεύονται τους ιερείς. Μην ξεχάσετε, εμπιστευτείτε την Εκκλησία, τους ιερείς μας. Συζητήστε, τα ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κληρικοί που προσπαθούν μαζί με τα παιδιά να βρουν λύσεις. Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε ακόμα στην ευθύνη όλων απέναντι στα παιδιά, τα οποία, όπως είπε, από τους σημερινούς μαθητές θα αποτελέσουν αύριο τα στελέχη της κοινωνίας. Εσάς, τα μικρά παιδιά που σήμερα θέλετε να παίζετε, αύριο θα σας δούμε στελέχη της κοινωνίας μας, τόνισε, επισημένοντας ότι όλοι, πολιτεία, δήμος και εκπαιδευτικοί, έχουν υποχρέωση να στηρίζουν τη νέα γενιά. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι τα παιδιά έχουν τη δική τους γνώμη, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή και να ενισχύεται. Εγώ λοιπόν, σαν πνευματικός πατέρας σας, προσεύχομαι και θα προσεύχομαι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά, είπε, ευχόμενος καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με μια ευχή για αγάπη μεταξύ των παιδιών, αγάπη στον τόπο όπου ζουν, στην πατρίδα και πάνω απ' όλα αγάπη στον κάθε άνθρωπο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη. Εκεί βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Η μετάβαση του Πρωθυπουργού στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περισσότερο τον την τριήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού που κορυφώνεται αύριο με τη συμμετοχή του κυρίου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την απέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας αυτή την επίσκεψη, θέλει να δηλώσει ότι κανείς δεν είναι μόνος του ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Κατά την παρουσία του στη Ρο, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτίριο, το εστιατόριο και τα μαγειρία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Νικόλαος Υψηλάντης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελιμενισμένο στο Καστελόριζο. Είναι μια τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και στα γύρω νησιά, που είναι πραγματικά μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό. Η επίσκεψη αυτή είχε βέβαια αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις της Τουρκίας από το πρωί κάνουν λόγο για την επίσκεψη αυτή και θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο τους δημιουργεί προβληματισμό και εκνευρισμό. Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου εδράζεται πλήρως στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, ενώ η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας έτσι μήνυμα προς την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων παραμένει αναφέρετο δικαίωμα της χώρας, διαμηνύει ο Υπουργός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Political, την ώρα που οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου συνεχίζονται. Ο κύριος Γεραπετρίτης μιλά για το γεγονός ότι αυτό το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και επισημαίνει ότι η Ελλάδα λαμβάνει ήδη τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προκειμένου αυτό το εγχείρημα να θωρακιστεί. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με στρατηγική συμφωνία συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αμυντικής συνδρομής, ενώ η χώρα διαθέτει σειρά συμμαχιών με χώρες της ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα ότι απόψε θα παρουσιάσει ένα συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής. Παρουσιάζει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να επιχειρήσει να εκπέμψει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών. Η πλευρά του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αυτό το πρόβλημα, αυτό με συγχωρείτε το πρόγραμμα, όχι μόνο θα αμβλύνει τα προβλήματα των πολιτών, αλλά θα έχει και ένα όραμα για ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως αμέσως μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ Χελέξπο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιήγησή του από περίπτερα των μέσων ενημέρωσης. Στη διαδρομή του βρέθηκε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας και του χάρισαν αναμνηστικά. Στο θέμα του επιδόματος ανεργίας, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, επικέντρωσε την κριτική του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξεδιπλώσει ένα σχέδιο τετραετίας με ρητή αναφορά στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης, καθιστώντας σαφές στον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και πολιτικό προσωπικό και είναι έτοιμο να κυβερνήσει αύριο το πρωί μέσα από δουλειά οργανωμένη και χωρίς κρυφή ατζέντα. Ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, οικονομικής ανόρθωσης, ισχυρού κοινωνικού κράτους, ισχυρών θεσμών και δημοκρατίας. Χαρακτήρισε στοίχημα της επόμενης ημέρας για τη χώρα το πώς μπορεί να παραχθεί πιο πολύ πλούτος και πώς αυτός θα διανεμηθεί με μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Σε σκάφος με 37 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο. Ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Το σκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση 42 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενόντων και τους μετέφεραν στους Καλούς Λιμένες. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του 41 ετών κρατουμένου που δραπέτευσε κατά τη διάρκεια μεταγωγής τους από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εντοπίσει το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του, οι οποίοι κατάφεραν να τον απελευθερώσουν μέσα από τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί και απειλώντας τους άντρες της εξωτερικής φρουράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το όχημα ενεπλάκησε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Φέρεται ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι ο ένας από τους επιβαίνοντες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Το 112 ήχησε και προειδοποίησε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει σήμερα στο Δουβλίνο και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Ιρλανδία. Θα συναντηθεί σήμερα με ηγέτες της Ιρλανδίας πριν παρακολουθήσει τουρνουά γκολφ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Trump Organization πήρε το 2014 τον έλεγχο του γήπεδου γκολφ, το οποίο φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο τον αγώνα. Ο Trump αναμένεται ότι αύριο θα πάρει μέρος στην απονομή του κυπέλου στον νικητή του τουρνουά. Οι συναντήσεις με την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας δεν θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, ωστόσο καθώς θα λάβουν χώρα μετά το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών Για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου αυτή την εβδομάδα, οι συνομιλίες μπορεί να περιλάβουν και ευαίσθητα θέματα όπως οικονομικά ζητήματα και τις ανησυχίες των Ιρλανδών ηγετών για τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία. «Όλα θα εξελιχθούν ομαλά», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας στο Δουβλίνο μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό East-West μετά από επίθεση που δέχτηκε με drones. Και έτσι φαίνεται ότι εισέρχεται σε νέα φάση αβεβαιότητας η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει τη λειτουργία του αγωγού. Χθες ανακοινώθηκε αυτό εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας και η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε μία ημέρα μετά την επίθεση με drones εναντίον του αγωγού από το έδαφος του Ιράκ, ενώ οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν νησί στρατηγικής σημασίας στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και έτσι άνοιξαν ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς οι Χούθη πραγματοποιούν την πιο σημαντική εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια στην περιοχή των στενών Μαμπ εν Μαντέμπ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Πάμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle αν θα συναντούσε τον Πούτιν σε αυτή την σύνοδο τον προσεχή Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν και οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε καταφατικά «Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις», τόνισε. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα σε μια φάση που εντείνονται οι προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που ασκούν φέτος την προεδρία της G20 προσπαθούν να δώσουν νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις για να επιληθεί η σύγκρουση και να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν βαλτώσει τον τελευταίο καιρό. Να δούμε όμως τώρα ποιες ήταν οι επιθέσεις αυτές τις ώρες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ζαπορίσια, η Ουκρανία σε Κριμαία, Αζοφική και Μαύρη Θάλασσα και έτσι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Βρετανικές πηγές αναφέρουν ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν μία από τις πιο μεγάλες μονάδες παραγωγής συνθετικού καουτσούκ και προσθετικών ουσιών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή τροφοδοσία των ρωσικών πυράβλων στην πόλη Τολιάτη, στην περιοχή της Αμάρα, προκαλώντας πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Παράλληλα, κατηγορούν τη Ρωσία για επίθεση στην Οδυσσό που προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν τη νύχτα δύο φορτηγά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακολούθησαν πλήγματα στη Χαλιβουργία της Ουκρανίας, στην πόλη Ζαπορίζια και στον Τύπρο, καθώς και σε εργοστάσια στο Κρυβή Ρίχ, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα εξόρυξης και επεξεργασίες σιδηρομεταλλεύματος. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης οικισμούς στον Ντονέσκ, το Ζαπορίζγια και το Χάρκοβο, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων στην Ουκρανική πρωτεύουσα με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 8 από αυτές τις επιθέσεις. Να συνεχίσουμε τώρα με άλλες ειδήσεις. Στη δική του ερμηνεία για την ισχυρή επίδοση που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές που έγιναν την περασμένη Κυριακή, έδωσε ο Ρώσος Πρόεδρος. Ο κύριος Πούτιν προειδοποίησε κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Συνέδεσε την εκλογική νίκη του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος με λάθη δυτικών χωρών. Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Να πάμε και στο Νέο Δελχή να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι 11 χώρες της ομάδας BRICS που συνολικά αντιπροσωπεύουν το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών πόρων του πλανήτη και συζητούν για να δουν αν μπορούν να καταλήξουν σε ανακοινοθέν που να γεφυρώνει τα ανταγωνιστικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Την παράσταση έχει ήδη κλέψει ο πρόεδρος της Κίνας, καλώντας την ομιλία του τους BRICS να ενωθούν με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και να εναντιωθούν σε όποιες παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν εκπροσωπεί τα κοινά μας συμφέροντα, τόνισε ο Σι και μίλησε για τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και για τη νέα μάχη κατά του προστατευτισμού. Ο Ινδός Πρωθυπουργός είναι ο οικοδεσπότης της συνάντησης που θα παραδώσει και τυπικά τη σκυτάλη στην Κίνα που θα αναλάβει την Προεδρία για το 2027. Στον αντίποδα, η Ρωσία παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά μέλη του συνασπισμού με την οποία η Κίνα έχει στενούς δεσμούς, όσο και με το Ιράν που εκπροσωπείται στη σύνοδο στο Νέο Δελχή από τον πρόεδρο της χώρας Πεζεσκιάν και ήδη πρόταξε στην ομιλία του την απεξάρτηση από το δολάριο. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα και είναι το δεύτερο περιστατικό που σχετίζεται με εγκατάσταση πυρομαχικών που καταγράφεται στη Βουλγαρία μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα και σε βίντεο φαίνεται να φωτίζει η έκρηξη αυτή τον νυχτερινό ουρανό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την πυρκαγιά και είπαν ότι σημειώθηκε σε εγκατάσταση της μονάδας αυτή και τόνισαν ότι τον περασμένο μήνα σε άλλο σημείο της εγκατάστασης είχε πάλι ξεσπάσει πυρκαγιά. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη βορειοδυτική Γαλλία. Υπάρχει κακόβουλη ενέργεια στον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία. Τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι και ένα κομμάτι σίδηρο τροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε ένα κομμάτι της σίδηρο τροχιάς και ένα θράφωσμα στις γραμμές επικεντρώνονται οι έρευνες. Το τρένο φαίνεται να προσέκρουσε σε άγνωστο αντικείμενο. Οι εξετάσεις που έγιναν στον μηχανοδηγό για αλκοόλ ήταν αρνητικές. Ο εκτροχιασμός έγινε στην αμαξοστοιχία που μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στην Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεών. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μια νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας κρίνεται πολύ σοβαρή. Να Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στις ανακοινώσεις μας. Γιορτάζει η ενορία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην περιοχή Κολοκυνθούς. Έτσι, αύριο το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία. Τη Δευτέρα το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Η Παγκόσμιος Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και το απόγευμα με Θέορτος Εσπερινός και Λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, το απόγευμα αύριο θα γίνει λιτάνευση μετά τον αρχιερατικό Εσπερινό και το κήρυγμα, θα γίνει λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού. Αργά το βράδυ θα αρχίσει η αγρυπνία και ανήμερα του Τιμίου Σταυρού το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία και το απόγευμα με Θέορτος Εσπερινός, παράκληση και οι χαιρετισμοί στον Τιμίο Σταυρό. Να πάμε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου και Αγίου Παντελεήμονος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως. Την Κυριακή το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και να πάμε και στο μετόχιο αναλήψεως της Ιεράς Μονής Βύρονος Σίμωνος Πέτρας που βρίσκεται στο Βύρονα. Αύριο Κυριακή το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία, ενώ το πρωί της Δευτέρας δεν θα τελεστεί δεύτερη Θεία Λειτουργία. Να πάμε τώρα πολύ σύντομα στον καιρό, αγαπητοί ακροατές, και να πούμε ότι σήμερα από το απόγευμα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βορειοδυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα Πελάγη. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυξημένες θα είναι και οι συγκεντρώσεις της σκόνης, γιατί οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Έχουμε στην Μακεδονία θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και 34-35 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι και 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, στην Ήπειρο μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα στους 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 33 βαθμοί, στο Ανατολικό Αιγαίο 36. Οι άνεμοι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Μικρή πιθανότητα πρόσχερων βροχών στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Στα δυτικά τμήματα του νομού έχουμε δυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Από το απόγευμα περιμένουμε παροδικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 32 βαθμοί Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

φίλοι, χαίρετε. Ένα αφιέρωμα στην ορχήστρα 3 του Δήμα Ασπροπύργου θα κάνουμε σήμερα με αφρομή την έκδοση του δίσκου της με τίτλο «Ρωμαϊκή μουσική παράδοση». Η 14μελής ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Θα αρχίσουμε με το Πατρούνινο, ένα ιδιότυπο χορό της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ενορχιστρωτική επιμέλεια Στέλιου Κατσιάνη και Θωμά Κωνσταντίνου.

Ακούμε την ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου και η πολίτικη Ζυγιά θα μας παίξει το ζεμπέκικο το μπαμ. Πολίτικη Λύρα παίζει ο Στρατής Ψαραδέλης, ούτε ο Θωμάς Κωνσταντίνου, πολίτικο Λαούτο η Μαρία Θεοφανίδου, Καονάκη η Σοφία Λαμπροπούλου και Κρουστά ο Κώστας Μαιρετάκης.

Στρωτά από γονίσια θα μας παίξει η Πυρώτη και η Ζυγιά με τους Νίκο Φιλιππίδη, Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, Γιώργο Μαρινάκη στο βιολί, Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και Νίκο Κοντό στον τέφι. Τραγουδούν ο Θωμάς Κωνσταντίνου, ο Κώστας Φιλιππίδης και ο Γιώργος Κοτσίνης.

Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου με το χορό της Κεντρικής Μακεδονίας ΡΑΙΚΟ σε ενορχιστρωτική επιμέλεια Στέλιου Κατσιάνη και Θωμά Κωνσταντίνου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 1921, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Άγνωση του αριστουργήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Μετανάστης. Ένα μυθιστόρημα που είναι το πρώτο που εκδόθηκε από το σύνολο του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ίσως τότερα, όχι εκδόθηκε, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νεολόγος της Κωνσταντινούπολεως το 1879. Στη σημερινή εκπομπή θα σας διαβάσω από το πρώτο μέρος του έργου, το κεφάλαιο έκτον, με τίτλο «Ο Απόπλους».

που δεν εκράτη πλέον τον πλοίαρχον εν Μασσαλία. Την αυτήν νύχτα ήραν την Άγκυραν. Ο πλοίαρχος είχε καταπλέψει εις Μασσαλίαν μόλις την εσπέραν της προτεραίας. Εν γνώση διατελών της Πανόλους ή της εθέριζεν την πόλην. Τολμηρότερος άλλων είχε αναλάβει να μεταφέρει φορτίων σκηνών, ενδυμάτων και τροφίμων. Ατινά οι φιλάνθρωποι της Μεσίνης και της Νεαπόλεως απέστελον προς τους απόρους της Μασσαλίας. «Οποία ευδαίμων πόλης αυτή είναι Νεάπολης», έλεγε καθέ αυτόν ο πλοίαρχος. «Η της τουλάχιστον δεν έχει ανάγκη νοικιών δια τους πτωχούς. Ένα εκατό θολωτών οδών και των υπογείων αυτής λάκων. Ιδού τι θα είπε να είναι κακομαθημένη η πτωχή σε ένα τόπον. Εις την περίσταση ταύτην είναι Νεάπολης περισσεύουσα, προνοήπερη της Μασσαλίας στερουμένης, ή άλλος πτωχή Νεάπολης περί της πλουσίας Μασσαλίας». Καθόλην την παρελθούσαν νύχτα και μέχρι της μεσημβρίας της επαύριον, ο πλοίαρχος διαπιστεύτου δραστηριότητος κατόρθωσε να εκφορτώσει εντελώς το 64.000 κιλών σκάφος αυτού. Εφρόντισε να παραλάβει παρά του πρακτορείου των φιλανθρώπων το επίλοιπον του ναύλου, σημειωθέν τις βιβλίες επωνόματι των εν Νεάπολη ανταποκριτών, υπέγραψε την παραλαβή Γάμα Βίλιος, πλοίαρχος εκ της Ανατολής, και ήταν έτοιμος να αποπλεύσει, αν δεν είχε ηθική νοφιλήν, να μεταβεί προς επίσκεψη ελληνικών τεινών οικογενειών προς σας ή το συνδεδεμένος δια παλαιάς φιλίας. Έπειτα ο Ζένος, ως της ομολογητέων ότι εξ αρχής προέτρεψε τον πατέρα αυτού όπως αναλάβωση των ηρημένων λαύλων, ενόμισε καλόν να το υπενθυμίσει το φιλικόν του το χρέος, προτείνον να υπάγει αυτός. Ο πλοίαρχος επέμεινε να απέλθω συναμφότερη και ο Ζένος γνωρίζουν την αφοβία του πατρός του δεν αντεστάθη. Η προς τον Βεργίνιν φιλία χρονολογείται από 20 ετίας. Τον εγνώρισαν εν Σμύρνη, εμπορικών υπάλληλων, και αυτός δια του πλοίου του τον είχεν υπάγει εις Μασσαλίαν, όπου διέμενεν ήδη από 14 ετών. Πλην της φιλίας έτρεφε προς αυτόν βαθίαν ευγνωμοσύνην, διότι πολλάκις τον υπεστήριξεν εν τες εμπορικές αυτού σχέσεις. Του γέροντος ναύτου η ψυχή το ευθεία, και ουδέποτε ελισμόνη τα οφειλόμενα. Ευτυχή σας να σώσει την ορφανήν εν τη εσχάτη ταύτη ανάγκη, ο πλοίαρχος διέβλεπεν εν τούτο των θείων δάκτυλων. Ότε επέβησαν εις το πλοίον, οδήγησε την κόρην στο δωμάτιον αυτού και δεικνύον αυτή την ιδίαν κλίνην του, είπεν: «Αναπαύσου τώρα τέκνον μου, Μαρίνα. Αρκετά υπέφερες εις τον κόσμο τούτον. Θέλεις να σε φέρω να φάγεις?» Και χωρίς να περιμένει την απόκριση αυτής, εκινήθη να μεταβεί στο μαγειρίον. Αλλά ο Ζένος τον είχε προλάβει και ήρχε το είδη κομίζων άρτων και δύο τριβλία κρέατος βραστού. «Κάθισε και ζει μαζί της, πάτερ μου», είπε. «Μόνη της δεν θα μπορέσει να φάγει». Ο πλοίαρχος εξετίμησε ενός ορθήν την παρατήρηση ταύτην του ιού αυτού και καθίσας παρά την κλινήν, ήρχισε να τρώγει προς καλόν και την ορφανήν να πράξει το αυτό. Εκείνη ενδίδουσα εις τας πολλάς αυτού παρακελεύσεις, μόλις ίγγισε εν ολίγον τι. «Συ, μη ενθύμησες σήμερον τα έθιμα της πατρίδος μας», έλεγε ο γέρον, υπενιτόμενος την πρόθεση της κόρης στο να ενδύσει την νεκράν μητέρα της. «Λοιπόν, και τούτο έθιμον ελληνικών δεν είναι? Φάγε, έλα. Όταν αποθάνει συγγενής της, όλοι οι συγγενείς επιστρέφοντες εκ της κηδείας διπνούσιν». Οι οφθαλμοί της κόρης επληρώθησαν δακρύων. Ο πλοίαρχος υπόπτευσε ότι εφάνει αδέξιος, αν και επειράθη να τορνεύσει όσο το δυνατόν την έκφρασή του. «Φεύ», είπε. «Α, σε λύπησα, κόρη μου Μαρίνα, χωρίς να το θέλω. Γέροντος ναυτικού η γλώσσα είναι αδύνατον να είπε αναλόγως σωστόν, καθώς πρέπει. Μη με συνερίζεσαι». Η ορφανή δεν διεννοήθη βεβαίως τούτο. Ήθελε να ευχαριστήσει μάλιστα τον πλοίαρχον, αλλά δεν είναι δυνατόν να έβρει λόγους άνευ δακρύων. «Κοιμήσου, κοιμήσου τέκνον. Αύριο το πρωί θα είμαι θα μακράν της Μασσαλίας
και ο αέρ της θαλάσσης θα σε ωφελήσει πολύ. Μη απελπίζεσαι. Ο Ζένος κατέβει πάλι στο θάλαμον ή να σηκώσει την τράπεζα δήθεν. Είναι αληθές ότι επεθύμει και εφοβείται ο συγχρόνος να εμφανίζεται ενώπιον της κόρης. Από τη ημέρα εκείνης το προς αυτήν αίσθημά του ανεμίχθη με ταπείρου ευλαβίας και ενθουσιώδους θαυμασμού. Την αφοσίωση της κόρης προς τους αποθανόντας γονείς της ή της όθησεν αυτήν εις το να καταφρονήσει δεκάκι των θάνατων έβλεπεν υποποιητικά και θρησκευτικά χρώματα. Και δεν έλαβε μεν καιρό να ερωτήσει τον πατέρα αυτού, εμάντευεν όμως όλην την παράδοξον επιμονήν. Είναι έδειξεν η νέα, θέλουσα να ακολουθήσει την κηδεία των γονέων της, διότι άλλως η εις το κημητήριον πορεία του γέροντος πλοιάρχου δεν εξηγείτο. Ο Ζένος ευχήθη καλή νύχτα εις την κόρην και τον πατέρα του, ώστις έμεινε το αυτό θαλάμου φοβούμενος μη η μοναξία στενοχωρίζει την κόρην. Έδωκε δε προς τον ιόν του τες αναγκαίας διαταγάς να διευθύνει αυτός τον απόπλουν. Η νέα ή το κατάκοπος, αλλά δεν είναι δύνατο να αποκοιμηθεί. Τους οφθαλμούς ανοιχτούς έχουσα και κλείουσα εν αλλάξ, έβλεπε το μελαγχολικό φως της μικράς κανδύλας ή της έκαιεν έμπροσθεν της εικόνος του Αγίου Νικολάου προστάτου της ελληνικής ναυτιλίας. Έβλεπε την οροφήν, έβλεπε τον Φεγγίτην, δύο εφαίνοντο αμαυρίτινες αστέρες λάμποντες και ταύτα πάντα ως εν ονείρο. Μόνον δε ότε οικούστησαν υπέρ την κεφαλήν αυτής τα δρομαία βήματα των ναυτών και τα κελεύματα του ναυκλήρου και η προστριβή της αλύσου επί των οπών και ότε τα κύματα έρχεσαν να φλισβίζωσιν επί των πλευρών, τότε λυκνισθήσα υπό του όμαλου σάλου της νιός, έκλεισε τους οφθαλμούς και απεκοιμήθη.

0: Ότε εξύπνησεν ή το ήδη η μέρα και έβρισκε το μόνιεν το θαλάμο. Ο πλοίαρχος είχε εγερθεί προπολού. Ο ύπνος αυτής υπήρξε βαρύς και οδυνηρός. Προσεπάθησε να ενθυμηθεί που ευρίσκετο και επανήλθον κατά μικρόν στην μνήμη αυτής πάσε λεπτομερία του δυστυχήματός της ως φρικώδης και απίθανος οπτασία. Ρώταε αυτήν πως ήταν δυνατόν να επιπέσει έφνης κατά της κεφαλής αυτής και αυτή συμφορά, ενώ την προτεραία ανησέτη το τόσο ευτυχής. Ή θέλησε να κράξει «Αρθούσα! Αρθούσα!» Λυσμόνησεν ότι δεν είχε πλέον υπηρέτριαν από τις χθες. «Εκαλέσατε την Αρθούσαν?» ρώτησε ο Ζένος κύπτον άνωθεν δια του φεγγίτου. «Εξεύρετε λοιπόν ότι η Αρθούσα είναι εδώ?» «Ποια Αρθούσα?» ρώτησε η κόρη. «Η τροφό σας», είπε ο Ζένος. «Είναι εδώ?» «Ναι, ναι. Συγχώρησατε με ότι δεν σας το είπα χθες για να μην σας πειράξω. Φοβούμαι μήπως σας ενοχλήσει η παρουσία της, αν είναι εδώ και ζητεί να σας είδη. Να έλθει λοιπόν?» «Ναι, ας έλθει εδώ». Γινή της τεσσαρακοντού της, εύσωμος και με τους οφθαλμούς φουσκωμένους εκ των δακρύων, κατέβη τρέχουσα δια του οπαίου. Έπεσενε στους πόδας της νέας πνιγωμένη, πνευστιώσα και μη δυναμένη να ομιλήσει εκ των λιγμών. Η κόρη την ανοίγηραν, ανοίγουσα προς αυτήν τα σαγκάλας και εκ των οφθαλμών της έρευσαν δάκρυα. «Ω, συγχώρεσέ με, κυρά μου, συγχώρεσέ με, Μάρινα μου. Εγώ έβαγα το ψωμί σας, εγώ έζησα 30 χρόνους στην οικία του πατρός σου. Και μπορούσα να φύγω, να σας αφήσω, να σας προδώσω. Το αίμα μου επάγωσε, φορά μου. Δεν μπορούσα να συλλογιστώ, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Όταν είδα τον σκληρό θάνατο του πατρός σου και η μήτρη σου κινδύνευε, σε είπα, ας φύγομαι, ας υπάγομαι, Μαρίνα μου. Συ δεν μη απεκρίθεις. Τότε εγώ έφυγα χωρίς να εξεύρω. Έκαμε ο Θεός και έβρε αυτό το καλό πλοίον όπου είναι η δικού μας ανθρώπου. Ο Θεός να τον φυλάγει. Και βήκα μέσα και γλίτωσα. Αλλά δεν μπορούσα να παρηγορηθώ όσον σε ενθυμούμε. Και εγώ σε ανέδρεψα. Εγώ σε βάσταξα στην αγκάλι μου. Πώς είναι το δυνατόν να σε λησμονήσω?» «Αρθούσα», είπε η ορφανή, «εγώ δεν παρεπονέθην εναντίον σου, αλλά δεν τα εθυμίσαι καλώς, δυστυχής. Αυτό που είπες ότι δεν σε απεκρίθην όταν με προσεκάλεις να φύγουμε δεν ήταν αληθές. Εγώ μάλιστα σε είπα, φύγε μόνη σου αν θέλεις, και εσύ με απεκρίθεις. Δεν φεύγω μόνη μου, έλα να υπάγομαι νομού. Το μόνο που δεν έκαμες καλά είναι ότι δεν με απεχαιρέτησες την τελευταία στιγμή, όταν μετενόησες και αποφάσισες πάλι να φύγεις. Έτσι ήτο, και έτσι πρέπει να ήταν, συμφορά μου. Εγώ δεν ερθυμούμαι καλά, εσάλευσε ο νους μου. Σε λέγω ότι δεν ήξευρα που ευρισκόμην και που επήγαινα. Συγχώρησέ με, ω, συγχώρησέ με, Μαρίνα μου». «Δεν έχω παράπονον», είπε η κόρη. «Τώρα βλέπεις έμεινα μόνη στον κόσμο και δεν έχω κανένα. Σε πονώ διότι είναι τράφινη στα σχήρα σου. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, με ευεργετείς».
1: «Ω, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κι αν ποτέ να θυσιάσω τη ζωή μου δια σε. Εγώ εφάνινα χάριστη και εσύ με συγχώρησες. Να μείνω, είπες, μαζί σου. Αλλά εγώ επιθυμώ να είμαι δουλής τους πόδας σου».

Κεφάλαιον 7. Η κυρία Ρίζου. Η σκηνή αυτή των ατελευτήτων οδυρμών της Ανθούσης έμενε να διερκέσει επάπειρον, εάν δεν ήρχε το ο πλοίαρχος, ως της παρεκάλεσε την Μαρίνα να αναβεί στο κατάστρωμα ή να εισπνεύσει τον θαλάσσιον αέρα. Η ορφανή υπήκουσε. Τα δύο εκείνα άπειρα, θάλασσα και ουρανός, ανεπετάσθησαν τότε εις τους οφθαλμούς της. Από τις βρεφικής αυτής ηλικίας, ό,τι είχε πλεύσει από τις ανατολίσεις Μασαλίαν, δεν είχε ταξιδεύσει πλέον δια θαλάσσης. Το πρώτο εκείνο πλούι ανάμνησης είχε μείνει εν τη φαντασία αυτής οσκιανούν και χρυσωμένων όνειρων. Και ήδη εν μέσω της προώρος μαρανθής η νεότητός της και κατόπιν της συμφοράς ή της έπληξεν αυτήν ως κεραυνός, επανέβρισκε το κιανούν εκείνο στερέωμα και το μέγα εκείνο πέλαγος άτινα είχεν ονειροπολύσει. Φεύ, όψε τα αυτά παρίσταντο εις τους οφθαλμούς της. Λεπτός άνεμος έπνιεν εκ της πρίμνης δρυτιδών τα κύματα. Το πλοίον εχόρευεν ελαφρώς επί του υγρού τάπητος. Εσκιέ των ιστών και των ιστίων διαγράφοντο επί της επιφανίας. Η αρμονική φλίσβη των κυμάτων ινούντο με τους μυστηριώδεις τριγμούς των σανίδων και των εξαρτίων. Προς δυσμάς τα ατμοειδή όρη της γαλλικής γης συνεχέοντο ήδη μετά του ορίζοντος. Ο ήλιος μεσουρανών έστεφε την κτήσιν.

Η Μαρίνα εστηρίχθη επί της κόπας της και επιθύμησε επί μίαν στιγμή να απολαύσει του μεγαλοπρεπούς εκείνου θεάματος. Φεύ, μικρόν κατά μικρόν θάλασσα, ουρανός και πλοίον πάντα εσβέστησαν εις τους οφθαλμούς της. Διεύθυνε μόνον το βλέμμα προς την μακράν σειράν των ωραίων ή της επλησίαζεν ήδη να εξαφανιστεί εν το κενό. Ρώτησε ναύτην Τινά, «Πού είναι η Μασσαλία?» Ο ναύτης έδειξε ναυτή δια της χειρός σημείωντή του ορίζοντος. Η Μαρίνα προσεκόλλησε νεκίσε το όμα και έμεινε ώρας ολοκλήρους ορθία στηριζωμένη επί της κοπαστής. Και ότε η γαλλική γη εσβέστη εκ του ορίζοντος, και τότε έτη η κόρη έμεινε εμβλέπουσα εις το αόρατον εκείνο σημείων. Ο πλοίαρχος την προσεκάλει όπιστε να έλθει προς αυτόν. Επειδή δε δεν το απήντα, είναι αγκάστη να τη σύσει την χείρα. «Αφήσ' με, σε παρακαλώ», είπε εκείνη. Η ανθούσα εκάθητο όπιστε να αυτής και δεν ετόλμα να της ομιλήσει. Το όντι εκεί, προς το αδιόρατον εκείνο σημείο, εστρέφοντο η πόνη και οι λογισμοί της Μαρίνης. Πάσα άνθρωπος ο διπορών εν το κόσμο τούτο είχε όριον τι προσώ κατευθύνετο. Αυτή δε που ευάδιζε. Δυστυχής κόρη. Και προς ποιον τέρμα η δύνατο να διευθυνθεί ή μη προς το σημείο εξού ανεχώρησεν. Εκεί είχε θάψει την αγάπην των βίων και το μέλλον αυτής. Προς τι δε να ζήσει του λοιπού εν το κόσμο. Δεν είναι το περίγελος δι' αυτήν άπας ο απέραντος εκείνος ορίζων, ωραίος εκείνος κόσμος και οι άνθρωποι προσέτη. Και που διευθύνετο να γίνει βάρος εις με μακρισμένους την ασυγενής αγνώστος αυτή και μη δυναμένους να την αγαπώσει. Γιατί ο τάφος των γονέων της να μη δεχθεί και αυτήν. Ούτε αδελφών ούτε φίλων είχε εν το κόσμο. Τι ήθελε να εκτείνει προς αυτήν χείρα ή να την οδηγήσει εις του βίου το στάδιον. Επί μακρόν έμεινε βεβηθισμένη στους διαλογισμούς τούτους. Εκεί ακούει γνωστήν φωνήν λαλούσαν αυτήν εξ ονόματος. «Μαρίνα! Μαρίνα!» Στραφίσα βλέπει νέαν την Άν, την κόρη της οικογενείας εκείνης είναι είχε παραλάβει στο πλοίον ο Ζένος. Η Μαρίνα δεν είχε δώσει προσοχήν εις την ιστορίαν ειν διηγήθη την προτεραίαν ο υιός του πλοιάρχου. Αλλότε είδε την κόρην εις ταμένην πλησίον αυτής, ανεπόλυσε να μη δρώσω ότι είχε να ακούσει εκ της διηγήσεως. «Εδώ είσαι λοιπόν, Κάκια». «Εδώ είμεθα», απήντησε τρίτη της φωνή, εύθυμος και σχεδόν αντρική. Ήτο η μήτυρ της Κάκιας ή της ιδούσα από της πρόρας τας δύο νεάνιδας προσεγγισάσας προς αλλήλας ήλθε προς συνάντησήν των. Η γυναία αυτή το πλέον η τεσσαρακοντούτης ροδόχρους και πολύσαρκος εφοριεστήτα μεταξύνιν και ήτο επιμελώς και κοσμημένη. Όπερα πεδείκνυεν ότι δεν είχε να μιλήσει εν τη εσπευσμένη φυγή αυτής να παραλάβει μεθε αυτής το καλοπιστήριόν της. Η δε θυγάτηρα αυτής ήτο ωραία, αληθώς νέα, αν και πλέον του δέοντος ερυθρά. Ήτο λευχήμων και έχει την κόμην το σούτον εντελώς περιποιημένην, ώστε εφαίνεται ότι της εχρειάστη δύο ώρων εργασία προς τούτο εν το κήτη του πλοίου. Εμιδία ακαταπαύστος και έχει ωραία χείλη βύσινα. Το δε βάδισμα, η λαλιά και πανκίνημα αυτής εμαρτύρουν ότι ωφελήθη εκ των μαθημάτων άτι να είχε λάβει παρά του διδασκάλου της. «Λοιπόν, δεν το ήξερες ότι είμαι εδώ», είπε η Κάκια εναγκαλιζωμένη την φίλη της. «Μη το είχον είπε χθες», απήντησε ναύτη. Η μήτρη της Κάκιας πλησιάσασα εθόπευσε φιλοστόργος την Μαρίναν, απευθύνουσα αυτή παραμυθητικούς λόγους δια την απώλεια των γονέων της. Τη στιγμή δε εκείνη προσήλθε και ο κύριος Ρίζος, ο πατήρ της οικογενείας, και επανέλαβε τα αυτά. Τόσους φίλους προθύμους να την παρηγορήσω ή δεν ήλπιζε η Μαρίνα να έβρει εντός του πλοίου. Ο κύριος Ρίζος μετήρχε τον Μασσαλία το επάγγελμα του παραγγελιοδόχου
και προμηθευτού και είχε να αποκτήσει καλή περιουσία ως ελέγετο. Αλλά δεν έχειρε πολύ υπόλοιψη μεταξύ των φορτωτών και των πλοιάρχων. Και περί αυτής δε της λεγόμενης περιουσίας του αμφέβαλον η πλήστη. Προς δε τον πατέρα της Μαρίνης διετέλει από μακρού χρόνου εν ψυχρότητη. Προελθούσε εξ εμπορικών λόγων ή ίσως εκ του ασυμβιβάστου των δύο χαρακτήρων. Από πολλών ετών η κυρία Ρίζου και η μήτυρ της Μαρίνης δεν επισκέπτοντο αλλήλας. Όσον δε περί των δύο νεανίδων συνεντώντο ενίοτε εν τη οικία φίλιστινός και η μεν κάκια εφαίρετο μεταπονηρίας θαυμαστής ως προς την ηλικία της, η δε Μαρίνα μεταπερισκέψεως. Και πώς γίνεται λοιπόν, Μαρίνα, να είσαι από χθες στο πλοίο και να μη σε είδομεν? Αν συγχωρήσατε με, ήρθα νύχτα εις το πλοίο και σήμερα είναι βράδυ να εξυπνήσω. Διατί τα λέγεις αυτά εις την Μαρίνα, κόρη μου? Είπε η μήτυρα. Κατόπιν του δυστυχήματος της η δύνατο να συλλογίζεται τι αυτά. Έχει δίκαιο η κυρία Ρίζου, είπε η ανθούσα σίουσα την κεφαλήν. Η Μαρίνα έστρεψε προς αυτήν αυστηρόν βλέμμα, όπερ την έκαμε να μείνει με το στόμα ανοιχτόν. Καλά, όπου θα ταξιδεύσουμε μαζί τουλάχιστον, ε, επανέλαβε η Κάνια. Τι καλύτερον υπάρχει παρά το να μη στεναχωρείτε τήσεις του ταξίδιων? Εμείς όσον μπορούμε, είπε η κυρία Ρίζου, θα τις κάμουμε συντροφιάν της Μαρίνης. Το κατά δύναμη νοής πρέπει να βοηθεί τον άλλον. Και με λόγων και με έργων, είπε ο κύριος Ρίζος, ώστις εθλίβετο μεταξύ των γυναικών και ενόμισεν επίκαιρον να αποσυρθεί μετά την παρατήρηση ταύτην. Και δια πού θα υπάγεις τώρα, Μαρίνα? Ρώτησε η Κάνια. Όπου θέλει ο Θεός, απήντησε η νέα εγκαρτερούσα. Θα υπάγεις στην Σμύρνη, την πατρίδα σου? Δεν ξέρεις λοιπόν, κόρη μου, ότι δεν πρέπει να ρωτάς, παρετήρησε η κυρία Ρίζου. Διότι με τούτο ενθυμίζεις στην Μαρίνα το δυστυχημά της. Η ορφανή κατέβαλε επίπονον αγώνα ή να κρατήσει την οργή και τα δάκρυα. Διατί, μήτερ μου, είσαι παράξενη, είπε η Κάνια. Εγώ δεν είμαι ξένη δε την Μαρίνα. Και μια φίλη, δύνατε να κάνει εις φίλην της μια ερώτηση. Δεν είναι αληθές, Μαρίνα? Βεβαίως. Και έπειτα εμείς, στην ηλικία μας, έχουμε εμπιστοσύνη μία εις την άλλη. Καθώς ανέγνωσα εις εν βιβλίων, ενώ οι γυναίκες όταν ηλικιούνται προσφέρονται με υπουλότητα μεταξύ των. Κακιά, είπε η Μαρίνα. Βλέπεις λοιπόν πως φέρεται εις την μητέρα της, ε? Ανέκρεξε η κυρία Ρίζου. Δια τούτο λοιπόν σε έμαθα γράμματα, ε? Δια να με λέγεις αυτά και αυτά? Καλύτερο να μην έχει τις κόρην παρά να ακούει τι αυτά λόγια από την κόρην της. Και απεμακρύνθη δεικνύουσα ότι είναι οργισμένη. Δια τι να λυπήσεις τη μητέρα σου, ε? Είπε η Μαρίνα. Καλά, άφησέ την. Είναι στα σώρα της, απήντησε τολμηρός η Κάνια. Αν είχα εγώ όρεξη να συνερίζω με τους θυμούς της μητρός μου, θα ξόδευα όλων των καιρών μου δωρεάν. Δύο νέοι έμειναν πολύ ώρα νομού και η Μαρίνα δεν προσήχε πλέον τον νουν εις τους λόγους της φίλης της. Ή της έκαμνε προς αυτήν πολλά σκολοβάς εκμυστηρεύσεις και διαφόρους ερωτήσεις. Το πλοίο εξακολούθη να πλέει ταχαίως και οι ευνοϊκοί άνεμοι δεν εκόπασαν παντελώς. Οι ναύτες εισχολούνται εις επισκευάς κάλων και άλλων πραγμάτων. Ο πλοίαρχος δεν εφαίνεται επί του καταστρώματος. Είχε καταβεί στον θάλαμόν του όπως αναπαυθεί επί μικρών, συστήσασης των ιών του να φροντίζει περί της ορφανής. Ο Ζένος λοιπόν από την ως ώρα σε φαίνεται στρεφόμενος περί τας δύο νέας, μην τολμών να διακόψει την συνομιλία των. Η Κάτια ή της φυσικό το λόγο ενόμισεν ότι εστρέφεται χάριν αυτής, ήρχισε να δάκνει τα χείλη, να παίζει κρυφίως τους οφθαλμούς και να ακίζεται. Προσέτει δε η κυρία Ρίζου ή της από του προσθείου ιστού, παρετήρητας δύο νέας, ειδούσα τα κινήματα του Ζένου, ελισμόνησε τον θυμόν αυτής και ήρχισε να εναυρύνει τεπόρωθεν διαλογαριασμόν της κόρης της. Επιτέλους ο Ζένος συναγκάστη να καταφύγει εις μέσον τι ή να απαλλαχθεί της αμηχανίας του και προσκαλέσα στην αρθούσαν, είπεν αυτή. Ερώτησε την κυρία σου, μη της χρειάζεται τίποτε? Τι να της χρειαστεί,
είπε η Ανθούσα ανοιούσα το στόμα. Από χθες δεν έφαγε τίποτε. Έχει σκοπό να περάσει όλη τη μέρα νηστική. Παρακίνησέ την να φάγει. Ο πατήρ μου θα λυπηθεί πολύ αν τη βλέπει καθημερινώς τόσο λυπημένη. Παρέτη να κατεβείτε κάτω. Η τράπεζα θα είναι ετοίμη εις μία στιγμή. Εγώ θα της είπω, απήντησε η Ανθούσα. Να είδω με αν θα με ακούσει. Το λοξόν τη Φιλίππο από τον βλέμμα της Κάτιας είχε παρατηρήσει την καταμόνα συνομιλία της Ανθούσης μετά του Ζένου και στραφής αλέγει προς την σύντροφο αυτής. «Ιδού ο υιός του πλοιάρχου ομιλεί με την τροφόν σου. Τι να της λέγει τάχα?» Η Μαρίνα έσυσε τους ώμους. Εν τούτης η Ανθούσα μετεβίβασε προς την κυρία αυτή στην παραγγελία του Ζένου. «Σε συγχαίρω, Ανθούσα, διότι απέκτησες ήδη σχέσεις με τον υιόν του πλοιάρχου», ενόμισεν επάναγκες να είπε η Κάτια. Η Μαρίνα έστρεψεν υπερήφανον και επιπληκτικόν βλέμμα προς αυτήν. Δια δευτέρου δε βλέμματος επέβαλε σιγήν εις την Ανθούσαν, ή της ετοιμάζεται να απαντήσει.

Κεφάλαιο 8. Ο θείος Βερέτας. Καθόλη είναι εκείνη την ημέρα και την επόμενη νύκτα, ταχύς υπήρξε ο πλούς της σωτηρίας, ούτως ονομάζεται το πλοίον. Ο άνεμος έπνεε μέτριος αλλά συνεχής. Την πρωία της επαύριον ευρίσκοντο εις απόσταση 50 μιλίων προς ανατολά της Μαγιόρκας. Ο άνεμος όμως είχε ήδη κοπάσει. Το Δευρύκειον εφαίνεται να είχε καρφωθεί επί σημείου τεινός της Μεσογείου και δεν είναι δύνατο να μετακινηθεί εκείθεν. Από τις ανατολής του ηλίου μέχρι τις 4 ώρας δεν είχαν διανύσει 3 μιλίων οδών. Οι ναύτες ήσαν όλοι οργισμένοι. Οι συνήθεις συρριγμοί και τα σιγανά άσματα δεν αντίχουν πλέον. Οικούοντοτίδε κακή σε παράπονα και βλασφημία κατά του ανέμου. Μόνος ο θείος Βερέτας, ο ναύκληρος, προσεπάθη να τους ενθαρρύνει λέγον: «Θα φυσήξει, θέλει δε θέλει». Ο δε γυραιός ναύτης Γουλμής επανέλεγε μυριάκι στο κέλευσμα: «Φύσα καλέ μου, φύσα». Ο πιέρχος διέταξε το σύνηθες, να πηδήσωση 4 παιδιά στην Φελούκαν και να καθίσωση στα Σκόπας, δένοντες την σωτηρίαν όπισθεν της πρίνης αυτών. «Μην παραξενεύεστε, παιδιά», προσέθηκε ο γερόν Βερέτας, «και εσείς όταν γυράσετε, κατά τον αυτόν τρόπον θα σας γυραγωγούν τα εγγόνια σας. Η σωτηρία είναι γραία». 4 ναύτε, ο Κότσος, ο Μήτρος, ο Βαζένης και ο θείος Γουλμής, ως τη συνειρυθμή το κι αυτός μετά των ναυτών, κατέβησαν ευθύσεις στην Λέμβον και έβαλαν εις πράξην την διαταγήν ταύτην. Επί του πλοίου έμειναν ο πλοίαρχος, ο Ζένος, ως τη επιδαλιούχη, ο ναύκληρος και 2 ή 3 άλλοι σύντροφοι. Η κυρία Ρίζου και η θυγάτηρα αυτής, ή της έβρισκε τέρψην εις την Νινεμνίαν, περιήρχοντο περί τους ιστούς και το πηδάλιον, εφλιάρουν και εγέλων. Η επιμελής ενδυμασία αμφωτέρων ήτο, ή αυτή σχεδόν, ή και την προτεραίαν, με τα προσθήκης πλειωτέρων τριχάπτων και ταινιών επί της κόμης και περί των τράχυλων της Κάκιας. Η δε Μαρινά δεν είχε νέτη εμφανιστεί επί του καταστρώματος. «Οκνηρά, υπνοφάγος», έλεγε η κυρία Ρίζου, «βρίσκει τώρα πρόφασιν το πένθος στη στάχα, για να κοιμάται ως το μεσημέρι. Δεν την ελκύει το ωραίον τούτο θέαμα της θαλάσσης να έλθει πάνω», είπε η Κάκια. «Πώς μπορεί και υποφέρει, Θεέ μου». «Δε αυτε καρδίε», είπε η μήτρη αυτής, «επλάστησαν δια να είναι πάντοτε κλειστέ». Εν τότης η Μαρίνα εφάνει εξερχομένη δια του οπαίου. Εχαιρέτησε τας δύο γυναίκας και αυτέ ήρχισαν να τη ομιλώσει περί αδιαφόρων πραγμάτων και περί της ωραίας γαλήνης, εξής η θάλασσα ή τον ομαλή ως κάτοπτρον. Ο Ζένος από καιρού εις καιρόν ελάμβανε το τηλεσκόπιον και παρετήρει διάφορα σημεία του ορίζοντος. Στιγμήν τεινά απομακρύνει αυτό από τον οφθαλμόν του και κράζει τον πλοίαρχον: «Πάτερ, πάτερ!» Και εξακολουθεί να παρατηρεί ανησύχως προς τα βορειοανατολικά διαγυμνού οφθαλμού. Ο πλοίαρχος επλησίασε. Ο Ζένος το έδειξε μέραν τη σημείων ως πτηνών, μόλις διακρινόμενων επί του ορίζοντος. Μόλις ειδών τούτο ο πλοίαρχος έκραξε διαβροντόδους φωνής: «Μαϊνά! Μαϊνό! Απάω, παιδιά! Μαϊνά, ξυλάρμενα!» Ακούσαντε στην διαταγή ταύτην, οι 4 κοπηλάτε ανέβησαν εις το πλοίον. Ολόκληρον δε το πλήρωμα επίδησαν εις τας κεραίας και τα ιστεία συνεστάλησαν εν ρηπή οφθαλμού. Ο πλοίαρχος έμεινε παρά το πηδάλιον και η όψης αυτού είχε προσλάβει παράδοξον σοβαρόν ήθος.

0: τρεις γυναίκες προσέβλεπον αλλήλας μη εννοούσε τι συνέβαιναν. Εκείθαζον τον κύριο Ρίζον, ζητούσε παρά αυτού την εξήγηση, ώστις και αυτός ουδέν εννοεί. Παρά χρήμα σχεδόν η γαλινέα πρόσωψη της θαλάσσης συνεσκοτίστη και ερητιδόθη ως ζώων τυφρύτων εις την εμφάνιση σαρκοβόρου ορναίου. Οι άνθρωποι αισθάνθησαν υγρών ρίγος διατρέχοντας φλέβαστον. Και μετά μίαν στιγμή ο ουρανός εκαλύφθη υπομελανών νεφών και σφοδρός άνεμος με τα σταλαγμού βροχής έπεσε επί του πλοίου, σιρίζων οριόμενος και απειλών να ανατρέψει το σκάφος.
1: «Κάτω εσείς!»
0: έγραξε ο πλοίαρχος προς τας γυναίκας. Η Ανθούσα και η κυρία Ρίζου έδωκαν πρώτε το παράδειγμα της υπακοής. Η Κάτια τα σεμιμήθη. Η μήτρη αυτής κατά βάσα εις το κήτος του πλοίου ήρχισε να σταυροκοπείται κατά μήκος και πλάτος και να τάζει εις όλους τους Αγίους όσων ενθυμίτω τα ονόματα. Η Μαρίνα είχε μείνει ολήν έτη ώραν επί του καταστρώματος, θεωρούσα με τα θαυμασμού και φόβου την πάλιν των στοιχείων. Αλλότε ο πλοίαρχος επανέλαβε την διαταγή ή να αγκάστη να καταβεί στον κοιτώνα. Ή το ευνηδία καταιγής, εξ εκείνων όνειν αυτή της Μεσογείου γνωρίζουσι τα μυστήρια. Αν έβρισκε το πλοίο με τα ιστεία ανοιχτά, ίσως ήθελε το ανατρέψει. Αλλά η έμπειρος πρόνοια του πλοίαρχου προέλαβε την καταστροφήν.

Ο άνεμος εξεκολούθει να μην κάτει επί πολλήν χρόνων, αφού η μετριά στη σφοδρότης της πρώτης προσβολής. Βουνά και λάκι ύδατος ανήρπαζουν και κατέκλυζουν το σκάφος. Το κατάστρωμα ήταν σχεδόν υποβήθιον. Μανιώδη κύματα εκτύπων επί της πρόρας, εθράβοντο επί των πλευρών, ανήψουν μέχρι των άκρων ιστών τα ύδατα αυτών και κατέπιπτον επί του καταστρώματος πλήττοντα παν το προστιχόν. Οι ναύτεοι ήσαν βεβρεγμένοι μέχρι λαιμού. Ο θείος Βερέτας, ορμητικός, ακούραστος και απτόητος, είχε τους αγκώνας και τα σκνήμας γυμνάς, το υποκάμισον αποστάζουν. Έτρεχε νομπρός, έτρεχε νοπίσω, διέτατε και ενεθάρρυνε τους ναύτας, και ήταν όλος πυρ, καθώς εις τα σκαλάς ημέρας της νεότητος αυτού έτινες παρήλθουν φεύ ανεπιστρεπτή. Το μέγα οπέον είχε κλειστεί, και η κυρία Ρίζου μετά της θυγατρός αυτής έμεναν εν το σκότι. Αλλά αν δεν έβλεπουν την τρικυμίαν, την οίκουον όμως, και η κυρία Ρίζου δεν έπαυσε να σταυροκοπείται. Η δυστυχής κάκια έπεσε επιψιάθου καταβληθήσα υπό της ναυτιάσεως της νόσου εκείνης, ή της είναι ένεκ των γνωρισμάτων της ευαισθησίας. Τα κατάλευκα εκείνα τρίχαπτα του λαιμού της κατερρυπώθησαν ικτρός. Δεν εφρόντιζε πλέον ούτε περί της κόμης ούτε περί της αισθήτως της. Το δε χειρότερο είναι ότι και αυτά τα ρόδα εξέλιπον εκ του προσώπου της πλέον. Η δε Μαρίνα εζαλίστηκε αυτή ο λίγον, αλλά όχι καθόν τρόπον η φίλη της. Κατεκλήθη επί της κλίνης αυτής και σχεδόν δεν ενθυμείται από την τρικυμίαν. Ποια τρικυμία, η ποια γαλήνη, δυνατόν να την κάμει να λησμονήσει τον πόνον της. Αλλού δεν πεθύμει τούτο. Έμεινε νούτο κατακεκλημένη μέχρι της εσπέρας, ότε ο άνεμος εκόπασεν. Η Μαρίνα κατέλειπε την κλινήν αυτής και ανέβη. Το κατάστρωμα ήταν όλων κάθιγρον. Οι ναύτε, αφού ενεπέτασαν εκ νέου τα ιστεία, εισχολούντο εις το να εκβάλωσε δια της Αντλίας τα ύδατα. Ο ήλιος είχε δύσει και ο ουρανός ήταν έθριος. Η σελήνη ανέτειλεν ήδη πλήση φαΐς και μεγαλοπρεπής. Επαργυρούσα την θάλασσαν κατόπιν της τρικυμίας. Η Μαρίνα εστηρίχθη επί της κοπαστής και εδόθη εις θλιβεράν ονειροπόλησιν.

0: Είναι αυτές περατώσαντες της εργασίας αυτών εκάθισαν κύκλο τραπέζης προεδρευωμένης υπό του πλοιάρχου. Ο θείος Βερέτας, σαν και απειβδικός εκ του κόπου, ή το εύθυμος. «Ευθυνά τη γλιτώσαμεν», είπε ο γερον Γουλμής. «Είχα πολλά στριχημίαζη στην ζωή μου, όχι όμως ως σαν αυτήν». «Ω, και εσύ, μεγάλο πράγμα είδες, Γουλμή», απήντησε ο θείος Βερέτας. «Η τρικυμία είναι τρικυμία, τίποτε άλλο. Εγώ δεν έχω ούτε τα μισά σου χρόνια στη θάλασσα, θεία Γουλμή», είπε ο ναύτης Μήτρος. «Αλλά μη φαίνεται, είδα και χειροτέρας». «Μπορεί να έχω λάθος, ρε παιδιά», είπε ο αγαθός Γουλμής. «Και ως πόσον χειροτέρας εσύ?» ρώτησε ειρωνικός ο θείος Βερέτας. Ο Μήτρος έμεινε προσβλέπων χωρίς να αποκριθεί. «Βέβαια, καμιά άδικον ο Γουλμής να λέγει ότι δεν είδεν. Αλλά εσύ να είπες ότι είδη τρικυμίας ως της γεννήθης χθες, είναι διπλούν άδικον». «Συμπάθησέ με, θεία Βερέτα, είχα λησμονήσει ότι είναι εδώ το ασλάνι της θαλάσσης», είπε ο Μήτρος. «Να είναι τάχα αληθές ότι τα στρικυμίαστας διευθύνουν οι γοργόνες?» ερώτησε ο Κότσος, στρεφόμενος πλαγίως προς τον θείον Γουλμίν. «Ω, αυτό εγώ το εξεύρω», απήντησε νούτος. «Ερώτησετε με δια την γοργόνα του Μαλέα, δια την γοργόνα των νήσων, τη γοργόνα της μαύρης θαλάσσης, διόποιαν θέλετε. Τι έγινε μία φοράν στην πατρίδα μου?» Ο Κότσος και ο Μήτρος εκάγχασαν. Ο θείος Γουλμής εκόπη στην μέση και έμεινε με το στόμα ανοιχτόν, αλλά επανέλαβε. «Γιατί τα χαγελάτε? Μήπως σας λέω κανέν παράξενον? Να βλέπατε τι σύμφωνα εσήκωσε και έγινε καταποντισμός εις των κάπων, ως να ήλθεν η συντέλεια του αιώνος. 15 βουβάλια επνίγησαν εις μία νύχτα». Νέοι καγχασμοί απήντησαν προς ταύτα. «Και την είδες τη γοργόνα, θεία Γουλμή?» είπε ο Μήτρος. «Αφήσατε τα τώρα αυτά, παιδιά», είπε ο Ζένος. «Δεν μιλήσεις, σε παρακαλώ, θεία Βερέτα. Όταν εναβάγησε η Διάνα του καπετάν Ματθαίου, ίσο μαζί, νομίζω,
1: Ναι,
0: είπε με την ιστορία, διότι είμαι περίεργος. Προπολού ήθελα να σε ρωτήσω και πάντοτε το λησμονώ».
1: «Δεν βαρύνεσαι τώρα?» είπε σαφώς ο γέρον Βερέτας.
0: «Όχι, δα, υπέμεισε, παρακαλώ».
1: «Δεν τα αφήνεις. Μόνο λίβα σε βγήκε παλικάρι», εψιθύρισε ο θείος Βερέτας, και είχε έρθει να υπάγει να κοιμηθεί.

Το δείπνον είχεν ήδη τελειώσει και οι μίσεις εκ των ναυτών. Εκείνη όν δεν ήτο η σειρά να φυλάξωση φρουράν κατέβησαν εις τους κοιτώναστον. Ο θείος Βερέτας ήτο το όντι, τέλειος τύπος θαλασσίου λύκου. Μεταξύ των συντρόφων του επεκαλεί το κοινός το στοιχείο του καραβιού. Επνίγετο επί της ξηράς και μόνον εν το πελάγι ανέπνεεν ελευθέρως. Εκ των 365 νυχτών εκάστου έτους ουδέ μία να κοιμάτω εν τη οικία. Άλλος δε ουδέποτε έσχεν οικίαν. Ότε ήτο νέος τον έπεισαν να νυμφευτεί. Αλλά υπεχρέωσε την νηστήν του να πωλήσει τον οίκον της και εόρτασε τους γάμους αυτού μεταξύ του κύματος και της παραλίας. Ενέπηξε παρά των Αιγαλών εις βάθος αναστήματος ανθρώπου ισχυρούς την άσπας άλλους και επί τούτον ίδρυσε την σανιδίνην οικίαν του. Εις ιετέρα πλευρά ειστηρίζεται επί των βράχων της κρυμνόδους ακτής κατά την εσχατιάν της πόλεως. Η είσοδος της παραδόξου ταύτης κατοικίας ή το εκ του μέρους της θαλάσσης και συνεκοινώνει με την ξηράν δια μικράς λέμβου. Τι ούτων υπήρξε τον οικοκυριό του θείου Βερέτα. Φεύ, την φοράν ταύτην ο απονήρευτος ναύτης οκοδόμησεν ακριβώς την ευδαιμονία ναυτού επί της άμμου. Η νεαρά σύζυγός του τον ένα τον μήνα από του γάμου έγινε συγχρόνως μήτυρ και μακαρίτης. Έκτοτε ο θείος Βερέτας δεν επάτησε πλέον τον πόδα επί της ξηράς. Την δυστυχή του την έφαγε το χώμα εις το άνθος της νεότητός της, ενώ απείλαβε τόσο τον καλής υγείας. Εις περιπλέον λόγος διόν ο θείος Βερέτας εμίσει την ξηράν και οποίον ωραίων θάνατον έκαμεν. Απεκοιμήθη ως πρόβατον, ως βελάζον αρνίων και δεν την είδε του λοιπού. Είδε κομψή εκείνη και μοναδική κατά το είδος φωλεά των ερώτων του, επέπρωτο να γίνει παίγνιον των κυμάτων και των μικρών θαλασσίων μοσχομαγκών.

Κεφάλαιο ένατον. Η Ανθούσα. Κατόπιν της φοδράς λέλαπος είναι διηγήθημενεν της προηγουμένης, επήλθε Γαλήνη. Και ταύτην διαδέχθη η συνήθις κατά το φθινόπωρον ακαταστασία των μικρών ανέμων. Βρίσκοντο μεταξύ της Σικελίας και της απέναντι Υπήρου και Έφνης, ο άνεμος έπνευσε σφοδρός επανατολών. Ο πλοίαρχος είναι αγκάστην από δύση και ελθόν προς ορμής της μικρών Τινά επί της Σαρδινίας όρμων. Εις την ξηράν προσέγγισης αυτή υπήρξε ευάρεστος ομολογουμένος δια την κυρίαν Ρίζου και την θυγατέρα αυτής. Το μόνον όπερ προξένης αυτάς ανησυχίαν ή το ύπαρξης των Αλγερίνων πειρατών, όν η φήμη δεν είχε πάυσει να διατρέχει την Μεσόγειον. Η Μαρίνα της οποίας δεν είχε θεραπευθεί η συνεχής μελαγχολία, ή το περισπούδας των αντικείμενων των φροντίδων του πλοιάρχου και των μεστών σεβασμού περιποιήσεων του Ζένου, τα οποία με τον εξηγήτου στενοχωρία παρετήρη η κυρία Ρίζου. Ότι απέβησαν εις την ξηράν, η Κάτια έρχεσε να παίζει και να σκυρτά. Παίζουσα με τους Χάλικας και με την Άμμον. Η δε Μαρίνα ανέφσασα προς την Ανθούσαν να την ακολουθήσει, απεμακρύνθη από τον συντρόφων αυτής και ελθούσα εκάθισεν επί βραχώδους λόφου παρά των Αιγιαλών. Εκεί μείνασα, εστήριξε την κεφαλήν επί της χειρός και ευηθίστη, ως συνήθως, εις τους μακρούς ρεμβασμούς της. Η Ανθούσα εσέβετο την λύπη της κυρίας της και εσύγα καθημένη πλησίων αυτής. Οι εκ του πληρώματος, αφού διέθεσαν τα επί του πλοίου, παρέπλεον δια μικράς λεμβού αλλιεύοντες. Επί του καταστρώματος της σωτηρίας, αφαίνοντο από του λόφου, αφού εκάθητο η Μαρίνα, πρωτομήτης ακίνητος παρά την πρίμνην και υψηλός κορμός γυραιού ναύτου, αδιακόπως κινούμενος, ήσαν ο θείος Βερέτας και ο Ζένος. Μακράν θέα ηνίγετο εις τον οφθαλμόν από τις ακτής ταύτης. Η Μαρίνα εθεώρη χωρίς να βλέπει την θάλασσαν, τα όρη των ουρανών ουδέν. Εσυλλογίζεται τον πλούν ον επιχείρησε να γνωούσα που υπάγει και ενθυμίτω την άλλην εκείνην οδηπορίαν, την παράδοξον, την υπερφυσικήν. Είναι εξετέλεσε να ακολουθούσα τους νεκρούς γονείς αυτής και συνοδευομένη υπό του πλοιάρχου.

Ακούσατε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της Μετανάστιδος, του αριστουργηματικού αυτού μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στις επόμενες εκπομπές, η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία».

0: μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρώο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μεγίστης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να έχουν κλείσει μέσα στην επόμενη τετραετία όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το Καστελόριζο εδώ και δεκαετίες, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο Δημαρχείο. Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου εδράζεται στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, ενώ η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει το βράδυ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες της Πάρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως πιθανότατα το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση που οδήγησε στο κλείσιμο του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Γενικά έθριος ο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Τη μουσική της εκπομπής επιμελείται η Μαρίνα Πέτρου.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Απόψε μαζί θα πορευτούμε το δρόμο της αναζήτησης του ανθρώπου, του νοήματος,

της αξίας της ζωής του και κυρίως θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο ζήτημα τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο. Έχουμε αναφέρει ότι η ανθρωπιά του ανθρώπου ταυτίζεται με την ελευθερία του. Άνθρωπος είναι το «ον» εκείνο, το «έμβιον», το «ζώον», σύμφωνα με την ελληνική γλωσσική κληρονομιά, το οποίο είναι ελεύθερο, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση του ανθρώπου, με τη θέλησή του, με τη γνώμη του, δηλαδή με την άρνησή του, με την αντίρρησή του, με την αντίστασή του, με το όχι του που λέει στην ομιβία της παντοδύναμης φύσης. Και τέλος, ο λόγος, η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος πραγματώνεται και ολοκληρώνεται ως ελεύθερο «ον» με βούληση και όχι απλά ως ένα έλογο «ον». Τον λόγο τον τιμούμε αλλά δεν τον υπερεκτιμούμε. Χρειάζεται να το εξηγήσουμε αυτό για να μην υπάρχει εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν η Εκκλησία βλέπει το λόγο με μια επιφυλακτικότητα ή κάποια καχυποψία. Το αντίθετο, η Εκκλησία τιμά το λόγο του ανθρώπου επειδή τιμά την ελευθερία του ανθρώπου, ελευθερία που του χάρισε ο Δημιουργός του Θεός. Και η σχέση Θεού και ανθρώπου ακριβώς βασίζεται πάνω στην ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου, εξού και η μετάνοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόφαση του ανθρώπου, η ελεύθερη απόφαση, η παράλογη αν θέλετε απόφαση, η υπέρλογη, η παράδοξη απόφαση να εναντιωθεί στο πάθος του, να υπερβεί τη φύση του και από το καταφύσιν να μεταβεί στο υπέρφύσιν όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό. Η ελευθερία λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο και όχι η λογική και ο λόγος του. Ο λόγος υπηρετεί την ελευθερία. Θα ήθελα να δούμε απόψε και μια άλλη πτυχή του λόγου, μια άλλη πλευρά του. Και η άλλη πλευρά του λόγου είναι ο δόλος. Τι θα πει δόλος? Θα πει δολιότητα, ιδιοτέλεια, συμφέρον. Θα πει σκοπιμότητα. Όπου υπάρχει λόγος, εκεί εμφανίζεται και ο δόλος. Κάθε φορά που ο άνθρωπος εκφέρει το λόγο του, μαζί εκφράζει και την επιθυμία του συγκαλυμμένη, κρυμμένη. Να το πω απλά. Άλλο θέλουμε και άλλο κάνουμε. Άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Αυτό που λέμε, ο λόγος μας έχει επενδυθεί με έναν δόλο, με μία σκοπιμότητα, με μία δολιότητα. Γι' αυτό δεν λέμε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και γι' αυτό δεν κάνουμε αυτό που επιθυμούμε. Υπάρχει πάντοτε μία απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε, στο λόγο μας και στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ο λόγος πάντοτε επενδύεται με το δόλο. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό, ανήκει στη φύση του ανθρώπου και θα το δούμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής αναλυτικότερα και ελπίζω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άδολοι άνθρωποι ολογυρά μας? Θα σας απαντήσω ναι, με σημαντικές εξαιρέσεις. Άδολος είναι ο άνθρωπος όταν είναι παιδί. Και άδολος γίνεται ο άνθρωπος όταν είναι σοφός, άγιος και ήρωας. Το παιδί είναι άδολο επειδή γνωρίζει πάρα πολύ λίγα πράγματα και ζητά πάρα πολλά, αφού
ως βρέφος, ως νήπιο, ακόμα και ως μικρό παιδί, είναι γεμάτο από ανάγκες, είναι ανήμπορο, ζώντας μέσα σε ένα σύμπαν το οποίο διαρκώς φαίνεται να απειλεί το παιδί. Και έτσι ο λόγος του είναι άδολος, άμεσος, αντιδρά αυθόρμητα, λέει αυτό που σκέπτεται, το εκφράζει με τον τρόπο που του έρχεται εκείνη τη στιγμή, χωρίς να τηρεί τα προσχήματα, χωρίς να προσέχει τις κοινωνικές συμβάσεις, τις απαγορεύσεις, τις επιβολές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά και ο σοφός είναι άδολος, διότι ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολλά και ζητά πάρα πολύ λίγα. Είναι λιτός, είναι απέριτος, έχει φτάσει στο νόημα των πραγμάτων. Ο Άγιος είναι άδολος επειδή είναι ανιδιοτελής. Δεν ενδιαφέρεται να υπηρετήσει το δικό του συμφέρον, την ιδιοτέλειά του. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ανιδιοτελής, γι' αυτό είναι και άδολος. Ο λόγος του Αγίου ανθρώπου είναι ένας λόγος ειλικρινής, αυθεντικός, αληθινός, ένας λόγος απαλλαγμένος από κάθε υποψία, αλλά και από κάθε μορφή δόλου. Τέλος, άδολος είναι ο ήρωας. Ο ήρωας, σε κάθε περίπτωση, είναι αλτρουίστης. Θυσιάζεται για τον άλλον. Δίνεται, προσφέρεται. Αυτό θυσιάζεται για το κοινό καλό. Και προσφέρεται για ανώτερα ιδανικά. Επειδή λοιπόν ο ήρωας είναι ανοιχτός στο σύμπαν, είναι μια προσφορά στον άλλο, γι' αυτό και ο λόγος του είναι άδολος. Έτσι λοιπόν, άδολος λόγος υπάρχει μόνο στο παιδί, στο σοφό, στον Άγιο και στον ήρωα. Παντού αλλού ο λόγος είναι δόλιος.

Αισθάνομαι ότι σας παραξενεύει αυτή η διατύπωση πως δεν υπάρχει άδολος λόγος και ότι όπου ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, εκεί ακριβώς πάντοτε στην εκφορά του λόγου υποκρύπτεται και ένας δόλος. Δεν θέλω να σας κάνω να ανησυχήσετε ούτε να υποψιάζεστε τους πάντες και τα πάντα, απλώς θέλω να είμαστε ενήμεροι για την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι το επιθυμητό ούτε το ευκταίο, είναι το πραγματικό, αυτό που ισχύει. Και το πραγματικό συνήθως είναι δυσάρεστο και ελάχιστα όμορφο. Όμως έχει την αξία ότι είναι το πραγματικό, το οποίο ακριβώς χρειάζεται να γνωρίσουμε. Και ένας τρόπος να γνωρίσουμε το πραγματικό είναι ακριβώς να δούμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο λόγο και στο δόλο. Θα χρησιμοποιήσω απόψε διάφορες εικόνες και ποικίλους όρους. Ξεκινάω με μία πρώτη εικόνα και σας λέω ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Όπου φθάνει το φως του λόγου, εκεί ακριβώς πέφτει και η σκιά του δόλου. Σαν κάθε σώμα που μέσα στο φως συνοδεύεται από τη σκιά του, έτσι και ο λόγος φωτίζει με τη λάμψη του και σκιάζεται από τον δόλο του φορέα του. Δεν μπορούμε ποτέ να δούμε ένα σώμα εάν δεν το εκθέσουμε στο φως, και την ώρα που το βλέπουμε, το οποιοδήποτε σώμα μέσα στο φως, ταυτόχρονα επισημαίνουμε και τη σκιά του. Όπου λοιπόν φως, εκεί σκιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο. Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και δόλος. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Τα παιδιά, οι σοφοί, οι άγιοι, οι ήρωες μένουν διαφανείς και καθαροί σαν το κρύσταλλο, το καθαρό κρύσταλλο. Παιδιά, σοφοί, άγιοι και ήρωες αφήνουν να τους διαπερνά ο λόγος με τις ακτίνες του χωρίς καμιά κοιλίδα δόλου. Και αυτή είναι η ποιότητά τους και η σπανιότητά τους. Θέλω να το ξεκαθαρίσω λέγοντας ότι με τη λέξη δόλο εννοούμε το συμφέρον που κυβερνά τον άνθρωπο, την ιδιοτέλεια η οποία τον καθοδηγεί, την φιλαυτία που ανήκει στη φύση του, τη σκοπιμότητα που κάθε φορά υπηρετεί, τη χρησιμοθυρία στην οποία καταφεύγει, πώς δηλαδή από κάθε κατάσταση θα προσποριστεί κάτι χρήσιμο για τον ίδιο, και τέλος τον ωφελημισμό, τον προσανατολισμό του στη ζωή με βάση όχι το αληθινό αλλά το ωφέλιμο, όχι το ωφέλιμο για τους άλλους αλλά το ωφέλιμο για το εγώ του, όχι το ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο αλλά το ωφέλιμο για την ατομική του ύπαρξη. Όλα αυτά συνιστούν το δόλο. Αν με ρωτήσετε πώς γεννιέται ο δόλος, θα σας απαντήσω ότι ο δόλος προέρχεται από κακή πρόθεση και από νοσηρό ψυχισμό. Η πρόθεσή μας δεν είναι καλή, μιλάμε στον άλλο και σκεπτόμαστε τον εαυτόν του, παρουσιαζόμαστε τον άλλον δήθεν για να του λύσουμε το πρόβλημά του και προτείνουμε κάτι που λύνει το δικό μας πρόβλημα και ίσως εν μέρει και το δικό του. Επομένως, άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Έχουμε κακή πρόθεση. Αυτή είναι μία αιτία του δόλου και της δολιότητας. Η άλλη αιτία είναι ο νοσηρός ψυχισμός. Ο ψυχισμός του ανθρώπου, η συγκρότηση του εσωτερικού του εαυτού είναι νοσηρή και έτσι γεννά το δόλο σαν μια ασπίδα προστασίας αυτής της νοσηρής, ανάπηρης αν θέλετε, ψυχικής ιδιοσυστασίας
του ανθρώπου. Δόλος είναι το ψέμα. Και ξέρετε πόσο συνηθισμένο είναι το ψέμα στον άνθρωπο. Μπορεί να μην βρείτε ανθρώπους που σκοτώνουν, που κλέβουν, που ληστεύουν, αλλά είναι αδύνατον να μην βρείτε ανθρώπους που ψεύδονται. Το ψεύδος είναι συνώνυμο του ανθρώπου. Από τα κατασυνθήκην ψεύδι μέχρι τις σκόπιμες, περίτεχνες ψευδολογίες και συκοφαντίες είναι μικρή η απόσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι η φύση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία διαστρεβλώνει το λόγο του και είναι εκείνη η οποία τον προμηθεύει με το δόλο. Στο δόλιο λόγο άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Νιώθουμε διχασμένοι. Άλλο θέλουμε και άλλο πράττουμε. Άλλο επιθυμούμε και άλλο κάνουμε. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη ελλειπτική, ελαττωματική, μισή, κατά το ίμιση δηλαδή, γι' αυτό το λόγο ο λόγος είναι βουτυχμένος μέσα στο δόλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει την αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσει να την πει. Είναι πιο φυσικό. Είναι πιο ανθρώπινο το ψέμα από την αλήθεια. Και αν θέλετε να ξέρετε, πίσω από τα μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, η δολοφονία, ή η αφαίρεση της ανθρώπινης περιουσίας με την κλοπή και τη ληστεία, πίσω από αυτά τα μεγάλα εγκλήματα βρίσκεται το ψέμα. Πρώτα κανείς θα πει ψέματα και μετά θα κλέψει ή θα σκοτώσει. Και αν ήθελε κάποιος να αναμορφώσει την ανθρωπότητα, θα αρκούσε να τιμωρεί το ψέμα. Περιτεύει να τιμωρεί την κλοπή και το φόνο. Το ψέμα λοιπόν είναι η βάση του κακού και ακριβώς ο δόλος είναι το ψέμα, είναι το ψεύδος του λόγου. Είναι ένας λόγος ο οποίος εκφέρεται με έναν τρόπο απατηλό, ψευδή, ουσιαστικά αναυθεντικό.

Μέχρι στιγμής χρησιμοποίησα μια εικόνα λέγοντας ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου και παρομοίωσα την δολιότητα, το ψέμα δηλαδή, σαν την σκιά που κουβαλάει μέσα του, που φέρνει μαζί του κάθε λόγος, σε κάθε μορφή, σε κάθε εκδοχή του. Τώρα θα καταφύγω σε μια έννοια. Και όπως ξέρετε, οι έννοιες είναι λιγότερο ευνόητες από τις εικόνες, αλλά εξίσου απαραίτητες. Γι' αυτό κάθε τι που λέμε σε αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε να το πούμε με δύο τρόπους, με μια εικόνα και με μια έννοια. Αν μου ζητήσετε να μιλήσω για το δόλο με μια έννοια, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αμφιθυμία. Η αμφιθυμία είναι ένας λόγος που δανείζεται κανείς από την ψυχολογία. Είναι μια λέξη ελληνική, σύνθετη από την πρόθεση αμφί, που σημαίνει και τα δύο μαζί, και τη λέξη θυμία, θυμός, θυμικό, που στην αρχαία ελληνική παράδοση σήμαινε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και όχι απλώς τον θυμό, το συναίσθημα αυτό. Το θυμικό του ανθρώπου είναι ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου και αμφιθυμία σημαίνει την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντιθέτων συναισθημάτων. Αγάπη μίσος, θαυμασμός θόνος κλπ. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αγαπάμε αυτό που μισούμε και μισούμε ότι αγαπάμε. Αυτή είναι η αμφιθυμία μας, η βασική, αν θέλετε, αναπηρία της ανθρώπινης φύσης. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος φθονεί αυτό που θαυμάζει. Όταν θαυμάζουμε κάτι, έναν άνθρωπο, συνήθως, αυτό είναι ένα καλό συνέστημα. Δίπλα στο καλό συνέστημα υπάρχει και το κακό συνέστημα, ο φθόνος. Γιατί αυτός να διακρίνεται, να υπερέχει και όχι εμείς? Δεν είναι απλώς η ζήλια, γιατί αυτός και όχι εγώ, είναι ο φθόνος. Πώς εγώ θα καταφέρω να του στερήσω αυτή την ιδιότητα που τον κάνει να τον θαυμάζω και να τον κατεβάσω, όχι απλά στο δικό μου επίπεδο, αλλά αν είναι δυνατόν και πιο κάτω από το δικό μου επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε ταυτοχρόνως δύο αντίθετα συναισθήματα. Ένα καλό, το θαυμασμό, και ένα κακό, το φθόνο. Όπως το καλό μπορεί να έχει το κακό μαζί του, έτσι και αντίστροφα. Ένα παράδειγμα. Συναντούμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, στη δουλειά μας. Τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας και τον βρίσκουμε αδύνατο. Είτε πτωχό, είτε διανοητικά σε κατώτερη κατάσταση από εμάς, ή χωρίς εξουσία κλπ. Έναν αδύνατο άνθρωπο. Τον αδύνατο άνθρωπο τον αντιμετωπίζουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Καταρχήν του φερόμαστε θετικά. Συμπονούμε τον αδύνατο, τον βοηθούμε, τον συντρέχουμε, τον κατανοούμε, είμαστε δίπλα του. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και μία αρνητική πρόσβαση προς τον αδύνατο άνθρωπο. Τον περιφρονούμε, τον υποτιμούμε και στη συνέχεια σκεπτόμαστε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε για να ωφεληθούμε εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αδυναμία προσφέρει συμπόνια και περιφρόνηση. Τον ανεβάζουμε στη συνείδησή μας επειδή είναι αδύνατος και τον βοηθάμε, ταυτόχρονα τον κατεβάζουμε και τον υποτιμούμε επειδή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, αυτό που οι ψυχολόγοι το λένε αμφιθυμία. Όπως με τρόπο αμφιθυμικό αντιμετωπίζουμε τον αδύνατο άνθρωπο, με τον ίδιο ακριβώς αμφιθυμικό τρόπο, αλλά σε άλλη κατεύθυνση που θα τη δούμε, με τον ίδιο λοιπόν αμφιθυμικό τρόπο αντιμετωπίζουμε τον δυνατό άνθρωπο.
Όταν συναντήσουμε ένα δυνατό άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε μορφωμένο, είτε ισχυρό, είτε ωραίο ή οτιδήποτε τέλος πάντων, έναν άνθρωπο που είναι πιο πάνω από εμάς, έχουμε δύο συναισθήματα απέναντί του, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό συναίσθημα είναι ότι τον θαυμάζουμε, τον καμαρώνουμε, τον χαιρόμαστε, τον αγαπάμε, θέλουμε να είμαστε μαζί του, θέλουμε να είμαστε δικοί του, να τον εξυπηρετούμε, να κάνουμε τα θελήματά του και τα χατήρια του. Αυτή είναι η μία πλευρά, η θετική. Ταυτόχρονα υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Αυτόν τον δυνατό τον φοβόμαστε. Αν θέλετε, τον φθονούμε. Και λέμε, γιατί αυτός να είναι ανώτερός μας και εμείς να είμαστε κατωτεροί του. Μήπως μπορούμε να τον μειώσουμε, να τον χτυπήσουμε, να τον υπονομεύσουμε, να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξει η σειρά και να γίνουμε εμείς οι δυνατοί και αυτός ο αδύνατος. Αυτό είναι η αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο συναισθημάτων, ενός αρνητικού και ενός θετικού. Και αυτή η αμφιθυμία υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι δυνατοί είτε είναι αδύνατοι. Κανείς δεν μπορεί να την γλιτώσει και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει. Γι' αυτό υπάρχει μία αμφιδημική σχέση στον εκάστοτε δυνατό, που είναι ταυτόχρονα ο προστάτης μας και ο δυνάστης μας. Ένας δυνατός, είτε είναι ο πατέρας μας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος δυνατός, μας προστατεύει, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ότι μας καταδυναστεύει. Μας προστατεύει επειδή μας αγαπά και εμείς του ανταποδίδουμε την αγάπη του. Ταυτόχρονα όμως αισθανόμαστε ότι μας καταδυναστεύει, επιβάλλει τη θέλησή του, τον νόμο του, και έτσι τον μισούμε. Αυτό είναι αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντίθετων συναισθημάτων. Αγάπη και μίσος. Ο προστάτης είναι και δυνάστης, γι' αυτό τον αγαπούμε και τον μισούμε συγχρόνως. Έτσι, στη ζωή, εξαιτίας της αμφιθυμίας του ανθρώπινου ψυχισμού, συνυπάρχει η ειδονή και η οδύνη, η χαρά και η λύπη. Κάτι τύπου που μας φέρνει χαρά, μας κερνάει θλίψη, αλλά και κάτι που μας γεννά τη θλίψη έχει μέσα του τη δυνατότητα να μας δώσει τη χαρά της ζωής και το νόημα της ζωής. Σε κάθε περίπτωση η αμφιθυμία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και πάνω εκεί βασίζεται η συνύπαρξη λόγου και δόλου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο είναι ο Μάριος Μπέξος, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», που μιλάμε απόψε για το λόγο και για το δόλο, για το λόγο που εκφέρει κάθε άνθρωπος και για τον δόλο, την ιδιοτέλεια, το συμφέρον, την σκοπιμότητα και τη φιλαυτία, η οποία αγκαλιάζει το λόγο, τον αμαυρώνει, τον τροποποιεί και τον αλλοιώνει. Και είδαμε τη σχέση του λόγου με το δόλο και με μια εικόνα και με μια έννοια. Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παραπέρα για να σας δώσω να εννοήσετε και να αισθανθείτε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά την οποία ο δόλος επιφέρει στο λόγο. Ο λόγος ενώνει και ο δόλος χωρίζει. Η αλήθεια ενώνει τους ανθρώπους, το ψέμα τους χωρίζει. Μπορεί να τους φέρνει κοντά για κάποιο χρονικό διάστημα, προσωρινά, σύντομα. Αλλά γρήγορα αποκαλύπτεται το ψέμα και οι άνθρωποι χωρίζουν. Τι θα πει ότι ο λόγος ενώνει? Θα πει ότι η πρωταρχική λειτουργία του λόγου είναι η επικοινωνία των ανθρώπων. Έχουμε το λόγο, την ομιλία, αλλά και τη λογική και τη νόηση για να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλαβαίνουμε αυτά που μας περιβάλλουν και δεύτερον, να συνεννούμαστε μεταξύ μας, να επικοινωνούμε. Ο λόγος υπηρετεί την κατανόηση κάθε ανθρώπου και τη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων. Άλλωστε η κοινωνία, η ανθρώπινη κοινωνία, είναι η δεξαμενή του ανθρωπίνου λόγου. Λέγω, θα πει ομιλώ, δηλαδή συνομιλώ. Ο λόγος είναι πάντα διάλογος. Τη γλώσσα τη μαθαίνω επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, τη χρησιμοποιώ για να επικοινωνώ μαζί τους, να συνδιαλέγουμε μαζί τους, και ακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα ακόμα του λόγου που διαθέτω εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι. Ακριβώς, ο λόγος είναι διάλογος και δεν είναι ούτε απλά ένας αντίλογος εριστικός, ούτε ένας μονόλογος αυτιστικός. Δεν μιλώ για να αντιδικώ, ούτε μιλώ μόνο με τον εαυτό μου. Μιλώ κυρίως με τους συνανθρώπους μου, από τους οποίους μαθαίνω και να μιλώ. Επομένως, λέγω, θα πει διαλέγομαι. Ζητώ, θα πει συζητώ. Ζητώ μαζί. Και αυτή η από κοινού αναζήτηση, η συζήτηση εκφέρεται με το λόγο. Γι' αυτό το λόγο και η λέξη συζήτηση έγινε συνώνυμη του όρου διάλογος, και τα δύο είναι επικοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναζήτηση είναι και μια συζήτηση μεταξύ μας, είναι μια συναναζήτηση. Ενώ λοιπόν ο λόγος ενώνει, ο δόλος χωρίζει. Το ψέμα αλλοιώνει το λόγο, χωρίζει το λόγο από την αλήθεια, και με αυτόν τον τρόπο ο λόγος υπονομεύεται από την αμφιθυμία, και αυτή η αμφιθυμία εκφράζεται με τον δόλο. Θα ήθελα να προσέξετε ότι ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή εκείνο το υλικό το οποίο ενώνει, συνενώνει, συνέχει την κοινωνία μας, κάτι σαν μια κόλλα η οποία κολλάει τα διάφορα υλικά μεταξύ τους. Και ό,τι είναι σπασμένο το ενοποιεί. Αν ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε ο δόλος γίνεται η διαλυτική ουσία του σύμπαντός μας. Όπως για να διαλύσουμε κάτι τι ρίχνουμε μία ουσία η οποία δρά καταλυτικά και διασπά την ενότητα σε επιμέρους κομμάτια, έτσι ακριβώς και ο δόλος γίνεται μία διαλυτική ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα μπορούσα να το πω αυτό και με άλλα λόγια και με άλλες εικόνες, και τολμώ να χρησιμοποιήσω μία εικόνα ως εξής. Ο λόγος είναι διάλογος και ο δόλος γίνεται διάβολος. Ο λόγος είναι διάλογος, δηλαδή ποτέ δεν μιλώ στον εαυτό μου, με τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου, πάντα μιλώ στους άλλους και ρίχνω μία γέφυρα προς αυτούς. Επομένως, λόγος σημαίνει διάλογος, ούτε μονόλογος, ούτε αντίλογος. Ο δόλος γίνεται ένας διάβολος, και διάβολος στην ελληνική γλώσσα είναι αυτός που διαβάλλει, που χωρίζει, που διχάζει, που διασπά την ενότητα. Και λέμε ότι κάτι τι λειτουργεί διαβολικά ακριβώς όταν χωρίζει, όταν διασπά. Βάζει κάτι τι που χωρίζει, διαβάλλει, σχίζει, διασπά, θρηματίζει και κατακερματίζει. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι εκείνος που το μοσαϊκό το διαλύει στις ψηφίδες του. Είναι αυτός ο οποίος από την ενότητα οδηγείται στη διάσπαση, έτσι ώστε η σύνθεση να εκφυλίζεται σε αποσύνθεση και η δόμηση να αντιστρέφεται σε αποδόμηση. Με άλλα λόγια, η σχάση μετατρέπεται σε σχάση, δηλαδή σε ανέρεση της φύσης. Και ο δόλος είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει τη σχέση σε σχάση, τη σύνθεση σε αποσύνθεση, τη δόμηση σε αποδόμηση. Και με αυτή την έννοια ο δόλος γίνεται διάβολος ως η σκιά του λόγου.

Φίλες και φίλοι, τονίζουμε και επιμένουμε ότι ο λόγος φέρνει τη σχέση, ενώ ο δόλος γεννά τη σχάση. Και σχάση είναι η διάσπαση της σχέσης, η άρνησή της, η ανέρεση της. Στον αντίποδα της ενότητας τοποθετείται η διάσπαση. Αντίπαλος της σχέσης είναι η σχάση και αντίδικος του λόγου γίνεται ο δόλος. Αν ο λόγος είναι αλήθεια, ο δόλος είναι πλάνη, ψεύδος, ψέμα. Και ακριβώς το ψέμα υπονομεύει την αλήθεια. Ο λόγος λοιπόν είναι από τη φύση του διαλογικός, σχεσιακός, δηλαδή επιφέρει τη σχέση, κοινωνικός, συγκροτεί την κοινωνία και συγκροτείται από την κοινωνία. Γι' αυτό και ο λόγος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός, είναι ένας λόγος επικοινωνιακός με την καλή σημασία του όρου της επικοινωνίας. Όχι προπαγανδιστικός, αλλά λόγος που βοηθάει τους ανθρώπους να περάσουν από την κατανόηση των πραγμάτων στην συνεννόηση για τα πράγματα, να συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν, να συμπέσουν στο τι είναι αλήθεια και στο τι είναι ψέμα. Και με αυτή την έννοια κάθε λόγος είναι μετοχικός και συμμετοχικός. Δηλώνει την μετοχή του ανθρώπου, του ατόμου, του εγώ στο άλλο και στο όλο και την συμμετοχή του με αυτό. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο χωρίς να σχετικοποιείται. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτήν την μάλλον αφηρημένη διατύπωση. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο. Κάθε τι απόλυτο, το οποίο είναι κλεισμένο στον εαυτό του και στην μεγαλειότητά του, έρχεται σε σχέση με όλα τα άλλα χάρις στο λόγο. Όταν το απόλυτο έρχεται σε σχέση με τα άλλα όντα, δεν σχετικοποιείται, δεν γίνεται σχετικό, δεν πάβει να είναι απόλυτο, δεν καταντά το απόλυτο σχετικό, δεν θρηματίζεται το όλον στα μέρη του, ούτε κατακερματίζεται το σύνολο στα στοιχεία του, μήτε θράβεται το μοσαϊκό στις ψηφίδες του. Με αυτή την έννοια δεν σχετικοποιείται το απόλυτο. Το απόλυτο παραμένει απόλυτο, αλλά παρόλα αυτά σχετίζεται. Στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, γνωρίζουμε «αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει σαν Θεός, δηλαδή να λειτουργήσει με αγάπη και ελευθερία. Και ακριβώς αυτό σημαίνει ότι το απόλυτο σχετίζεται, δηλαδή το εγώ δεν αρκείται στη διαφορά του από το άλλο του, δεν αυτοικανοποιείται με την απολυτότητά του, δεν αρκισεύεται με την ανωτερότητά του και δεν μωραίνεται με την ιδιαιτερότητά του. Το εγώ επιθυμεί διακαώς την αναφορά του προς το άλλο. Το ίδιον τίνει προς το άλλο. Το εγώ φέρεται προς το αυτό. Και με αυτή την έννοια ο δόλος προσπαθεί να αναιρέσει αυτή τη διαδικασία και ο δόλος είναι αυτός που επιφέρει τη σχάση. Η σχάση επέρχεται όταν το εγώ απομονώνεται, απολυτοποιείται, δεν σχετίζεται και το εγώ τίθεται υπεράνω του άλλου, αντιθέτει και αντιπαραθέτει τα μέρη προς το όλον και μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο ο δόλος δεν αρκείται στο ότι υπάρχουν δύο πόλοι, αλλά συνεχίζει τη φθοροποιό δράση του δημιουργώντας πολλώσεις. Ο δόλος δεν ανέχεται τις διακρίσεις, αλλά επιφέρει διασπάσεις. Συμπαθεί τις αντιθέσεις και αντιπαθεί τις συνθέσεις. Ο δόλος επινοεί αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μέσα από τις ποικιλίες και τις διαφορές.
Ο δόλος λοιπόν είναι φορέας, ιδιοτέλειας και φιλαυτίας. Επειδή κανείς είναι ιδιοτελής και φιλαυτός, γι' αυτό καταδολιεύεται το σύμπαν. Έτσι ο δόλος υπονομεύει τη φιλαλληλία, τορπιλίζει τη φιλανθρωπία και περιφρονεί τη φιλοθεία. Ο δόλος λοιπόν είναι διαβολικός στην κυριολεκτική σημασία του όρου, διαβάλλει, χωρίζει, αντιπαραθέτει. Ο δόλος προέρχεται από τον εγωισμό και τον ναρκισισμό και υπαγορεύει μια συμπεριφορά αυτιστική και ατομικιστική, δηλαδή μια συμπεριφορά του ανθρώπου εντελώς κλειστή. Αντιθέτως, ο διάλογος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας λόγος αυθεντικός, και κάθε λόγος είναι διάλογος. Με αυτή την έννοια η πρωταρχική λειτουργία του όλου είναι μια λειτουργία κοινωνική που συνδέει τα μέρη της κοινωνίας μεταξύ τους και συναπαρτίζει το κοινωνικό όλο. Είναι μια λειτουργία αλτρουιστική, πάντοτε για τον άλλον ενδιαφέρεται και στον άλλον δίνει προτεραιότητα, και πάντοτε ο λόγος ως διάλογος είναι και φιλάλληλος και φιλαλήθης. Αγαπά την αλήθεια και αγαπά το κάθε τι άλλο του ανθρώπου, είτε είναι η φύση, είτε είναι η κοινωνία, είτε είναι ο Θεός ο ίδιος.

Λέγαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής ότι δεν υπάρχει λόγος άδολος, εκτός από τέσσερις περιπτώσεις: το παιδί, το σοφό, τον ήρωα και τον Άγιο. Κανείς από μας δεν ανήκει στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, τουλάχιστον συνειδητά και εμφανώς, μόλον ότι πιστεύω ότι πολλοί προσπαθούν να ακολουθήσουν δρόμους όχι βεβαίως παιδικούς, αλλά δρόμους σοφίας, δρόμους ηρωισμού και δρόμους αγιότητας. Ο καθημερινός λοιπόν άνθρωπος εωρείται ανάμεσα στο παιδί από τη μία και στον σοφό, τον Άγιο ή τον ήρωα, που είναι άδολα όντα. Όλοι εμείς φερόμαστε σαν δόλια όντα, με γνώμονα την ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία μας, το συμφέρον και τον εγωισμό μας. Και εκεί υπάρχει πάντοτε ένα πρόβλημα, ένας λόγος που μας απαγορεύει να δικαιώσουμε εμείς τον εαυτόν μας. Αν είναι να δικαιωθούμε, αυτό θα το εισπράξουμε από τον Ιησού Χριστό, από τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος προσέφερε τον εαυτόν του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο μια απορία στο Ματθαίου 18:1: «Τις αραμίζονες στην εν τη βασιλεία των ουρανών?» Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Μια απορία που απευθύνεται στον Ιησού. Και εκείνος απαντά στο Ματθαίου 18:3-4 με την εξής διατύπωση, που αξίζει να την ακούσουμε, να την προσέξουμε και να την καταλάβουμε. «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ως τη σουν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδείο τούτο, ούτους εστί νομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών». Η μετάφραση είναι απλή, σχεδόν αυτονόητη. Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώνει τον εαυτόν του όπως το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Τι παράξενη αντίθεση και τι ζωηφόρα αντίφαση: το μικρό και το μεγάλο, το υψηλό και το ταπεινό. Ψηλώνεται, αγιάζεται αυτό που ταπεινώνεται. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδί, αυτός είναι ο μείζον στη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, το μεγαλείο του χριστιανού, το μεγαλείο του πιστού, προέρχεται από την ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει τον αυτοπεριορισμό του ανθρώπου. Σημαίνει την ελευθερία του ανθρώπου όχι μόνο ως αυτοπροσδιορισμό του, αλλά κυρίως ως αυτοπεριορισμό. Ελευθερία σημαίνει να κάνω χώρο για τον άλλον, για να υπάρξει ο άλλος, ο οποίος μαζί με μένα συνυπάρχει και δεν υπάρχει απλώς. Αξίζει να προσέξουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποιεί μία εικόνα και ένα παράδειγμα, που είναι τα παιδιά. «Δεν θα μπείτε», λέει, «στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά». Φυσικά δεν εννοεί τον παλιπαιδισμό, δεν εννοεί τα ξεμοράματα, δεν εννοεί να γίνουμε πάλι παιδιά, εννοεί να αποκτήσουμε την καθαρότητα του λόγου που απορρέει από την ειλικρίνεια και να χτίσουμε σχέσεις, πραγματικές σχέσεις, όχι απλώς καινούργιες σχέσεις, αλλά πραγματικές σχέσεις, όπως κάνουν τα παιδιά, τα οποία σχετίζονται κάθε φορά με τον άλλο γύρω τους. «Δεν θα μπείτε λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά». Και η εξήγηση είναι πιο λεπτομεριακή, ότι μείζον εν τη βασιλεία των ουρανών είναι αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτόν του και το κάνει ένα μικρό παιδάκι.
Ποιος λοιπόν αντέχει τον άδωλο λόγο του σοφού και του παιδιού? Ποιος από εμάς δεν αυτοικανοποιείται με το δόλιο λόγο ενός δοκισίσοφου, ενός ανθρώπου που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τα ξέρει καλά, ενός ανθρώπου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας αλαζονικά, είτε ρητορεύοντας μέσα στο πλαίσιο μιας κομματικής ιδιότητας, είτε μέσα στο πλαίσιο μιας αγοράς ως διαφημιστής προϊόντων, ή ακόμα και το χειρότερο, ως κατηχητής ή ιεροκήρυκας μιας θρησκεύουσας κοινότητας που επιστρατεύει κάθε μορφή ρητορίας για να ενισχυθεί την δήθεν στο λόγο του. Πέρα από τη ρητορία της κομματικής προπαγάνδας και της αγοραίας διαφήμισης, ακόμα και μακριά από την θρησκεύουσα κατήχηση, μπορούμε να βρούμε έναν λόγο ανθρώπινο, ελεύθερο, που ο λόγος αυτός μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί αλλά και να αυτοπεριοριστεί. Και θα έφερνα ως παράδειγμα την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ακριβώς μπορεί να είναι άδωλος λόγος, δεν λέω ότι είναι, λέω μπορεί να είναι, επειδή κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα, ανάμεσα στη σοφία και τη σοφιστία. Τι θα πει σοφιστία? Θα πει επινόηση, κατασκευή αληθοφανών απόψεων, απόψεων που φαίνονται αληθινές αλλά δεν είναι αληθινές, απόψεων που γίνεται η σύγχυση του είναι και του φαίνεστε. Αυτό ακριβώς είναι η σοφιστία, ενώ αντίθετα σοφία είναι η συνέστηση της αλήθειας και η έκφρασή της, έτσι ώστε οι άνθρωποι και να κατανοούν την αλήθεια και να συνεννοούνται μαζί της γι' αυτό. Κάτι τι που εγώ σας το εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή σας. Και αν δυσκολεύεστε να το βιώσετε, πάρτε θάρρος από το Ευαγγέλιο που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ώστισουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίσον εν τη βασιλεία των ουρανών.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξου στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμο».

νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου.

0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρώ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να έχουν κλείσει μέσα στην επόμενη τετραετία τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν το Καστελόριζο εδώ και πολλές δεκαετίες, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το απόγευμα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης. Πυρκαγιά καίει στις περιοχές Λεύκες στο νησί της Πάρου. Η Ρωσία δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το αν ο πρόεδρός της θα ταξιδέψει για να λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20. Εν τω μεταξύ απορρίπτει την πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση του Πούτιν στους G20, αν θέλει ας έρθει στη Μόσχα, διαμηνεί η Ρωσία για το Ζελένσκι. Έθριος ο καιρός σήμερα, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Μόνο υπό το φως του Χριστού μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την Παλαιά Διαθήκη και να αποκαλύψουμε τα μυστήριά της, που άλλωστε απεκαλύφθησαν δια της ελεύσεως του ερχομένου.

Η αληθινή προφητική έννοια των προφητιών φαίνεται σαφώς μόνο κατά ανασκόπηση, δηλαδή αφού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Αλλά αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δίδουμε αυθερέτως νέα έννοια στο παλαιό κείμενο. Η έννοια υπήρχε, αν και δεν φαινόταν ακόμη ευκρινώς.

ψήστη σπουδαιότητος είναι ένα άλλο σημείο. Για τον αλληγοριστή, τα οράματα που ερμηνεύει αντανακλούν ένα πρωτότυπο προϋπάρχων ή ακόμη και οράματα κάποιας αιώνιας ή αφηρημένης αλήθειας. Δείχνουν δε προς κάτι που βρίσκεται εκτός χρόνου.

Οι τύποι είναι προσδοκίες, προεικονίσεις. Το πρωτότυπό τους ακόμη αναμένεται.

Η τυπολογία λοιπόν είναι μέθοδος περισσότερο ιστορική παρά φιλολογική. Προϋποθέτει και συνεπάγεται ουσιαστικά την πραγματικότητα της ιστορίας που οδηγείται και κατευθύνεται από το Θεό. Συνδέεται οργανικά με την ιδέα της Διαθήκης.

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνδέονται εδώ σε μια ενότητα θείου σκοπού. Ο δε σκοπός ήταν ο Χριστός.

Έχει λοιπόν η τυπολογία έννοια έντονα χριστολογική. Εδώ περιλαμβάνεται η Εκκλησία ως το σώμα και η νύμφη του Χριστού.

Στην πράξη βεβαίως ουδέποτε τηρήθηκε πλήρης ισορροπία. Ακόμα και στην πατερική χρήση η τυπολογία εμολύνθη ποικιλοτρόπως από αλληγορικές παρεκκλήσεις ή προσθήκες κυρίως στη λατρεία και την ομιλητική.

Το σπουδαίο πάντως είναι ότι στην κατηχητική παράδοση της πρώτης εκκλησίας, στενά συνδεδεμένης με την τέλεση των μυστηρίων, διατηρούνταν πάντοτε η εν λόγω ισορροπία. Αυτή ήταν η παράδοση της εκκλησίας και τυχόν παρεκκλήσεις οφείλονταν περισσότερο στην περιέργεια ή την φαντασία μεμονωμένων μελετητών.

Εκπαραλλήλουμε την παρουσία του δόγματος, δηλαδή ενός συστήματος, η Αγία Γραφή πάντοτε ανεκοινώσκετο στους ναούς, για να ενθυμίζει στους πιστούς την ιστορική βάση και το υπόβαθρο της πίστεως και της ελπίδος τους.

Ο Ισραήλ, ο περιούσιος λαός, ο λαός της Διαθήκης, ήταν περισσότερο εκκλησία παρά έθνος, όπως τα άλλα έθνη.

Τα έθνη χρησιμοποιήθηκαν στην Αγία Γραφή ακριβώς για να περιγράψουν τους ιδωλολάτρες ή εθνικούς, εν συγκρίση προς το μόνο λαό ή έθνος που ήταν πρωτίστως Εκκλησία του Θεού.

Ο νόμος περιέλαβε ολόκληρη τη ζωή του λαού, τη χρονική και την πνευματική, ακριβώς επειδή ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξη έπρεπε να ρυθμιστεί δια των θείων εντολών.

Ο Ισραήλ ήταν μια θεία σύσταση κοινότητας πιστών, ενωμένη δια του νόμου του Θεού, της αληθινής πίστεως, των ιεροτελεστιών και της ιεραρχίας. Βρίσκουμε δε εδώ όλα τα στοιχεία του παραδοσιακού ορισμού της Εκκλησίας.

Η παλαιά οικονομία έχει πλέον ολοκληρωθεί δια της νέας. Η Διαθήκη έχει ανασυσταθεί. Ο δε παλαιός Ισραήλ απερίφθη λόγω της άκρας απιστίας του και απόλεσε την ημέραν Κυρίου.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 6.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η ώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μια συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των κρατών του κόλπου που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα στο Ομάν θα αποτελέσει ευκαιρία για τη συζήτηση των θεμάτων όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, αλλά δεν αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, και μετά τα όσα αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Χ, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις μας στον αέρα, με πιο συγκεκριμένη αναφορά στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Είναι άλλωστε εκείνη η λειτουργία, η απολύτως απαραίτητη, που μας επιτρέπει να όχι μόνο να διατηρούμαστε στη ζωή, αλλά ουσιαστικά είναι και το πρώτο φύσημα της ζωής, όταν ξεκινάει ένας οργανισμός να αντιλαμβάνεται και να βλέπει αυτόν τον κόσμο. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα είναι ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας. Πατέρα Δημήτρη, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι δική μας η χαρά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και κυρίως στον βασικό τίτλο αυτής της εβδομάδας, που είναι «Ο αέρας ως πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή».
1: Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε βλέποντας τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα δηλαδή που αναπνέουμε εμείς και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη, και χάρη σε αυτόν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμεθα στη ζωή. Η σύσταση λοιπόν, η χημική σύσταση του αέρα που θα μας δώσει, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, είναι το άζωτο, το οποίο είναι 78% του αέρα, το οξυγόνο 20%, το στοιχείο αργό που είναι περίπου 1% και το διοξίδιο του άνθρακα που είναι 0,03% στον ατμοσφαιρικό αέρα και ένα πολύ μικρό ποσοστό, 0,01, άλλα αέρια. Και αξίζει να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Γνωρίζουμε από τη βιολογία ότι οι ζώντες οργανισμοί, οι ζωικοί οργανισμοί κυρίως, καταναλώνουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε όμως στη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα ότι υπάρχει περίσσια οξυγόνου, παρότι είμαστε όλοι καταναλωτές οξυγόνου, και

0: πολύ μικρό ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα, ενώ όλοι εμείς αποβάλλουμε διοξίδιο. Πώς γίνεται έτσι, πώς εξηγείται αυτή η ασυμμετρία? Η απάντηση είναι απλή, διότι εδώ το βασικό ρόλο τον παίζουν τα φυτά, οι φυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι καταναλώνουν διοξίδιο, γι' αυτό έχουμε μικρά ποσοστά διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, και αποβάλλουν οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε υψηλά ποσοστά. Έτσι λοιπόν αυτή η ασυμμετρία, δηλαδή υψηλά επίπεδα οξυγόνου και χαμηλά διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν τον πλανήτη μας φιλικό προς τη ζωή, γι' αυτό και μπορούν και αναπτύσσονται οι ζώντες οργανισμοί. Δηλαδή η αντίθετη σχέση, υψηλό διοξίδιο και χαμηλό οξυγόνο, θα ήταν ασύμβατη με την ύπαρξη ζωής. Άρα από αυτή την παρατήρηση βγάζουμε το συμπέρασμα πόσο σημαντική είναι η παρουσία των φυτών και της φωτοσύνθεσης στον πλανήτη μας, γιατί ακριβώς ελέγχει αυτή την ισορροπία, δηλαδή υψηλό οξυγόνο και χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Η αναπνευστική λειτουργία των ζώντων οργανισμών έχει ως σκοπό την εισπνοή οξυγόνου μέσα από τον εισπνεόμενο αέρα, και ο σκοπός είναι αυτό το οξυγόνο το οποίο θα εισπνεύσει ο κάθε ζωντανός οργανισμός να τον μεταφέρει στο αίμα, και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος το οξυγόνο να μεταφερθεί σε όλα τα κύτταρα, με τελικό αποδέκτη του οξυγόνου τα κυταρικά οργανίδια τα οποία βρίσκονται μέσα στο κύτταρο. Είναι μικρά οργανίδια που λέγονται μυτοχόνδρια, όπου εκεί στα μυτοχόνδρια, με τη διαδικασία, με μια βιοχημική πολύπλοκη διαδικασία που λέγεται οξυδοτική φωσφοριλίωση, το οξυγόνο θα μετατραπεί σε ενέργεια του κυτάρου. Έτσι λοιπόν ο σκοπός της αναπνοής είναι το οξυγόνο να περάσει στον οργανισμό μέσα από τους πνεύμονες, με την αναπνοή να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να καταλήξει στους ιστούς και στα κύτταρα, για να μπορέσουν αυτά να κάνουν τις βιοχημικές τους αντιδράσεις και έτσι να διατηρείται η ζωή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στον αερισμό, στην αναπνοή και στην αιμάτωση. Αυτές οι δύο παράμετροι πάνε μαζί. Δηλαδή η κυκλοφορία, καλή κυκλοφορία του αίματος και καλός αερισμός. Άρα λοιπόν η βασική λειτουργία της αναπνοής είναι ακριβώς αυτή, η μεταφορά οξυγόνου, αλλά και η αποβολή του διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο είναι ένα απόβλητο αέριο το οποίο αποβάλλεται από τις βιοχημικές αντιδράσεις, το οποίο πρέπει να φύγει. Και πώς θα φύγει? Η δίωδος αυτή επιτελείται μέσα από το φλεβικό αίμα, το οποίο μέσα από την πνευμονική αρτηρία θα περάσει στους πνεύμονες και κατά την εκπνοή θα αποβληθεί. Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια στην αναπνοή και στην πρόσληψη του ζωτικού οξυγόνου παίζει και η αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυτάρων, αυτή που χαρίζει και το κόκκινο χρώμα στο αίμα μας. Η αιμοσφαιρίνη μαζί με τη μυοσφαιρίνη είναι δύο θεμελιώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια, προσδεσμεύουν το οξυγόνο και το μεταφέρουν αντίστοιχα στους διάφορους ιστούς του σώματος, και η μυοσφαιρίνη στους μυϊκούς ιστούς. Η αναπνοή, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους, γιατί το βιώνουμε καθημερινά, είναι ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς οξυγόνο. Ελάχιστα λεπτά μπορεί να παραμείνει ή να διαρκέσει η ζωή χωρίς οξυγόνο. Η ενεργός φάση της αναπνοής είναι η εισπνοή, κατά την οποία εισπνέουμε τον αέρα, ο οποίος φτάνει μέσα από την τραχεία και από ένα πολύπλοκο βροχικό δέντρο, θα φτάσει μέχρι τον τελικό αποδέκτη, το τελικό σημείο του πνεύμονα, που είναι οι κυψελίδες, και μέσα από εκεί με την πνευμονική κυκλοφορία θα περάσει στο αίμα. Άρα λοιπόν ο κύριος λειτουργικός σκοπός των πνευμόνων, αυτού του πολύ βασικού οργάνου που έχουν οι ζώντες οργανισμοί, είναι να μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα και από το αίμα να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς του σώματος, έτσι λοιπόν με αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν τα κύτταρα να επιβιώσουν. Γι' αυτό παράλληλα με τους αεραγωγούς που έχουν οι πνεύμονες, δηλαδή την τραχεία, τους δύο μεγάλους βρόχους, τα βροχιόλια και τελικά τις κυψελίδες, παράλληλα με τους αεραγωγούς κινούνται και τα παρακλάδια, θα λέγαμε, της πνευμονικής αρτηρίας. Γι' αυτό λόγο αυτό είπαμε και επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι αερισμός και αιμάτωση είναι δύο παράμετροι οι οποίοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Είναι μάλιστα η ιδανική σχέση, όπως λέμε στην βιολογία, αερισμού και αιμάτωσης είναι 0,8, είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει και την ιδανική σχέση. Και σε ιδεώδεις συνθήκες κάθε περιοχή του πνεύμονα, όλος ο πνεύμονας πρέπει να έχει την ίδια αυτή η σχέση. Στην πράξη βέβαια δεν γίνεται αυτό, αναλόγως αν είμαστε σε όρθια ή σε καθιστή θέση αυτή η σχέση αλλάζει. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναλόγως με αυτή τη σχέση, αυτή η σχέση αλλάζει και σε πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις. Δηλαδή να έχουμε αερισμό αλλά να έχουμε χαμηλή αιμάτωση, όπως σε μια αιμορραγία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε μια αιμορραγία χρειάζεται και καλύτερη οξυγόνωση, γιατί είναι πολύ μικρή αιμάτωση, δεν μεταφέρεται πολύ αίμα στους ιστούς, έτσι πέφτει το επίπεδο οξυγόνου ή το εμφύσιμα των πνευμόνων ή σε μια πνευμονική εμβολή, όπου σε αυτές τις καταστάσεις έχουμε χαμηλή αιμάτωση, ή σε άλλες καταστάσεις που έχουμε με καλή αιμάτωση αλλά έχουμε χαμηλό αερισμό, όπως είναι η πνευμονία, όπως είναι το πνευμονικό ίδημα, η χρόνια βροχίτιδα. Έτσι λοιπόν όλη σχεδόν η παθολογία των πνευμόνων στηρίζεται, της αναπνευστικής αυτής συσκευής, στηρίζεται σε αυτή την καλή σχέση αερισμού και αιμάτωσης. Είναι λοιπόν μια κορυφαία λειτουργία της ανθρώπινης και γενικότερα της ζωής στα έμβια όντα, στο βασίλειο της ζωής.
1: Να υπενθυμίσουμε.
0: Το οξυγόνο τώρα μεταφέρεται με το αρτηριακό αίμα από τους πνεύμονες, όπως είπαμε, στα τριχοειδή της συστηματικής κυκλοφορίας, ενώ το διοξίδιο μεταφέρεται με το φλεβικό αίμα, που είναι, θα λέγαμε, η αντίστροφη κυκλοφορία, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία η οποία παραλαμβάνει όλα τα απόβλητα του κυταρικού μεταβολισμού και τα στέλνει είτε να αποβληθούν στα νεφρά με τη μορφή ούρων, είτε να αποβληθούν κατά την εκπνοή από τους πνεύμονες με τη μορφή διοξιδίου του άνθρακα.
1: Εξού και αυτό
0: λοιπόν
1: το...
0: έτσι με λίγα λόγια.
1: Εξού, πατέρα Δημήτρη, και αυτό το μπλε χρώμα που βλέπουμε στις φλέβες, έτσι.
0: Μπράβο, μάλιστα. Αυτή η διαφορά που έχει το φλεβικό αίμα από το αρτηριακό αίμα είναι ακριβώς και αυτή φαίνεται στη διαφορά του χρώματος.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης η αναπνευστική λειτουργία πρέπει να πούμε ότι ελέγχεται κατά δύο τρόπους. Είναι μια λειτουργία ιδιόρυθμη, δηλαδή ενώ η καρδιακή λειτουργία δεν υπόκειται στη δική μας βούληση, η αναπνευστική λειτουργία υπόκειται κατά το ίμιση σε εμάς, όσο είμαστε σε εγρήγορση, δηλαδή δεν είμαστε σε ύπνο, και όταν είμαστε σε κατάσταση ύπνου, τότε ελέγχεται από το εγκεφαλικό, από το εγκεφαλικό στέλος, από τον προμήκη εγκέφαλο, όπως λέγεται, από μια περιοχή του εγκεφάλου, όπου από εκεί γίνεται ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν υπάρχει προσωπική βούληση, έτσι κάποιο σύστημα πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτή την λειτουργία. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχουν αρκετές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν αυτή την λειτουργία, με συνέπεια να δημιουργούνται καταστάσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αναφέρω χαρακτηριστικά έτσι μία νόσο η οποία επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικό στον προμήκη εγκέφαλο, υπάρχει μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, δεν μπορεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια του ύπνου να αναπνεύσει και έτσι αναγκάζεται να υποστηρίζεται από ένα ειδικό μηχάνημα, να μπαίνει σε μια ειδική συσκευή για να μπορέσει να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι η λεγόμενη, αυτή η νόσος μάλιστα ονομάζεται κατάρα της Οντίν, έτσι λέγεται αυτή η νόσος, από μια θεά, σκανδιναβική θεά, η οποία είχε καταραστεί κάποιον να μην μπορεί το βράδυ να κοιμηθεί, να μην έχει τη δυνατότητα του ύπνου. Έτσι λοιπόν αυτή η νόσος, η κατάρα της Οντίνη περίφημη, αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σοβαρό εγκεφαλικό πρόβλημα, εγκεφαλική δυσλειτουργία και δεν μπορούν τη νύχτα να αναπνεύσουν όταν πέφτουν σε κατάσταση ύπνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναπνευστική λειτουργία αναλαμβάνεται δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου από το εγκεφαλικό στέλεχος, από μια περιοχή του εγκεφάλου. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αναπνοής παίζουν και χημικοί υποδοχής, οι οποίοι βρίσκονται μοριακή υποδοχή, δηλαδή πρωτεΐνες, συστήματα πρωτεϊνών που αναγνωρίζουν τα επίπεδα του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα, παρότι αποβάλλεται από τον οργανισμό ως παραπροϊόν, ως άχρηστο δηλαδή προϊόν, εν τούτης παίζει καθοριστικό ρόλο ως μοριακό σηματοδότης στη λειτουργία της αναπνοής, γιατί ειδικά μοριακά συστήματα μέσα στον οργανισμό αντιλαμβάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και αναλόγως αν είναι υψηλά ή χαμηλά επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένας, θα λέγαμε ότι είναι ένα σημαντικό σήμα το διοξίδιο του άνθρακα, επιτελεί και αυτή τη δευτερεύουσα λειτουργία στη ρύθμιση της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, ονομάζουμε αυτή την κατάσταση υπερκαπνία, ή σε χαμηλά επίπεδα υποκαπνία, που και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να έχουν ιδιαίτερες συνέπειες, παρεστήσεις, ζαλάδες και άλλα προβλήματα στην λειτουργία του οργανισμού. Άρα λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα, παρότι θα λέγαμε προϊόν το οποίο πρέπει να αποβληθεί όσο είναι μέσα στον οργανισμό, επιτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο πληροφόρησης του οργανισμού για τα επίπεδα διοξιδίου, δηλαδή αν είναι χαμηλό ή αν είναι υψηλό, που δείχνει, όταν είναι χαμηλό δείχνει καταστάσεις υπεραερισμού, ότι κάποιος αναπνέει γρήγορα, πολύ γρήγορα, καταναλώνει πολύ γρήγορα, δεν έχει φυσιολογική αναπνοή και αναπνέει πάρα πολύ γρήγορα, ο λεγόμενος υπεραερισμός, συγκεντρώνει πάρα πολύ αέριο, ή αντιστοίχως όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα έχουμε υποαερισμό, δηλαδή δεν αναπνέει σωστά ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν το διοξίδιο επιτελεί και αυτή τη λειτουργία της εσωτερικής πληροφόρησης του οργανισμού για τον τρόπο και το ρυθμό της αναπνοής. Αυτά θα ήθελα να σας πω έτσι γενικά για την αναπνευστική λειτουργία των ανωτέρων θηλαστικών, στα οποία βέβαια εντάσσεται και ο άνθρωπος.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, πατέρα Δημήτρη, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και το αφιέρωμα του σταθμού στο περιβάλλον, αφιέρωμα που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, στην οποία καταληκτικά αναφερόμαστε στον αέρα και στις πολλές και πολύπλοκες, θα λέγαμε, διαδικασίες που συντελούνται με βάση αυτόν, με βάση δηλαδή την αναπνοή μας και το βασικό στοιχείο του αέρα, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε στη ζωή και να διατηρούμαστε στη ζωή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο διδάκτορ βιολογίας, ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, ο οποίος με έναν πολύ απλό τρόπο, νομίζουμε, μας βάζει έτσι σε έναν δρόμο σκέψης σχετικά και πληροφόρηση σχετικά με την αναπνευστική λειτουργία των ανώτερων θηλαστικών. Ένας ακροατής ρωτάει, πατέρα Δημήτρη, ποια είναι η αναπνευστική λειτουργία των εμβρίων από τη στιγμή που αναπτύσσονται οι πνεύμονες ενός ανθρώπου στην κοιλιά της μητέρας του. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται εκεί, πώς μεταφέρεται το οξυγόνο από την μητέρα στο παιδί?
1: Μεταφέρεται μέσα από την αιμάτωση, mm-hmm. μέσω του αίματος. Δηλαδή καταναλώνει το οξυγόνο της μητέρας το έμπριο. Κατά τη διάρκεια της κοίησης, το έμπριο συμμετέχει και αυτό σε όλες τις λειτουργίες που συμμετέχει η μητέρα. Σαν ένα επιπλέον όργανο της μητέρας λειτουργεί το έμπριο, καταναλώνει και το ζάχαρο της μητέρας, χρησιμοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα της μητέρας. Έτσι λοιπόν καταναλώνει και από το οξυγόνο το οποίο έχει η μητέρα, μεταφέροντας μέσω της αιματώσεως, μέσα από το αίμα, μεταφέρει ακριβώς μέσω του ομφαλίου λόρου, μεταφέρεται το αίμα στο παιδί και με το αίμα μεταφέρεται στους ιστούς του και το οξυγόνο. Mm. Γιατί όπως είπαμε ότι η λειτουργία της αναπνοής είναι απολύτως συνδυασμένη με τη λειτουργία της αιμάτωσης. Αυτά τα δύο πάνε απολύτως μαζί. Έτσι λοιπόν μια καλή, θα λέγαμε, αναπνευστική λειτουργία, για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολύ καλή λειτουργία της αιμάτωσης. Γιατί η αναπνοή σημαίνει προσλαμβάνω οξυγόνο, αλλά ο σκοπός είναι το οξυγόνο αυτό να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς και στα κύτταρα. Αυτό θα γίνει μέσα από τη διαδικασία της αιμάτωσης. Έτσι λοιπόν πάνε μαζί αυτές οι λειτουργίες. Δηλαδή βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια και σε απόλυτη συλλειτουργία, παρά την ετερογένειά τους, βρίσκονται σε απόλυτη συλλειτουργία. Έτσι λοιπόν και το έμβριο μέσα από το κυκλοφορικό του σύστημα θα πάρει και αυτό από το οξυγόνο της μητέρας και έτσι θα χρησιμοποιήσει το οξυγόνο της μητέρας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ εμβρίου και μητέρας όσον αφορά την καλή οξυγόνωση των ιστών και των κυττάρων.
0: Και εντωμεταξύ, εφόσον αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πνευμονικοιμίες του ανθρώπου, ναι, σε ευρυϊκή κατάσταση, υπάρχουν κάποιες, ναι, λειτουργίες που προετοιμάζουν την πνευμονική από εκεί και πέρα λειτουργία, την κανονική?
1: Κατά την εμβριογένεση σχηματίζεται ανατομικά ο πνεύμονας, mm-hmm. δηλαδή οι δομές του πνεύμονα, η πνευμονική αρτηρία, οι διακλαδώσεις της και η διακλάδωση του βροχικού δέντρου. Η πρώτη λειτουργία θα γίνει όταν το παιδί γεννηθεί και εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Τότε θα γίνει, γι' αυτό μάλιστα πρέπει και το παιδί, όπως λέμε, να κλάψει, mm-hmm. δηλαδή να πνεύσει αέρα, γιατί ξέρετε, η λειτουργία της φωνής λειτουργεί με τον αέρα. Γι' αυτό και ο μευτήρας όταν βγάλει το παιδί του δίνει ένα-δύο μικρές ραπίσματα για να μπορέσει να κλάψει και έτσι να εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Μέχρι τότε απλώς παθητικά μέσω του αίματος προσλαμβάνει το οξυγόνο. Η πρώτη αναπνευστική λειτουργία θα γίνει με την γέννηση. Που μέσα βέβαια που υπάρχει ήδη, έχει σχηματιστεί λειτουργικά και οργανικά, έχει σχηματιστεί το σύστημα των πνευμόνων και η πνευμονική αρτηρία. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες ατέλειες εκεί, γενετικές ή συγγενείς ανομαλίες.
0: Η αναπνευστική λειτουργία, πατέρα Δημήτρη, από όσα καταλάβαμε και πιο πριν, αν καταλάβαμε σωστά, θα λέγουμε ότι δεν είναι, ναι, μια απόλυτα αυτόματη λειτουργία όπως η λειτουργία της καρδιάς, ας πούμε.
1: Έτσι. Ναι, είναι μια λειτουργία η οποία είναι βουλητική κατά το ίμιση, υπόκειται στη δική μας βούληση όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά όταν είμαστε σε ύπνο αναλαμβάνει ο εγκέφαλος αυτή τη λειτουργία και όπως σας είπα υπάρχουν και πάρα πολλά παθολογικά, ας πούμε, και παθολογικές λειτουργίες όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, στον προμύκη, κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, υπάρχει και πολύ σοβαρή επίπτωση στην αναπνευστική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε έναν ασθενή σε καταστολή, τον έχουμε σε μηχανικό αερισμό, δεν μπορεί μόνος του να αναπνεύσει, γιατί ακριβώς είπαμε ότι είναι βουλητική λειτουργία η αναπνοή όσο είμαστε σε εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η αναπνοή, η διαχείριση της αναπνοής περνάει πλέον στον έλεγχο του εγκεφάλου. Θα ήθελα όμως να πούμε ότι για κάποια πράγματα ακόμα και για την αναπνοή σε άλλες μορφές ζωής.
0: Βεβαίως.
1: Πέρα από τον άνθρωπο, δηλαδή σε άλλα ζώα, τα οποία ζουν και σε ακραίες συνθήκες, όπου εκεί έχει κάποια ιδιαιτερότητα η αναπνοή, όπως κάτω από το νερό ή στα μεγάλα ύψη.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήθελα να δούμε και εκεί πώς λειτουργεί η αναπνοή. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι κοντά σε εμάς, θηλαστικά δηλαδή, να πάρουμε τις φώκες και τις φάλαινες, που είναι δύο κοιτώ, που είναι, ανήκουν στα θαλάσσια θηλαστικά και έχουν ιδιαιτερότητες στην αναπνοή τους, γιατί ζουν σε συνθήκες κάτω από το νερό, σε συνθήκες κατάδυσης. Γιατί ξέρετε, κάτω από το νερό αυξάνεται η πίεση, και ένα ζώο που βρίσκεται από το νερό εκτίθεται σε μεγάλη πίεση, 21 περίπου ατμόσφαιρες πίεση. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναπνευστικής λειτουργίας σε αυτά τα ζώα, στις φάλαινες και στις φώκες, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια εκπνοής, δηλαδή κρατάνε για πολλή ώρα την αναπνοή τους. Βρίσκονται δηλαδή, έχουν ένα παρατεταμένο διάστημα άπνοιας μεταξύ εισπνοής και εκπνοής, μπορούν να διατηρήσουν αυτή την χρονικά, αυτή την απόσταση, δηλαδή να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν πάρα πολύ αργά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι η φάλαινα, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θηλαστικό, εισπνέει γρήγορα όταν είναι στην επιφάνεια του νερού και κατά την κατάδυσή της κρατάει την αναπνοή της και εκπνέει στο τέλος της κατάδυσης. Δηλαδή, όση ώρα είναι κάτω το νερό, είναι σε μια παρατεταμένη κατάσταση άπνοιας. Και μάλιστα, στη φάλαινα είναι και ορατή η εκπνοή της, φαίνεται, γιατί υπάρχει ένας πίδακας νερού, όπως το έχουμε δει σε κάποια ντοκιμαντέρ, τη φάλαινα να αναδύεται, να βγαίνει στην επιφάνεια του νερού και ένας πίδακας νερού να εκτινάσεται, είναι ακριβώς είναι κατά τη διάρκεια της εκπνοής της.
0: Είναι φάλαινα φυσιτήρας, νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο όρος που δίδεται έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και όλη αυτή τη διαδικασία. Αλήθεια, πόση ώρα μπορεί μια φάλαινα να κρατήσει την αναπνοή της?
1: Κοιτάξτε, οι φάλαινες μπορούν να μείνουν κάτω από η συνήθις κατάδυση διαρκεί μέχρι 5 λεπτά, αλλά μπορεί να παραταθεί ακόμα και στα 15 λεπτά μια τυπική κατάδυση. Και καταδύονται μέχρι στα 20 μέτρα μπορεί να φτάσει μια φάλαινα. Οι φώκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε βάθος 90 μέτρων. Βέβαια, δεν είναι πολύ συχνές αυτές οι καταδύσεις, γιατί οι φώκες βρίσκουν την τροφή τους σε ρηχά νερά και μπορεί μια φώκια ενήλικη να παραμείνει κάτω το νερό μέχρι και 28 λεπτά, αντίθετα από τις νεογέννητες, οι οποίες έχουν διάρκεια μέχρι 2 λεπτά. Οι φάλαινες καταδύονται μέχρι συνήθως τα 20 μέτρα, αλλά πειραματικά έχει βρεθεί ότι μπορούν να φτάσουν και τα 400 μέτρα κατάδυσης και να μείνουν εκεί για 15 με 20 λεπτά. Και το αξιοσημείωτο τώρα, πέρα από αυτή την παρατήρηση, λειτουργικά τώρα σε επίπεδο βιολογίας, είναι ότι αυτά τα δύο, οι δύο μορφές ζωής, η φώκια και η φάλαινα, έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης να μειώνουν πολύ εντυπωσιακά τον καρδιακό τους ρυθμό.
0: Θα μας τα πείτε αμέσως μετά, πατέρα Δημήτρη, για να κάνουμε ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων. Ακούμε την ώρα και αμέσως μετά σας ακούμε και πάλι.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος και μας εξηγεί στα τελευταία λεπτά την αναπνευστική λειτουργία θαλάσσιων θηλαστικών όπως είναι η φάλαινα και η φώκια. Σας ακούμε.
1: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο ζώα μειώνουν τον καρδιακό τους ρυθμό, την καρδιακή τους συχνότητα. Στις φώκες, σας αφέρω παραδειγματικά, μειώνεται από τους 100 παλμούς ο καρδιακός ρυθμός, όταν είναι σε κατάδυση μειώνεται σε 4 ή σε 6 παλμούς το λεπτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό, και πάλι όταν βγει στην επιφάνεια της θάλασσας ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται. Αντίστοιχη μείωση εμφανίζεται και στις φάλαινες, οι οποίοι και αυτές από 100 περίπου παλμούς το λεπτό, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης μειώνεται σε 15 παλμούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημαντική αξία, δηλαδή όση ώρα είναι σε αυτή τη διάρκεια άπνοιας, και το αίμα να πηγαίνει πάρα πολύ, να κινείται πάρα πολύ αργά.
0: Για να μην χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο προφανώς.
1: Ναι. Ναι. Οι μύες της φάλαινας και της φώκιας μάλιστα έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, ότι η μυοσφαιρίνη δική τους, η μυοσφαιρίνη, γιατί όπως είπαμε η μυοσφαιρίνη πρωτεΐνη εκείνη που μεταφέρει στους μύες το οξυγόνο, η ειδική αυτή πρωτεΐνη, έχουν 10 φορές περισσότερη συγγένεια προς το οξυγόνο από ό,τι έχει η ανθρώπινη μυοσφαιρίνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν μια εξελιγμένη μυοσφαιρίνη με μεγαλύτερη συγγένεια προς το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα που τους χαρίζει αποθέματα οξυγόνου, και προλαμβάνουν την έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή η μυοσφαιρίνη προσλαμβάνει αρκετό περισσότερο οξυγόνο, με συνέπεια δημιουργείται ένα απόθεμα, και έτσι να μην σημειώνεται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια που βρίσκονται σε κατάδυση. Επίσης ένα άλλο σημαντικός παράγοντας που χάρη στον οποίο καταφέρουν αυτά τα θηλαστικά να κάνουν αυτές τις μεγάλες και παρατεταμένες καταδύσεις είναι και η υποθερμία. Δηλαδή μειώνεται η θερμοκρασία, με συνέπεια και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο να μειώνονται, με συνέπεια η θερμοκρασία του σώματος να μειώνεται αρκετά. Μάλιστα και τα δύο ζώα αυτά το δέρμα τους έχει αρκετό στρώμα λίπους, με συνέπεια πάντα το δέρμα να είναι θερμότερο από το νερό που τα περιβάλλει. Έτσι λοιπόν με τη διαδικασία αυτή πάλι της υποθερμίας να μειώνονται οι απαιτήσεις οξυγόνου και να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα της κατάδυσης. Και μάλιστα σε αντίθεση με τους ανθρώπους, όπου η άπνοια, οι παρατεταμένες άπνοιες είναι ένα παθολογικό φαινόμενο, στις φώκες είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Γιατί ξέρετε, η παρατεταμένη άπνοια είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά έτσι προβλήματα, είναι παχύσαρκοι, είναι υποθυροειδικοί, με συνέπεια πρέπει να υπάρχει ας πούμε υποστήριξη με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε αυτά τα ζώα, σε αυτά τα θηλαστικά, η παρατεταμένη αυτή άπνοια είναι μέσα στην ενταγμένη μέσα στην φυσιολογία τους. Είναι δηλαδή μια ομαλή διαδικασία που τα προστατεύει για να μπορέσουν να ζήσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να πούμε τώρα και να αναφερθούμε και σε μια άλλη μορφή ζωής που και αυτά βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, στρες, σε κατάσταση δηλαδή ακραίας και πρόσληψης οξυγόνου, όπως είναι τα πουλιά, τα οποία σε υψόμετρο, στο μεγάλο υψόμετρο, πρέπει να πούμε ότι μειώνεται η πυκνότητα του οξυγόνου, με συνέπεια σε περίπτωση των ανθρώπων οι ορειβάτες οι οποίοι αναρριχώνται σε μεγάλα υψόμετρα εμφανίζουν προβλήματα υπέρπνοιας, εύκολη κόπωση, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυκαρδία, γιατί όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω, στο ύψος, τόσο αραιώνει πάρα πολύ το οξυγόνο, με συνέπεια να δημιουργείται υποξία, δηλαδή χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, και λόγω ότι αναπνέουν γρήγορα και έντονα δημιουργείται και υποκαπνία, δηλαδή πέφτει και το διοξίδιο του άνθρακα, που είπαμε ότι είναι ρυθμιστικό για την αναπνοή στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν καλούνται τώρα να τα αντιμετωπίσουν τα πτηνά, τα οποία ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, και όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση υποξίας, δηλαδή χαμηλού οξυγόνου, αλλά πρέπει να βρίσκονται και σε μια ενεργειακή κατάσταση έντονη, δηλαδή επειδή η πτήση απαιτεί πάρα πολύ κατανάλωση ενέργειας, πρέπει δηλαδή αυτοί οι οργανισμοί να συμβιβάσουν αυτά τα δύο, και το χαμηλό οξυγόνο αλλά και την παρακατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό το αναπνευστικό του σύστημα είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο και διαφοροποιημένο, οπότε δεν είναι δομημένο όπως είναι στον άνθρωπο, δεν καταλήγει σε κυψελίδες, αλλά ο αέρας δημιουργεί ένα σύστημα επανακυκλοφορίες, ενώ σε εμάς ο αέρας καταλήγει τελικά και εκεί τελειώνει, δηλαδή είναι ένα νεκρό σημείο, ένα τυφλό σημείο, όπως λέμε η κυψελίδα. Εκεί ο αέρας όπου εισπνέουμε θα καταλήξει στις κυψελίδες και εκεί θα σταματήσει, δεν μπορεί πλέον να ανακυκλωθεί. Στα χάρη όμως στη δομή της αναπνευστικής συσκευής που έχουν τα πτηνά, ο αέρας δεν καταλήγει σε αυτό το τυφλό σημείο της κυψελίδας, αλλά ανακυκλώνεται μέσα στο πνευμονικό παρέχημα, δηλαδή σε έναν ιστό που περιβάλλει τους βρόχους, και έτσι ο αέρας ανακυκλώνεται και μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο, και αυτό να τους χαρίζει τη δυνατότητα σε συνθήκες υποξίας να επιβιώνουν, να αντέχουν και να καταναλώνουν και μεγάλη ενέργεια λόγω της πτήσης. Μπορούσαμε να παρομοιώσουμε το πνεύμονα των πτηνών με το ψυγείο αυτοκινήτου, δηλαδή που ενώ πώς το ψυγείο στο αυτοκίνητο ανταλλάσσει θερμοκρασία, στους πνεύμονες γίνεται ανταλλαγή αερίων. Έχει δηλαδή μια τελείως διαφορετική ανατομική κατασκευή και λειτουργικότητα για να τους χαρίσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πετάνε και να ζουν, ας πούμε όπως είναι ο γήπας των Άνδεων, ο οποίος ζει πάνω σε πάρα πολύ μεγάλα υψόμετρα, φτιάχνει τη φωλιά του, είναι σε συνθήκες έντονης υποξίας. Παρ' όλα αυτά αυτοί οι οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά, έχουν πρικοδοτηθεί δηλαδή με ένα αναπνευστικό σύστημα μεγάλης αποτελεσματικότητας, όπου για να ανταπεξέρχονται σε μεγάλα υψόμετρα όπου η πίεση του οξυγόνου είναι χαμηλή. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η μοναδική βέβαια διαφορά που βρέθηκε στα πτηνά και στα θηλαστικά δεν είναι τόσο η διαφορά οργάνωσης του πνεύμονα, αλλά είναι οι νεότερες έρευνες, σας λέω τώρα, που έχουν γίνει, ότι τα πτηνά έχουν αυτή τη δυνατότητα να πετάνε σε πολύ μεγάλα υψόμετρα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ότι ανέχονται πολύ χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή αυτή την υποκαπνία όπως λέμε στον άνθρωπο, δηλαδή τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου που προκαλούν σύσπαση, αγκιοσύσπαση, μπορούν να κάνουν αγκιόσπασμο έντονο, τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου. Στα πτηνά δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν αυτό έχει σαν συνέπεια να στα πτηνά, εκτός από την υποξυγονεμία εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, και η αιματική εγκεφαλική ροή να μην μειώνεται λόγω της υποκαπνίας, που θα προέκυπτε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, διότι σε εμάς όσο χαμηλό είναι το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή υπάρχει μια κακή αναπνευστική λειτουργία, έχουμε έντονο αγκιόσπασμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εγκεφαλικό, μια σοβαρή εγκεφαλική ισχαιμία. Αυτό δεν συμβαίνει στα πτηνά, έχουν αυτή τη μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια νεότερη έρευνα που προσπάθησε να εντοπίσει πού βρίσκεται αυτή η δυνατότητα των πτηνών να πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα και να ανέχονται αυτές τις συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Αυτά λοιπόν για τα πτηνά.
3: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, ναι, πατέρα Δημήτρη, μια μικρή διακοπή για να σας βοηθήσουμε να πάρετε κι εσείς μια αναπνοή, μιας και μιλάμε για το αναπνευστικό. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι η εκπομπή «Η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων» από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος και αναφέρεται στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Μετά τα όσα αναφέραμε και για τα πτηνά, πατέρα Δημήτρη, τι άλλο θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε και για τα αμφίβια, και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον η αναπνοή, δηλαδή να πάρουμε χαρακτηριστικά ένα είδος αμφιβίου πολύ κοινό και γνωστό σε όλους μας, όπως είναι ο βάτραχος, ο οποίος αναπνέει και με ένα σύστημα πνευμόνων, υποτυπώδεις πνεύμονες έχει ο βάτραχος, αλλά και από το δέρμα. Τα αμφίβια έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναπνέουν και με το δέρμα τους. Μάλιστα, τα 2/3 του οξυγόνου τα προσλαμβάνουν με τους πνεύμονες και το υπόλοιπο οξυγόνο το προσλαμβάνουν μέσα από το δέρμα. Είναι μια πολύ σημαντική οδός αναπνοής που έχει αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός στα αμφίβια, για το λόγο ότι ζουν μεταξύ ανάμεσα στο νερό και στην επιφάνεια. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και η αποβολή του διοξιδίου γίνεται μόνο από το δέρμα, αποβάλλουν το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό των αμφιβίων. Τα ερπετά πάλι, τα οποία έχουν και αυτά μια ιδιαιτερότητα στην αναπνοή τους, που ζουν κυρίως στην επιφάνεια της γης, είναι χερσαία όντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα είναι τα φίδια, τα οποία έχουν και αυτά υποτυπώδεις βέβαια πνεύμονες, σαν δύο μικρούς σάκους είναι οι πνεύμονές τους, και εδώ υπάρχει ένα εξελικτικό φαινόμενο ότι από τους δύο αυτούς πνεύμονες στα φίδια λειτουργεί μόνο ο ένας, ο δεξιός πνεύμονας. Ο αριστερός πνεύμονας έχει πέσει σε αχρησία μέσα στην εξέλιξη, διότι κατά την εξέλιξη τα φίδια βγήκαν από την θάλασσα στην στεριά, αυξήθηκαν τα επίπεδα οξυγόνου, έτσι δεν υπήρχε, δεν χρειαζόταν ο δεύτερος πνεύμονας, και παρότι αυτά τα ζώα έχουν δύο πνεύμονες, ο ένας μόνο λειτουργεί, ενώ ο άλλος είναι τελείως άχρηστο, δεν είναι ένα άχρηστο τελείως όργανο, εξελικτικά δηλαδή άχρηστο. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η λειτουργία της αναπνοής στις χελώνες. Γιατί οι χελώνες, επειδή έχουν αυτό το πολύ στενό κέλυφος, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη η εισπνοή και η εκπνοή, έτσι έχουν αναπτύξει ένα σύστημα μυών, όπου εσωτερικούς μυς οι οποίοι πιέζουν τα όργανα της κοιλιάς, τα πιέζουν τα τυχώματα του σώματος μέσα στο κέλυφος, για να μπορέσει να γίνει η εισπνοή και η εκπνοή. Έχουν αναπτύξει δηλαδή ένα ιδιαίτερο μυϊκό σύστημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο στενό χώρο να μπορέσουν να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν τον αέρα. Έτσι λοιπόν και αυτά τα όντα, οι χελώνες, έχουν αναπτύξει και αυτές αυτή την ιδιαιτερότητα με ένα εξειδικευμένο μυϊκό σύστημα. Όλη η κίνηση, δηλαδή η διαστολή του σώματος, την ώρα που εισπνέουμε διαστέλλεται το σώμα και με τη συστολή εκπνέουμε, αυτό να μπορεί να γίνεται μέσα σε αυτό το στενό χώρο του κελίφους το οποίο τους περιβάλλει. Αυτά λοιπόν, έτσι κάποια εξειδικευμένα δηλαδή αναπνευστικά συστήματα τα οποία υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο.
0: Από όσα μας είπατε, πατέρα Δημήτρη, συγκρατούμε ότι η φάλαινα και η φώκια φαίνεται να είναι εκείνα τα ζώα μέσα στο βασίλειο το ζωικό που διατηρούν περισσότερο την αναπνοή τους.
1: Ναι.
0: Έχει καταγραφεί ωστόσο ποιος άνθρωπος έχει καταφέρει να κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του, σε ένα ιδιότυπο παγκόσμιο ρεκόρ? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, όχι.
0: Ή πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του?
1: Νομίζω το ανώτερο που μπορεί να φτάσει είναι γύρω στα 8 λεπτά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Δίνει το όριο βιολογικό.
1: Η λεγόμενη ελεύθερη κατάδυση. Μετά από πάρα πολλή άσκηση μπορεί να φτάσει μέχρι αυτά, όχι περισσότερο.
0: Ένας ακροατής επίσης αναρωτιέται για ποιο λόγο πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το άσθμα μας βάζουν οξυγόνο και ποια διαδικασία βοηθάει αυτή η παροχή του οξυγόνου.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις καταστάσεις όπως είπαμε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο βροχικό δέντρο, το οποίο δεν μπορεί, δηλαδή υπάρχει φθορά των βρόχων, με συνέπεια να μην μπορεί να φτάνει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, να μην μπορεί να φτάσει το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μεγάλες απώλειες οξυγόνου, γι' αυτό χρειάζεται να παίρνουμε εμείς επιπλέον, δηλαδή προσθέτουμε, δεν φτάνει δηλαδή το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, επειδή υπάρχει μεγάλη απώλεια μέχρι να φτάσει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, και από εκεί η πνευμονική αρτηρία, η αιμάτωση, δηλαδή να περάσει στην αιμάτωση το οξυγόνο, γι' αυτό βάζουμε επιπλέον οξυγόνο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργικότητα, στο να διατηρηθεί δηλαδή ο όγκος του οξυγόνου σταθερός μέχρι τον τελικό αποδέχτη. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα λαβυρινθώδες δίκτυο, υπάρχει μια μεγάλη διακλάδωση του βροχικού δέντρου και έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο ο αέρας που εισπνέουμε μέχρι να φτάσει στους τελικούς αποδέχτες. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα ή στένωση του βροχικού δέντρου ή προβλήματα άλλα εκφυλισμού, καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλες απώλειες μέχρι να φτάσει το οξυγόνο στην τελική του θέση, στα τυφλά του σημεία όπως λέγονται, δηλαδή στις κυψελίδες. Γι' αυτό χρειάζεται επιπρόσθετα οξυγόνο. Για να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που χάνονται κατά την εισπνοή από το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πλεώνασμα. Για το λόγο αυτό κάνουμε παροχή οξυγόνου εξωτερικά.
0: Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε συζητάμε όταν αναφερόμαστε στους πνεύμονες, στην αναπνευστική λειτουργία, είναι η επίδραση του καπνίσματος σε αυτά τα όργανα. Μπορούμε έτσι σε δύο γραμμές να πούμε τι ακριβώς δημιουργεί το καπνίσμα στους πνεύμονες?
1: Το καπνίσμα δημιουργεί λόγω της εισπνεώμενης νικοτίνης και λόγω των ουσιών που έχει το τσιγάρο, οι οποίες είναι ουσίες οι οποίες είναι εκφυλιστικές για τους πνεύμονες, επειδή το πρώτο επίπεδο στο οποίο φτάνει, το πρώτο στάδιο στο οποίο φτάνουν οι ουσίες του τσιγάρου είναι οι πνεύμονες. Οπότε εκεί υπάρχει παραμένουν αυτές οι ουσίες, δημιουργούνται ας πούμε μια συσσόρευση των ουσιών, με συνέπεια όλα αυτά να οδηγούν σε έναν εκφυλισμό του βροχικού δέντρου, δηλαδή καταστρέφουν. Η πίσα είναι τοξική, είναι καταστροφική για τους ιστούς, σχεδόν το βροχικό δέντρο διαλύεται, χάνει την λειτουργικότητά του και την διακλάδωσή του, χάνει πάρα πολλούς κλάδους, με συνέπεια η αναπνοή να γίνεται πάρα πολύ προβληματική, να μην μπορεί πλέον να υπάρχει αυτή η καλή συνάφη όπως είπαμε οξυγόνου και αίματος, ακριβώς γιατί η αρχιτεκτονική των πνευμόνων, του βροχικού δέντρου, όπως είπαμε, που εκτείνεται σε βροχιόλια και σε κυψελίδες, σιγά σιγά καταστρέφεται λόγω αυτών των κατακαθίσεων που γίνεται από την πίσα και που είναι περιεχόμενο του καπνού. Δηλαδή το βασικό στοιχείο το οποίο καταστρέφει την ομαλή λειτουργία των πνευμόνων είναι η πίσα του τσιγάρου, η οποία λειτουργεί τελείως αποδιοργανωτικά για τους πνεύμονες. Καταστρέφει δηλαδή την αρχιτεκτονική των πνευμόνων. Αυτή είναι η κυριότερη, θα λέγαμε, επίπτωση του καπνίσματος. Και κατά δεύτερο λόγο, πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στον καπνό είναι ερεθιστικές, με συνέπεια να προκαλούν μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό, να λειτουργούν ως μεταλλαξιογόνα και να δημιουργούν κατά συνέπεια καρκίνο του πνεύμονα, γιατί επηρεάζουν και το γενετικό υλικό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και φτάνουν μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου, στο DNA, κάποιες ουσίες που φέρει το καπνός. Γι' αυτό ακριβώς το τσιγάρο είναι τόσο πολύ επικίνδυνο για τους πνεύμονες, γιατί είναι ο πρώτος και τελικός αποδέκτης όλων αυτών των τοξικών ουσιών που φέρει ένα τσιγάρο, οι πνεύμονες. Οι οποίοι πνεύμονες πρέπει να διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, για το λόγο ότι είναι ένα πολύπλοκο όργανο με μια ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας αρχιτεκτονική, και πρέπει αυτή η αρχιτεκτονική να διατηρείται αλόβητη και ακέραια για να μπορέσει να επιτελέσει τη λειτουργία της. Όταν συσσωρεύονται ουσίες που καταστρέφουν τους ιστούς και δημιουργούν αποφράξεις, δημιουργούν εκφυλισμό των βρόχων, καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό για την αναπνοή.
0: Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιολογίας. Πατέρα Δημήτρια, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι οι πνεύμονές μας είναι ένα πάρα πολύ βασικό όργανο, το οποίο έρχονται, θα λέγαμε, ότι είναι στο μέτωπο της σχέσης μας με τη φύση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή εισπνέουν τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να προστατεύουμε τους πνεύμονές μας. Αν όχι, δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι σε περιβάλλον με περίσχεια οξυγόνου και με πολύ καθαρό αέρα, τουλάχιστον αυτοί εμείς που ζούμε μέσα στις πόλεις να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν οποιαδήποτε αιτία και αφορμή για ρήπανση και κακής ποιότητας αέρα. Να προσπαθούμε δηλαδή να πάρουμε τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σε υψηλή λειτουργικότητα τους πνεύμονές μας.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία, πατέρα Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας, ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος και το θέμα μας η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Ήταν η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα,

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύτη όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δίσω να βαλόμενο φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίον στου αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξοντα από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδεία, εις ο τόπον όνε θεμελίως αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη, που εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσου εν ελαίω και άρθους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρούς θεία ενωσεύσουσι του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκόντος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροζοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη γύρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζωή και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο

0: Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμφαντος κόσμου, ενσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου και Συν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εσύ Χριστώ.

0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μακάριος ανήρος εκπορεύθεν βουλία σεβών και νοδόμαρτωλών ουκ έστη και πεκαθέδα λιμών ουκ εκάθισεν. Αληθονόμου Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλον των πεφυτευμένων παρά τα του εξώσεις των υδάτων, όντων ο καρπών αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ουκ απορρίσετε και πάντα όσον ποιεί κατεβοηθήσετε. Ουκ ούτως ο σεβής, ουκ ούτως ο λοσυχνούς, ο νεκρύπτει ο άνομος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται σε βίσαι εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινός ο Κύριος οδόν δικαίων και οδός ο σεβόν απολύτε. Η νατή ευρύ εξανέθνη και οι λαοί μελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες ενήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουν τους δεσμούς αυτών και απορρίψουν τους θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών ουρανής εγκελάζεται αυτούς και ο Κύριος και ο Μητρίοι αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς η ενοργία αυτού και τον θυμό φουνταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επίσιον όρος του Άγιον αυτού διακείνων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εισύ εγώ σήμερα γενικάσαι. Έτησε παρεμού και δώσε η έθνη την κληρομία σου και την κατάρρευση στο πέρα τη γη. Ποιμανεί αυτού εν ράβδο ή δειρά ω σκεύη και ραμαίο συντρίψει αυτού. Και ενήν η βασιλή σύνεται. Παιδεύτε πάντε σύγκροντε στη γη. Δουλεύστε το κυρίω εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδεία. Μήποτε οργιστεί κύριο και απολύστε εξοδοδικαία. Όταν εγκαυθεί εν τάχει ο θυμό αυτού, μακάρι οι πάντε υπεπιτώντε από αυτό. Κύριε, τι επληθύνθη σαν ηθλίγοντε με. Πολλοί επανίστανε επ' με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτόν είναι το Θεό αυτού. Σίδε, κύριε, τη λήπτωρο μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουξα με εξόρο Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου από μοιράδο λαό των κύκλων σου επιδεμένων μη. Ανάστα, κύριε, σου ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξ πάντω εχθρέοντα ματέω των ποτολών συνέτριψα. Του κυρίου σου τηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
4: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών

Ότι σ' όντο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ἰησοῦν ἰδόντε σώσες φερεινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή υμνήστε φωνές αισίες.

0: κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης Εκκλησίας Ισραήλ και διεπέτασε τα σχήρας αυτού εις των ουρανών και είπε «Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκ εσύ Θεός οσύ εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ή ο ουρανός του ουρανού ουκ αρέσκου σύση, πόσο οίκος τούτος ονοκοδόμησα εν το όνοματί σου, πλην και επιβλέψεις επί τη δέησή μου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ. Ακούει της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου. Προσέ σήμερα, του είναι τους οφθαλμούς σου ανεωγμένους, εις τον οίκον τούτον ον είπας, έστε το όνομά σου εκεί. Του εις ακούει της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον, ημέρας και νυχτός. Και εις ακούσι της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, αν προσεύχονται εις τον τόπον τούτον και εσύ εις ακούσι εις τον τόπον της κατοικήσεώς σου εν το ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος εσύ αυτής. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σωτήρια πρόσχομαι.
0: Ο Θεός τη σοφία θεμελίωσε τη γη. Ητήμασε δε ουρανούς εν φρονήσει. Εν αισθήσει αυτού άβης ιεράγησαν. Νέφη δε ρίοι δρόσων. Ιε μη παρηρυή στήρισον δε ημίν βουλή και έννοια. Ή να ζήσει ψυχή και χάρης ή περισσότρα χείλο. Έστε δε ίασης και τεσσαρκίσου και επιμέλεια της οστέης σου. Ή να πορεύει πεπιθώς εν ειρήνη πάσα στα σοδού σου. Ο δε που σου ου μη προσκόπτει, εάν γαρ κάθει άφοβος έσυ, εάν δε καθεύδεις ιδέως υπνώσεις και ου φοβηθείς οι πτώοι συνεπερθούσαν, ουδέ ορμάσας εγών επερχομένας. Ο γάρ Κύριος έστε επί πασών οδών σου και ερήσισον πόδα ή να μη αγρευθείς. Μη απόσχου ευπιήν εν δεή, η νίκαν έχει η χείρ σου βοηθεί. Μη ήπεις επανελθόν επάνικε και αύριον δώσω, δυνατού σου όντως ευπιήν. Ου γαρίδας τι τέξετε η επιούσα. Μη τέκτενε επί σών φίλων κακά, παρικούντα και βεπιθώντα επί σύ. Μη φιλεχθρήσεις προς άνθρωπον μάτιν, ή να μη τη σε εργάσετε κακόν. Μη κτίσει κακόν ανδρών ονίδη, μη δε ζήλου τα σοδούς αυτών. Ακάθαρτος γάρ έναντι Κυρίου πας παράνομος εν δε δικαίης ου συνεδρεύει. Κατάρα Κυρίου ενίκησα σεβών, επαύλης δε δικαίων ευλογούνται. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάρη.

και υπήρησε στήλους επτά, έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασεν εις τον κρατήρα τον εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Ως στην άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έρθετε φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρατα ημίν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση. Ο παιδεύου κακούς λείψετε αυτό ατιμία, ελέγχω δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Ιγάρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή αγίων σύνεσης. Το δεγνών ενόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο

Σωτηρίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονιστάτης.

0: τάφη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασωμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιν και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Καταξίωσον, Κύριε, και εις πέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος, ο φημάς καθάπερην πείσαμε επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του ελεός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Eu fui na sua vida. Não sei. Vamos a isso. Eu não sei.
1: Κύριε το κράτος της Βασιλείας Σου, ευλογημένον και δοξασμένον, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Την απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατ' ορίμαν σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες τα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανεμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και ομόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστή ενός στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη ιεράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Αμήν.
0: Περαγία Θεό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή του έργα του Χεροβήμ και έλοξ θέρνα συγκίνητο του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Παναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανοκράτου και Παναπομογίας Αυτομητρός, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Μύου και Ζωβιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Δαξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Τιμίων Επουρανίων, Θείων Νοερών Αγίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Παντέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αριστίδου του Φιλοσόφου του Αθηναίου και του Οσίου Πατρός ημών Ιεροθέου του Νέου του Ιδρύτου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας, βοήθειά μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 8.

ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μιλοχώρη Κιλκής. Συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των κρατών του κόλπου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα. Το Μπαχρέιν δεν θα συμμετάσχει και δεν αναμένεται υπογραφή συμφωνίας. Να επιλύσουν με εντιμότητα, λογική και με αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο τη μεθοριακή τους διαφορά, δεσμεύτηκαν ο πρόεδρος της Κίνας και ο πρωθυπουργός της Ινδίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή μας εκπομπή θα καλωσορίσουμε και πάλι κοντά μας την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογο, η ψυχή της Ομηρικής Ακαδημίας Στοιχείο και εκπρόσωπος της Euroclassica στη χώρα μας και όχι μόνο. Σήμερα θα μας παρουσιάσει κάποιους μεγάλους χιώτες ευεργέτες, όπως η Έλληνα Βενιζέλου Σκυλίτση, η οικογένεια Σκυλίτση. Θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια. Κυρία Γιατράκου, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Έλληνα Βενιζέλου Σκυλίτση.
1: Ας ξεκινήσουμε. Η Έλληνα Σκυλίτση Βενιζέλου, 1875 έως 1960, υπήρξε μεγάλη εθνική ευεργέτρια, ευεργέτρια της Ελλάδος και της Χίου. Δευτέρα σύζυγος του Εθνάρχου Ελευθερίου Βενιζέλου, προερχόταν από μια οικογένεια αριστοκρατική και βεβαίως διέθεσε την τεράστια περιουσία της υπέρ των εθνικών και υπέρ των κοινοφελών σκοπών και με μεγάλη της δωρεά ανηγέστη στην Αθήνα το πρότυπο μευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη, που γνωρίζουμε όλοι τι σπουδαία κοινωνική σημασία είχε για την Ελλάδα. Ίδρυσε επίσης το θεραπευτήριο Βούλας, βοήθησε οικονομικά το Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, ανοικοδόμησε μεγαλοπρεπές κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διέθεσε μεγάλα ποσά για την ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει, αφού προερχόταν από την αριστοκρατική οικογένεια των Σκυλίτσιδων, που θα δούμε εδώ μία αλυσίδα εθνικών ευεργετών, όπως ο Σκυλίτσης Πέτρος, που υπήρξε διαπρεπής ιατρός, καταγόταν από βυζαντινοχιακή οικογένεια, ανήγειρε το πρώτο νοσοκομείο της Χίου, το οποίο βεβαίως μετεβλήθη σε ρήπια ύστερα από το φοβερό σεισμό που έπληξε τη Χίο στις 22 Μαρτίου του 1881. Όμως ο ίδιος με τη συνδρομή και άλλων Χίων φιλανθρώπων έκτισε το νοσοκομείο των 200 κλινών, το πρώτο, κοντά στο ιστορικό γυμνάσιο Χίου, στην ιστορική σχολή, και ο ίδιος το οργάνωσε και ο ίδιος περιέθαλπε ασθενείς καθότι γιατρός. Αυτό το νοσοκομείο άρχισε να οικοδομείται το 1753 και περατώθηκε το Μάρτιο του 1766. Όπως είπαμε, είχε μια δυναμικότητα για την εποχή εκείνη.

20 κλινών και εκτός από τους ασθενείς τους συνηθισμένους περιέθαλπε φρενοβλαβείς, γέροντες, ορφανά και πτωχούς. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ήταν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα πολυδιάστατο. Ο Σκυλίτης επίσης ο Σανής του Στεφάνοβικ και αυτός επιφανής ευεργέτης και της Χίου και της Ελλάδος, φυσικά καταγόταν από την ίδια αριστοκρατική βυζαντινή οικογένεια που όλα τα μέλη της διέπρεψαν και ως αξιωματούχοι και ως λόγοι και συγγραφείς και έμποροι. Κατά την καταστροφή όμως και σφαγή των κατοίκων της Χίου υπό των Τούρκων Μάρτιο-Απρίλιο του 1822 συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη, πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και οι δυο υπέστησαν όλη την ταπείνωση και τα βάσανα της σκληρής εχμαλωσίας και ύστερα από περιπέτειες φρικώδης λυτρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με τη μεσολάβηση ενός Οθωμανού αξιωματικού. Ο αδελφός του, ο Ιωάννης Κυλίτης, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και έγινε πάμπλουτος με τη φιλεργία του και την ευφυΐα του. Ο Ζανής Κυλίτης παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Χάρη στις ικανότητες του και το εμπορικό του πνεύμα, απέκτησε και αυτός μια περιουσία μυθώδη που ολόκληρη τη διέθεσε σε αγαθοεργούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη και τα παιδιά του ανέλαβαν την ανοικοδόμηση του νέου νοσοκομείου Χίου, γυροκομείου, ορφανοτροφείου, έκθετοτροφείου, φρενοκομείου. Αυτό το κτηριακό συγκρότημα εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1886, δηλαδή 5 χρόνια μετά από το σεισμό εξαιτίας του οποίου κατεδαφίστηκε το πρώτο νοσοκομείο, και επωνομάστηκε το ίδρυμα αυτό Σκυλίτσιον, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν προς τους ευγενείς ιδρυτές του. Επίσης ήταν αυτός που συνέδραμε στην ανέγερση του Πανεπιστημίου Αθηνών και βοήθησε με σπουδαίες δωρές τα φιλανθρωπικά καταστήματα της Κωνσταντινοπόλεως, την εφορία εκεί η οποία τον ανακήρυξε και μεγάλο ευεργέτη και πολύ δικαίως του απένιμε τιμητικό παράσημο. Ο αδελφός του Ιωάννης και αυτός από την ίδια ιστορική βυζαντινή οικογένεια έζησε κατά το 1822 όλη τη φρίκη της καταστροφής της Χίου και τη σφαγή των κατοίκων. Μαζί με τον αδελφό του Ζανή, όπως είπαμε, εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, αλλά χάρη σε έναν Οθωμανό αξιωματικό στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έπαιξε καλό μεσολαβητικό ρόλο, διασώθηκαν. Εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Εκεί απέκτησε με τη φιλεργία του τεράστια περιουσία και μαζί με τον αδελφό του Ζανή υπήρξαν οι ιδρυτές του Σκυλιτσίου Νοσοκομείου Χίου, το οποίο πραγματικώς είναι ένα λαμπρό νοσηλευτικό ίδρυμα και αναπτύσσεται κάθε μέρα και περισσότερο χάρη στις βάσεις της σπουδές που έθεσαν οι αδελφοί Σκυλίτσιδες. Άλλοι σπουδαίοι γόνοι της οικογένειας υπήρξαν ο Σκυλίτσης Παύλος και ο Σκυλίτσης Δημήτριος. Απ' την ίδια βέβαια βυζαντινοχιακή οικογένεια ανοίγειραν το μεγαλοπρεπή και καλυμάρμαρο ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι και κατέληπαν σημαντικά κληροδοτήματα υπερ διαφόρων φιλανθρωπικών σκοπών.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, που μας μίλησε ήδη για την προσωπικότητα της Έλενας Βενιζέλου Σκυλίτση και γενικότερα για την οικογένεια Σκυλίτση, τον Ζανή και τον Παύλο και όλους τους άλλους. Όμως, συνεχίζουμε.
1: Θα μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε για άλλες σπουδαίες προσωπικότητες, όπως είναι ο Πανταλέων Ράλης 1845 έως 1928.
0: Οι Ράλιδες, δηλαδή, οικογένεια είναι επίσης χιώτες.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ.
1: Όλοι είναι χιώτες και μάλιστα υπάρχουν και μνημεία των Ράλιδων και τάφοι σπουδαίοι. Αν πάει κανένας στην Παναγία της, στην Αγιοδεκτινή της Χίου, θα δει τους τάφους αυτών των ευσήμων. Όλοι αυτοί ήταν σπουδαίοι, τιτουλάροι, λιμπροδορίτες, αλλά κυρίως ήταν πολύ μεγάλοι ευεργέτες. Και ο Πανταλέων Ράλης, πόνος, όπως είπαμε, της βυζαντινοχιακής οικογένειας, εγκαταστάθηκε στη Χίο τον 16ο αιώνα και όλα τα μέλη της οικογένειας διέπρεψαν στο εμπόριο, στα γράμματα, στις τέχνες και έγιναν οι μεγάλοι ευεργέτες του έθνους και της Χίου. Δικαίως λοιπόν στο υπέροχο μνημείο Χίου Διδασκάλου που ανήγειρε η Μαρία Ανδρέου Λεμού στη Χίο αναγράφεται το «Χίος μου πρώτη στα άρμενα, στη γνώση και στα γράμματα». Όλοι αυτοί ναι μεν υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες, αλλά υπηρέτησαν πιστά και τον Λόγιο Ερμή, τα γράμματα και την αυτιλία και το εμπόριο. Ο Πανταλέων, μεγαλέμπορος και βαθύπλουτος, εγκατεστημένος στο Λονδίνο, ανήγειρε το έτος 1893 την ιστορική αστική σχολή Χίου. Ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου. Σήμερα αυτό έχει ανακαινιστεί και αναδημιουργηθεί δαπάνες του Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα. Στη μετόπη του διδακτηρίου είναι εντυχισμένη η ακόλουθη μαρμάρινη επιγραφή. «Πατρώες μουσες έτευξη ιερών το δεδόμα, χίος ανήργενε ειν Βρετάνης, να έτης ράλης Πανταλέων, ιός Θωμά Μαρίαστε, μνήστην εισεδίην χιογενών το καίων, οκοδομήθη εν έτη 1893». Ο Πανταλέων Ράλης υπήρξε και χορηγός του Σκυλισσίου Νοσοκομείου Χίου και κατά το φοβερό σεισμό της 22ης Μαρτίου του 1881 που κατέστρεψε τη Χίο, την ισοπαίδωσε, συνέδραμε δαψιλός και με όλες τις δυνάμεις του στην ανακούφιση και περίθαλψη των εναπομεινάντων χιλιάδων σεισμοπαθών. Το όνομα της οικογένειας Ράλη ήταν ιδιαιτέρως γνωστό δια των ιών του Στεφάνου Ράλη, Ιωάννου και Ευστρατίου στο Λονδίνο το 1818 και του αδελφού του Σπαντιά, συνηθίζεται αυτό το όνομα, Πανταλέων, Πανταλής και Παντιάς, που ίδρυσαν τον περίφημο μεγάλο εμπορικό οίκο Ράλη. Ο οίκος αδελφών Ράλη αρχικώς καταγινόταν στο εμπόριο Σιτηρών, στη Μολδοβλαχία και Αδριανούπολη, δηλαδή ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επεξέτεινε την εξέλιξη και τον κύκλο των εργασιών του και γεωγραφικώς ως προς τα εμπορευόμενα προϊόντα και με συνεργασία άλλων απογόνων της οικογένειας Θωμά και Αυγούστου Ράλη και αργότερο του Παντελή και του ιού του Θωμά, του Στεφάνου και του Αυγούστου, ίδρυσαν υποκαταστήματα στην Οδυσσό, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μασσαλία, στην Ταυρίδα, στην Τραπεζούντα, στη Ρωσία, στην Περσία και στις Ινδίες, με τρία κεντρικά γραφεία στην Καλκούτα, στη Βομβάη και στο Καράτσι και πάνω από 100 υποκαταστήματα και πρακτορία και στη Νέα Υόρκη με διακλαδώσεις σε διάφορα μέρη της Αμερικής. Ίσως δεν γνωρίζουν οι αγαπητοί ακροατές ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει ο οίκος Ράλη στις Ινδίες και στην Χίο λειτουργούσε η περίφημη εμπορική σχολή που όποιος ήταν απόφυτος της μέσης εκπαιδεύσεως, αλλά οι απόφυτοι είχαν γνώσεις ανωτά της εμπορικής και συνήθως οι άριστοι των αρίστων κατευθύνονταν προς τις Ινδίες, προσλαμβάνονταν από τα καταστήματα ράλι και πλούτησαν και αυτοί στη συνέχεια και γίνονταν κατακολουθίαν και αυτοί ευεργέτες της Χίου. Ανά την Ιδρόγειο λοιπόν είχαν καταστήματα οι ράλιδες, ο περίφημος εμπορικός οίκος ράλι, και εργάστηκαν εκατοντάδες Χίοι εκεί, οι οποίοι διακρίθηκαν για τη φιλοπονία και τις γνώσεις τους. Μεγαλούργησε λοιπόν ο οίκος ράλι και εξακολουθεί να συνεχίζει την ιστορική διαδρομή του, βεβαίως σήμερα μεταλλαγμένος και εξαγορασμένος από την εταιρεία General Guarantee Corporation Limited. Αποτελεί μια δόξα για το κράτος των Ινδιών. Άλλος ράλης ο Ευστράτιος, και αυτός απόγονος βυζαντινοχιακής οικογενείας, διέθεσε χιλιάδες αγγλικές λίρες υπέρ του νοσοκομείου και των σχολείων της Χίου, και προκειμένου να ενισχύσει τους συμπολίτες του σεισμοπαθείς από τον καταστρεπτικό σεισμό. Υπήρξε επιστήθιος φίλος του μεγάλου διδασκάλου του γένους, του Αδαμαντίου Κοραή, και με δαπάνες του εξέδωκε και διένυμε δωρεάν τα συγγράμματά του. Ανοίγει επίσης την Αθήνα μαυσολείο προς τιμήν του Αδαμαντίου Κοραή, όπου εναπέθεσε τα οστά του και τα μετέφερε από το νεκροταφείο Μον Παρνάς των Παρισίων. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιους εκπροσώπους της οικογενείας Ροδοκανάκη, και αυτοί βεβαίως με καταγωγή βυζαντινοχιακή έδωσαν τεράστια ποσά για υποτροφίες σε ικανούς και φιλομαθείς νέους της Χίου, για σπουδές σε πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές, και με το κληροδότημά τους σπούδασαν την ιατρική ηχή Γεώργιος Γλαράκης και Γεώργιος Συγκρός, οι οποίοι διέπρευσαν και ετοίμησαν το χιακό όνομα. Άλλος σπουδαίος ευπατρίδης, ο Χριστόφωσος Ροδοκανάκης, 1860 έως 1933, γεννήθηκε στον κάβο της Χίου, ανεδείχθη μεγάλος ευεργέτης του Σκυλιτσίου νοσοκομείου, διαπρεπής επιστήμων με ευρυτά τη μόρφωση και ευγενή καταγωγή, ανέπτυξε και αυτός τεράστια πατριωτική, κοινωνική, φιλανθρωπική δράση, και μόλις του τις δυνάμεις εργάστηκε για την εφημερία και την πρόοδο της Χίου και των συμπατριωτών του. Αναμίχθηκε και στην πολιτική και υπήρξε στενός συνεργάτης του Εθνάρχη της Ελλάδος, τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολλές φορές εξελέγει βουλευτής Χίου και συμπαραστάθηκε και βοήθησε τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα όταν μετά τη μικρασιατική καταστροφή διεπεραιώθη από τον Τσεσμέ στη Χίο και εγκατέστησε το στρατηγείο του στην ιστορική έπαυλη Κύμα, όπου εκήρυξε την επανάσταση της 11ης Σεπτεμβρίου 1922. Κατά την κηδεία του Ροδοκανάκη Χριστόφορου παρέστη ολόκληρος ο χιακός λαός, θα λέγαμε, και ο τότε Μητροπολίτης Χίου Πολύκαρπος, εγκομιάζοντας τον εκλειπώντα, είπε: «Έπεσε ο δυνατός, ο σώζον το Ισραήλ. Φιλοδοξία ευγενής και πατριωτισμός ακρεφνής συναντηθέντα εν το προσώπο του Χριστοφόρου Ροδοκανάκη και υποβοηθηθέντα υποκαταγωγής ευκλεούς, μορφώσεως αρτίας, θελήσεως ισχυράς, χαρακτήρος ευγενούς, αναπτύξεως ψυχικών δυνάμεων, ανέριξαν τούτον προσωπικότητα υπερτέραν, καταλαβούσαν θέσιν επίζηλων και τιμητικήν εν το χιακό πανθέο, εν το οποίο ανάκυντε εξαιρετικέ και εξέχουσε χιακέ φυσιογνωμία. Έτινες εγνώρισαν και ετοίμησαν την πατρίδα, ανά τα σομιχλώδης χώρας του Βορρά, τα σμιλωρή τους παιδιάδας της Αφρικής και ανά τα σαπεράντους της Ασίας εκτάσεις». Βλέπουμε λοιπόν η χιακή ευποιία ότι έχει κατακλείσει όλες τις υπήρους του πλανήτη μας και έχει ευεργετήσει τον κόσμο ολόκληρο.

0: Να συνεχίσουμε, κυρία Γιατράκου, τώρα με κάποια άλλη οικογένεια, έτσι.
1: Την οικογένεια Μιχάλων και Μιχαλινών.
0: Για να δούμε λοιπόν. Αυτή η οικογένεια δεν είναι πολύ γνωστή όπως οι υπόλοιποι που ήδη στους οποίους αναφερθήκαμε.
1: Στα αρχαιακά δρόμενα είναι πάρα πολύ γνωστή και στην Ελλάδα γενικώς. Ο Μιχαλινός Γεώργιος ήταν μεγάλο βιομήχανος, ανέπτυξε μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίως η πρώτη του κίνηση ήταν να αγοράσει χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης του γυμνασιάρχου Χίου Γεωργίου Σουρία, την οποία ακολούθως δώρησε στη βιβλιοθήκη ο Κορεής. Συνέβαλε τα μέγιστα στην ανέγερση της εμπορικής σχολής Χίου, όπως είχαμε πει προηγουμένως, πάρα πολύ σπουδαία παιδιά που είχαν ασχοληθεί με οικονομικά και λογιστικά και διέπρεψαν στα καταστήματα ράλι, ήταν απόφοιτοι της περίφημης εμπορικής σχολής Χίου και επίσης έκανε δωρεές για την κατασκευή του υδραγωγείου Βροντάδου. Με έξοδά του σπούδασε πάρα πολλούς Χίους και ενίσχυσε οικονομικώς τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα σχολεία της Χίου. Ένας άλλος διακεκριμένος Μιχαλινός, εφοπλιστής, μέγας ευεργέτης και αυτός καταγόμενος από αρχοντική οικογένεια του Βροντάδου, που ανέπτυξε μεγάλη ναυτιλιακή, πατριωτική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, ήταν ο Ζορζής Μιχαλινός, ικανότατος, φιλόπονος, δραστήριος, άτομο ιδιοφυές, που σε ηλικία μόλις 24 ετών ίδρυσε εφοπλιστικό γραφείο στο Λονδίνο και υπήρξε από τους πρωτεργάτες της αναπτύξεως και προόδου της εμπορικής μας ναυτιλίας. Του οφείλει πολλά ηχειακή παιδεία, διότι ανήγερε την εμπορική σχολή στην οποία μορφώθηκαν οι νέοι που είπαμε και στελέχωσαν τις εμπορικές επιχειρήσεις και διέπρευσαν στην κοινωνία. Επίσης ίδρυσε το χειροκομείο Χίου Ζορζής Μιχαλινός, το οποίο παρέχει άριστη διαβίωση και περίθαλψη στους τροφίμους του και εξακολουθεί να δρά με πολύ σπουδαία προσφορά και σήμερα. Χρηματοδότησε με σεβαστό ποσό την ίδρυυση του Βροντάδου, κατασκεύασε υδραγωγείο, βοήθησε οικονομικά όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Χίου και ποικιλοτρόπως και δαψιλώς συνέδραμε τους πάσχοντες και ενδεείς συνανθρώπους του. Άλλος σπουδαίος μέγας ευεργέτης της Χίου και του Έθνους είναι ο Λεωνίδας Μίχαλος και αυτός από λαμπρή οικογένεια, τα μέλη της οποίας όλα διακρίθηκαν στην αγαθοεργία και φιλανθρωπία. Ασχολήθηκε και αυτός με ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις και ίδρυσε το περίφημο Μιχάλιον Ορφανοτροφείων, στο οποίο βρήκαν περίθαλψη και θαλπορή τα ορφανά της Μικρασιατικής καταστροφής. Σήμερα στο ορφανοτροφείο αυτό το Μιχάλιο στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διοίκηση Οργάνωση Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακές Σπουδές. Το ίδρυμα αυτό παρέσχε την κατάλληλη μόρφωση και αγωγή, είχε σχολείο, διέθετε σχολείο μέσα στο ορφανοτροφείο και βγήκαν λαμπρές κοπέλες από εκεί, οι οποίες στελέχωσαν την κοινωνία και έκαναν υγιείς οικογένειες, θαυμάσιες και διέπρεψαν αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο και μέχρι σήμερα αποτελεί πραγματικά ένα νέο κλασικό λαμπρό κτίριο και μέχρι τώρα οι νέοι απολαμβάνουν τη στοργή της προσφοράς του Λεωνίδα Μίχαλου, διότι εκτός των άλλων έχει και θαυμάσιους χώρους αθλήσεως εκεί κοντά. Έχει κάνει και το γήπεδο, το στάδιο, το χιακό. Χάρη στη γενεοδορία του λοιπόν και φέρει το όνομά του Εθνικό Στάδιο Χίου Λεωνίδας Μίχαλος. Η συμβολή του υπήρξε ανεκτήμητη στην πρόοδο και ανάπτυξη του χιακού αθλητισμού, όπως επίσης διέθεσε σημαντικά ποσά στο νοσοκομείο, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε διαφόρους ναούς της Χίου και εθεσμοθέτησε το Μιχάλιο έπαθλο για τους αριστούχους μαθητές των γυμνασίων και γενικώς των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως της Χίου. Θα πρέπει δε εδώ να υπογραμμίσω, καθώς πλησιάζει η ημέρα των Τριών Ιεραρχών, ότι πάντοτε την ημέρα των Τριών Ιεραρχών στη μεγάλη αίθουσα του Ιστορικού Γυμνασίου Χίου, της λαμπρής εκείνης σχολής την οποία φρόντισε ο Αδαμάντιος Κορεής, συγκεντρώνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των σχολείων της Χίου και οι αριστούχοι παίρνουν από τους πολιτιακούς και εκπαιδευτικούς άρχοντες το Μιχάλιον βραβείων που τους οδηγεί και ευχαρύνει για ευγενή άμυλα ώστε να έχουν και να κατακτήσουν το «εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον». Είναι μια τρομερά συγκινητική τελετή μετά τον εκκλησιασμό στο Μητροπολιτικό Ναό, τη σεμνή τελετή, την εκφώνηση λόγου από τον τελειόφυτο σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως, να παραλαμβάνουν οι άριστοι τα βραβεία, αλλά να ενθαρρύνονται και οι άλλοι να τους μιμηθούν και να γίνουν άριστοι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε, κυρία Γιατράκου, και να συμβαίνει και μάλιστα στην εποχή μας.
1: Βραβείων αριστείων, αρίστης επιδόσεως και αρετής και ήθους.
0: Εδώ όμως να σταματήσουμε για λίγο, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου μας παρουσιάζει μεγάλους Έλληνες ευεργέτες, χιώτες στην καταγωγή. Ήδη ξεκινήσαμε με την Έλληνα Βενιζέλου Σκυλίτση και την οικογένεια ευρύτερα Σκυλίτση. Κάναμε λόγο για τον Παντελέοντα Ράλι, τον Ευστράτιο Ράλι και γενικά την οικογένεια Ράλι, για την οικογένεια Ροδοκανάκη, για την οικογένεια Μιχαλινού και για τον Λεωνίδα Μίχαλο μιλήσαμε τελευταία, κυρία Γιατράκου. Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Ο Μίχαλος Ζανής, μεγάλος ευεργέτης της Χίου και κοινότητας των Θημιανών, προς την οποία έτρεφε και ιδιαίτερη αγάπη και διέθεσε και αυτό σημαντικά ποσά υπέρ κοινοφελών έργων. Το περίφημο εργοστάσιο Μίχαλου, τα κεραμεία όπως λέμε, κατασκευή τούβλων, κεραμείων κτλ. Έδωσε εργασία σε εκατοντάδες Χίους, κυρίως εκ Θημιανών καταγωμένους, και νεύρωσε τυχιακή οικονομία. Ασκούσε τη φιλανθρωπία όχι με τυμπανοκρουσίες, αλλά εν το κρυπτό, πιστεύοντας ότι έτσι επιτελεί χριστιανικό καθήκον. Ουδέποτε έμεινα συγκίνητο στον ανθρώπινο πόνο και πάντοτε προσέφερε τη γενναιόδορη βοήθειά του και ιδιωτικά και σε έργα κοινής ωφελίας. Ιδιαιτέρως συνέδραμε στην ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Στρατείου Θημιανών και του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Πραγματικά είναι κτίρια αριστουργήματα με την περίφημη πέτρα των Θημιανών, την Κόκκινη. Συνετέλεσε, όπως είπαμε, στην ανάπτυξη της χιακής οικονομίας και κατά τον θάνατό του ο πανχιακός συγκλονισμός ήταν έκδηλος, όπως φαίνεται από την νεκρολογία που δημοσιεύθηκε στις 12 Αυγούστου 1935. Διαβάζουμε λοιπόν. Η Χίος μας η ατυχής και πολυπαθής υπεδέχθη χθες το πρωί βαρυπενθούσα και κατόδυνος και συνόδευσε μέχρι τελευταίας κατοικίας με όλα στα σεμπρεπούσα στιμάς ένα ακόμη επίλεκτο και διακεκριμένο παιδί της, τον αείμνηστο Ζανή Μίχαλο. 11 μέρες πέρασαν αφότου το θλιβερότατο άγγελμα του εν Βιέννη θανάτου του γνώστηκε εδώ, και όμως δεν μπορέσαμε ακόμη να πιστέψουμε και να παραδεχτούμε πως ο αείμνηστος Ζανής Μίχαλος εξεδίμησε προς Κύριον και έκλεισε παντοτινά τα μάτια του στη γη και δεν είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό όταν το φέρετρο μέσα στο οποίο ανεπάβεται το άψυχο σώμα κατεβιβάζεται χθες το πρωί από το επιβατικό Αρντένα, ακολουθούμενο από τη βαρυπενθούσα σύζυγο, παιδιά, αδελφό και λοιπού συγγενείς και φίλους, νιώσαμε όλοι ένα δυνατό εσωτερικό κλονισμό και μια τόσο έντονη θλίψη, σαν εκείνη που δοκιμάζουμε όταν βρεθούμε ξαφνικά και αναπάντεχα μπροστά σε ένα προσιλή μας νεκρό που τίποτα δεν είχε προσαγγείλει το μοιραίο τέλος. Δυστυχώς τα δάχτυλα δρανούν. Δεν μπορούν να πλέξουν τον εμπρέποντα στέφανο για ένα τόσο μεγάλο πατριώτη και εκλεκτό πολίτη. Κι η πένα είναι ανίκανη να πλέξει το εγκόμιο που αρμόζει σε μια τέτοια εξέχουσα προσωπικότητα που χάσαμε. Μπροστά όμως μένουν τόσα φανή και φανερά δείγματα του πατριωτισμού, της φιλαλληλίας, της δραστηριότητας και μεγαλοψυχίας του για να θρηνήσουμε την απώλειά του. Με λίγα λόγια, ο Ζανής Μίχαλος διήλθε το βίο του ζών για τους άλλους και ρησμόνησε την ανάγκη να ζήσει για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να θέξει ούτε ένα δεκαπενθήμερο στην έφοδο θανάτου που τον ενίκησε και τον αφήρπασε πρόωρα από την οικογένεια και μας οδήγησε και μας σε θλίψη. Ας είναι αιωνία η μνήμη και τα δάκρυα με τα οποία όλοι μας ποτίσαμε χθες το νιός καυτοτάφο του. Κατά την κηδεία του, η οποία τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό στις 12/8/35, ο γυμνασιάρχης της Χίου Γεώργιος Μαδιάς εξεφώνησε τον κατωτέρω συγκινητικό λόγο. Αξίζει, διότι μέσα από τους επικηδείους, όπως και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια από τους επιταφείους, πληροφορούμαστε για τον βίο, τα έργα και τη λαμπρή βιοτροχιά μεγάλων ανθρώπων. Είπε λοιπόν, πολυτίμητε και πολυφίλητε νεκρέ, το θλιβερό άγγελμα του απροσδοκήτου θανάτου σου επλήρωσε όλους μας αφάτου ψυχικής οδύνης και η ανέλπιστη είδηση του απροόπτου δυστυχήματος διαδοθήσα από στόματος εις στόμα, από την πόλη στα απότατα χωρία της αγαπημένης σου πατρίδος, απετέλεσε μία φωνή, ένα θόρυβο, κραυγή οδύνης, την οποία επαναλάμβανον οι λάθη και τα βουνά. Απέθανε ο Ζανής ο Μίχαλος. Και η κραυγή της οδύνης δικαιολογεί το βαρύτατο πένθος του συγκεντρωθέντος εδώ περί των τετιμημένων νεκρών σου απείρου πλήθους. Διότι προλίγων ακόμη ημερών, ενώ ο θάνατος απειργάζεται το έργο του, σε βλέπουμε να ψηφούντα το κίνδυνο, ως αληθής φιλόσοφος να σπέβδεις πρόθυμος στα συνεδρία των φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών καταστημάτων, στα οποία σε ξεδηλούνται καθαρά η ανωτερότης και η ισχυρά προσωπικότη σου. Μετέβαλες για μας, θα είναι σε νεκρέ, τα συσκέψεις των ταγών της Χίου, η συνέδρια των παλαιών δημογερόντων. Εν πανίεργο διεφαίνεται η μετριοπάθεια, η θετικότης του νου, η καθαρά αντικειμενικότης και η ανιδιοτελής δράση σου. Έκδηλε αυτέ αρετέ του αδαμάστου χαρακτήρου σου, εκυριάρχουν του δημοσίου και ιδιωτικού βίου, και έτσι ανεδείχθης άξιος διάδοχος προγενεστέρων αρχόντων της Χίου, των οποίων μόνον μέλημα και πόθος ήταν ουχή το ατομικών συμφέρων, αλλά η ευτυχία και η πρόοδος όλης της Χίου. Είμαι βέβαιος και τούτο δύνατε με τεμού να μαρτυρήσω οι πάντες, εάν επέζησε πολύργων ακόμη πολυθρύνητε νεκρέ, θα κατόρθωνε στον νομιζόμενον ανέφικτον να ομονοήσεις τους την ανιάτως διχονοούσαν πατρίδα μας. Αλλά τι λέγω, γιατί τόσοι λόγοι, όταν υπάρχουσι τόσα έργα μαρτυρούντα τους λόγους. Εγγύς εδώ συψούνται καλυμάρμαρων ορφανοτροφίων, στάδιων, είναι τεθειμένα βραβεία προς βάβρα συναρετής, ναή, σχολεία, εργοστάσια, μεγάλη επιχειρήση στην ξηρά και θάλασσα, όλα έργα ευεργετικά για τη Χίο και την Ελλάδα, δημιουργήματα της μεγαλεπιβόλου οικογενείας των Μιχάλων, της οποίας πρωτουργών μέλος ίσο σι αλυσμόνιδε νεκρέ. Δια τούτο όλους ημάς ο προώρος θανατός σου καθιστά εμπεριστάτους. Μήπως το μέγα του το έργο δημιούργημα του πνεύματος της Χίου, του Χίου σταματήσει και διακοπεί. Αλλά σήμεθα βέβαιη ότι ούτως κίνδυνος δεν θα υπάρξει ποτέ. Διότι περί το φέρετρον σου βλέπουμε περίλυπον φιλόστοργον αδελφό, τον ευγενή κότσο Μίχαλον φέροντα με στασού μέχρι σήμερον επί των ισχυρών όμων του, το μέγα οικοδόμημα πλησίων του οποίου ίσταται η όσο αγαπητός σου Νικόλαος Μίχαλος, πρικισμένος με όλα τα σαρετάς της οικογένειας του και αυτάς τα του τελείου εφήβου Χίου και Έλληνος. Παρόν είναι και στενός σε προσβλέπει ο φιλτατός σου ανεπιός Νικόλαος Απόδιακος, παρασκευασμένος υπό της φύσεως και της επιστήμης δια τα μεγάλα έργα και τους μεγάλους αγώνας. Αλλά υπεράνω όλων, την βαρυτά, την λύπη, την φέρουσα, ίσταται σύζυγος και μήτυρ υπέροχος, η οποία δια της βαθίας αγάπης της, της μεγάλης συνέσεως και ψυχικής δυνάμεως, θα επιτύχει δια των εξόχων τούτων αρετών της, την διατήρηση της ενώσεως του μεγάλου τούτου οίκου, και θα εμπνεύσει στα αγαπητά της τέκνα και φιλτά του συγγενείς, τα σπατροπαραδότους αρετάς των Χίων και της οικογενείας των. Αλλά ελισμόνησα το σπουδαιότερον και βεβαιότερον, την βοήθειαν και οδηγίαν του Θεού μας. Πάντοτε και παντού, και μάλιστα τώρα, εις τα σεκάστοτε δυσκόλους περιστάσεις του δυστήνου ανθρώπου, έρχεται αρρωγός χορηγών την Θεία Δύναμη εις αδυνάτους και δυνατούς. Η Θεία Χάρις του γλυκαίνει τους πόνους και τας λύπας όλων των δυστυχισάντων και θέτει βάλσαμο παρηγορίας εις τας πονεμένας ψυχάς. Αλίμονον, ο άνθρωπος αν δεν είχε τον Θεόν βοηθών, δεν θα υπήρχε αθλιότερον αυτούν. Θα αφήνε το μόνο εν μέσω μυρίων συμφορών και υπό τον τιούτον κατατριχόμενος θα επεζήτη πολύ ενωρίς ο ίδιος ο άνθρωπος την πλήρη εξαφάνιση εκ της ζωής. Αλλά δια της πίστεως προς τον Θεόν εννοούνται η ζωή και ο θάνατος και δεν υπάρχουν πλέον νεκροί, αλλά μόνο ζώντες, αφού το σώμα και το πνεύμα είναι αθάνατα. Αυτό η θέληση εν ο Μέγας Θεός μας. Ας επικαλεστούμε λοιπόν κυδεύοντες σήμερον υπέροχον τέκνο της Χίου των Πολυδάκρητων Ζανιμίχαλων, των Προστάτη Θεών και τους άλλους Αγίους να παραλάβω σι τούτον υπό την Θεία Σκέπην παρέχοντες όλα τα μεταθάνατον αγαθά. Εμείς δεως άνθρωποι θρηνήσομεν αυτόν, προσφέροντες δείγματα μεγάλης τιμής και αγάπης και εκφωνούντες με φωνήν η οποία θα φανερώσει τη μεγίστη οδύνη της ψυχής όλων μας. Αιωνία σου η μνήμη μεγάλε, Ζανιμίχαλε. Βλέπουμε λοιπόν τι αναστήματα είχε η

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου. Μιλάμε για μεγάλους Έλληνες ευεργέτες, σιώτες στην καταγωγή, και βρισκόμαστε στην οικογένεια Μίχαλου, κυρία Γιατράκου. Έχει και άλλα τέκνα μεγάλους ευεργέτες σε αυτή η οικογένεια?
1: Φυσικά όλη η οικογένεια υπήρξαν ευεργέτες. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η χείος μας, αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα και η σπλαχνική και μεγάλη καρδιά. Θα ήθελα να πω για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας ότι όλα αυτά τα λαμπρά στοιχεία και άλλα, εκτός από τις προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες, προέρχονται από το λαμπρό βιβλίο του Γεώργιου Στεφάνου Σκαρβέλη, «Χι και η νούση ευεργέται», χίος 1995. Φτάνουμε στην Καλλιόπη Μιχάλου, που κι αυτή υπήρξε πραγματικά και χωρίς υπερβολή άγγελος καλοσύνης και παρηγοριάς, και όλη της τη ζωή την αφιέρωσε στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων της. Τα μέγιστα συνέβαλε με χορηγίες της στη διακόσμηση του Μητροπολιτικού Ναού, την αγιογράφηση και γενικώς στην ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Μεγάλες δωρές προσέφερε σε βαγή ιδρύματα, σε ναούς και σωματεία, και κατά τη γερμανική κατοχή του 1941-1944, όταν ο λαός της Χίου υπέφερε τα πάνδυνα, η αείμνηστη Καλλιόπη Ζανή Μίχαλου ανέλαβε σταυροφορία συλλογής τροφίμων, ηματισμού και άλλων εφοδίων, τα οποία διένυμε στους λιμοκτονούντες συμπολίτες μας. Και πολύτιμη υπήρξε η βοήθειά της ως μέλους της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τη λειτουργία των συσιτίων και τη διανομή των τροφίμων. Όπως βλέπουμε, επάξια συνεχίστρια του έργου του συζύγου της Ζανή Μίχαλου. Κατά την κατοχή επίσης ανέπτυξε έντονη πατριωτική και φιλανθρωπική δράση και συνεργάστηκε με τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ Στρουμπή. Από την εφημερίδα Πρόοδο αναδημοσιεύονται όσα έγραψε τη 12η Μαρτίου του 1949 κατά τον θάνατό της. «Θλιβερότατο άγγελμα μετέδωκε εκ νέας Υόρχης ο τηλέγραφος. Το θάνατο της διακεκριμένης συμπολίτηδος και μεγάλης φιλανθρώπου Καλλιόπης Ζανής Μίχαλου. Γόνος της εγκρήτου χιακής οικογενείας Μερούση, ίδια ήταν από την άλλη οικογένεια ευεργετών Μερούση, η μεταστάσια γαλουχήθη με τα οικογενειακά σε εκείνας αρχάς και παραδόσεις που στηρίζουν τα θεμέλια της χιακής κοινωνίας. Ετέθη πολύτιμο σύντροφος της ζωής, ενός επίσης διακεκριμένου τέκνου της Χίου, του αειμνήστου Ζανή Μιχάλου, μετά του οποίου αφοσιώθη στην ελληνοπρεπή μόρφωση και ανατροφή των τέκνων, τα οποία ανεδίχεσαν και ανέρχονται ταχαίως τα βαθμίδες της κοινωνικής ιεραρχίας, συνεχίζοντα το έργο των αειμνήστων γονέων των. Ισθάνετο η μεταστάσα ανέκαθεν κλίση προς την ευποιία και αγαθοεργία, και ισθάνετο ιδιαίτερα ευχαρίστηση να βοηθεί τους ενδεείς, να συντρέχει τους αδυνάτους, να ανακουφίζει τους πάσχοντας, τηρούσα πάντοτε το ευαγγελικό ρητόν. Μη γνώτο η αριστερά σου τύπη η δεξιά σου. Έτρεφε ανέκαθεν μεγάλη στοργή για τα ορφανά του Εθνικού Μιχαλίου Ορφανοτροφείου, και μεταξύ αυτών διήρχεται πολλά ώρας και λατρεύεται από αυτόν, ώστε να αποκληθεί δικαίως η μητέρα των ορφανών. Πρωτοστατούσε σε κάθε έργο θεάρεστο, φιλανθρωπικό, κοινοφελές, και ήταν επικεφαλή σε κάθε κίνηση που απέβλεπε στην ευποιία, όπως ήταν η δράση της φιλοπτώχου αδελφότητας κυριών, στην οποία εχρημάτισε επί έτη πολλά πρόεδρος και υπήρξε υποδειγματική η προσφορά της. Η είδηση του θανάτου διεδόθηκε στραπιαίως και προξένησε ζωηρή ρωτά τη θλίψη σε ολόκληρη τη χιακή κοινωνία και βαθύ σεβασμό. Το Εθνικό Μιχάλιο Ορφανοτροφείο εξέδωκε ψήφισμα για το θάνατό της, και ο κινηματογράφος Ρεξ, τον οποίον είχε η οικογένειά της Μερούση, διέκοψε τις εργασίες του σε ένδειξη πένθους. Πολλά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Χίου ύψωσαν μεσίστια σημαία, και η Πρόοδος, η εφημερίδα, μαζί με όλη τη χιακή κοινωνία, πενθεί τον πρόωρο θάνατο μιας εκλεκτής και φιλανθρώπου συμπολίτηδος και απευθύνει προς τα βαρυπενθούντα τέκνα, αδελφούς και λοιπούς οικείους τα θερμότατα συλληπιτήριά της. Βλέπετε λοιπόν την παγιακή οδύνη για τους μεγάλους ανθρώπους με τη μεγάλη καρδιά. Για να συνεχίσουμε για τον Κωνσταντίνο Μίχαλο, και αυτόν γόνο αρχοντικής οικογένειας με μακρά παράδοση στην αγαθοεργία, που χρησιμοποίησε τον πλούτο για να κοσμήσει τυχείο με κοινοφελή ιδρύματα. Και αυτός διακρίθηκε σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, απέκτησε περιουσία τεράστια και την διάθεσε υπερφιλανθρωπικών σκοπών. Με πολύ γενναία κληροδοτήματά του ανηγέρθησαν οι φυλακές Χίου, που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις περί σοφρονιστικής. Επίσης αφήκε κληροδοτήματα πολλών χιλιάδων λιρών στο Μιχάλη Ορφανοτροφείο, στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, στο Σχολείο Θημιανών, στους Ιερούς Ναούς Αγίου Στρατείου Θημιανών, Αγίας Αναστασίας Φραγκοβουνίου, και ανέλαβε τη δαπάνη κατασκευής του νέου κοδονοστασίου του Ιερού Ναού του Αγίου Στρατείου. Αξίζει να ακούσουμε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα ομιλίας του εκτελεστού της Διαθήκης του Διαπρεπούς Δωρητού, του εξαιρέτου συμπολίτου ιατρού Γεωργίου Παγκάλου, κατά την τελετή εγγενείων των φυλακών τη 10η Ιουλίου 1960. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος υπήρξε ο τύπος του καλουχιώτη, του καλού ανθρώπου, στο πλήρες καλοσύνης βλέμμα του, στο γλυκί μηδίαμά του, που πάντοτε ήλθε στα χείλη του, αντικατοπτρίζεται ο απέραντος αγαθότης της ψυχής του. Πράος, γλυκής, μιλίχιος, πλούσιος εις ευγενείας θύματα φιλαλληλίας και φιλεσπλαχνίας, ουδέποτε ανέμενε τη δυστυχία να κρούσει τη θύρα του. Πάντοτε προσέτρεχε αυτός αυθορμήτως προς ανακούφισή της και την ανεζήτη παντού χωρίς την ελαχίστη επίδειξη, χωρίς θόρυβο. Εργατικότατος, δίκαιος και προπαντός επιοικής στους συνανθρώπους του, συνεκέντρωνε πλούτο που διέθετε πάντοτε αφιδώς προς ανακούφιση πάσης δυστυχίας. Άπειροι είναι οι δυστυχείς και υποφέροντες και πλήστα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που εγνώρισαν την αστήρευτον γενναιοδορία του. Πολλοί φιλανθρωπικοί σκοποί επετεύχθησαν πλήρως χάρη στην αρρωγή του. Ιδιαίτερα του αγάπη, η λατρεία του ή το ηγλικητάτη, η ωραία, ιδιαίτερα του πατρίς ηχείος. Στο άκουσμα του ονόματός του ηλεκτρίζεται ή το ικανός να θυσιάσει τα πάντα. Κατά το διάστημα της μακράς προεδρίας του στοιχειακή αδελφότητα Αττικοβιωτίας Κοραής, κατέλειπε αναμνήσεις λίαν συγκινητικάς. Το ταμείο της αδελφότητας λόγω των πολλών αναγκών, τόσο των πτωχών της παροικίας όσο και της ιδιαίτερας πατρίδος, ή το πάντοτε πτωχό. Αλλά εκείνος για της φιλοπατρίας του, της φιλαλληλίας και της ανεξαντλήτου γενναιοδορίας, το διατήρησε πάντοτε πλούσιον. Διαρκώς εξιδίων συνεπλήρωνε τα κενά. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος δεν υπήρξε ποιητής. Το έργο όμως και η ζωή του αποτελούν μέγα ποίημα. Ποίημα σπανίας αρετής. Ποίημα ψυχικής ανωτερότητος. Ποίημα αγάπης προς τον πλησίον. Τα έργα του εν ζωή και μετά θάνατον θα αποτελούν εσαΐ παράδειγμα προς μίμηση. Ευτυχής η πατρίς μας αναδεικνύουσα τι αυτά τέκνα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Για να φτάσουμε στην Λιλή Μιχάλου, που κι αυτή κατήγεται από την αριστοκρατική οικογένεια Ταχμιτζή και υπανδρεύει το διακεκριμένο εφοπλιστή και μεγάλο ευεργέτη της Χίου Κωνσταντίνο Μίχαλο. Μετά το θάνατο του σύζυγου της ανέλαβε τη διαχείριση των ναυτιλιακών εταιριών, τις οποίες δείχνει επάξια και επιτυχώς και επέδειξε αξιοζήλευτο επιχειρηματική δραστηριότητα. Διεπνέεται από αισθήματα βαθυτά της αγάπης προς στοιχείων και τους συνανθρώπους και χρησιμοποίησε εποφελώς τον πλούτο εις έργα φιλανθρωπίας, πρόοδου και πολιτισμού. Εξεπλήρωσε την επιθυμία και θέληση του αδοκίτως θανόντος σύζυγου της και έκτισε το έτος 1960 το σύγχρονο σοφρονιστικό κατάστημα Χίου, το οποίο τότε κόστησε 35.000 λίρες Αγγλίας, εκ των οποίων 24.000 διέθεσε η Λιλή Μιχάλου και 10.500 λίρες προσέφεραν οι εξαίρετοι ανιψιοί της και μεγάλοι ευεργέτες της Χίου, Νικόλαος, Αντώνιος και Λεωνίδας Ζανή Μίχαλος. Κατά τα εγγένεια του σοφρονιστικού καταστήματος, την 10η Ιουλίου η Λιλή Μιχάλου εδήλωσε τα εξής: «Εύχομαι να προοδεύσει και να εκπολιτιστεί η πατρίδα μας σε τέτοιο σημείο που να καταστούν μια μέρα άχρηστοι εφυλακέ. Τούτο θα είναι η πιο μεγάλη ανακούφιση στις ψυχές του μακαρίτη συζύγου μου και η πιο μεγάλη ικανοποίηση της ζωής μου. Επί του παρόντος όμως η επιθυμία μας είναι μέσα στα υγιεινά συνθήκας των σοφρονιστηρίων που εκτίσαμε να μην βλαβεί ούτε στο σώμα ούτε στην ψυχή κανείς συνάνθρωπος. Ιδιαίτερα στοργή και φροντίδα επέδειξε και δια το Μιχάλιον ως φανοτροφείο Χίου, που σήμερα, όπως προαναφέραμε, λειτουργεί ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προς το οποίο χορήγησε μεγάλα ποσά. Και άλλα όμως φιλανθρωπικά ιδρύματα της Χίου εγνώρισαν το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της και τη γενναιοδορία της. Ολόκληροι λεγιώνες αναξιοπαθούντων και πασχόντων αισθάνθησαν την ευεργεσία και τη θαλπορή της καλοσύνης της. Για να φτάσουμε στον Μίχαλο τον Νικόλαο του Ζανή, που κι αυτός διακρίθηκε στον αυτιλιακό στίβο, απέκτησε άφθονα πλούτη, τα χρησιμοποίησε σε έργα παραγωγής και κοινωνικής προνοίας. Τεράστια συμβολή του στην ανάπτυξη της χιακής οικονομίας με τη λειτουργία των κεραμείων, που δυστυχώς σήμερα έχουν κλείσει. Μεγάλος ανθρωπιστής και ευεργέτης, ανήγειρε εργατικάς κατοικίας πλησίων της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοηθείας, τας οποίας εδόρισε στον Δήμο Χίου για τη στέγαση οικογενειών εργατών. Άστεγοι λοιπόν εργάτες με τις οικογένειές του έχουν στεγαστεί και είναι ολόκληρη εκεί περιοχή που στεγάζεται και ευημερεί χάρη στον Νικόλαο Ζανή Μίχαλο. Ενίσχυσε οικονομικώς πολλά ιδρύματα της Χίου, συνέδραμε απόρους και δυστυχούντα συνανθρώπους μας και ανέλαβε τη δαπάνη μετασκευής και μετατροπής σε νηπιαγωγείο μιας αποθήκης στα Θημιανά. Ανοίγει επίσης το κοινοτικό κατάστημα Θημιανών το 1958, επιμελία και δαπάνες του ιδίου και των αδελφών του Αντωνίου Μιχάλου και Λεωνίδα Μιχάλου. Χρηματοδότησε την κατασκευή του κυκλειδώματος της αυλής του Ναού του Αγίου Στρατείου το 1973. Εδόρισε στην κοινότητα Θημιανών τα οικόπεδα επί των οποίων κατασκευάστηκε η πλατεία Μιχάλου και πλακώστρωσε το 1970 την αυλή του σχολείου Θημιανών. Επίσης μετά των αδελφών του Αντωνίου και Λεωνίδα συνέδραμο στην ανέγερση του σοφρονιστικού καταστήματος Χίου. Από την εφημερίδα Πρόοδο να δημοσιεύουμε ή μάλλον διαβάζουμε τα ακόλουθα. Την 11η πρωινή της προχθές στο συμβολιογραφείο του Κάπα Βασιλιάδη ετελέστη μία μυσταγωγία. Τελετουργός ο επίλεκτος συμπολίτης μας Νικόλαος Ζανή Μίχαλος. Συμμέτοχοι στη μυσταγωγία οι αγαπητοί αδελφοί του Αντώνιος και Λεωνίδας Ζανή Μίχαλος. Ο κύριος Μίχαλος Νικόλαος εκ μέρους αυτού και των αδελφών του εδόρισε ήδη προς τον Δήμο Χίου δύο διπλοκατοικίας προς εγκατάσταση εναυτές απόρων Χίων Δημοτών. Και προχθές εν μέσω συγκινητικής ατμοσφαίρας υπεγράφεται το υπαριθμόν 11.304 δωρητήριο συμβόλαιο με δωρητά στους αδελφούς Μιχάλου και ο δωρεοδόχων των Δήμων Χίου. Εδωρήθησαν στο Δήμο Χίου υπό των ευγενών βλαστών μιας πατριαρχικής φιλανθρώπου οικογενείας της οικογενείας Μιχάλου, ως εν το συμβολέο αναγράφεται, δύο νεόκτιστη λαϊκή διπλοκατοικία εκτάσεως και δύο 900 τετραγωνικών μέτρων εκάστης μονοκατοικίας, συγκυμένη σε κρύο υπνοδωματίων, ενός χολ, μιας κουζίνας, ενός οφής, ενός ιδιαίτερου χώρου. Και δωρούνται αυτές προς το Δήμο Χίου για τη στέγαση οικογενειών απόρων δημοτών, στερουμένων παντελώς στέγης. Η επιλογή των απόρων αναγράφεται ρητός εν το συμβολαίο. Θα γίνεται διακληρώσεως εκ καταλόγου απόρων καταστιζομένου υπό του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν επισταμένης ερεύνης και λεπτομερούς αντικειμενικού ελέγχου. Η δε στέγαση ίστον θα διαρκεί εφόσον διαρκεί η απορία των. Οι δωρητές παρετούνται της ανακλήσεως της δωρεάς ταύτης δι' οποιονδήποτε λόγο πλην της αθετήσεως όρου τεινός του παρόντος συμβολαίου. Ο εκπροσωπών των Δημορχείου Δήμαρχος εξέφρασε προς τον δωρητά στην ευγνωμοσύνη του Δήμου για την αξιόλογον και επενετήν ταύτην προς τον Δήμο Χίου δωρεάντων. Η εφημερής αναγράφει με τα λιθούς χαράς και πατριωτικής υπερηφανίας στην δωρεάν ταύτη το πατροζόν των τέκνων της φιλανθρώπου οικογενείας Ζανή Μιχάλου. Και χαίρει, διότι πτωχέ οικογένεια θα αποκτήσουν το κυριότερον αγαθό, τη στέγη, χάρηση στην επενετήν των αυτήν χειρονομίαν. Ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο εναπόκειται η να προβεί το συντομότερο στον καταρτισμό του καταλόγου των απόρων δημοτών και στην διακληρώσεω στέγαση των υπό τη τύχη ευνοηθισωμένων αφού εκατοικίε είναι έτοιμη και εκλείδες τούτων παραδόθησαν εις τον κύριο Δήμαρχο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιατράκου. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ναι.
1: Να ευχηθούμε μόνο να αναδεικνύονται συνεχώς τέτοιοι μεγάλοι πατριώτες και ευεργέτες, ώστε καμία οικονομική κάμψη να μην λυγίσει το έθνος μας, και να επαναλαμβάνουμε το του Χαριλάου Τρικούπη, ότι με τέτοιους ευεργέτες, βεβαίως το με τέτοιους ευεργέτες είναι προσθήκη δική μας, αλλά του Χαριλάου Τρικούπη η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα ήταν κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος, η ψυχή της Ομερικής Ακαδημίας και η εκπρόσωπος της Γιουροκλάσικα στη χώρα μας. Σας παρουσιάσαμε τις σιώτικες οικογένειες Κυλίτση, Ράλι, Ροδοκανάκη και Μίχαλου. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επιτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσα και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατησχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτα

0: έτσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιν πίσαμνε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, μετά φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι μας σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σώνικέτην και άμεπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αισφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
2: Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ λιπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Κυριακή πρώτη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αβίαστα αναδύεται το ερώτημα, μα γιατί επιμένουμε να εορτάζουμε αυτή την εποχή του θριάμβου της τεχνολογίας την ύψωση του Τιμίου Σταυρού? Η απάντηση στο ερώτημα είναι γιατί πρέπει να πάρουμε θάρρος για να αντιμετωπίσουμε τον σύγχρονο μηδενισμό. Ο μηδενισμός αδειάζει τόσο το περιεχόμενο των αξιών όσο και τη ζωή των ανθρώπων από το νόημά της. Αξίες στα λόγια χωρίς περιεχόμενο και ζωή χωρίς νόημα είναι το έργο του σύγχρονου μηδενισμού. Την ορμή του μηδενισμού την ανακόπτει η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Από τον Τίμιο Σταυρό εχέεται σταυροαναστάσιμο θάρρος. Όχι μόνο σταυρικό, αλλά και αναστάσιμο. Ψάλουμε πολύ ωραία. Το σταυρό σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομεν. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μένουμε στη Σταύρωση, ούτε πηγαίνουμε κατευθείαν στην Ανάσταση. Πορευόμεθα όπως ο Κύριος και οι Άγιοι σταυροαναστάσιμα. Έτσι εξηγείται το ότι το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής μας υπενθυμίζει τα εξής λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομήτη ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις, και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος». Δηλαδή, «Εν Χριστώ Ιησού, ούτε ο θρησκευτικός νόμος της περιτομής ισχύει, ούτε της ακροβαστίας, αλλά ισχύει η αγιοπνευματική ανακαίνιση του κόσμου και των ανθρώπων, και όσοι βαδίζουν σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, ας έλθει σε αυτούς ειρήνη και έλεος». Ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια του τονίζει την αναγέννηση που έφερε ο Θεάνθρωπος Χριστός με την έλευσή του και το έργο του. Στην Παλαιά Διαθήκη δεσπόζει η έννοια της γενέσεως. Στην Καινή Διαθήκη δεσπόζει η έννοια της αναγέννησης, της εκ θεμελίων αναγέννησης. Η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί πως όταν ήλθε ο Θεάνθρωπος Χριστός στον κόσμο, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Δηλαδή, ο λαός που κάθεται στο πνευματικό και υλικό σκοτάδι είδε μεγάλο φως, και σε εκείνους που κάθονται στην χώρα και την σκιά του θανάτου του μηδενισμού ανέτειλε και για αυτούς το φως το αληθινό. Όπως αναφέρει ο ύμνος, φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανής Θεός του των λαΐν προσκυνήσομεν. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ερχόμενος στον κόσμο αναγεννά και ανακαινίζει ριζικά τα πάντα. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος και επ' αυτού επιμένει. Ο Θεός δεν είναι ακίνητος, είναι ουσία και ενέργεια. Ακαινησία εν κινήσι και κινήσι εν ακαινησία. Το έργο του Θεανθρώπου Χριστού είναι συγκατάβαση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ο λόγος άρξε γένετο, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Και εσκήνωσεν εν ημίν, προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εγμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, προσθέτει ο υπέροχος εκκλησιαστικός ύμνος. Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός είπε, «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Τέτοιου είδους φράση να λεχθεί για τον Θεό στον αρχαίο ειδωλολατρικό κόσμο αποτελούσε ανήκουστη βλασφημία, αφού τότε θεωρούσαν την εργασία όνειδος, αρμόζουσα μόνο σε σκλάβους και όχι στον Θεό. Ο Θεάνθρωπος Χριστός έδειξε ταπείνωση. Αν και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, έβλεπε προς τους κάτω και κινήθηκε προς τα κάτω και προς τους κάτω. Ο εκκλησιαστικός ύμνος διαλαλεί. Κατήλθε εν της κατωτάτης της γης και μέχρι άδου ταμείων. Και έτσι έφερε ο Θεάνθρωπος Χριστός ανάσταση και αναγέννηση και ανακαίνιση για όλους και για όλα. Το θέμα είναι ποιος δεν
δέχεται αυτή την προσφορά του Χριστού και ποιος την αρνείται στην εποχή μας. Η σωτηρία έρχεται από τον Θεό, αλλά η αποδοχή της ή όχι είναι θέμα του ανθρώπου. Ο θεάνθρωπος Χριστός δεν εκβιάζει, θέλει τους ανθρώπους ελεύθερους να αποφασίζουν και να συνεργούν στο έργο της σωτηρίας τους. Ο θεάνθρωπος Χριστός δημιούργησε και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις ενέργειες των ανθρώπων προς αναγέννηση και ανακαίνιση και παλιγενεσία των δομών της προσωπικής αλλά και της κοινωνικής ζωής. Και οφείλουμε αυτό να το κατανοήσουμε, να το δεχτούμε και να ενεργούμε αναλόγως. Ο θεάνθρωπος Χριστός είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Εδώ πρόκειται για την μάχεραν του Πνεύματος που διακόπτει την αμεριμνησία των ανθρώπων για τις καλύτερες συνθήκες ζωής που μπορούν εν Χριστώ να δημιουργήσουν. Τούτο αξίζει να το προσέξουμε ιδιαίτερα για να μην νομίσουμε έστω και καλοπροαίρετα ότι χριστιανική πίστη σημαίνει μόνο εφαρμογή κάποιων θρησκευτικών κανόνων όμοιων με εκείνων της περιτομής και της ακροβιστίας. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθάρισε. «Εν Χριστώ ισχύει μόνον καινή, δηλαδή καινούρια κτήση». Βέβαια υπάρχει και στον χριστιανισμό θρησκευτική ζωή, αλλά αυτή δεν σε αποσπά από τον Θεό ούτε από τον κόσμο. Αντίθετα, η σωστή ορθόδοξη θρησκευτικότητα σε ενώνει με τον Θεό και ακολούθως με τους συνανθρώπους. Άλλο ορθόδοξη χριστιανική θρησκευτικότητα, άλλο φαρισαϊκή θρησκευτικότητα. Η μεν ενώνει με τον Θεό και την κοινωνία, η δε χωρίζει και απομονώνει, μετατρέποντας τον άνθρωπο σε υποκριτή φαρισαίο. Ο Απόστολος Παύλος δεν μιλάει μόνο θρησκευτικά, μιλάει κυρίως θεολογικά. Μιλάει για τον θεάνθρωπο Χριστό που ήλθε και έρχεται εν πνεύματι Αγίου στον κόσμο ανάμεσα στον απέραντο λαό, δηλαδή ανάμεσα στα 9 δισεκατομμύρια και πλέον των ανθρώπων που ζουν και υπάρχουν σήμερα στην γη. Κινείται ως ελευθερωτής από κάθε είδους φυσική, μεταφυσική και κοινωνική δουλεία. Κινείται και καλεί τους ανθρώπους για αγώνες και καλά έργα ελευθερίας και ευημερίας. Με άλλα λόγια, σε αγώνες για αναγέννηση, ανακαίνιση, ανανέωση, παλιγενεσία, όπως και να το πούμε, το ίδιο λέμε. Πάντοτε όμως με την δυναμική της αγάπης. Είπε πως η σπουδαιότερη εντολή είναι η εντολή της αγάπης. Το αγαπάτε αλλήλους. Πολλοί διαφωνούν με αυτή τη συμπεριφορά της αγάπης. Όμως αυτό είναι ο χριστιανισμός. Ο εκκλησιαστικός, ο ορθόδοξος χριστιανισμός. Η σταυροαναστάσιμη αγάπη. Ο λόγος δεν είναι για την αγάπη γενικώς και αορίστως. Είναι για την δυναμική αγάπη όπως την έδειξε ο θεάνθρωπος Χριστός με την σταύρωσή του και την ανάστασή του. Αυτή η αγάπη φέρνει στον κόσμο διαρκή ανακαίνιση που άλλοι την ονομάζουν επανάσταση και άλλοι μετάνοια. Άλλωστε αυτή η αγάπη και η ελευθερία του Θεού έφερε στον κόσμο την κτήση, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει. Την έφερε από το μηδέν στην ύπαρξη. Πράγματι, η κτήση, δηλαδή ο κόσμος, δημιουργήθηκε από την αγάπη και την ελευθερία του Θεού. Έτσι και η αναδημιουργία της κτήσης, η ανακαίνισή της, έχουν πηγή την αγάπη και την ελευθερία του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτό που τονίζει ο Απόστολος Παύλος εν Χριστώ ισχύει και νικτήσεις, πιστοποιεί την αρχική κοινωνία αγάπης και ελευθερίας και γίνεται μόνο μέσα αυτής, χάριν αυτής και μέσα σε αυτήν. Με άλλα λόγια, το εν Χριστώ ισχύει και νικτήσεις πληρούται ως εν Χριστώ ισχύει και νικτήσεις εν αγάπη και ελευθερία. Χωρίς ελευθερία και αγάπη δεν νοείται αναγέννηση, ανακαίνιση, ανανέωση, παλιγενεσία. Χωρίς ελευθερία και αγάπη η ζωή στον κόσμο γίνεται κόλαση.
Αντίθετα, η αγάπη με την ελευθερία φέρνουν συνεχώς καινούργια κατάσταση ή όπως λέγεται καινούργιο κόσμο. Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν τελικά τι από τα δύο μας λέει ο Απόστολος Παύλος, να ασχολούμεθα με τα πνευματικά θέματα ή με τα εγκόσμια και κοινωνικά. Η απάντηση είναι εύκολη και απλή. Να ασχολούμεθα και με τα δύο. Οι άνθρωποι είμαστε ψυχοσωματικές υπάρξεις εκ Θεού. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να ασχολούμεθα μόνο με τα λεγόμενα πνευματικά θέματα. Θα ασχολούμεθα όπως ο Θεάνθρωπος Χριστός και με τα εγκόσμια κοινωνικά θέματα. Ο κόσμος είναι κτίση του Θεού, μέσα στην οποία καλούμεθα να συνυπάρχουμε με τον σωστό καινούργιο τρόπο τον οποίον δείχνει ο Θεάνθρωπος Χριστός. Δεδομένου του ότι η χριστιανική πίστη είναι τρόπος ύπαρξης, τρόπος να υπάρχουμε στον κόσμο αυτό, τρόπος ζωής που ελευθερώνει και την κτίση. Ο τρόπος αυτός δεν αντιτίθεται στα εγκόσμια, αντιτίθεται μόνο στην αμαρτία. Ναι, στην αμαρτία αντιτίθεται, σαφώς, αλλά όχι στα εγκόσμια γενικώς και αορίστως. Αντιτίθεται στο μίσος και στην αδικία. Αντιτίθεται στο ψεύδος και στην αλλοτρίωση. Αντιτίθεται στην διαφθορά και την φθορά των ανθρώπων. Αντιτίθεται στον βιολογικό και τον πνευματικό θάνατο. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: «Εν γάρ Χριστώ Ιησού ισχύει καινή κτήσης, με αγάπη και ελευθερία». Και από την διακήρυξη αυτή του Αποστόλου Παύλου ας περάσουμε συν Θεώ στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

Έκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο είπε ο Κύριος, ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημείο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου. Ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε αποτελεί μέρος της περίφημης συνομιλίας του Θεανθρώπου Χριστού με τον Φαρισαίο και μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου Νικόδημο. Η συνομιλία αυτή υπάρχει στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου. Όπως ακούσαμε, ο Κύριος είπε μεταξύ άλλων στον Νικόδημο τα εξής. Διαβάζουμε από την ερμηνεία του αημνήστου καθηγητού Παναγιώτη Τρεμπέλα. «Νικόδημε, κανείς από τους ανθρώπους δεν έχει αναβεί στον ουρανό για να μάθει τα επουράνια και να σας τα διδάξει, παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε με την ενανθρώπισή του Υιός του ανθρώπου. Αυτός, ενώ τώρα είναι στη γη, εξακολουθεί να είναι και στον ουρανό, ως Θεός πανταχού παρών». Άκουσε τώρα και μια άλλη άγνωστη και ψυχοσωτήρια αλήθεια που θα σου αποκαλύψω. Όπως κάποτε ο Μωυσής στην έρημο κρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται με αυτό οι Ισραηλίτες από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών, έτσι, σύμφωνα με το μυστηριώδε σχέδιο του Θεού, πρέπει να υψωθεί ψηλά πάνω στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου και να προσλάβει έτσι το ομοίωμα της αμαρτίας, χωρίς όμως να έχει καμιά πραγματική σχέση με αυτή. Και θα υψωθεί πάνω στο σταυρό για να μην χαθεί στον αιώνιο θάνατο κανένας από όσους πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και μη σου φαίνεται παράδοξο ότι ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία σας, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο των ανθρώπων, ώστε παρέδωσε σε θάνατο το μονάκριβο Υιό του, για να μην χαθεί σε αιώνιο θάνατο κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διότι δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον αμαρτωλό κόσμο, στο γένος των ανθρώπων, για να κατακρίνει και να καταδικάσει το γένος αυτό. Εσείς βέβαια αυτό πιστεύετε για το Μεσσία, ότι θα σώσει μόνο τους καλούς και θα κατακρίνει όλα τα υπόλοιπα. Όμως ο Θεός απέστειλε τον Υιό του για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων διαμέσου αυτού. Λοιπόν, όπως μαθαίνουμε διαβάζοντας το περίου λόγος Ευαγγέλιο, από το πρωτότυπο και από την ερμηνεία, ο Νικόδημος αναζητούσε τον αληθινό Θεό και βρήκε τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Πολύ σωστά και πολύ ωραία. Διότι ένας Θεός, όπως τον σκέπτεται ο άνθρωπος, δεν είναι ο αληθινός Θεός. Αν ο Θεός δεν αποκαλυφθεί, ό,τι και να κάνουμε οι άνθρωποι, δεν πρόκειται να τον προσεγγίσουμε. Το εφρόσινο Ευαγγέλιο της Ορθοδοξίας, δηλαδή της Εκκλησίας, είναι ο αληθινός Τριαδικός Θεός έχει αποκαλυφθεί και αποκαλύπτεται εν Χριστώ. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως ο Θεός δεν είναι ένα γεγονός αφηρημένο, αλλά είναι το κοϊσμιστορικό γεγονός, ο λόγος άρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν πλήρης χάριτος και αληθείας. Είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός ο οποίος αποκαλύπτει τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Τούτο το κόσμο ιστορικό γεγονός αφορά κάθε άνθρωπο που αναζητά τον Θεό και τον θέλει στη ζωή του. Υπάρχει άραγε άνθρωπος στον κόσμο που δεν αναζητά τον Θεό? Μάλλον όχι. Η ζωή χωρίς τον Θεό είναι άνευ νοήματος, μάταιο πάθος, είναι μια κίνηση από το μηδέν στο μηδέν. Κάποιοι θα πούν πως η αναζήτηση του Θεού είναι ένα γεγονός απόλυτα υποκειμενικό. Τοποθετείται στη σφαίρα της υποκειμενικότητας ως μη επιστημονικό. Μια τέτοια άποψη είναι παρέτηση του ανθρώπου από τις υψηλότερες δυνατότητές του και συνεπώς μια αποτυχία του ανθρωπισμού, με συνέπειες ασφαλώς πολύ σοβαρές. Αυτό που θεμελίωσε τον αληθινό ανθρωπιστικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και στην ανθρωπότητα είναι η διαθεσιμότητα
των ανθρώπων να συναντήσουμε τον Θεό, και παραμένει αυτή η διαθεσιμότητα και στις μέρες μας. Αυτή η διαθεσιμότητα είναι το θεμέλιο του πολιτισμού. Δηλαδή το θεμέλιο του πολιτισμού είναι η αναζήτηση του Θεού από τους ανθρώπους. Υπάρχει και στην εποχή μας αυτή η αναζήτηση. Στην σύγχρονη πραγματικότητα κυκλοφορεί το περί Θεού ερώτημα, διότι κυκλοφορεί και το περί ανθρώπου ερώτημα. Το ερώτημα τι είναι άνθρωπος δεν μπορεί να βρει απάντηση χωρίς το ερώτημα ποιος είναι ο αληθινός Θεός και τι σχέση έχει με τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Χωρίς αναφορά στο Θεό, ο άνθρωπος εκπίπτει σε απλό βιολογικό επεισόδιο. Χωρίς το Θεό, ο άνθρωπος εύκολα αντικαθίσταται από μηχανή ρομπότ, όπου μεταφέρεται άκουσον-άκουσον η νοημοσύνη του. Κάποτε έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι μόνο η ψυχή του. Τώρα λένε ότι ο άνθρωπος είναι η νοημοσύνη του. Και παίρνουν την νοημοσύνη και την τοποθετούν σε ρομπότ, και έτσι σε λίγο ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται. Στην εποχή μας ο Θεός εξωθείται στο περιθώριο. Οι άνθρωποι όμως τον θέλουν και τον αναζητούν για να διατηρούνται πάνω από τα όρια της αξιοπρέπειας και να μην διολυσταίνουν και ξεπέπτουν κάτω από τα όρια της αξιοπρέπειας. Σε αυτή την αναζήτηση ανταποκρίνεται η Εκκλησία, δείχνοντας τον Χριστό σαρκωθέντα, σταυρωθέντα, ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών και πάλι ερχόμενων μεταδόξεις. Ο Χριστός δεν είναι πρόσωπο του παρελθόντος για να ασχολούνται οι ιστορικοί και οι θρησκεολόγοι. Είναι ο Χριστός εδώ και τώρα. Είναι ο πλησίον μας. Είναι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Ο συνεχώς ερχόμενος και ενεργών ανάμεσά μας. Ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Τον περασμένο 20ο αιώνα κάποιοι εξακουστοί φιλόσοφοι πρότειναν να πεθάνει ο Θεός για να ζήσει ο υπεράνθρωπος. Αυτή την πρόταση την πλήρωσε η ανθρωπότητα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πέθανε ο Θεός, πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ δεν φάνηκε κανένας, μα κανένας υπεράνθρωπος. Όπως μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, η αιτία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού στον κόσμο και ο σταυρικός θάνατός του, η σταυρική του αυτοθυσία, έχει την αιτία της στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί και ομωμένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ο περίου ο λόγος Ευαγγελιό μας μας παρουσιάζει τον Θεάνθρωπο Χριστό να μιλάει για την αγάπη του Θεού ως Υιός. Τούτο σημαίνει πως στο υπόβαθρο του κηρύγματός του βρίσκεται η σχέση του με τον Πατέρα και κατακολουθία με το Άγιον Πνεύμα. Εξού και το κήρυγμά του για την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο είναι ζωτική σημασίας. Δεν μιλάει ο Χριστός ως ιεροκήρυκας. Μιλάει ως αυτό που είναι, ο ενανθρωπίσας μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Έτσι το ήθος του ακροατή ελευθερώνεται από την αγκύλωση του ηθικισμού και συναρτάται στη σχέση της αγάπης, στη σχέση προς τον Θεό. Ας φέρουμε στη σκέψη μας τα λόγια του Αγίου Ιωάννου από την πρώτη επιστολή του. Αδελφοί, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει εν το Θεό και ο Θεός μένει εν αυτό. Δια των σκοπών αυτών έχει γίνει σε εμάς τέλεια η αγάπη, για να έχουμε θάρρος κατά την ημέραν της κρίσεως, διότι καθώς είναι εκείνος εις τον κόσμο τούτον, είμεθα και εμείς. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα λειτουργικά κείμενα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο εκπέμπουν σταθερά το χαρμόσυνο ενδιαφέρον δυναμικό μήνυμα. Η ορθόδοξος χριστιανική πίστη είναι εκείνη που αποτελεί το όλον της αληθινής θεωρίας και πράξης.
είναι το γεγονός της διαρκούς ανανέωσης του ανθρώπου και της ανακαίνησης της κοινωνικής ζωής. Είναι αυτό που άλλοι ίσως πιο μαχητικά θα το πούν διαρκή ανάσταση και επανάσταση της αγάπης, και άλλοι με βαθύτερη εσωτερικότητα θα το δουν ως συνεχή ανάσταση και μετάνοια. Το γεγονός είναι ότι η χριστιανική πίστη δεν περιορίζεται στην κριτική και στην καταγγελία, αλλά κινείται πρόσω και εμπρός, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τις οποίες χαρίζει ο Θεάνθρωπος Χριστός και το Άγιον Πνεύμα, θετικά, δημιουργικά, προοδευτικά, αληθινά ανθρωπιστικά. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος να είναι μαζί σας.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Χαίρετε.
0: Συνεχίζοντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρισκόμαστε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο Εξάψαλμος. Ποιους ψαλμούς περιλαμβάνει ο Εξάψαλμος, κύριε καθηγητά?
1: Αν την αρχή της καινούργιας μέρας σηματοδοτεί σύμφωνα με την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας η ακολουθία του Εσπερινού που τελείται κατά τη δύση του ηλίου, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, κατά την Αυγή ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος συνεχίζεται με την ακολουθία του όρθρου όπως είναι γνωστό.

0: ψαλμός περιλαμβάνει, το λέει η λέξη, 6 ψαλμούς, είναι η ψαλμή 3, 37, 62, 87, 102 και 142. Κατά την αρρύθμιση βέβαια πάντοτε των 70, γιατί κατά την αρρύθμιση, αν κάποιος έχει μια βίβλο που δεν βασίζεται στους 70, θα πρέπει να προσθέσει ένα νούμερο επιπλέον σε αυτά τα νούμερα που είπαμε.
1: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 3.
0: Ναι, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος του εξάψαλμου και ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Ξεκινάει δηλαδή η μέρα με μια ηκεσία, με έναν θρήνο. Ένα λογοτεχνικό είδος άλλωστε στο οποίο κατατάσσονται 40 περίπου, μια μεγάλη ομάδα ποιημάτων που περιέχονται στο ψαλτήρα. Πιθανολογείται ότι ο ψαλμός αυτός αποτελούσε μέρος της πρωινής προσευχής στο Ναό της Ιερουσαλήμ και επομένως κατά ανάλογο τρόπο και η ορθόδοξη λειτουργική παράδοση του ενσωμάτωσε στην πρωινή της λατρεία. Ο ψαλμός φέρει μια επιγραφή η οποία καταλαμβάνει τον πρώτο στίχο και συνδέει η επιγραφή αυτή τον θρήνο με τα γεγονότα που ακολούθησαν την επανάσταση του Αβασαλόμ κατά του πατέρα του, του Δαβίδ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός εκφράζει στην πρώτη στροφή του στίχους 2-3 το παράπονο του για τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκε, ενώ στη δεύτερη στροφή, στο στίχο 4, την εμπιστοσύνη του στη Θεία Προστασία. Στην τρίτη στροφή ο ποιητής διακηρύσει με βάση την εμπειρία του παρελθόντος την πεποίθησή του ότι και πάλι ο Θεός θα παρέμβει για να το σώσει, και στην τέταρτη και τελευταία στροφή προσεύχεται για τη Θεία Επέμβαση. Ας ακούσουμε το κείμενο μία φορά από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Όσοι από τους ακροατές μας ή τις ακροάτριες βρίσκονται στο σπίτι και έχουν εύκολη πρόσβαση στην Αγία Γραφή μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο. Όπως είπαμε, αρχίζει με μια επιγραφή, ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Και ο κύριος ψαλμός αρχίζει με την ηκεσία. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί μου λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός του να τον σώσει. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου. Εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις. Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε. Πλάγιασα και κοιμήθηκα. Ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουν και όλοι μαζί με πολεμάνε. Ορθώσου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται. Το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις. Από σένα, Κύριε, έρχεται η σωτηρία. Ας έρθει η ευλογία σου πάνω στον λαό σου.
1: Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι η επιγραφή του ψαλμού συνδέει το περιεχόμενό του με ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Σε ποια συγκεκριμένα λοιπόν γεγονότα αναφέρετε?
0: Στα γεγονότα, όπως είπαμε, της διαδοχής του βασιλιά Δαβίδ. Ξέρετε, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος που φέρει επιγραφή στην οποία γίνεται αναφορά σε κάποια ιστορικά γεγονότα. Όπως λέει η επιγραφή που διαβάσαμε, είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Βεβαίως οι επιγραφές είναι μεταγενέστερες και είναι σε πεζό λόγο, τέθηκαν στην αρχή των ψαλμών προφανώς από τους εκδότες με σκοπό να δώσουν κάποιες πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του συγκεκριμένου ποίηματος, για τη λειτουργική χρήση, για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να απαγγελθεί το ποίημα, για το συνθέτη του, για τη συλλογή στην οποία ανήκε και άλλα παρόμοια. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το νόημα των επιγραφών αυτών, ιδιαίτερα όταν παρέχουν λειτουργικές ή μουσικές πληροφορίες που είναι άγνωστες στη σύγχρονη έρευνα, είναι δυσνόητες, και γι' αυτό πολλές σύγχρονες μεταφράσεις αποφεύγουν να διακινδυνεύσουν κάποια προσπάθεια απόδοσής τους. Και πιθανότητα για τον ίδιο λόγο και η ανάγνωση των επιγραφών αυτών, επειδή δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά την σημερινή χρήση τους, παραλείπεται και κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία. Σύμφωνα με τις επιγραφές αυτές και εφόσον το περιεχόμενο

0: να τους κατανοείτε σωστά, όπως είπαμε. 73 από τους ψαλμούς έχουν γραφτεί από τον Δαβίδ ή ανήκουν σε κάποια συλλογή που φέρει τον τίτλο του Δαβίδ ή είναι αφιερωμένοι στον Δαβίδ. Άλλοι ψαλμοί αναφέρουν στην επιγραφή τους τους απογόνους του Κορέ, μια μεγάλη οικογένεια ψαλτών του Ναού της Ιερουσαλήμ, τον Ασάφ, τον Σολομώντα, τον Μωυσή, ενώ σε αρκετούς ψαλμούς δεν αναφέρονται καθόλου ονόματα πιθανών συνθετών τους ή συλλεκτών. Βέβαια, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση στη συνέχεια αποδίδουν τη σύνδεση ολόκληρου του ψαλτήρα στον Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών και μάλιστα με αρκετά ιδιαίτερα πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τίτλος Ψαλμή του Δαβίδ δεν αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα ή ότι ακόμα χειρότερα δίνει μια εσφαλμένη πληροφορία. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνεσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει, αν θέλετε, στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη, την απιστία αντίστοιχα του βασιλιά. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού βασιλιάς στοχεύει να ενσαρκώσει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Ο τίτλος επομένως Ψαλμή του Δαβίδ δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία, αλλά να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη βεβαίως από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών. Επιτρέπουν δηλαδή στον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαραίτητη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις. Γι' αυτό και η ψαλμή είναι ένα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να αρθεί πάνω από τις συγκεκριμένες καταστάσεις που περιγράφουν και να προσαρμόσει το λεκτικό, το φραστικό των ψαλμών στην αντιμετώπιση δικών του προβλημάτων. Οι επισημάνσεις αυτές βεβαίως αντανακλούν την πεποίθηση ότι οι χριστιανοί είμαστε οι κληρονόμοι του αρχαίου λαού του Θεού. Πολλά έχουν αλλάξει. Ο τελικός κληρονόμος του Δαβίδ έχει φτάσει και κάθεται ήδη στο θρόνο του. Και ο λαός του Θεού δεν ορίζεται πλέον ως ένα συγκεκριμένο έθνος. Η θυσία του Ιησού άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί βλέπουν το θυσιαστικό σύστημα που παραδίδεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος μπορεί να θεωρεί τους εξεθνών χριστιανούς τέκνα του Αβραάμ και να ζητήσει από αυτούς να θεωρούν το βιβλικό Ισραήλ ως τους πατέρες τους. Έτσι συχνά μιλάει ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες ημών κλπ. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος από το περιεχόμενο των ψαλμών εξακολουθεί να ισχύει και για τους χριστιανούς, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες από τις επιγραφές των ψαλμών πληροφορίες, όχι ως ιστορικές αναφορές σε αδιάφορες για αυτούς καταστάσεις του παρελθόντος, όπως είπαμε, αλλά ως αφορμές για προβληματισμό, κάνοντας φυσικά τις απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή στη δική του ζωή. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθεί και η επιγραφή του παρόντος ψαλμού, σύμφωνα με την οποία ο ψαλμός γράφτηκε από τον Δαβίδ όταν προσπαθούσε να σωθεί από την επιβουλή του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο θρήνος ενός ιδεώδους μέλους της κοινότητας του λαού του Θεού, όπως αυτό ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Δαβίδ, που με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη και απειλητική για τη ζωή του κατάσταση. Και ο αναγνώστης προτρέπεται με την επιγραφή να αντιμετωπίσει με ανάλογη πίστη και εμπιστοσύνη ανάλογες καταστάσεις που ενδεχομένως θα βιώσει στη ζωή του.
1: Μάλιστα. Πριν λοιπόν πάμε να δούμε το περιεχόμενο του κυρίου ψαλμού, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Και στη σημερινή μας εκπομπή και σε ολόκληρη τη σειρά αυτών των εκπομπών που αναφερόμαστε στο ψαλτήρι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μετά από όλα αυτά τα προκαταρκτικά για τη θέση του ψαλμού στη λειτουργική μας παράδοση και για την επιγραφή του, είναι ώρα νομίζουμε να δούμε και το περιεχόμενό του. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο. Η πρώτη στροφή, όπως είπαμε, αναφέρεται σε αυτό που ο ποιητής βλέπει και βιώνει. Και αυτό που βιώνει είναι η απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέρχεται κάθε άνθρωπος όταν βλέπει τις συμφορές να διαδέχονται η μία την άλλη. Και ακόμα χειρότερα, όταν νιώθει να εγκαταλείπεται από όλους. Τότε μοναδικό καταφύγιο παραμένει ο Θεός και σε αυτόν ακριβώς απευθύνει ο ποιητής το παράπονό του. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί για μένα λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός του να τον σώσει». Το πόσο ταιριάζει η περιγραφή αυτή στην κατάσταση που αντιμετώπισε ο Δαβίδ όταν προδομένος και κυνηγημένος από τον ίδιο του το γιο αναγκάζεται να εγκαταλείψει το θρόνο και την πόλη του και να δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη ανάλυση. Η σωτήρια όμως κατανοείται στην Παλαιά Διαθήκη κατά δύο τρόπους. Είτε ως σωματική είτε ως πνευματική απαλλαγή από κάποιους κινδύνους που απειλούν τον άνθρωπο. Έτσι, στην κατάσταση που περιγράφεται στην πρώτη στροφή του ψαλμού μπορεί να βρεθεί κάθε άνθρωπος που καταθλίβεται από τις αντικσότητες της ζωής, έστω και αν δεν αντιμετωπίζει τόσο τραγικές καταστάσεις όσο ο Δαβίδ. Απέναντι στην βεβαιότητα των εχθρών του ή της κοινής λογικής πως από την αδιέξοδη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο καταπιεζόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, ο ψαλμωδός αντιτάσσει μια άλλη βεβαιότητα, αυτή της ελπίδας στη Θεία Συμπαράσταση. «Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου, εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις». Πηγή της βεβαιότητάς του αυτή είναι η εμπειρία του από το παρελθόν. «Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε». Εδώ χρειάζεται ίσως να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτόν τον όρο, όρος Άγιο. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων λαών της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, είναι μια γενική πεποίθηση αυτή από την Ελλάδα ως τη Μεσοποταμία, οι θεοί κατοικούν σε κάποιο βουνό. Το βουνό στο οποίο κατοικεί ο Θεός θεωρείται από τους πιστούς του το ψηλότερο βουνό της γης. Όπως ο Όλυμπος για παράδειγμα για τους αρχαίους Έλληνες, το όρος Κάσιον για τους Χαναναίους κλπ. Για τους Ισραηλίτες ο χώρος κατοικίας του Θεού είναι ο λόφος της Σιών, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί ο ναός της Ιερουσαλήμ. Και είναι ακριβώς αυτή η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του που καθιστά το υψομετρικά ασήμαντο λόφο της Σιών, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι είναι χαμηλότερος από το γειτονικό όρος των Ελαιών. Το όρος των Ελαιών είναι ψηλότερο. Κάθε πρωί το βλέπε ο Ισραηλίτης από την Ιερουσαλήμ ότι ήταν ψηλότερο το όρος των Ελαιών. Παρόλα αυτά ο λόφος της Σιών χαρακτηρίζεται ως το Άγιο Βουνό, το ψηλότερο βουνό της γης κτλ. Από όπου ο ψαλμωδός θεωρεί ότι ο Θεός τον ακούει. Το ότι ο όρος εδώ χρησιμοποιείται βέβαια ποιητική αδεία προκύπτει από τον ψαλμό 120, όπου ο ποιητής διατρανώνει την πίστη του ότι δεν είναι τα βουνά που θα τον σώσουν αλλά ο ίδιος ο Θεός. Νομίζω όλοι θυμόμαστε αυτόν τον ψαλμό. «Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη». Αυτή λοιπόν η ακλόνητη εμπιστοσύνη επιτρέπει στον ποιητή να κοιμάται αμέριμνος, εφόσον όλη την ελπίδα του την έχει να αποθέσει στον Κύριο. «Πλάγιασα και κοιμήθηκα, ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουνε και όλοι μαζί με πολεμάνε», όπως λέει ο ψαλμός μας. Είναι προφανές ότι τα πλήθη λαού εδώ, αν ο ψαλμός εμεινευτεί μέσα στην ιστορική του συνάφεια, αναφέρεται στα στρατεύματα που συγκέντρωσε ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, προκειμένου να πάρει τον θρόνο, ανατρέποντας τον πατέρα του. Όμως, αν ο ψαλμός ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινότητα του κάθε προσευχομένου πιστού, τότε πίσω από την έκφραση πλήση λαού που με κυκλώνουν και που με πολεμάνε, θα μπορούσε να νοηθεί κάθε βάσανο, κάθε θλίψη, κάθε πρόβλημα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει στη ζωή του. Αλλά οι εμπειρίες του παρελθόντος επιτρέπουν στον ποιητή να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις με εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού. Έτσι, στην τελευταία στροφή καταλήγει σε μια ιαχή. «Ορθώ σου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται, το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις». Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση, καθώς η παραπάνω φράση προέρχεται από την πολεμική ορολογία της εποχής και είναι συνδεδεμένη με τις παραδόσεις της εποχής της κατάκτησης της Χανάν. Με την ιαχή αυτή ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες τις επιθέσεις τους εναντίον των εχθρών τους, προτρέποντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό να ηγηθεί ο ίδιος του στρατεύματος. Οι περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε τη σκηνή. Η κυβωτός της Διαθήκης, το σύμβολο δηλαδή της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, προπορευόταν πάντοτε του λαού. Οι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά της κυβωτού, κραυγάζοντας αυτή την ιαχή «Ανάστα, Κύριε», ύψωναν την κυβωτό και αυτό αποτελούσε το σημάδι για την έναρξη της επίθεσης. Βέβαια, οι Ισραηλίτες, ότι ο ίδιος ο Θεός ηγείται του πολέμου, κατόρθωσαν αυτό που με βάση τη λογική φαινόταν αδύνατο. Ένας αδύναμος, με ελλειπή οπλισμό και καταταλαιπωρημένος από τις περιπλανήσεις του στην έρημο λαός, να κατακτήσει μια από τις πιο ισχυρές και καλά οχυρωμένες για τα δεδομένα της εποχής βέβαια χώρες. Έτσι, το γεγονός εκείνο παρέμεινε στην ιστορική μνήμη του λαού όχι ως ένα δικό του κατόρθωμα, αλλά ως ένα δώρο του Θεού προς τον λαό του. Και είναι αυτή ακριβώς η ιστορική εμπειρία της Θείας Δωρεάς που γεμίζει την ψυχή του ποιητή με τη βεβαιότητα ότι και πάλι στη δύσκολη στιγμή ο Θεός θα επέμβει ώστε να σώσει το λαό του. Ό,τι και να γίνει, όσο και οι δυσκολίες ή τα βάσανα της ζωής να οδηγούν τον άνθρωπο σε αδιέξοδα, η βεβαιότητα παραμένει για τον πιστό. Αυτός που τελικά θα αποφασίσει για την έκβαση των πραγμάτων είναι ο Κύριος και αυτός θα δώσει λύσεις και διέξοδο εκεί που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την απόγνωση. «Από σένα, Κύριε, έρχεται η σωτηρία». Έτσι ο ποιητής κλείνει το θρήνο του με μια προσευχή. «Ας έρθει η ευλογία σου πάνω στο λαό σου». Ο όρος ευλογία είναι πολυσήμαντος, αλλά έχει πάντοτε θετικό πρόσημο. Η ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο αποτελεί έκφραση της αγάπης του και πιστοποιείται από την, από την ευημερία του ανθρώπου. Για τον αρχαίο Ισραηλίτη, ευημερία σήμαινε απόκτηση απογόνων και υγεία.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό του εξάψαλμου, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα, κύριε καθηγητά, στον 37ο ψαλμό.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να πούμε ότι σήμερα πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τον εξάψαλμο και ακόμα πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους δύο πρώτους ψαλμούς, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Ο επόμενος ψαλμός της συλλογής λοιπόν που συγκροτεί τον εξάψαλμο είναι επίσης ένας θρήνος και φέρει επίσης επιγραφή. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτόν τον ψαλμό?
1: Πράγματι, ο δεύτερος ψαλμός της ομάδας που συγκροτούν τον εξάψαλμο, ο 37ος, είναι επίσης ένας θρήνος. Είναι μάλιστα ο θρήνος ενός άρρωστου ανθρώπου, ο οποίος εκλαμβάνει την ασθένειά του τιμωρεί από το Θεό για κάποια αμαρτία του, οπότε ομολογεί την ευλογή του και ζητάει συγγνώμη. Είναι ο τρίτος από τους λεγόμενους στην εκκλησιαστική παράδοση ψαλμούς της μετανοίας. Ο πιο γνωστός από την ομάδα αυτή είναι ο 50ος ψαλμός, βέβαια. Ο ψαλμός αρχίζει με επιγραφή, όπως είπατε, με μια έκκληση προς το Θεό. Μετά την επιγραφή μάλλον αρχίζει με μια έκκληση προς τον Θεό για επιοίκεια και συνεχίζει με μια εκτεταμένη περιγραφή της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης του αρρώστου, που την επιδεινώνουν η αδιαφορία και η εχθρότητα αντίστοιχα φίλων και εχθρών. Παρεμβάλλεται μια νέα περιγραφή της ικτρής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο άρρωστος άνθρωπος και ακολουθούν η επιβεβαίωση της πίστης στο Θεό, η αίτηση για συγχώρηση και η καταγγελία των εχθρών. Ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Ας τον ακούσουμε για λίγο. Η επιγραφή δίνει την πληροφορία ότι είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ για την υπομνηστική προσφορά του Σαββάτου. Θα πούμε τι είναι αυτό. «Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στο θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις, γιατί τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες πάνω μου το χέρι σου βαρύ. Δεν γίνεται να γιατρευτεί το σώμα μου όσο μου δείχνεις την οργή σου, ούτε να πάψουν να πονούν τα οστά μου όσο κοιτώ τις αμαρτίες μου, γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν φορτίο ασήκωτο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα εντελώς, όλη την ημέρα σκυθρωπός πορεύομαι, γιατί η αρρώστια έχει προσβάλει τα νεφρά μου και δεν μπορεί να γιατρευτεί το σώμα μου. Κακώσεις δέχτηκα και ταπεινώσεις άπειρες. Ουρλιάζω από τον θρήνο της καρδιάς μου. Μπροστά σου είναι, Κύριε, κάθε επιθυμία μου και δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Ταράχτηκε η καρδιά μου, η δύναμή μου με εγκατέλειψε, ως και το φως ακόμα των ματιών μου το χάσα κι αυτό. Οι φίλοι μου και οι γείτονές μου ήρθαν αντιμέτωποι μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Έγιναν πιεστικοί αυτοί που θέλουν να πάρουν τη ζωή μου, και αυτοί που θέλουν να με βλάψουν με συποφαντούσαν και όλη τη μέρα απάτες σχεδιάζανε. Αλλά εγώ σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα, και σαν να ήμουν άλλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει, και έγινα σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί. Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς. Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου. Στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου. Γιατί εγώ έτοιμος είμαι να μαστιγωθώ και ο πόνος μου μπροστά μου είναι για πάντα. Γιατί την αμνομία μου εγώ δημόσια θα την πω και για την αμαρτία μου θα φροντίσω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται από μένα ισχυρότεροι και όλο πληθαίνουν όσοι ανέτεια με μισούν. Όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίδουν με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Θεέ μου, μη στέκεσαι μακριά μου. Να με βοηθήσεις, μην αργείς, Κύριε που με σώζει. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, ας πούμε κανένα δύο λόγια για αυτήν την επιγραφή. Όπως είχαμε τονίσει και στον προηγούμενο ψαλμό, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν περιέχουν λειτουργικούς όρους είναι ακατανόητες αυτές οι επιγραφές, ακριβώς όπως είναι ακατανόητες και οι επιγραφές στα τροπάρια τα δικά μας για κάποιον που δεν έχει εμπειρία από την ψαλτική τέχνη. Εν πάση περιπτώσει, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την επιγραφή αυτή είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ένας λειτουργικός όρος. Ο όρος αναμνηστικός σχετίζεται με την προσφορά της ανέμακτης θυσίας, όπως περιγράφει το βιβλίο του Λεβιτικού, δραξάμενος από αυτής, από την προσφορά δηλαδή, πλήρη την δράκα από τη σεμιδάλεωσιν το ελαίο και πάντα των λίβανων αυτής και επιθύσει ο ιερέας το μνημόσιο αυτής επί το θυσιαστήριον. Όταν κάποιος πήγαινε ανέμακτες προσφορές στον ναό δηλαδή, ο ιερέας έπαιρνε μια χούφτα ανακατεύοντας όλα τα υλικά της προσφοράς και τα ρίχνε εις μνημόσυνον πάνω στο θυσιαστήριο. Υποθέτουμε ότι αυτό το πράγμα εννοεί και η επιγραφή. Πιο ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζει το περιεχόμενο του ψαλμού, ο οποίος αρχίζει, όπως είπαμε, μια έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να τον αντιμετωπίσει με επίοικια. Συγκεκριμένα ζητάει από τον Θεό να μην τον κρίνει όσο είναι εξοργισμένος εναντίον του. Με την ίδια ακριβώς έκκληση αρχίζει και ο πρώτος ψαλμός μετανοίας, ο έκτος ψαλμός. Εδώ πρόκειται βεβαίως για μια ανθρωπομορφική έκφραση. Προφανώς ο ψαλμωδός αναγνωρίζει την ενοχή του και για το λόγο αυτό φαντάζεται τον Θεό εξοργισμένο αντίον του, οπότε παρακαλεί πρώτα να καλμάρει ο θυμός του και μετά να κρίνει το αμάρτημά του, να τον αντιμετωπίσει, να μην τον αντιμετωπίσει δηλαδή τιμωρητικά αλλά θεραπευτικά, όπως τονίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο λόγος για τον οποίο ζητά την επίοικια του Θεού ο ποιητής εξηγείται στην επόμενη στροφή. Είναι μια μεγάλη στροφή από το στίχο 3 έως τον 11. Αρχίζει περιγράφοντας την οδυνηρή κατάσταση που βιώνει. «Τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες απάνω μου το χέρι σου βαρύ». Με την ίδια ακριβώς εικόνα, είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Παλιά Διαθήκη, περιγράφει ο Θεός την εκδήλωση της οργής του στο τραγούδι που ο Μωυσής, με το οποίο ο Μωυσής κλείνει τον τελευταίο λόγο του στους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει. Μιλάει ο Θεός και λέει «Απ' τον θυμό μου μεγάλη άναψε φωτιά, πάνω τους θα σοριάσω συμφορές, πάνω τους τα βέλη μου θα διάσω». Γενικά δηλαδή με τον όρο βέλη δηλώνεται σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης η εκδήλωση της κρίσης του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών του λαού του. Στην παρούσα συνάφεια βεβαίως, εφόσον πρόκειται για αρρώστια, ο όρος δηλώνει την ασθένεια από την οποία υποφέρει ο ποιητής και την οποία θεωρεί ως τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες του. Το είδος της ασθένειας που ταλαιπωρεί τον ποιητή δεν αναφέρεται, από την περιγραφή της όμως στους στίχους που ακολουθούν προκύπτει ότι πρόκειται για κάποια ανίατη βαριά αρρώστια που έχει προσβάλει όλο το σώμα του. Και εφόσον αιτία της ασθένειας θεωρεί ο ψαλμωδός την αμαρτία του, δεν μπορεί να σκεφτεί τρόπο απαλλαγής από αυτήν, όσο ο Θεός παραμένει οργισμένος εναντίον του. Η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας αποτελεί κοινή θέση βεβαίως όλων των προφητών.
0: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας, πού αλλού αναφέρεται?
1: Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα κομμάτι από τον προφήτη Ισαΐα, όπου με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιγράφεται αυτή η σύνδεση αμαρτίας και ασθένειας. Καταγγέλλοντας δηλαδή ο προφήτης Ισαΐας την αποστασία του Ισραήλ από τον Θεό, ρωτάει γιατί να πληγωθείτε περισσότερο αυξάνοντας την αμαρτία σας. Όλο σας το κεφάλι υποφέρει και όλο σας το σώμα θλίβεται. Από τα πόδια στο κεφάλι γερό δεν είναι τίποτα παρά μονάχα τραύματα και μόλοπες και ανοιχτές πληγές. Αληφή δεν υπάρχει να τους βάλετε, ούτε και λάδι ούτε και επίδεσμοι. Την ίδια ακριβώς κατάσταση βιώνει και ο ψαλμωδός. Νιώθει να τον κατακλείζουν οι αμαρτίες του, υπερήρανται η κεφαλή μου, λέει το πρωτότυπο κείμενο, και τον καταπιέζουν ως ή φορτίον βαρύ, με συνέπειες παρόμοιες με αυτές που περιγράφει βεβαίως ο προφήτης Ισαΐας και τις οποίες απαριθμεί ο ποιητής στους επόμενους 6 στίχους. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές του, έχει κυρτωθεί εντελώς, έχει χάσει το θάρρος του, φλεγμένονται τα νεφρά του, ουρλιάζει από τους πόνους, η καρδιά του υποφέρει από αρρυθμίες και χάνει βαθμία το φως του. Η απαρίθμηση των συμπτωμάτων της αρρώστιας του διακόπτεται για λίγο στο στίχο 10 από μια σύντομη ομολογία με την οποία αναγνωρίζει ο ποιητής ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, μπροστά σου είναι Κύριε κάθε επιθυμία μου, οπότε δεν έχει να του κρύψει τίποτα, δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Η ομολογία αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εξομολόγηση, όπως πολύ χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γαρ μακρόν μη λόγων χρία είν προς την εξομολόγηση. Απήρκουν γάρι στεναγμή της καρδίας μου προς εξομολόγηση και η από βάθους ψυχής προς έτων Θεών αναπεμπόμενη οδερμή. Το πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από την ερμηνεία του Αγίου Βασιλείου στον ψαλμό αυτόν. Αξιοσημείωτο στην παρούσα συνάφεια βεβαίως είναι ο χαρακτηρισμός της αμαρτίας ως ανοησίας. Όπως και πάλι ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ εύστοχα, παν γαραμάρτημα κατά αφροσύνη γέννηται. Χειρότερο όμως από τους πόνους και την ταλαιπωρία της αρρώστιας είναι η κοινωνική απομόνωση που βιώνει ο ποιητής και σε αυτό το θέμα αφιερώνει τις επόμενες 4 στροφές του ψαλμού. Ο ποιητής αρχίζει εκφράζοντας το παράπονό του για τις αποστάσεις που παίρνουν από αυτόν όλοι όσοι θεωρούσε δικούς του ανθρώπους, συγγενείς, φίλοι, γείτονες. Αν η αποστασιοποίηση αυτή οφείλεται, όπως εικάζουν κάποιοι ερμηνευτές του είδους της ασθένειας του ψαλμωδού, αν πρόκειται δηλαδή για λέπρα, ή στη συνήθεια διαφορία του κοινωνικού τους περιβάλλοντος που νιώθουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε ανάγκη, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν προκύπτει σαφώς από το κείμενο, δεν έχει όμως και ιδιαίτερη σημασία. Όπως και να έχει, ο ψαλμωδός βιώνει μια απομόνωση και η απομόνωση αυτή αφήνει από τους φίλους του, αφήνει χώρο στους εχθρούς του ποιητή για επιθέσεις εναντίον του με συκοφαντίες και δόλιες ενέργειες, ακόμα και με απειλή της ζωής του, όπως σημειώνει. Ούτε για το είδος των επιθέσεων δίνονται κάποιες λεπτομέρειες, φαίνεται όμως πολύ πιθανό ότι πρόκειται για την χερέκακη εξήγηση που εύκολα υιοθετούν πολλοί, πως αιτία των δεινών κάποιου είναι οι αμαρτίες του. Γνωρίζουμε σε πολύ καλά αυτήν την πρακτική από το βιβλίο του Ιώβ. Ο ποιητής βέβαια δεν αρνείται την αμαρτωλότητά του, ούτε αρνείται ότι η οδυνηρή κατάσταση που βιώνει οφείλεται στις αμαρτίες του. Όταν όμως οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την εποχή μας, επιχειρούν να ερμηνεύσουν με τέτοια επιχειρήματα τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός, τότε τα επιχειρήματα αυτά συνιστούν κατά την έκφραση του ποιητή ματαιότητας και δολιότητας. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει το πώς λειτουργεί ο Θεός βλέποντας την δυστυχία του άλλου και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποδώσει τη δυστυχία στην βούληση του Θεού. Βεβαίως ο ίδιος ο ψαλμός το κάνει αυτό, όπως είπαμε, ο ίδιος θεωρεί ότι η αιτία της δυστυχίας του είναι οι αμαρτίες του. Το να λένε όμως οι άλλοι ότι επειδή είναι αμαρτωλός γι' αυτό τον τιμωρεί ο Θεός, αυτό ο ψαλμωδός το χαρακτηρίζει ματαιότητα και δολιότητα. Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις ο ψαλμωδός αντιδρά με καρτερικότητα. Μια καρτερικότητα που θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με εκείνη του δούλου του Κυρίου που περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και πάλι. Ωστόσο αυτός παρά τα βασανά του δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο στη σφαγή οδηγήθηκε και σαν το αρνί που στέκει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός ποτέ το στόμα του δεν άνοιξε. Κατά ανάλογο τρόπο ο ποιητής λέει «Σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει και έγινα σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί». Είναι αλήθεια ότι όποιος έχει αληθινή σχέση με το Θεό από αυτόν περιμένει τη δικαίωση την καταδίκη του, αδιαφορώντας για τις κρίσεις του περιβάλλοντος του. Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σχολιάζοντας την σιωπή του ποιητή. «Σε σύγικα γαρφισί διαμόνουν το επισί της σωτηρίας έχειν ελπίδας και ότι σε τον απάντων επέκεινα επεγραφόμην εκδικητήν ως και της επεμβαίνουση του Ιώβ φίλης επετίμησας. Ο σαπεινός προσβαλούσιν ανδρή δοκιμαζωμένο και πυρουμένο, έδειξες ότι απήχθη τέση το κατεπιφύσες την ας τον εν περιστάσει και πειρασμής». Ο Θεός δεν επιθυμεί να κρίνονται άδικα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Τους λόγους της σιωπής εξηγεί ο ποιητής στην αμέσως επόμενη στροφή. Ο πρώτος λόγος είναι ακλόνητη η πεποίθησή του ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί τελικά στο αίτημά του. «Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω, εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς». Ο δεύτερος λόγος είναι η ανησυχία του, μήπως ο ενδεχόμενος κλονισμός και η πτώση του ερμηνευτούν από τους εχθρούς του ως δικαίωση της άποψής τους ότι ο Θεός δεν τον συγχώρεσε. «Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου, στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου». Για τους λόγους λοιπόν αυτούς επανέρχεται στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 18 και 19 κατά την ανάγνωση των Εβδομήκοντα, ο ποιητής στο ζήτημα της αμαρτίας του, δηλώνοντας την ετοιμότητά του να υποστεί τη δίκαιη τιμωρία του Θεού. «Εγώ εις μάστιγας έτοιμος», δηλώνει, «να αποδεχθεί τους πόνους που προήλθαν ως συνέπεια της αμαρτίας του, η αλγιδών μου ενώπιόν με στήδη απαντός, και να παραδεχθεί δημόσια την ανομία του, την ανομία μου εγώ αναγγελώ, όπως και να φροντίσει βεβαίως για την αποκατάσταση της σχέσης του, της σχέσης του με το Θεό, απομακρυνόμενος από την αμαρτία. Με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου», καταλήγει. Η ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου στο σημείο αυτό είναι λίγο διαφορετικό, καθώς οι στίχοι 18 και 19 φαίνεται να συνεχίζουν το επιχείρημα του στίχου 17. Συγκεκριμένα, ο ποιητής παρακαλεί για τη γρήγορη επέμβαση του Θεού, γιατί είναι έτοιμος να πέσει, καθώς οι σωματικοί πόνοι έχουν γίνει αφόρητοι, και ομολογεί την αμαρτία του για την οποία λυπάται. Επομένως, ζητάει από τον Θεό να επέμβει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μετά την παρένθεση αυτή, επανέρχεται ο ποιητής στο ζήτημα των εχθρών του, παραπονούμενος στο Θεό ότι οι εχθροί του καθίστανται ισχυρότεροι, πληθαίνουν και τον μισούν ανέτεια. Το τελευταίο αυτό παράπονο δικαιολογείται την πεποίθηση του ποιητή, την οποία εξέφρασε και παραπάνω, ότι η όποια τιμωρία του για τις αμαρτίες του είναι υπόθεση του Θεού και όχι των ανθρώπων, πολλούς από τους οποίους μάλιστα τους ευεργέτησε, όπως λέει στο παρελθόν. Ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ακόμη έκκληση του ποιητή προς το Θεό να μην τον εγκαταλείψει, απομακρυνόμενος από αυτόν, και να μην αργήσει να επέμβει. Αξιοσημείωτη στον παρόντα ψαλμό είναι η καρτερικότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο ποιητής την εχθρική κατάσταση που βιώνει. Δεν παραπονιέται προς το Θεό, ούτε τρέφει μίσος για τους εχθρούς του. Αντίθετα, αναγνωρίζει το σφάλμα του, ζητά το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού και παρά την πίκρα του κατανοεί τη στάση των εχθρών του. Καθώς όμως συμβαίνει με τους περισσότερους ψαλμούς, ο ποιητής δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και Και επομένως ο συγκεκριμένος ψαλμός αποτελεί μια θαυμάσια προσευχή για τον πιστό που ζητά διέξοδο σε πιθανές αδιέξοδες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μιας και ολοκληρώσαμε και την ανάλυση των ψαλμών 3 και 37 που εμπεριέχονται στον εξάλψαλμο, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο και την πάντοτε καλή διάθεση ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι συζητήσεις και επικοινωνίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία με την σύνδρομή του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον εξάψαλμο και να μιλήσουμε για τους δύο πρώτους ψαλμούς, τους οποίους ανέλησε ο κύριος καθηγητής, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Έτσι, συνεχίζοντας την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρεθήκαμε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει, όπως αναφέραμε και εισαγωγικά, η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο εξάψαλμος.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Ξεκινήσαμε από την περασμένη εκπομπή το κεφάλαιο 7 και είχαμε πει τότε ότι αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στις σχέσεις γάμου, αγαμίας, παρθενίας, συνθήκες και καταστάσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το χωρίσαμε σε τρία μέρη και είπαμε ότι στο πρώτο μέρος έχουμε το γάμο και την αγαμία και το αδιάλυτο του γάμου. Στο δεύτερο μέρος έχουμε τους μεικτούς γάμους, την εποχή εκείνη δηλαδή πιστός ο ένας σύζυγος, ειδωλολάτρης ο άλλος. Έχουμε το θέμα της δουλείας ή της ελευθερίας. Και στο τρίτο μέρος εξειδικεύεται ο Απόστολος Παύλος στο θέμα των άγαμων ανδρών ή γυναικών, στο θέμα των χειρών ή σε έναν δεύτερο γάμο. Προχωράμε τώρα στον τρίτο στίχο, όπου ο Παύλος υπομνηματίζει το περιεχόμενο του γάμου, λέγοντας ότι στη γυναίκα πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος, το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει.

θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε αυτούς τους στίχους πιο αναλυτικά. Στη γυναίκα, λέει, ο άνδρας πρέπει να προσφέρει την εύνοια, δηλαδή την τιμή που οφείλει βέβαια, και η γυναίκα επίσης πρέπει να προσφέρει στον άνδρα την εύνοια που οφείλει. Η καθεμιά να έχει τον άνδρα της και ο καθένας να έχει τη γυναίκα του. Όχι όμως με κτητική σχέση, όχι σε συνθήκες εξουσίας. Η γυναίκα δεν έχει δικό της σώμα, το σώμα της το παραδίδει στον άνδρα. Ο άνδρας δεν έχει δικό του σώμα, το σώμα του το παραδίδει στη γυναίκα. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ατομικές θελήσεις στις συζυγικές σχέσεις, αλλά μόνο θελήσεις συμφωνίας, θελήσεις κοινωνίας, θελήσεις προσώπων. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα θα υπογραμμίσει σε αυτό το σημείο ότι δεν λέει για να προσευχηθείτε και να νηστέψετε να απέχετε των σωματικών σχέσεων, αλλά απέχετε και νηστέψετε. Θα μπορούσατε να προσεύχεστε και να νηστεύετε χωρίς αποχή. Πάντοτε προσευχόμαστε και πάντοτε νηστεύουμε, δηλαδή πάντοτε είμαστε σε μία οδό μετανοίας, είτε σχολάζουμε είτε δεν σχολάζουμε. Εάν για την πνευματική μας προκοπή αποφασίσουμε από κοινού να ασκηθούμε με αποχή, νηστεία και προσευχή, θα το κάνουμε για ένα ορισμένο διάστημα και πάλι θα γυρνάμε στις σχέσεις μας. Αργότερα, στον εκκλησιαστικό βίο, τέτοιες ενέργειες των πιστών με βάση τη δική τους επιλογή να καθορίζουν περιόδους ασκήσεως θεωρήθηκαν επικίνδυνες πνευματικά. Η πείρα των πατέρων υπέδειξε ως ασφαλέστερη οδό τέτοια απόφαση να λαμβάνεται με την ευλογία του πνευματικού πατέρα του ζεύγους, ενός ιερέα δηλαδή που έχει χάρισμα Θεού να συμπαρίσταται στους πιστούς. Λέω πνευματικό και όχι εξομολόγο, γιατί υπάρχει μια διάκριση των δύο αυτών λειτουργημάτων για τα οποία θα μιλήσουμε όταν προσεγγίσουμε το κεφάλαιο 12 περί των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το εξυμφώνου αφορά την αποχή από σαρκικές σχέσεις σε κανονισμένες από την Εκκλησία ημέρες ή περιόδους νηστείας και προσευχής, πάντοτε υπό την αρχή που την συναντήσαμε προηγουμένως, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Και μάλιστα στον έκτο στίχο υπογραμμίζει ότι αυτά τα λέει για να του συμπαρασταθεί. Δεν επιβάλλει μια αρχή, έναν κανονισμό, έναν νόμο. Τούτο δε λέγω κατά συγγνώμη, ου κατ' επιταγή. Θέλω γάρ πάντας ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Δηλαδή όλοι να είναι χωρίς να είναι παντρεμένοι, αυτό θέλει να πει. Αλλά έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ονομάζει χάρισμα τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται ανάγκη της σχέσεως ή να αντιλαμβάνεται ανάγκη απουσίας σχέσεως. Ενώ ο Παύλος λοιπόν συζητάει θέματα που καίνε τους χριστιανούς της Κορίνθου, θέλει να κάνει κάποιες διευκρινήσεις εδώ και να διακρίνει την προσωπική του πείρα και τα εξαγόμενα από αυτή, από τις εντολές του Χριστού ή από αγιοπνευματική έμπνευση. Συγχρόνως καταλαβαίνουμε ότι ως πατέρας θέλει να βρίσκεται στον χώρο όπου οι πιστοί της Κορίνθου δίνουν τον πνευματικό τους αγώνα, γι' αυτό και η λέξη συγγνώμη, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, είμαι με τη σκέψη σας, συμμερίζομαι τα ζητήματά σας. Ο Παύλος καταθέτει προσωπική γνώμη χωρίς να εντέλεται, χωρίς να δίνει δηλαδή εντολή. Προέχει η ελευθερία που παρέχει η Θεία Χάρη. Γι' αυτό συμβουλεύει τους άγαμους και όσους έχουν χειρέψει να μείνουν χωρίς γάμο.

ή δεύτερο, να μιμηθούν δηλαδή τον δικό του δρόμο. Τα κριτήρια, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι πνευματικά, αφού μεσολαβεί η χάρη του Θεού. Δεν είναι κριτήρια κοινωνικά ή ενθουσιαστικά ή αρετολογικά. Είναι κριτήρια ουσιώδη, κριτήρια χαρισμάτων. Μπορείς να μείνεις αδέσμευτος και να αλωνίσεις τον κόσμο όλων κηρύσσοντας. Μείνε αδέσμευτος. Δεν μπορείς να ζήσεις αδέσμευτος και θέλεις να ζήσεις σε μια κοινωνία με άλλον άνθρωπο. Ζήσεις σε κοινωνία με άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα με στόχο τη σχέση με τον Χριστό. Αν θα μείνω άγαμος, για τον Κύριο θα μείνω άγαμος. Αν θα προχωρήσω σε γάμο, για τον Κύριο θα προχωρήσω σε γάμο. Αυτή είναι η διαφορά που φέρνει η θεολογία του Παύλου μέσα στην ιστορία της εποχής εκείνης, αλλά και μέχρι σήμερα. Όσο για τη φράση «ως δε ούτως, ως δε ούτως», άλλος με αυτόν τον τρόπο, άλλος με τον άλλο τρόπο, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, συναντάει εδώ τον ομόλογο λόγο του Χριστού για τη σχέση γάμου και αγαμίας, όταν μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο «ο δυνάμενος χωρεί χωρίτο». Όποιος μπορεί, ας μένει χωρίς σχέση γαμήλια, στον οποίο αναφερθήκαμε βέβαια και παραπάνω. Ναι, μεν είναι ελεύθερος ο πιστός να επιλέξει τον τρόπο που θα οδηπορήσει μέσα στον εκκλησιαστικό του βίο, έγγαμος ή άγαμος, αφού όμως διακρίνει τις δυνατότητές του σε σχέση με τη χάρη που έχει λάβει από το Θεό. Από τις σημαντικές μάλιστα επιστολές του Παύλου μαθαίνουμε για τη θέση του επισκόπου ως πνευματικού πατέρα της κοινότητας που ποιμένει. Επομένως έχουμε επαρκείς ενδείξεις ότι κάθε πιστός αξιολογεί τις δυνατότητές του με τη συμπαράσταση του επισκόπου του ή του εντεταλμένου από τον επίσκοπο πνευματικού. Στα τέλη του πρώτου αιώνα θυμίζω ότι ο επίσκοπος Αντιοχίας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη, θα υπογραμμίσει ότι ο πιστός μεταγνώμης του επισκόπου την ένωση ποιήσθε, είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν, δηλαδή για να εντάξει το γάμο του μέσα στην κοινωνία προσώπων που είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Προχωράμε τώρα στο στίχο 8. Στους ανήπαντρους λέγω της αγάμης και τες χείρες καλών αυτούς αυτής εστίν εάν μείνω συνός καγώ. Στους ανήπαντρους και στις χείρες συνιστώ. Καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να φλέγεται από την επιθυμία. Στους εγγάμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της και αν χωρίσει να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλειωθεί με τον άντρα της και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Ως κριτήριο δηλαδή επιλογής τίθενται οι πειρασμοί της σάρκας και ο εκ τούτων κίνδυνος απώλειας της οδού της σωτηρίας. Στους άγαμους εντάσσονται και άνδρες που έχουν χειρεύσει, ενώ για τις γυναίκες περιορίζεται εδώ μόνο στις χείρες, επειδή για τις παρθένους θα μας πει παρακάτω. Σημειώνω ότι η εδώ θέση του Παύλου διασώζεται στην ακολουθία εις δίγαμον, όπου διαβάζουμε μεταξύ άλλων «Η λάσθητη τες ανομίες των δούλων σου, ότι τον καύσωνα και το βάρος της ημέρας και τη σαρκός την πύρωσιν μη ισχύοντες βαστάζει εις γάμου κοινωνία συνέρχονται». Είναι φανερό από τα παραπάνω που είπαμε ότι ο Παύλος είναι υποστηρικτής του αδιάλυτου του γάμου, ανάγοντας αυτή τη θέση στη διδασκαλία του Χριστού.
Πράγματι ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του που περιέχεται στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, σχολιάζοντας διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, μίλησε και για τον γάμο, θεωρώντας τον αδιάλυτο, εκτός εάν υπάρξει απιστία του ενός προς τον άλλο, δηλαδή πορνεία. Παραδόξως ο Παύλος παρασιωπά την εξαίρεση που κατατίθεται στο λόγο του Κυρίου, ενδεχομένως γιατί στην πρώιμη παράδοση της Εκκλησίας περιγραφούν τα Ευαγγέλια, δεν αναφερόταν μια τέτοια εξαίρεση. Ο Χριστός λοιπόν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει λύση του γάμου εκτός εάν διασπαστεί η σχέση. Προσθέτω ότι γύρω από το αδιάλυτο του ενός και μοναδικού γάμου αναπτύχθηκαν θέσεις στην Εκκλησία που σήμερα πια είναι παγιωμένες. Στην Ορθόδοξη παράδοση επετράπη δεύτερος και τρίτος γάμος, ενώ στη Ρωμαιοκαθολική παρέμεινε το αδιάλυτο του πρώτου γάμου και επετράπη δεύτερος μόνο μετά από χειρία. Προσθέτω επίσης ότι ο δεύτερος γάμος ιερολογείται με ξεχωριστή ακολουθία, στο περιεχόμενο της οποίας εντάσσονται ευχές μετανοίας και συντριβής και δικαιολογίες για την αδυναμία των υφευωμένων να μείνουν πιστοί στον πρώτο τους γάμο.

ανοίγω μία παρένθεση σε σχέση με όσα είπαμε μέχρι τώρα, γιατί θα ήθελα να επισημάνω ότι στον μετέπειτα εκκλησιαστικό βίο διαμορφώθηκαν δύο οδοί σε σχέση με τον γάμο και την αγαμία, ο δρόμος του μοναχισμού και ο δρόμος του έγγαμου βίου, και οι δύο με αναφορά στον Χριστό και μάλιστα και οι δύο στην προοπτική της Θείας Βασιλείας. Εγκρατητικές τάσεις που εμφανίστηκαν κυρίως σε ομάδες κατά τους πρώτους αιώνες στην ιστορία της Εκκλησίας καταδικάστηκαν σε συνόδους και εκδόθηκαν αυστηροί κανόνες. Στις θέσεις του Παύλου για τον γάμο και την αγαμία λανθάνει η παρουσία τέτοιων εγκρατητικών τάσεων και είναι φανερό ότι με τις θέσεις του τις ελέγχει ως μη αληθείς. Δελιγμία του γάμου ή απαξίωση της μοναστικής ζωής θεωρούνται σοβαρή εκτροπή από την οδό της σωτηρίας. Αλλά ούτε αξιολόγηση μεταξύ αυτών των δύο συνθηκών επιτρέπεται. Παραθέτω τρεις κανόνες της εγχάγκρα της Μικράς Ασίας Συνόδου και έναν από τους φερόμενους ως αποστολικούς κανόνες, οι οποίοι κατακυρώθηκαν από την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο ως κανόνες της Εκκλησίας. Από τους αποστολικούς κανόνες, ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή όλος του καταλόγου του ιερατικού γάμου και κρεών και ίνου ου διάσκηση αλλά διαυδελιρία να απέχεται, επιλαθόμενος ότι πάντα καλά λίαν και ότι άρσεν και θήλει επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, αλλά βλασφημών διαβάλει την δημιουργία ή διορθούστο ή καθερίστο και τις εκκλησίες αποβαλέστο. Όποιος δηλαδή απαξιώνει το γάμο για αυδελιγμία ή για αμαρτία πρέπει να καθαιρείται. Από την Εγχάγκρα μάλιστα σύνοδο έχουμε τον πρώτο κανόνα που λέει ότι ήτις των γάμων μέμφυτο, εάν μέμφυται κάποιος το γάμο και την καθεύδουσαν μετά του ανδρός αυτής ούσαν πιστήν και ευλαβή βδελίσιτο ή μέμφυτο, ως αν μη δυναμένην εις βασιλείαν εις ελθύν, ανάθεμα έστω. Και ένας άλλος κανόνας, ή της παρθενεύει ή εγκρατεύει το ως αν δελικτών των γάμων αναχωρήσας και μη δι' αυτό το καλόν και άγιον της παρθενίας, ανάθεμα έστω. Και ο τελευταίος, ή της των παρθενευόντων δια των Κύριων κατεπέριτο των γεγαμικότων, ανάθεμα έστω. Όποιος δηλαδή περηφανεύεται ότι είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη Θεία Βασιλεία από αυτούς που είναι παντρεμένοι, να αναθεματίζεται. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Συνεχίζει τώρα ο Παύλος. Για τις άλλες περιπτώσεις λέει της δέλυπης εγώ λέγω ούχο Κύριος, για τις άλλες λοιπόν περιπτώσεις να τι έχω να πω εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδελφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή συγκατατίθεται να μένει μαζί του, να μην τη χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό που συγκατατίθεται να μένει μαζί της, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού, και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού χάρη στην ένωση με το χριστιανό. Αλλιώτικα τα παιδιά σας που θα ήταν ακάθαρτα όπως τα παιδιά των ειδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός μας έχει καλέσει για να ζούμε ειρηνικά. Και καταλήγει με το 16ο στίχο, πολύ συγκλονιστικό είναι αυτό. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου,
ή που ξέρεις εσύ άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η θέση του Παύλου για τη συμβίωση εντός γάμου ενός πιστού μέλους με έναν άπιστο εισάγει μια ανατροπή στις συνήθεις πρακτικές του ανθρώπινου βίου κατά την εποχή του. Ας σημειωθεί όμως ότι δεν αναφέρεται σε γάμο μέλους της Εκκλησίας με άπιστο, αλλά σε έγγαμο πιστό που τέλεσε γάμο πριν βαπτιστεί. Είναι φανερό ότι η σκέψη του Παύλου κινείται στην απαρχής του κόσμου θεία βούληση για το αδιάλυτο του γάμου, μία αρχή που αποτυπώνεται στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια ως Λόγος του Χριστού. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν αναφέρει λύση του γάμου σε περίπτωση πορνείας, όπως λέει ο Χριστός, αλλά η θέση του συμφωνεί με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το οποίο δεν αναφέρει καμία εξαίρεση. Τώρα, σε σχέση με τον αγιασμό του άπιστου από τους δύο, λόγω της πιστότητας του ενός, λόγω της χριστιανικής ιδιότητας του ενός, τα παιδιά που γεννιούνται είναι παιδιά με προοπτική θανάτου. Επειδή όμως ο ένας είναι πιστός, αλλάζει η προοπτική τους. Έχουν προοπτική ζωής. Είναι εν δυνάμει άγια. Γίνεται μάλιστα πιο προχωρημένη η θέση του Παύλου, αφού μια τέτοια σχέση την εντάσσει στην προοπτική της σωτηρίας για όλα τα μέλη της οικογένειας, και το άπιστο μέλος και τα τέκνα, αφήνοντας μάλιστα μετέωρο το ερώτημα ως προς τα τέκνα από ποια ηλικία και μετά θα εντάσσονταν στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος, και αν εντάσσονταν όσο ήταν ανήλικα, δεδομένου ότι δεν έχουμε επαρκείς ενδείξεις για νηπιο βαπτισμό κατά τους αποστολικούς χρόνους. Και προχωράει μάλιστα ακόμα περισσότερο, λέγοντας «μείνετε εσείς οι πιστοί με τον άπιστο άνδρα ή την άπιστη γυναίκα. Αν θέλει αυτό σας φύγει, ο άπιστος ή η άπιστη». Ούτως ή άλλως τα παιδιά είναι διαφορετικά από τα παιδιά των ιδωλολατρών, εφόσον μετέχουν της αγιότητας του ενός από τους γονείς τους. Δηλαδή ο Παύλος αντιλαμβάνεται το μέλος της Εκκλησίας ως δοχείο χάριτος και συγχρόνως ως παροχέα χάριτος προς τους γύρω του. Ο ίδιος γενόμενος δοχείο χάριτος παρέχει χάρη στους άλλους και οδηγεί τους άλλους προς τη σωτηρία. Πρώτα απ' όλα το παιδί, το οποίο ακόμα είναι μικρό, βυζένει από τη μάνα του χάρη ή βυζένει από τον πατέρα του χάρη, θεία χάρη. Αλλά το ίδιο και οι ειδωλολάτρης σύζυγος ή η σύζυγος έχουν προοπτική σωτηρίας χάρη στην παρουσία του πιστού σύζυγου ή της πιστής σύζυγου. Στο στίχο 15 υπογραμμίζει ότι δεν είναι υποταγμένος ο χριστιανός σε τέτοιες συνθήκες. Το θέμα δηλαδή αν θα χωρίσει ο άπιστος ή η άπιστη γυναίκα έχει να κάνει με την κλίση του ίδιου του Θεού. Ο αδελφός ή η αδελφή, δηλαδή ο χριστιανός, ο πιστός, δεν δεσμεύεται καθόλου για αυτά τα πράγματα από τίποτα, γιατί υπάρχει κλίση και η κλίση είναι κλίση ειρήνης. Δεσμεύεται από μια τέτοια κλίση. Η δέσμευση που έχουμε δεν είναι αυτά τα μικρά πράγματα όταν έχουμε μπροστά μας τη Βασιλεία του Θεού, όπου όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Η δέσμευσή μας είναι η απάντηση στην κλίση, ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσουμε στην κλίση. Είναι με τέτοιον τρόπο διατυπωμένη η φράση στο τέλος του 15ου στίχου, ώστε να παρασυρώμαστε και να λέμε ότι αφορά μόνο το θέμα της συμβίωσης με άπιστο σύζυγο. Όχι, αφορά όλα. Η σχέση μου με τον άπιστο μόνο εντός του γάμου ή μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων έχει σχέση με τη σωτηρία του απίστου.
Για να φτάσει με το 16ο στίχο, όπως το είπαμε ήδη όταν τον διαβάσαμε, τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνε ή την γυναίκα σώσεις. Πού ξέρεις γυναίκα αν θα σώσεις τον άνδρα σου, και πού ξέρεις άνδρα αν θα σώσεις τη γυναίκα σου. Η σύνδεση του ανθρώπου με τον Χριστό και η εξαυτής είσοδος των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος ως Θείας Χάρης εντός του πιστού δεν οδηγεί μόνο σήμαντα σε ατομική σωτηρία, αλλά αναδεικνύει την ελευθερία και την κοινωνία των σχέσεων του πιστού με τον κόσμο. Κάθε πιστός γίνεται πηγή αγιασμού όχι μόνο για τους οικείους του με τη στενή έννοια της οικογένειας, αλλά και με την ευρύτερη της εκκλησιαστικής κοινότητας. Πέραν μάλιστα αυτών, κάθε πιστός μετέχει του μυστηρίου της κατά Χριστόν σωτηρίας του κόσμου. Η παρουσία εκάστου πιστού σε μία σχέση με άπιστο όπου υπόκειται η αγάπη αποτελεί ένς μικρογραφία της παρουσίας του πιστού στην κοινωνία του με τους απίστους, δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος, έστω άπιστος, αποτελεί εν δυνάμει τέκνο του Θεού.

περνάμε τώρα σε μια σειρά άλλων στίχων όπου διαπραγματεύεται μερικά πρακτικά θέματα, σοβαρά βέβαια για την κοινότητα της Κορίνθου, λέγοντας ότι πάντως ο καθένας ας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και καταθέτει μια εντολή προς όλες τις εκκλησίες μάλιστα, λέγοντας ότι ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι. Ποια είναι η εντολή αυτή? Αν κάποιος ήταν περιτιμημένος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτιμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμιά σημασία, αλλά σημασία έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μη νοιάζεσαι γι' αυτό. Και αν ακόμα έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια και αυτός που όντας ελεύθερος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου, γίνεται δούλος του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για τον Παύλο έχει καταβληθεί ένα αντίτιμο για την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποδουλωνόμαστε σε ανθρώπους. Ας το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό. Το «εμέρισε» διαφέρει από το «κέκλικε». Λέει «ή μη εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος ούτως περιπατήτω». Το πρώτο, το «εμέρισεν», αναφέρεται στα χαρίσματα που διανέμει το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα και με την παραβολή των ταλάντων που διηγήθηκε ο Χριστός. Το δεύτερο, το «κέκλικεν», αναφέρεται στην κλίση που ενεργείται δια του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για δύο δεδομένα που δημιουργούν συνθήκη βίου. Η ανατροπή αυτών των δεδομένων δημιουργεί αταξία και σύγχυση, πολύ περισσότερο μάλιστα μετακινεί τις προτεραιότητες του εκκλησιαστικού βίου. Από τον επόμενο μάλιστα στίχο θα αναφερθεί σε αυτές τις προτεραιότητες, διαχωρίζοντας τα σπουδαία από τα μη σπουδαία. Μέλημά του είναι να διατηρηθεί η ειρήνη στην Εκκλησία, όπως επεσήμανε στον παραπάνω στίχο 15, λέγοντας «εν δε ειρήνη κέκλικεν ημάς ο Θεός». Κατά την κλίση λοιπόν του καθενός και σύμφωνα με τα χαρίσματά του, καλούνται οι πιστοί να πορευθούν την οδό Κυρίου. Και δεν εννοούμε εδώ μόνο με τη σωματική φυσιολογία του καθενός ή με την ψυχοσύνθεσή του, αλλά με τον όλο άνθρωπο όπως τον διαμορφώνει, ό,τι έχει κληρονομήσει και ό,τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος, με την προϊστορία του αν θέλετε, ανακαινισμένου όμως στην εχεστό πραγματικότητα. Θυμίζω ότι σχετικά με τις θεραπείες παραλυτικών που περιγράφουν τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς επιφέρει μετά την ίαση την προτροπή «έγειρε και άρω των κράβατών σου και είπαγε εις τον οίκον σου», δηλαδή «κουβάλα την ιστορία σου και ακολούθα τον νέο δρόμο». Επικεντρώνει βέβαια από το στίχο 18 και 19, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο θέμα της περιτομής ή της ακροβιστίας που φαίνεται απασχολούσε τους Κορινθίους. Τι θα γίνει? Και λέει «δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Ούδε δούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν της θειούτης». Σε τέτοια πράγματα ο άνθρωπος δεν εχμαλωτίζεται. Και το εξηγεί τώρα με περαιτέρω παραδείγματα.
κλήθηκες στο δρόμο της σωτηρίας ως Ιουδαίος. Μείνε με την περιτομή σου. Δεν χρειάζεται να πας να κάνεις εγχείρηση για να εξαφανιστεί η περιτομή σου. Δεν αποτελεί η περιτομή οδός σωτηρίας. Εάν η κλήση σου έγινε από την τάξη των ειδωλολατρών, δεν θα επιδιώξεις να περιτιμηθείς. Το περιτιμηθείς βέβαια δεν θα το διαβάσουμε με τη στενή σημασία της λέξης. Δεν αφορά άνδρες ή γυναίκες, αλλά αφορά τον άνθρωπο. Η περιτομή χρησιμοποιείται εδώ ως σχήμα, δηλαδή ο τρόπος στον οποίο βρέθηκες, αυτός ο τρόπος είναι ο δρόμος σου. Σε αυτό το δρόμο μέσα θα επιτύχεις τη συνάντησή σου με τον Ιμφίο Χριστό, σε αυτό το δρόμο στον οποίο κλήθηκες. Και το αναπτύσσει ακόμα περισσότερο αυτό που μοιάζει λίγο με σκάνδαλο, λέγοντας «η περιτομή ουδέν εστί και η ακροβιστία ουδέν εστί». Αυτό που έχει σημασία είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Κατά την έννοια μάλιστα που έχουν αυτά τα λόγια στη διδασκαλία του Χριστού προς τους μαθητές του, ο οποίος υπογράμμισε ότι «εάν τα εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τα εντολάς του Πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη». Επομένως, συνοψίζει στο στίχο 20, «έκαστος εν τη κλήση ή εκλήθη, στην οποία κλήθηκε, εν ταύτη μενέτο, δούλος εκλήθης, μη συμμελέτο, αλλή και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε». Κλήθηκες από την τάξη των δούλων. Μη σε απασχολεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, αν μπορείς να ελευθερωθείς, θα ελευθερωθείς. Ο καθένας θα μείνει στον τόπο της κλήσης του. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Παύλο. Ο τόπος μπορεί να είναι και τρόπος, όχι όμως και περιεχόμενο. Κλήθηκες ως έγγαμος, να μείνεις έγγαμος. Κλήθηκες ως άγαμος, να μείνεις άγαμος. Κλήθηκες ως Ιουδαίος, δεν χρειάζεται να αλλάξεις εξωτερικά στοιχεία. Κλήθηκες κουβαλώντας τη γλώσσα των Ρωμαίων ή τη γλώσσα των Σκυθών, δεν χρειάζεται να αλλάξεις γλώσσα. Κλήθηκες σε μια κοινωνική τάξη Α ή Β, δεν είναι η κοινωνική τάξη που θα σε οδηγήσει στη σωτηρία, αν την αλλάξεις ή δεν την αλλάξεις. Αλλού παίζεται το παιχνίδι. Παίζεται στη συνάντηση με το πρόσωπο του Νυμφίου. «Δούλος εκλήθης», υπογραμμίζει, «μη σε νοιάζει, μην το θεωρείς εμπόδιο στο δρόμο προς το Χριστό. Ακόμα και αν είχες τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, αν θέλεις μπορείς να μείνεις δούλος». Το «μάλλον χρήσε» ως απόδοση του «η δύναση ελεύθερος γενέστε» σημαίνει βέβαια ότι η παραμονή σε κατάσταση δούλου δεν είναι υποχρέωση, αν προκύπτει δυνατότητα απελευθέρωσης. Θέλω να υπογραμμίσω μάλιστα ότι στο σημείο αυτό λανθάνει η θέση του Παύλου για θετική αξιολόγηση της απελευθέρωσης του δούλου. Ο Ιερός Χρυσόστομος επιμένει ότι πρόκειται για μια φράση υπέρβασης της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται κάθε άνθρωπος και δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη δουλεία αλλά σε κάθε μορφή δουλεία. Ό,τι και να κάνεις για να ελευθερωθείς, μέσα σε μια δουλεία θα είσαι, αν η μέρημνά σου είναι να ελευθερωθείς από τη δουλεία και όχι να συναντήσεις το πρόσωπο του Νυμφίου Χριστού. Γιατί ακόμα και στην κατάσταση της όποιας δουλείας, αν συναντήσεις τον Κύριο, είσαι ελεύθερος. Και είσαι ελεύθερος γιατί αυτός σε ελευθερώνει. Τίθεται επομένως σε μία εντελώς άλλη προοπτική η αντίληψη που έχει ο άνθρωπος της ιστορίας για την κατάστασή του μέσα στην ιστορία και όπως λέει στο 22 στίχο, «ο γάρεν Κυρίου κληθείς δούλος απελεύθερος Κυρίου εστί». Αυτός που κλήθηκε όντας σε κατάσταση δουλείας, κατ' ουσίαν εφόσον κλήθηκε από τον Κύριο, είναι απελεύθερος, είναι ελεύθερος. Πες ότι δεν είσαι δούλος, ότι είσαι ελεύθερος, γεννήθηκες ελεύθερος.
Και λοιπόν σημασία έχει να γίνεις δούλος Θεού, κατά την έννοια βέβαια που αντιλαμβάνεται αυτή τη συνθήκη η Παναγία με την περίφημη εμβληματική φράση της «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο Χριστός συγκαταβαίνει στην κατάσταση της εχμαλωσίας του ανθρώπου και διακονεί τον άνθρωπο για να τον απελευθερώσει από τη δουλεία στην αμαρτία και το θάνατο, φθάνοντας μέχρι το Σταυρό. Γι' αυτό ανέδειξε τη διακονία σε ύψιστη πράξη σχέσης με τον άνθρωπο και μάλιστα με συγκεκριμένες συμβολικές πράξεις όπως η πλήση των ποδών των μαθητών, αλλά και τη διακήρυξη ότι ήλθε να διακονήσει. Αυτή η θεολογία της διακονίας σημαίνει ότι μέσα στην ιστορία καλούμεθα να διακονήσουμε αλλήλους, γιατί έχουμε εξαγοραστεί από τον Χριστό και υπάρχουμε σε έναν άλλο τρόπο ζωής ως απελεύθεροι. Με αυτό το περιεχόμενο ως δούλοι Κυρίου δεν ανήκουμε σε ανθρώπους παρά μόνο κατά σύμβαση εργασίας. Εάν πράγματι έχουμε εξαγοραστεί από τον Χριστό σε έναν άλλο τρόπο ζωής, η μόνη μέρημνά μας είναι να μην είμαστε δούλοι ανθρώπινων θελημάτων, να μην υποταχθούμε στη θέληση του ιστορικού ανθρώπου, να ανοιχθούμε, να ελευθερωθούμε στο θέλημα του Κυρίου. Και η εμβληματική φράση «Έκαστος ενώ εκλήθη αδελφοί, εν τούτο μενέτο παρθεώ», λοιπόν ο καθένας εκεί που κλήθηκε εκεί να μείνει. Αυτό που λέει ο Παύλος εδώ το βλέπουμε να το αναπτύσσει στην επιστολή του προς Φιλήμωνα. Θυμίζω ότι όταν ο Παύλος ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, ένας πιστός χριστιανός, ο Ονίσιμος, φεύγει από τα νότια της Μικράς Ασίας και πάει στη Ρώμη όπου συνάντα τον Παύλο. Ήταν δούλος στην υπηρεσία του χριστιανού Φιλήμωνα. Του λέει ότι ήταν δούλος αλλά απέδρασε και ήρθε στη Ρώμη για τη σωτηρία της ψυχής του. «Ωραία», του λέει ο Παύλος, «ξαναγύρνα τώρα πίσω». «Πώς θα γυρίσω», του απαντάει ο Παύλος, «δούλος δεν ήσου, δούλος θα πας». Και γράφει μία επιστολή στο Φιλήμωνα και του λέει «στον στέλνω, δέξου τον, παιδί σου είναι». Να μην τον έχεις μάλιστα σαν παιδί σου, να τον έχεις παραπάνω από παιδί σου. Ουκέτι ως δούλων, αλυπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα εμείς, εμένα, πολύ περισσότερο αγαπητό, πόσο δε μάλλον σύ και εν σαρκή και εν Κυρίω. Και κάνει μια υπέρβαση της δουλείας αυτή την επιστολή ο Παύλος, όπου πλέον όλη η αντίληψη που έχουμε περί ταξικής σχέσης και στάσης των ανθρώπων ανατρέπεται. Ανατρέπεται γιατί? Γιατί το υπόβαθρο του Παύλου δεν είναι η κοινωνική τάξη, η κοινωνική λειτουργία, ο φτωχός ή ο πλούσιος, ο δούλος ή ο ελεύθερος, το αγόρι ή το κορίτσι, ο βάρβαρος ή ο Έλληνας. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται στη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους ως τέκνων του Θεού. Ισότιμα, ισόκυρα, τέκνα του Θεού, ούτε αγόρι, ούτε κορίτσι, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος.

περνάμε τώρα στο θέμα που αφορά τους άγαμους και τις χείρες. Περί δε των παρθένων, λέει στο στίχο 25, επιταγήν κυρίου ουκ έχω, γνώμην δίδομη ως ηλεημένος υπό κυρίου πιστός είναι, σχετικά δηλαδή με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο, δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα, μην αναζητάς σύζυγο. Αλλά κι αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Κι αν η Παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται μπαίνουν σε βάσανα και εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Τι θα γίνει λοιπόν με τις Παρθένες, αγαπητέ διδάσκαλε Παύλο, του γράφουν από την Κόρινθο. Υπάρχουν κοπέλες που δεν έχουν παντρευτεί. Τι θα κάνουμε με αυτές τις γυναίκες που θέλουν να υπηρετούν την Εκκλησία? Γιατί εδώ οι Παρθένες έχουν την έννοια των αφιερωμένων γυναικών. Δηλαδή είναι αφιερωμένες σε μία διακονία και γι' αυτό μάλλον δεν έχουν παντρευτεί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το να μην παντρευτεί μία γυναίκα δεν είναι φυσικό γεγονός για την κοινωνία των ανθρώπων. Η γυναίκα πρέπει να παντρευτεί για να κάνει, αν μπορεί, και παιδί. Στην Ιουδαϊκή παράδοση, θυμίζω, αυτή η συνθήκη ήταν ουσιώδες. Βέβαια, στην Ιουδαϊκή παράδοση το αντιλαμβάνονταν με αναφορά στην έλευση του Μεσσία. Κάθε γυναίκα θα γεννήσει με την προοπτική από τη γενιά της να έρθει ο Μεσσίας, να συμβάλλει δηλαδή στην έλευση του Σωτήρος. Μετά την έλευση του Χριστού όμως δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι από τον γάμο, από τη σχέση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ακόμα και από μία άθεσμη σχέση, γεννιέται εν δυνάμει η αγιότητα. Κανένας Άγιος μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δεν μας ήρθε από τον ουρανό. Όλοι οι Άγιοι που αναδείχθηκαν γεννήθηκαν από μία μάνα και έναν πατέρα, κρατήθηκαν ως βρέφη στην αγκαλιά μιας γυναίκας. Και αυτοί, η μάνα και ο πατέρας, γεννήθηκαν από κάποιους άλλους πατεράδες και μανάδες και ούτω καθεξής. Υπάρχει μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας αυτή η αντίληψη της προοπτικής της αγιότητας. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια εδώ καταθέτει προσωπική γνώμη, όπως δηλώνει. Η παρθενία, θέλω να θυμίσω, δεν έχει περιεχόμενο μόνο για τη γυναίκα και δεν έχει σχέση μάλιστα με τη φυσιολογία του σώματος. Η παρθενία είναι κάτι ευρύτερο, τόσο ευρύτερο ώστε να φτάνει ο Μέγας Βασίλειος να λέει «Δεν έχω έρθει σε σχέση με γυναίκα, αλλά δεν είμαι παρθένος, και γυναίκα αγνοώ και παρθένος ούκιμη». Να νιώθει δηλαδή τον εαυτό του ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της κατά Χριστόν παρθενίας. Έτσι θα διαβάσουμε λοιπόν αυτό το στίχο του Αποστόλου Παύλου και επίσης θα θυμηθούμε αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ο Χριστός, ότι υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή η παρθενία σε αυτή την περίπτωση έχει ως στόχο τη Θεία Βασιλεία. Είναι εσχατολογικό το κριτήριο. Μπορώ να διακινδυνεύσω μία πορεία προς μία παρθενία που είναι δύσκολη, σχεδόν θεόσδοτη, ανεξαρτήτως αν είμαι έγγαμος ή άγαμος, δεν είναι εκεί το περιεχόμενό της. Και θυμόσαστε στην παραβολή των 10 παρθένων ότι όλο το ερώτημα είναι η συνάντηση με τον Ιμφίο. Θα το συναντήσω ή δεν θα το συναντήσω? Δεν είναι η κατάσταση που επιτρέπει τη συνάντηση ή όχι. Παρθένες και οι πρώτες, παρθένες και οι δεύτερες. Δεν είναι η παρθενία που θα οδηγήσει τη συνάντηση με τον Ιμφίο. Είναι η εγρήγορση. Την εγρήγορση έχουν οι πρώτες και συναντούν τον Κύριο. Συνεχίζει τώρα με τον 27ο στίχο. Βέβαισαι γυναική, μη ζητήσει. Έχεις σχετιστεί με γυναίκα, μη ζητάς τη διάλυση.
λέλησε από γυναικός, μη ζει τη γυναίκα. Έχεις φύγει από τη σχέση με μια γυναίκα, μη ζητάς καινούρια. Εάν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Εάν η Παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Εάν έχεις παντρευτεί λοιπόν, μη ζητάς για χάρη του Χριστού τάχατες ή για χάρη της Εκκλησίας τάχατες να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Αν έχεις χωρίσει, μη ζητάς γυναίκα. Αν έχεις παντρευτεί, δεν έκανες αμαρτία. Και αν η Παρθένος παντρευτεί, δεν έχει κάνει καμιά αμαρτία. Η πείρα μου λέει ότι με το γάμο προστίθενται δυσκολίες. Αυτό καταθέτει ο Παύλος. Τα λέω αυτά γιατί σας νοιάζομαι. Μπορεί ενδεχομένως να προσθέτουν βάσανα στη ζωή σας. Εγώ έχω μία φροντίδα για σας. Αυτά έχω να σας πω, του λέει ο Απόστολος Παύλος. Και σας τα λέω αυτά γιατί ο καιρός είναι συνεσταλμένος.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

ευλογία και τον αγιασμό. Είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω και αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται, γιατί ποιο είναι το όφελος από την αφθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή, και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει, και χωρίς αυτή δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή, να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις σε αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως αν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκοινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει. Και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες, η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις άνθρωπε να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής, δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με τον Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με τον Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ίνα όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχει σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ίν δε δοκάσμη, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον κατά τη σάρκωσή του προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος έχοντας μορφή δουλικού είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τακτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χωρμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν, αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τόσα αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό.

ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη θεία παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις, ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε

όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό το μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με Πνεύμα Θεού από τα Ιερά Λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύει ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λοιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επαίνους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν δεν λένε ποτέ ψέματα, δεν είναι πλεονέκτες, δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι, δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό: αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατό να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική Γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Τη μουσική της εκπομπής επιμελείται η Μαρία.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Απόψε μαζί θα πορευτούμε τον δρόμο της αναζήτησης του ανθρώπου, του νοήματος του, της αξίας της ζωής του, και κυρίως θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο ζήτημα τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο. Έχουμε αναφέρει ότι η ανθρωπιά του ανθρώπου ταυτίζεται με την ελευθερία του. Άνθρωπος είναι το «ον» εκείνο, το «έμβιον», το «ζώον», σύμφωνα με την ελληνική γλωσσική κληρονομιά, το οποίο είναι ελεύθερο, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση του ανθρώπου, με τη θέλησή του, με τη γνώμη του, δηλαδή με την άρνησή του, με την αντίρρησή του, με την αντίστασή του, με το όχι του που λέει στην ομιβία της παντοδύναμης φύσης. Και τέλος, ο λόγος, η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος πραγματώνεται και ολοκληρώνεται ως ελεύθερο «ον» με βούληση, και όχι απλά ως ένα έλογο «ον». Τον λόγο τον τιμούμε, αλλά δεν τον υπερεκτιμούμε. Χρειάζεται να το εξηγήσουμε αυτό για να μην υπάρχει εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν η Εκκλησία βλέπει το λόγο με μια επιφυλακτικότητα ή κάποια καχυποψία. Το αντίθετο, η Εκκλησία τιμά το λόγο του ανθρώπου επειδή τιμά την ελευθερία του ανθρώπου, ελευθερία που του χάρισε ο Δημιουργός του, Θεός. Και η σχέση Θεού και ανθρώπου ακριβώς βασίζεται πάνω στην ελευθερία, στην ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Εξού και η μετάνοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόφαση του ανθρώπου, η ελεύθερη απόφαση, η παράλογη αν θέλετε απόφαση, η υπέρλογη, η παράδοξη απόφαση να εναντιωθεί στο πάθος του, να υπερβεί τη φύση του και από το καταφύσιν να μεταβεί στο υπέρφυσιν, όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό. Η ελευθερία λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο και όχι η λογική και ο λόγος του. Ο λόγος υπηρετεί την ελευθερία. Θα ήθελα να δούμε απόψε και μια άλλη πτυχή του λόγου, μια άλλη πλευρά του. Και η άλλη πλευρά του λόγου είναι ο δόλος. Τι θα πει δόλος? Θα πει δολιότητα,

αυτό το οποίο σκεφτόμαστε. Και γι' αυτό δεν κάνουμε αυτό που επιθυμούμε. Υπάρχει πάντοτε μία απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε, στο λόγο μας και στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ο λόγος πάντοτε επενδύεται με το δόλο. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό, ανήκει στη φύση του ανθρώπου και θα το δούμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής αναλυτικότερα και ελπίζω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άδολοι άνθρωποι ολογυρά μας? Θα σας απαντήσω ναι, με σημαντικές εξαιρέσεις. Άδολος είναι ο άνθρωπος όταν είναι παιδί. Και άδολος γίνεται ο άνθρωπος όταν είναι σοφός, άγιος και ήρωας. Το παιδί είναι άδολο επειδή γνωρίζει πάρα πολύ λίγα πράγματα και ζητά πάρα πολλά, αφού ως βρέφος, ως νήπιο, ακόμα και ως μικρό παιδί, είναι γεμάτο από ανάγκες, είναι ανήμπορο ζώντας μέσα σε ένα σύμπαν το οποίο διαρκώς φαίνεται να απειλεί το παιδί. Και έτσι ο λόγος του είναι άδολος, άμεσος, αντιδρά αυθόρμητα, λέει αυτό που σκέπτεται, το εκφράζει με τον τρόπο που του έρχεται εκείνη τη στιγμή, χωρίς να τηρεί τα προσχήματα, χωρίς να προσέχει τις κοινωνικές συμβάσεις, τις απαγορεύσεις, τις επιβολές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά και ο σοφός είναι άδολος, διότι ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολλά και ζητά πάρα πολύ λίγα. Είναι λιτός, είναι απέριτος, έχει φτάσει στο νόημα των πραγμάτων. Ο Άγιος είναι άδολος επειδή είναι ανιδιοτελής. Δεν ενδιαφέρεται να υπηρετήσει το δικό του συμφέρον, την ιδιοτέλειά του. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ανιδιοτελής, γι' αυτό είναι και άδολος. Ο λόγος του Αγίου ανθρώπου είναι ένας λόγος ειλικρινής, αυθεντικός, αληθινός, ένας λόγος απαλλαγμένος από κάθε υποψία αλλά και από κάθε μορφή δόλου. Τέλος, άδολος είναι ο ήρωας. Ο ήρωας σε κάθε περίπτωση είναι αλτρουίστης. Θυσιάζεται για τον άλλον. Δίνεται, προσφέρεται. Αυτό θυσιάζεται για το κοινό καλό και προσφέρεται για ανώτερα ιδανικά. Επειδή λοιπόν ο ήρωας είναι ανοιχτός στο σύμπαν, είναι μία προσφορά στον άλλο, γι' αυτό και ο λόγος του είναι άδολος. Έτσι λοιπόν, άδολος λόγος υπάρχει μόνο στο παιδί, στο σοφό, στον Άγιο και στον ήρωα. Παντού αλλού ο λόγος είναι δόλιος.

Αισθάνομαι ότι σας παραξενεύει αυτή η διατύπωση πως δεν υπάρχει άδολος λόγος και ότι όπου ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, εκεί ακριβώς πάντοτε στην εκφορά του λόγου υποκρύπτεται και ένας δόλος. Δεν θέλω να σας κάνω

να ανησυχήσετε ούτε να υποψιάζεστε τους πάντες και τα πάντα. Απλώς θέλω να είμαστε ενήμεροι για την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι το επιθυμητό ούτε το ευκταίο, είναι το πραγματικό, αυτό που ισχύει. Και το πραγματικό συνήθως είναι δυσάρεστο και ελάχιστα όμορφο. Όμως έχει την αξία ότι είναι το πραγματικό, το οποίο ακριβώς χρειάζεται να γνωρίσουμε. Και ένας τρόπος να γνωρίσουμε το πραγματικό είναι ακριβώς να δούμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο λόγο και στο δόλο. Θα χρησιμοποιήσω απόψε διάφορες εικόνες και ποικίλους όρους. Ξεκινάω με μία πρώτη εικόνα και σας λέω ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Όπου φθάνει το φως του λόγου, εκεί ακριβώς πέφτει και η σκιά του δόλου. Σαν κάθε σώμα που μέσα στο φως συνοδεύεται από τη σκιά του, έτσι και ο λόγος φωτίζει με τη λάμψη του και σκιάζεται από τον δόλο του φορέα του. Δεν μπορούμε ποτέ να δούμε ένα σώμα εάν δεν το εκθέσουμε στο φως, και την ώρα που το βλέπουμε το οποιοδήποτε σώμα μέσα στο φως, ταυτόχρονα επισημαίνουμε και τη σκιά του. Όπου λοιπόν φως, εκεί σκιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο. Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και δόλος. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Τα παιδιά, οι σοφοί, οι άγιοι, οι ήρωες μένουν διαφανείς και καθαροί σαν το κρύσταλλο, το καθαρό κρύσταλλο. Παιδιά, σοφοί, άγιοι και ήρωες αφήνουν να τους διαπερνά ο λόγος με τις ακτίνες του χωρίς καμιά κοιλίδα δόλου. Και αυτή είναι η ποιότητά τους και η σπανιότητά τους. Θέλω να το ξεκαθαρίσω λέγοντας ότι με τη λέξη δόλο εννοούμε το συμφέρον που κυβερνά τον άνθρωπο, την ιδιοτέλεια η οποία τον καθοδηγεί, την φιλαυτία που ανήκει στη φύση του, τη σκοπιμότητα που κάθε φορά υπηρετεί, τη χρησιμοθυρία στην οποία καταφεύγει, πώς δηλαδή από κάθε κατάσταση θα προσποριστεί κάτι χρήσιμο για τον ίδιο, και τέλος τον ωφελημισμό, τον προσανατολισμό του στη ζωή με βάση όχι το αληθινό αλλά το ωφέλιμο, όχι το ωφέλιμο για τους άλλους αλλά το ωφέλιμο για το εγώ του, όχι το ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο αλλά το ωφέλιμο για την ατομική του ύπαρξη. Όλα αυτά συνιστούν το δόλο. Αν με ρωτήσετε πώς γεννιέται ο δόλος, θα σας απαντήσω ότι ο δόλος προέρχεται από κακή πρόθεση και από νοσηρό ψυχισμό. Η πρόθεσή μας δεν είναι καλή, μιλάμε στον άλλο και σκεπτόμαστε τον εαυτόν του, παρουσιαζόμαστε τον άλλον δήθεν για να του λύσουμε το πρόβλημά του και προτείνουμε κάτι που λύνει το δικό μας πρόβλημα και ίσως εν μέρει και το δικό του. Επομένως, άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Έχουμε κακή πρόθεση. Αυτή είναι μία αιτία του δόλου και της δολιότητας. Η άλλη αιτία είναι ο νοσηρός ψυχισμός. Ο ψυχισμός του ανθρώπου, η συγκρότηση του εσωτερικού του εαυτού είναι νοσηρή και έτσι γεννά το δόλο σαν μια ασπίδα προστασίας αυτής της νοσηρής, ανάπηρης αν θέλετε, ψυχικής ιδιοσυστασίας του ανθρώπου. Δόλος είναι το ψέμα. Και ξέρετε πόσο συνηθισμένο είναι το ψέμα στον άνθρωπο. Μπορεί να μην βρείτε ανθρώπους που σκοτώνουν, που κλέβουν, που ληστεύουν, αλλά είναι αδύνατον να μην βρείτε ανθρώπους που ψεύδονται.
ψεύδος είναι συνώνυμα του ανθρώπου. Από τα κατά συνθήκη ψεύδι μέχρι τις σκόπιμες περίτεχνες ψευδολογίες και συκοφαντίες είναι μικρή η απόσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι η φύση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία διαστρεβλώνει το λόγο του και είναι εκείνη η οποία τον προμηθεύει με το δόλο. Στο δόλιο λόγο άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Νιώθουμε διχασμένοι. Άλλο θέλουμε και άλλο πράττουμε. Άλλο επιθυμούμε και άλλο κάνουμε. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη ελλειπτική, ελαττωματική, μισή, κατά το ίμιση δηλαδή, γι' αυτό το λόγο ο λόγος είναι βουτυχμένος μέσα στο δόλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει την αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσει να την πει. Είναι πιο φυσικό, είναι πιο ανθρώπινο το ψέμα από την αλήθεια. Και αν θέλετε να ξέρετε, πίσω από τα μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, η δολοφονία, ή η αφαίρεση της ανθρώπινης περιουσίας με την κλοπή και τη ληστεία, πίσω από αυτά τα μεγάλα εγκλήματα βρίσκεται το ψέμα. Πρώτα κανείς θα πει ψέματα και μετά θα κλέψει ή θα σκοτώσει. Και αν ήθελε κάποιος να αναμορφώσει την ανθρωπότητα, θα αρκούσε να τιμωρεί το ψέμα. Περιτεύει να τιμωρεί την κλοπή και το φόνο. Το ψέμα λοιπόν είναι η βάση του κακού και ακριβώς ο δόλος είναι το ψέμα, είναι το ψεύδος του λόγου. Είναι ένας λόγος ο οποίος εκφέρεται με έναν τρόπο απατηλό, ψευδή, ουσιαστικά αναυθεντικό.

Μέχρι στιγμής χρησιμοποίησα μια εικόνα λέγοντας ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου και παρομοίασα την δολιότητα, το ψέμα δηλαδή, σαν την σκιά που κουβαλάει μέσα του, που φέρνει μαζί του κάθε λόγος, σε κάθε μορφή, σε κάθε εκδοχή του. Τώρα θα καταφύγω σε μια έννοια. Και όπως ξέρετε, οι έννοιες είναι λιγότερο ευνόητες από τις εικόνες, αλλά εξίσου απαραίτητες. Γι' αυτό κάθε τι που λέμε σε αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε να το πούμε με δύο τρόπους, με μια εικόνα και με μια έννοια. Αν μου ζητήσετε να μιλήσω για το δόλο με μια έννοια, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αμφιθυμία. Η αμφιθυμία είναι ένας λόγος που δανείζεται κανείς από την ψυχολογία. Είναι μια λέξη ελληνική, σύνθετη, από την πρόθεση αμφί, που σημαίνει και τα δύο μαζί, και τη λέξη θυμία, θυμός, θυμικό, που στην αρχαία ελληνική παράδοση σήμαινε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και όχι απλώς τον θυμό, το συναίσθημα αυτό. Το θυμικό του ανθρώπου είναι ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου και αμφιθυμία σημαίνει την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντιθέτων συναισθημάτων. Αγάπη μίσος, θαυμασμός θόνος κλπ. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αγαπάμε αυτό που μισούμε και μισούμε ό,τι αγαπάμε. Αυτή είναι η αμφιθυμία μας, η βασική, αν θέλετε, αναπηρία της ανθρώπινης φύσης. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος φθονεί αυτό που θαυμάζει. Όταν θαυμάζουμε κάτι, έναν άνθρωπο, συνήθως, αυτό είναι ένα καλό συνέστημα. Δίπλα στο καλό συνέστημα υπάρχει και το κακό συνέστημα, ο φθόνος. Γιατί αυτός να διακρίνεται, να υπερέχει και όχι εμείς? Δεν είναι απλώς η ζήλια, γιατί αυτός και όχι εγώ, είναι ο φθόνος. Πώς εγώ θα καταφέρω να του στερήσω αυτή την ιδιότητα που τον κάνει να τον θαυμάζω και να τον κατεβάσω, όχι απλά στο δικό μου επίπεδο, αλλά αν είναι δυνατόν και πιο κάτω από το δικό μου επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε ταυτοχρόνως δύο αντίθετα συναισθήματα. Ένα καλό, το θαυμασμό, και ένα κακό, το φθόνο. Όπως το καλό μπορεί να έχει το κακό μαζί του, έτσι και αντίστροφα. Ένα παράδειγμα. Συναντούμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, στη δουλειά μας. Τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας και τον βρίσκουμε αδύνατο. Είτε πτωχό, είτε διανοητικά σε κατώτερη κατάσταση από εμάς, ή χωρίς εξουσία κλπ. Έναν αδύνατο άνθρωπο. Τον αδύνατο άνθρωπο τον αντιμετωπίζουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Καταρχήν του φερόμαστε θετικά. Συμπονούμε τον αδύνατο, τον βοηθούμε, τον συντρέχουμε, τον κατανοούμε, είμαστε δίπλα του. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και μία αρνητική πρόσβαση προς τον αδύνατο άνθρωπο. Τον περιφρονούμε, τον υποτιμούμε και στη συνέχεια σκεπτόμαστε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε για να ωφεληθούμε εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αδυναμία προσφέρει συμπόνια και περιφρόνηση. Τον ανεβάζουμε στη συνείδησή μας επειδή είναι αδύνατος και τον βοηθάμε, ταυτόχρονα τον κατεβάζουμε και τον υποτιμούμε επειδή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, αυτό που οι ψυχολόγοι το λένε αμφιθυμία. Όπως με τρόπο αμφιθυμικό αντιμετωπίζουμε τον αδύνατο άνθρωπο, με τον ίδιο ακριβώς αμφιθυμικό τρόπο, αλλά σε άλλη κατεύθυνση που θα τη δούμε, με τον ίδιο λοιπόν αμφιθυμικό τρόπο αντιμετωπίζουμε τον δυνατό άνθρωπο.
Όταν συναντήσουμε ένα δυνατό άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε μορφωμένο, είτε ισχυρό, είτε ωραίο, ή οτιδήποτε τέλος πάντων, έναν άνθρωπο που είναι πιο πάνω από εμάς, έχουμε δύο συναισθήματα απέναντί του, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό συνέστημα είναι ότι τον θαυμάζουμε, τον καμαρώνουμε, τον χαιρόμαστε, τον αγαπάμε, θέλουμε να είμαστε μαζί του, θέλουμε να είμαστε δικοί του, να τον εξυπηρετούμε, να κάνουμε τα θελήματά του και τα χατήρια του. Αυτή είναι η μία πλευρά, η θετική. Ταυτόχρονα υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Αυτόν τον δυνατό τον φοβόμαστε. Αν θέλετε, τον φθονούμε. Και λέμε, γιατί αυτός να είναι ανωτερός μας και εμείς να είμαστε κατωτεροί του. Μήπως μπορούμε να τον μειώσουμε, να τον χτυπήσουμε, να τον υπονομεύσουμε, να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξει η σειρά και να γίνουμε εμείς οι δυνατοί και αυτός ο αδύνατος. Αυτό είναι η αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο συναισθημάτων, ενός αρνητικού και ενός θετικού. Και αυτή η αμφιθυμία υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι δυνατοί είτε είναι αδύνατοι. Κανείς δεν μπορεί να την γλιτώσει και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει. Γι' αυτό υπάρχει μία αμφιδημική σχέση στον εκάστοτε δυνατό, που είναι ταυτόχρονα ο προστάτης μας και ο δυνάστης μας. Ένας δυνατός, είτε είναι ο πατέρας μας είτε είναι οποιοδήποτε άλλος δυνατός, μας προστατεύει, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ότι μας καταδυναστεύει. Μας προστατεύει επειδή μας αγαπά και εμείς του ανταποδίδουμε την αγάπη του. Ταυτόχρονα όμως αισθανόμαστε ότι μας καταδυναστεύει, επιβάλλει τη θέλησή του, τον νόμο του, και έτσι τον μισούμε. Αυτό είναι αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντίθετων συναισθημάτων. Αγάπη και μίσος. Ο προστάτης είναι και δυνάστης, γι' αυτό τον αγαπούμε και τον μισούμε συγχρόνως. Έτσι, στη ζωή, εξαιτίας της αμφιθυμίας του ανθρώπινου ψυχισμού, συνυπάρχει η ειδονή και η οδύνη, η χαρά και η λύπη. Κάτι τύπου που μας φέρνει χαρά, μας κερνάει θλίψη, αλλά και κάτι που μας γεννά τη θλίψη, έχει μέσα του τη δυνατότητα να μας δώσει τη χαρά της ζωής και το νόημα της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, η αμφιθυμία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και πάνω εκεί βασίζεται η συνύπαρξη λόγου και δόλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο είναι ο Μάριος Μπέξος, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», που μιλάμε απόψε για το λόγο και για το δόλο, για το λόγο που εκφέρει κάθε άνθρωπος και για τον δόλο, την ιδιοτέλεια, το συμφέρον, την σκοπιμότητα και τη φιλαυτία, η οποία αγκαλιάζει το λόγο, τον αμαυρώνει, τον τροποποιεί και τον αλλοιώνει. Και είδαμε τη σχέση του λόγου με το δόλο και με μια εικόνα και με μια έννοια. Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παραπέρα για να σας δώσω να εννοήσετε και να αισθανθείτε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά την οποία ο δόλος επιφέρει στο λόγο. Ο λόγος ενώνει και ο δόλος χωρίζει. Η αλήθεια ενώνει τους ανθρώπους, το ψέμα τους χωρίζει. Μπορεί να τους φέρνει κοντά για κάποιο χρονικό διάστημα, προσωρινά, σύντομα. Αλλά γρήγορα αποκαλύπτεται το ψέμα και οι άνθρωποι χωρίζουν. Τι θα πει ότι ο λόγος ενώνει? Θα πει ότι η πρωταρχική λειτουργία του λόγου είναι η επικοινωνία των ανθρώπων. Έχουμε το λόγο, την ομιλία, αλλά και τη λογική και τη νόηση για να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλαβαίνουμε αυτά που μας περιβάλλουν και δεύτερον, να συνεννούμαστε μεταξύ μας, να επικοινωνούμε. Ο λόγος υπηρετεί την κατανόηση κάθε ανθρώπου και τη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων. Άλλωστε η κοινωνία, η ανθρώπινη κοινωνία, είναι η δεξαμενή του ανθρωπίνου λόγου. Λέγω θα πει ομιλώ, δηλαδή συνομιλώ. Ο λόγος είναι πάντα διάλογος. Τη γλώσσα τη μαθαίνω επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, τη χρησιμοποιώ για να επικοινωνώ μαζί τους, να συνδιαλέγω μαζί τους, και ακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα ακόμα του λόγου που διαθέτω εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι. Ακριβώς, ο λόγος είναι διάλογος και δεν είναι ούτε απλά ένας αντίλογος εριστικός, ούτε ένας μονόλογος αυτιστικός. Δεν μιλώ για να αντιδικώ, ούτε μιλώ μόνο με τον εαυτό μου. Μιλώ κυρίως με τους συνανθρώπους μου, από τους οποίους μαθαίνω και να μιλώ. Επομένως, λέγω θα πει διαλέγομαι. Ζητώ θα πει συζητώ. Ζητώ μαζί. Και αυτή η από κοινού αναζήτηση, η συζήτηση εκφέρεται με το λόγο. Γι' αυτό το λόγο και η λέξη συζήτηση έγινε συνώνυμη του όρου διάλογος, και τα δύο είναι επικοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναζήτηση είναι και μια συζήτηση μεταξύ μας, είναι μια συναναζήτηση. Ενώ λοιπόν ο λόγος ενώνει, ο δόλος χωρίζει. Το ψέμα αλλοιώνει το λόγο, χωρίζει το λόγο από την αλήθεια, και με αυτόν τον τρόπο ο λόγος υπονομεύεται από την αμφιθυμία, και αυτή η αμφιθυμία εκφράζεται με τον δόλο. Θα ήθελα να προσέξετε ότι ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή εκείνο το υλικό το οποίο ενώνει, συνενώνει, συνέχει την κοινωνία μας, κάτι σαν μια κόλλα η οποία κολλάει τα διάφορα υλικά μεταξύ τους. Και ό,τι είναι σπασμένο το ενοποιεί. Αν ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε ο δόλος γίνεται η διαλυτική ουσία του συμπαντός μας. Όπως για να διαλύσουμε κάτι τι ρίχνουμε μια ουσία η οποία δρά καταλυτικά και διασπά την ενότητα σε επιμέρους κομμάτια, έτσι ακριβώς και ο δόλος γίνεται μια διαλυτική ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα μπορούσα να το πω αυτό και με άλλα λόγια και με άλλες εικόνες, και τολμώ να χρησιμοποιήσω μία εικόνα ως εξής. Ο λόγος είναι διάλογος και ο δόλος γίνεται διάβολος. Ο λόγος είναι διάλογος, δηλαδή ποτέ δεν μιλώ στον εαυτό μου, με τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου. Πάντα μιλώ στους άλλους και ρίχνω μία γέφυρα προς αυτούς. Επομένως, λόγος σημαίνει διάλογος, ούτε μονόλογος, ούτε αντίλογος. Ο δόλος γίνεται ένας διάβολος. Και διάβολος στην ελληνική γλώσσα είναι αυτός που διαβάλλει, που χωρίζει, που διχάζει, που διασπά την ενότητα. Και λέμε ότι κάτι τι λειτουργεί διαβολικά ακριβώς όταν χωρίζει, όταν διασπά. Βάζει κάτι τι που χωρίζει, διαβάλλει, σχίζει, διασπά, θρηματίζει και κατακερματίζει. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι εκείνος που το μοσαϊκό το διαλύει στις ψηφίδες του. Είναι αυτός ο οποίος από την ενότητα οδηγείται στη διάσπαση, έτσι ώστε η σύνθεση να εκφυλίζεται σε αποσύνθεση και η δόμηση να αντιστρέφεται σε αποδόμηση. Με άλλα λόγια, η σχάση μετατρέπεται σε σχάση, δηλαδή σε ανέρεση της φύσης. Και ο δόλος είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει τη σχέση σε σχάση, τη σύνθεση σε αποσύνθεση, τη δόμηση σε αποδόμηση. Και με αυτή την έννοια ο δόλος γίνεται διάβολος ως η σκιά του λόγου.

Φίλες και φίλοι, τονίζουμε και επιμένουμε ότι ο λόγος φέρνει τη σχέση, ενώ ο δόλος γεννά τη σχάση. Και σχάση είναι η διάσπαση της σχέσης, η άρνησή της, η ανέρεση της. Στον αντίποδα της ενότητας τοποθετείται η διάσπαση. Αντίπαλος της σχέσης είναι η σχάση και αντίδικος του λόγου γίνεται ο δόλος. Αν ο λόγος είναι αλήθεια, ο δόλος είναι πλάνη, ψεύδος, ψέμα. Και ακριβώς το ψέμα υπονομεύει την αλήθεια. Ο λόγος λοιπόν είναι από τη φύση του διαλογικός, σχεσιακός, δηλαδή επιφέρει τη σχέση, κοινωνικός, συγκροτεί την κοινωνία και συγκροτείται από την κοινωνία. Γι' αυτό και ο λόγος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός, είναι ένας λόγος επικοινωνιακός με την καλή σημασία του όρου της επικοινωνίας. Όχι προπαγανδιστικός, αλλά λόγος που βοηθάει τους ανθρώπους να περάσουν από την κατανόηση των πραγμάτων στην συνεννόηση για τα πράγματα, να συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν, να συμπέσουν στο τι είναι αλήθεια και στο τι είναι ψέμα. Και με αυτή την έννοια κάθε λόγος είναι μετοχικός και συμμετοχικός. Δηλώνει την μετοχή του ανθρώπου, του ατόμου, του εγώ στο άλλο και στο όλο και την συμμετοχή του με αυτό. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο χωρίς να σχετικοποιείται. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτήν την μάλλον αφηρημένη διατύπωση. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο. Κάθε τι απόλυτο το οποίο είναι κλεισμένο στον εαυτό του και στην μεγαλειότητά του έρχεται σε σχέση με όλα τα άλλα χάρις στο λόγο. Όταν το απόλυτο έρχεται σε σχέση με τα άλλα όντα δεν σχετικοποιείται, δεν γίνεται σχετικό, δεν πάβει να είναι απόλυτο, δεν καταντά το απόλυτο σχετικό, δεν θρηματίζεται το όλον στα μέρη του, ούτε κατακερματίζεται το σύνολο στα στοιχεία του, μήτε θράβεται το μοσαϊκό στις ψηφίδες του. Με αυτή την έννοια δεν σχετικοποιείται το απόλυτο. Το απόλυτο παραμένει απόλυτο, αλλά παρόλα αυτά σχετίζεται. Στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, γνωρίζουμε «αυτός γαρ ενυνθρώπισεν, ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει σαν Θεός, δηλαδή να λειτουργήσει με αγάπη και ελευθερία. Και ακριβώς αυτό σημαίνει ότι το απόλυτο σχετίζεται, δηλαδή το εγώ δεν αρκείται στη διαφορά του από το άλλο του, δεν αυτοικανοποιείται με την απολυτότητά του, δεν αρκισεύεται με την ανωτερότητά του και δεν μωραίνεται με την ιδιαιτερότητά του. Το εγώ επιθυμεί διακαώς την αναφορά του προς το άλλο, το ίδιο τίνει προς το άλλο, το εγώ φέρεται προς το αυτό. Και με αυτή την έννοια ο δόλος προσπαθεί να αναιρέσει αυτή τη διαδικασία και ο δόλος είναι αυτός που επιφέρει τη σχάση. Η σχάση επέρχεται όταν το εγώ απομονώνεται, απολυτοποιείται, δεν σχετίζεται και το εγώ τίθεται υπεράνω του άλλου, αντιθέτει και αντιπαραθέτει τα μέρη προς το όλον και μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο ο δόλος δεν αρκείται στο ότι υπάρχουν δύο πόλοι, αλλά συνεχίζει τη φθοροποιό δράση του δημιουργώντας πολώσεις. Ο δόλος δεν ανέχεται τις διακρίσεις, αλλά επιφέρει διασπάσεις. Συμπαθεί τις αντιθέσεις και αντιπαθεί τις συνθέσεις. Ο δόλος επινοεί αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μέσα από τις ποικιλίες και τις διαφορές.
Ο δόλος λοιπόν είναι φορέας, ιδιοτέλειας και φιλαυτίας. Επειδή κανείς είναι ιδιοτελής και φύλαυτος, γι' αυτό καταδολιεύεται το σύμπαν. Έτσι ο δόλος υπονομεύει τη φιλαλληλία, τορπιλίζει τη φιλανθρωπία και περιφρονεί τη φιλοθεία. Ο δόλος λοιπόν είναι διαβολικός στην κυριολεκτική σημασία του όρου, διαβάλλει, χωρίζει, αντιπαραθέτει. Ο δόλος προέρχεται από τον εγωισμό και τον ναρκισισμό και υπαγορεύει μια συμπεριφορά αυτιστική και ατομικιστική, δηλαδή μια συμπεριφορά του ανθρώπου εντελώς κλειστή. Αντιθέτως, ο διάλογος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας λόγος αυθεντικός και κάθε λόγος είναι διάλογος. Με αυτή την έννοια η πρωταρχική λειτουργία του όλου είναι μια λειτουργία κοινωνική που συνδέει τα μέρη της κοινωνίας μεταξύ τους και συναπαρτίζει το κοινωνικό όλο. Είναι μια λειτουργία αλτρουιστική, πάντοτε για τον άλλον ενδιαφέρεται και στον άλλον δίνει προτεραιότητα και πάντοτε ο λόγος ως διάλογος είναι και φιλάλληλος και φιλαλήθης. Αγαπά την αλήθεια και αγαπά το κάθε τι άλλο του ανθρώπου, είτε είναι η φύση, είτε είναι η κοινωνία, είτε είναι ο Θεός ο ίδιος.

Λέγαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής ότι δεν υπάρχει λόγος άδολος, εκτός από τέσσερις περιπτώσεις: το παιδί, το σοφό, τον ήρωα και τον Άγιο. Κανείς από μας δεν ανήκει στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, τουλάχιστον συνειδητά και εμφανώς, μόλον ότι πιστεύω ότι πολλοί προσπαθούν να ακολουθήσουν δρόμους, όχι βεβαίως παιδικούς, αλλά δρόμους σοφίας, δρόμους ηρωισμού και δρόμους αγιότητας. Ο καθημερινός λοιπόν άνθρωπος εωρείται ανάμεσα στο παιδί από τη μία και στον σοφό, τον Άγιο ή τον ήρωα, που είναι άδολα όντα. Όλοι εμείς φερόμαστε σαν δόλια όντα, με γνώμονα την ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία μας, το συμφέρον και τον εγωισμό μας. Και εκεί υπάρχει πάντοτε ένα πρόβλημα, ένας λόγος που μας απαγορεύει να δικαιώσουμε εμείς τον εαυτόν μας. Αν είναι να δικαιωθούμε, αυτό θα το εισπράξουμε από τον Ιησού Χριστό, από τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος προσέφερε τον εαυτόν του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο μια απορία στο Ματθαίου 18:1: «Τις αραμίζον εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών?» Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Μια απορία που απευθύνεται στον Ιησού. Και εκείνος απαντά στο Ματθαίου 18:3-4 με την εξής διατύπωση, που αξίζει να την ακούσουμε, να την προσέξουμε και να την καταλάβουμε. «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ως τη σουν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδείο τούτο, ούτως εστί νομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών». Η μετάφραση είναι απλή, σχεδόν αυτονόητη. Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώνει τον εαυτόν του όπως το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Τι παράξενη αντίθεση και τι ζωηφόρα αντίφαση: το μικρό και το μεγάλο, το υψηλό και το ταπεινό. Ψηλώνεται, αγιάζεται αυτό που ταπεινώνεται. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδί, αυτός είναι ο μείζων στη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, το μεγαλείο του χριστιανού, το μεγαλείο του πιστού, προέρχεται από την ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει τον αυτοπεριορισμό του ανθρώπου. Σημαίνει την ελευθερία του ανθρώπου, όχι μόνο ως αυτοπροσδιορισμό του, αλλά κυρίως ως αυτοπεριορισμό. Ελευθερία σημαίνει να κάνω χώρο για τον άλλον, για να υπάρξει ο άλλος, ο οποίος μαζί με μένα συνυπάρχει και δεν υπάρχει απλώς. Αξίζει να προσέξουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποιεί μία εικόνα και ένα παράδειγμα, που είναι τα παιδιά. «Δεν θα μπείτε», λέει, «στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά». Φυσικά δεν εννοεί τον παλιμπαιδισμό, δεν εννοεί τα ξεμοράματα, δεν εννοεί να γίνουμε πάλι παιδιά, εννοεί να αποκτήσουμε την καθαρότητα του λόγου που απορρέει από την ειλικρίνεια και να χτίσουμε σχέσεις, πραγματικές σχέσεις, όχι απλώς καινούργιες σχέσεις, αλλά πραγματικές σχέσεις, όπως κάνουν τα παιδιά, τα οποία σχετίζονται κάθε φορά με τον άλλο γύρω τους. «Δεν θα μπείτε λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά». Και η εξήγηση είναι πιο λεπτομεριακή, ότι μείζον εν τη βασιλεία των ουρανών είναι αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτόν του και το κάνει ένα μικρό παιδάκι.
Ποιος λοιπόν αντέχει τον άδωλο λόγο του σοφού και του παιδιού? Ποιος από εμάς δεν αυτοικανοποιείται με το δόλιο λόγο ενός δοκισίσοφου, ενός ανθρώπου που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τα ξέρει καλά, ενός ανθρώπου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας αλαζονικά, είτε ρητορεύοντας μέσα στο πλαίσιο μιας κομματικής ιδιότητας, είτε μέσα στο πλαίσιο μιας αγοράς ως διαφημιστής προϊόντων, ή ακόμα και το χειρότερο, ως κατηχητής ή ιεροκήρυκας μιας θρησκεύουσας κοινότητας που επιστρατεύει κάθε μορφή ρητορίας για να ενισχυθεί δήθεν στο λόγο του. Πέρα από τη ρητορία της κομματικής προπαγάνδας και της αγοραίας διαφήμισης, ακόμα και μακριά από την θρησκεύουσα κατήχηση, μπορούμε να βρούμε έναν λόγο ανθρώπινο, ελεύθερο, που ο λόγος αυτός μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί αλλά και να αυτοπεριοριστεί. Και θα έφερνα ως παράδειγμα την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ακριβώς μπορεί να είναι άδωλος λόγος, δεν λέω ότι είναι, λέω μπορεί να είναι, επειδή κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα, ανάμεσα στη σοφία και τη σοφιστία. Τι θα πει σοφιστία? Θα πει επινόηση, κατασκευή αληθοφανών απόψεων, απόψεων που φαίνονται αληθινές αλλά δεν είναι αληθινές, απόψεων που γίνεται η σύγχυση του είναι και του φαίνεστε. Αυτό ακριβώς είναι η σοφιστία, ενώ αντίθετα σοφία είναι η συνέσθεση της αλήθειας και η έκφρασή της, έτσι ώστε οι άνθρωποι και να κατανοούν την αλήθεια και να συνεννοούνται μαζί της γι' αυτό. Κάτι τι που εγώ σας το εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή σας. Και αν δυσκολεύεστε να το βιώσετε, πάρτε θάρρος από το Ευαγγέλιο που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ώστισουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως εστίν ομίσον εν τη βασιλεία των ουρανών.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμο».